Ισπανοί τους ανέβασαν επάνω στο εστιοφόρο με τις ίδιες άγριες φωνές και με την απειλή των τουφεκιών και των σπαθιών, τους ανάγκασαν να καθίσουν κάτω στο κατάστρωμα και τους έδεσαν στα κατάρτια. Τώρα λοιπόν θα μας πείτε τι δουλειά είχατε εσείς οι Εσκιμώοι στο Fort Ross και ποιοι σας έστειλαν και ποιοι είναι οι σκοποί τους, τους είπε απειλητικά ένας από τους δεσμοφύλακες. Το μεγάλο εστιοφόρο άρχισε να πλέει αργά-αργά στα νυχτά. Σε λίγο όμως έκανε μια στροφή και τώρα κατευθυνόταν και πάλι προς τη στεριά. Από το κατάστρωμα ο Πέτρος και οι φίλοι του μπορούσαν να δουν ότι το πλοίο έπλεε προς ένα λιμάνι μιας μεγάλης πόλης που ήταν γεμάτη πολλά ξύλινα κτίρια και σπίτια σε μια μεγάλη έκταση από λόφους που ξεκίναγαν από το βάθος του τοπίου και κατέληγαν στη θάλασσα. Στην κορφή ενός λόφου, στο κέντρο της πόλης, μπορούσε κανείς να διακρίνει ένα ψηλό ξύλινο πύργο που υψωνόταν σαν παρατηρητήριο.

εσείς οι Εσκιμόοι. Τώρα θα πάρετε μια γεύση από Σαν Φρανσίσκο», είπε ένας από τους Ισπανούς κοροϊδευτικά και οι άλλοι Ισπανοί έβαλαν τα γέλια. «Ώστε αυτό λοιπόν είναι το Σαν Φρανσίσκο», σκέφτηκε ο Πέτρος. Νοχελικά, το μεγάλο ιστιοφόρο πλεύρισε στην ξύλινη προκυμαία. Φωνές και παραγγέλματα και ταραχή στο κατάστρωμα. Οι Εσκιμόοι εχμάλωτοι σπρώχτηκαν με βία να κατέβουν από το πλοίο στην προκυμαία.

Οι Ισπανοί ναύτες δεσμοφύλακες, με αγριεμένα πρόσωπα και δυνατές φωνές, οδήγησαν τους απορριμμένους και άφωνους Εσκιμώους μέσα από τους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο μπροστά σε ένα ψηλό κτίριο. «Εδώ είμαστε, Εσκιμώοι. Για κάντε γρήγορα, εμπρός άντε, κουνηθείτε», τους φώναξαν και τους έσπρωξαν μέσα από την πόρτα. Ανέβηκαν τις σκάλες που έτριζαν και βρέθηκαν μέσα σε ένα μεγάλο δωμάτιο.

Στο βάθος του δωματίου ήταν ένα τραπέζι με μια λάμπα. Στο τραπέζι καθόταν ένας μεσήλικας με γυαλιά που φαινόταν πολύ σοβαρός, βαριεστημένος, αλλά και καχύποπτος. «Ποιοι είναι τούτοι εδώ οι ηθαγενείς?» ρώτησε τους δεσμοφύλακες. «Σεβαστέ δικαστή, μόλις πριν λίγο τους πιάσαμε στη θάλασσα, ενώ έπλεαν με το πλοιάριό τους προς το Fort Ross. Ο καπετάνιος διέταξε τη σύλληψή τους. Είναι από εκείνους που στέλνουν εδώ κάτω στο Fort Ross οι Ρώσοι για δουλειές και έχουμε διαταγές να μην τους αφήνουμε να φτάνουν στο φρούριο. Έχουμε την εντολή να μην επιτρέπουμε αυτού του είδους την κυκλοφορία των Ρώσων και των ανθρώπων τους». Ο Πέτρος και οι φίλοι του τα είχαν χαμένα. Τι ήταν όλες αυτές οι κατηγορίες? Δεν καταλάβαιναν. «Εσείς τι έχετε να πείτε για όλα αυτά?» ρώτησε βιαστικά τους Εσκιμώους ο δικαστής. «Οι Ρώσοι σας έστειλαν ναι ή όχι?» «Ναι», απάντησε ο Πέτρος με ειλικρίνεια. «Και τι δεσμούς έχετε εσείς με τους Ρώσους? Γιατί δουλεύετε για αυτούς?» «Οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αδελφοί μας. Οι ιεραποστολές των Ρώσων είναι το σπίτι μας. Δουλεύουμε για αυτούς και για όλους μας και για τις ιεραποστολές μας στην Αλάσκα που χρειάζονται προμήθειες». Οι λέξεις «Ορθόδοξες Ιεραποστολές» φαίνεται πως δεν άρεσαν στο δικαστή, που με βαριεστημάρα φώναξε στους δεσμοφύλακες να οδηγήσουν τους Εσκιμώους στη φυλακή και να καλέσουν τον καθολικό ιερέα να τους αναλάβει στη συνέχεια.

ήταν όλους μαζί σε ένα μεγάλο σκοτεινό κελί, με ένα πολύ μικρό παραθυράκι με σίδερα, και κλείδωσαν πίσω τους την πόρτα αφού τους είπαν: «Εσκιμόοι, αυτό δεν θα σας βγει σε καλό. Να μην τολμήσετε να μιλήσετε στον ιερέα για τον ορθόδοξο χριστιανισμό σας. Αντί να σας κάνει καλό, θα σας κάνει κακό. Περιμένετε και θα δείτε. Άντε τώρα και σκεφτείτε καλά τι θα του πείτε». Ώρες αρκετές πέρασαν μέσα στο κελί.

στιγμή ακούστηκε να γυρνά το κλειδί στη βαριά κλειδαριά. Η πόρτα του κελιού άνοιξε και στο άνοιγμά της πρόβαλε η ξερακιανή σιλουέτα ενός άνδρα με μπαστούνι και με ένα μακρύ στενό ράσο. «Εδώ είστε εσείς οι Ορθόδοξοι Εσκιμώοι?» ακούστηκε να τους ρωτά ο άγνωστος άνδρας. «Μου είπαν ότι σας έπιασαν ενώ εσείς πηγαίνατε στο Fort Ross. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και κινδυνεύετε να το πληρώσετε με τη ζωή σας. Όμως, εγώ που με βλέπετε είμαι χριστιανός καθολικός ιερέας και ήρθα να σας βοηθήσω. Μπορείτε να γλιτώσετε τις κακές συνέπειες αν βαπτιστείτε χριστιανοί».

ρωτήθηκε με απορία ο Πέτρος. «Μα εμείς είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί. Δεν γίνεται να ξαναβαπτιστούμε». «Βαπτισμένοι χριστιανοί, ας γελάσω», είπε περιφρονητικά ο ιερέας. «Είσαστε ορθόδοξοι, άρα είσαστε αιρετικοί. Το ξέρετε αυτό? Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Θα σας βαπτίσουμε καθολικούς, έστω και με το ζόρι, και θα τελειώνουμε και θα γλιτώσετε και τη ζωή σας». «Αυτό δεν γίνεται», είπαν με μια φωνή όλοι οι Εσκιμώοι. «Εμείς είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και έχουμε χριστιανικά ονόματα». Και τότε όλοι μαζί, σαν ένας άνθρωπος, τράβηξαν από το λαιμό τους τους σταυρούς τους και τους σήκωσαν ψηλά, δείχνοντάς τους τον ιερέα. «Δεν βαπτιζόμαστε. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί», είπαν δυνατά και πάλι.

αγρίεψε τόσο που δεν ήξερε τι έλεγε. Θάνατος, θάνατος θα σας βρει. Θάνατος. Και πριν το θάνατο θα σας βρουν τα βασανιστήρια. Κάτσετε και σκεφτείτε τι λέτε. Εγώ θα φύγω και θα σας αφήσω να το σκεφτείτε το τι σας περιμένει. Σας συμβουλεύω να αλλάξετε γνώμη, γιατί αλλιώς... Είπε και τους γύρισε την πλάτη πηγαίνοντας προς την πόρτα. Αργότερα θα ξαναέρθω και να είστε έτοιμοι τι θα μου απαντήσετε. Ορθόδοξοι. Η βαριά πόρτα έκλεισε πίσω του και οι Εσκιμώοι συνέχισαν να προσεύχονται μέσα στο μισοσκόταδο.

Γύρισε ολόκληρη νύχτα. Εκεί που χάραζε η πόρτα της φυλακής, άνοιξε ξανά, αυτή τη φορά ήταν ο ιερέας μαζί με μερικούς Ινδιάνους. Λοιπόν, ποια είναι η απόφασή σας τώρα, Εσκιμόοι? Πέστε μας να τελειώνουμε. Βαπτίζεστε ναι ή όχι? Όχι, φώναξαν όλοι μαζί με μια φωνή. Εντάξει λοιπόν, τώρα θα δείτε, φώναξε αγριεμένα. Και διέταξε τους Ινδιάνους που τον περιστήχιζαν να πιάσουν τον Πέτρο και να τον βασανίσουν μπροστά στα μάτια των συντρόφων του, για να δουν και οι άλλοι Εσκιμόοι ποια θα ήταν και η δική τους μοίρα. Και αυτοί οι Ινδιάνοι έτσι έκαναν και τον έσπρωξαν εκεί στη γωνία.

Δηλώνει την πίστη ο Πέτρος, υπέμεινε πολλά μαρτύρια. Εγώ, ο Πέτρος, ποτέ δεν θα προδώσω την πίστη μου. Αυτές οι λέξεις μόνο έβγαιναν από τα χείλη του ξανά και ξανά. Ο Χριστός μας τους έδινε δύναμη από ψηλά. Το τίμιο αίμα του μάρτυρα Πέτρου έτρεχε από παντού, ενώ οι σύντροφοί τους συνέχιζαν να φωνάζουν πως δεν απαρνιούνται την πίστη τους. Κάποια στιγμή το μαρτυρικό σώμα του Πέτρου έπεσε στο πάτωμα χωρίς ζωή. Η αγιασμένη μαρτυρική ψυχή του πέταξε ψηλά, έξω από τη φυλακή, στον παράδεισο, στην αγκαλιά του Χριστού μας. Ο μανιασμένος ιερέας φώναξε στους Ινδιάνους να πιάσουν τον επόμενο και να συνεχίσουν. Όμως την ίδια στιγμή άνοιξε και πάλι η πόρτα και μπήκε μέσα ένας λαχανιασμένος αγγελιοφόρος. «Αφήστε τους ελεύθερους! Αφήστε τους ελεύθερους! Έχουμε διαταγή από το Μοντερέι να φεθούν οι Εσκιμώοι ελεύθεροι!»

Οι σύντροφοι του Πέτρου, έχοντας πια γλιτώσει, την άλλη μέρα βρέθηκαν στο Fort Ross. Εκεί εξιστόρησαν στους Ρώσους με λεπτομέρειες το τι του συνέβη και το ιερό μαρτύριο του Πέτρου. Ένας από τους Ρώσους, ο Γιανόφσκι, έχοντας ακούσει από πρώτο χέρι για το μαρτύριο του Πέτρου, έφυγε για την Αλάσκα. Εκεί πήγε κατευθείαν στο νησί Κόντιακ και ζήτησε να συναντήσει το γέροντα Γερμανό. «Άγιε γέροντα, έχουμε ένα μάρτυρα της Ορθοδοξίας στο Σαν Φραντζίσκο. Πέτρος ο Αλεούτιος, αυτό ήταν το όνομά του, και συνέχισε να διηγείται το μαρτύριο του Πέτρου. Όταν τελείωσε ο γέροντας Γερμανός, με δάκρυα στα μάτια, σηκώθηκε από το κάθισμά του, προχώρησε προς τα εικονίσματα, έκανε το σταυρό του και μια βαθιά μετάνοια και είπε με δυνατή φωνή: «Άγιε μάρτυρα, Πέτρο Αλεούτιε, πρέσβευε για μας τους αμαρτωλούς προς τον Κύριο».

αγιοκατάταξη του Αγίου Πέτρου του Αλεούτιου έγινε το 1980 και η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 24 Σεπτεμβρίου, καθώς επίσης και στις 12 Δεκεμβρίου μαζί με όλους τους υπόλοιπους Αγίους της Αμερικής.

ακούσατε το αφιέρωμα στον Πέτρο τον Αλεούτιο, τον Εσκιμό Άγιο από την Αλάσκα. Κείμενο Αύρα Οικονομάκου, Αλ Χόπκινς. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη.

0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Ο μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαρίσον.

0: Ευχαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμε αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνωδώ υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ου μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο ο δούλος σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσαν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησαν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησαν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησαν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησαν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν εν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σκοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενη σε όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενη σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδί μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σκυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Πλήγνωστη πως ήμουν ο νόμος σου και πως τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδονά δικονεμήσισα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου ότι οίκε συνετή είναι υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη στη σήμερα συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάση εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου, γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξιολογήσε το κράτος σου. Διότι σοπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγα ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρ και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε εφραίνει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζουμε ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέα ανατίθυμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη Σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
6: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
7: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
6: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.

Σκεύος Μετανοίας. Ο συναρπαστικός βίος του νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου. Του Γιάννη Πατσόνη. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Μεγάλη φασαρία εκείνο το απόγευμα στον καφενέ στο Σερβελί Χαντζή. Ο Μεμέταλης, από τους πλούσιους αγάδες της Σμύρνης, είχε αγοράσει αυτό το παραλιακό μαγαζί σαν κάηκε το καράβι του. Χρόνια καπετάνιος είπε να ρίξει άγκυρα στην ξηρά, αν και δεν τον είχαν ασπρίσει ακόμα τα χρόνια. Λογιό-λογιό μιλέτια κάθονταν στα τραπέζια. Τούρκοι χαμάλιδες, Λεβαντίνοι, Ρωμνοί, Πουλιτάδες, Αρμένιδες, Αραμπατζίδες, Καραμάνοι καμιλιέριδες, ξέμπαρκοι ναυτικοί, παιχνιδιάτορες με τα λαλούμενά τους. Άλλοι με το τάβλι, άλλοι τεριακλίδες με τους ναργιλέδες, άλλοι ξαπλωμένοι στους χτιστούς καναπέδες, μασώντας λεμπλεμπιά, τα αφράτα τα στραγάλια. Μες στο ντουμάνι και το βουητό άκουγες ρωμαϊκά και λέξεις τούρκικες, όπως «Αφερίμ», «Βάι Βάι», «Ινσαλάχ». Όταν άνοιξε η μεγάλη εξώπορτα και μπήκε ένα λιγνόκορμο παλικαράκι, αμούστακο ακόμα, με τούρκικη φορεσιά. Φέση κόκκινο με μαύρη φούντα, βυσσινή ζωνάρι και ντυμένο, με ασημοκλωστή, και στο κεμέρι, στην πέτσινη ζώνη του, οι θήκες γιωμάτες. Το σταυρωτό γελεκάκι του, πράσινο βελουδένιο με 7 χρυσά κουμπιά σαν κουφέτα, στο τελείωμά του γυάλιζε με ταξένιο κορδόνι, το γαϊτάνι. Το σαλβάρι του, από ατλάζι βαθυγάλαζο, έκανε νερά. Παρόλη την εμφάνισή του, δεν έμοιαζε με μουσουλμάνους. Δεν τέριαζαν τα χνότα του μέσα σε εκείνο το παράτερο πλήθος. Φαινόταν σαστισμένος, σαν κάτι να γύρευε, σαν να περίμενε κάποιον. «Αυτό μπρε δεν είναι το τσιράκι του με μέταλλι που τούρκεψε», ακούστηκε ένας γεμιτζής. «Αυτός μα τον Αλλάχ», βεβαίωσε ένας άλλος. «Τον έτυχα στα καράβια, τον βαστάω με μέταλλις για ψυχοπαίδι του». Ο νέος προχώραγε σιγά, όταν ξάφνου είδε τον εαυτό του μέσα στον μεγάλο καθρέφτη που στραφτάλιζε από τα μπρούτζινα στολίδια του. «Τώρα πια θα με λένε Ισμαήλ», ψιθύρισε, και τούρθε ζάλι. Για να μην πέσει, ακούμπησε στον μαρμαρένιο πάγκο. Ναι, από την ώρα που έδωσε ομολογία στην πίστη τους, Αμέτη Μουχαμέτη δεν τον άφηναν μοναχό του ούτε στιγμή. Σήμερα όμως η πονόψυχη Αϊσέ του είπε: «Άιντε παιδί μου, Ατανάσο Γλουμ, να κάνεις κι εσύ το ζεύκι σου, τη διασκέδασή σου. Παίρνα και από τον καφενέ, γιατί σε λίγο το αφεντικό σε σένα θα αφήσει το κουμάντο του». Κι αυτός, άπραγος κι άμαθος από τις φουρτούνες της Τεριάς, θάρεψε πως τα κρυβόταν μες στους πολλούς σε αυτό τον καφενέ, μα τα χαμπέρια είχαν φτάσει εκεί πριν από αυτόν. Η Ρωμνή το ένιωθε, τον απόφευγαν σαν εξωμότη, οι Τούρκοι σαν αγορασμένο δούλο. Σταμάτησε στη σκέψη πως δεν ανήκε πουθενά, ούτε με αυτούς που τον φωνάζανε Θανασό, ούτε με όσους τον γύρισαν στο όνομα Ισμαήλ. Θα σοριαζόταν αν δεν έγερνε πάνω στη μεσιανή κολόνα. Τον άρπαξαν και τον απήθωσαν δίπλα στο τζαμλίκι. Από τον μιναρέ ακουγόταν κείνη την ώρα ο μουεζίνης να καλεί για την προσευχή, τον αμάζει, τους πιστούς φωνάζοντας: «Ήλαλαχ, Αλάχου Έκμπερ, Λάιλαχ Ήλαλαχ, ο Θεός είναι ο ύψιστος». «Κάντε τόπο να πάρει ανάσα ο ερήφης», ακούστηκε μια φωνή. «Βρέ τον κακομύρη». Καθώς του λύσαν το ζωνάρι, κύλησαν στα πλακάκια 5-6 γρόσια. «Μπρε, αυτός, έτσι που είναι ζαλισμένος, θα χάσει και το έχει του», είπε ένας σαλεπιτζής. «Ιστέ, να που δεν αγοράζει ζωή με παράδες». «Σταματήστε το λακυρντή και φέρτε ξυδόνερο να του τρίψουμε τα μελίγκια», πετάχτηκε ένας γεράκος. «Τους ξέρω καλά εγώ τους Ρωμνιούς», έλεγε ο Χαλίλ, ο καφετζής, φέρνοντας ένα σερμπέτι για να τον συνεφέρουν. «Θες να φαρμακώσεις τον Ραγιά, πάτα του την πίστη. Θα στο κρατάει άχτη όσο του ξεψυχήσει». «Μωρέ, κάνα σεφτά κρυφό θενάχη», απόσωσε ένας αραμπατζής. «Χαλίλ», φώναξε ένας ναυτικός σιώτης, «φέρ του μια μαστίχα και ροϊδόσταμο να μυρίσει».
«Χαλίλ», πρόσταξε ένας άλλος, «δώσ' του ένα λεμόνι να δαγκάσει». Ο καθένας έλεγε το γιατροσόφι του, μα εκείνος έμενε βυθισμένος, ώστε ένας λεβέντης, φωνάζοντας «Μπαΐλντισε ο ασίκης», του έριξε ένα μαστραπά με κρύο νερό στα μούτρα. «Ταμάμ», βούηξαν από δίπλα, «τώρα θα κελαϊδήσει». «Αλλάχ βερσίν, ο Θεός να δώσει», ευχήθηκαν κάτι άλλοι. Έτριχαν τα νερά από το πηγούνι του, όπου φύτρωνε ένα αραιό χνούδι, ίδιο με το χρώμα του κηδονιού. Όταν φάνηκε ξαφνικά ο Μεμέταλης Εφέντης, με ένα ζευγάρι πιστόλες ασημένιες στη ζώνη του, στο σελάχι του. «Τσαμπούκ, τσαμπούκ, άιντε γρήγορα, σκορπιστείτε», φώναξε. Με άλλους δυο τον πήγανε σηκωτό μέχρι το Παϊτόνι που περίμενε έξω από τον καφενέ. «Για δες πώς τον πάνε», κάγχασε με κακία ο Χαλίλ. «Βουρ», πρόσταξε το αφεντικό τον Αραμπατζή και εκείνος χτύπησε με το μαστίγιο τάλογα. Άφησαν την προκυμαία και ανηφόρησαν προς την Άνω Πόλη όπου σκαρφάλωνε ο Τουρκομαχαλάς νοτιοανατολικά. Πέρασαν το Στρατόνα, τον Κισλά, την Οβραϊκή με τα κλειστά μεντεστένια εκείνη την ώρα και ανέβαιναν τις πλαγιές του πάγου. Βασίλευε και ο ήλιος χρωμάτιζε με σκούρα, μαυιά στεφάνια τα ερείπια του κάστρου στην κορυφή. Ένας χαρατζίμπασης που μάζευε φόρους και δοσήματα έξω από μια πορτάρα, σφυρίζοντας μέσα από τα δόντια του, είπε «Σελάμ αλέκουμ, αλέκουμ σελάμ», αντιχαιρέτησε και ο Μεμέταλης και του πέταξε ένα γερό μπαξίσι. Το αεράκι που φύσαγε του ξεθόλωσε το μυαλό. Με τον καλπασμό πάνω στα καλτερίμια, τάκα τούκα, του ήρθε κάτι σαν άρκι και άρχισε να ξετυλίγεται η ζωή του. Και ο καροτσιέρης δεν σταμάταγε τις καμουτσιές στη ράχη των αλόγων και τα πέταλά τους βροντολογούσαν.

Δίπλα στις εκβολές του Εύρου, στην Ένο, είχε γεννηθεί παν 17 χρόνια. Εκεί που από τα χρόνια του Ορφέα έψελναν ύμνους οι τραγουδιάνοι για τη Θράκη. Ένος, χτισμένη πάνω σε 4 λόφους, καραβοκύρισα, που τα πλεούμενά της ταξίδευαν από τη Μαύρη Θάλασσα και από την Οδυσσό μέχρι την Αλεξάνδρεια και τη Χάιφα στη Μεσόγειο. Οι κάσεις των καπεταναίων γιόμιζαν χρυσάφι με το αλυσβερίσι που είχαν, με τις πολιτείες της Ρωμιλίας, όπου έφταναν με το πλωτό ποτάμι, τον Εύρο. Με τις κόφες κουβαλάγανε τις λύρες οι λίγοι, οι πολλοί όπως πάντα, με ροδούλι με ροφάι. Στην πολιτεία εκείνη μεγάλωσε ο Θανασσός, μα απόμεινε ορφανός, γιατί ο πατέρας του, ο Κωνσταντής, πνίγηκε σε ένα ταξίδι του, αφήνοντας τη μάνα του χείρα με 3 παιδιά. Η μάνα του, η Κρυσταλένια, δούλευε όπου έβρισκε, στα μπέλια, στους νερόμυλους, στις αλικές. Τους γιογλού έλεγαν τη λίμνη, όπου σοριάζανε βουνό τα λάτι κάθε Αύγουστο, όταν ξερενόταν η λιμνοθάλασσα. Η μεγάλη του αδελφή, η Βιενιό, μάζευε βδέλες από τη λίμνη, το είχαν για γιατρικό. Βάζοντάς τις πάνω στις πληγές, βίζαναν το άρρωστο αίμα. «Ελάτε», φώναζαν οι γυρολόγοι, «ελάτε αυδέλες για γιαράκι, για ταμπλά, για πληγές και για αρρώστιες βαριές». Η μικρή αδελφή του πάλι, η Ταρσή, πάστωνε καπνιστούς κέφαλους, τους Λικουρίνους, που ήταν ονομαστοί στην περιοχή με το όνομα Νίτικα ή Ενίτικα. Και οι δύο αδελφίτσες του, όπως τις έλεγαν, τα βράδια κένταγαν χρυσοκέντητα και μεταξωτά εργόχειρα και λήφια, τσεβρέδες. Κι αυτός δεν είχε πατήσει τα 14, όταν μπάρκαρε στα καράβια ναυτόπεδο μαζί με τον συντοπίτη του, τον Αναστάση, που ήταν και πιο θαραλέος. Κλαίγαν η μάνα και οι αδελφές του σαν τον ξεπροβόδιζαν. «Μάδια δυσάκια πηγαίντε, με γιωμάτα νάρτε, στην ευχή του Θεγού, χώμα να πιάντε, μάλαμα να γίντε». Και μια καλή γειτόνισσα, η Άμια Βδοκιά, που τους παραστεκόταν, τις παρηγορούσε. «Άφστε τα μαρίτα μου σουμπέτκα», έλεγε. «Ας βγάλουν με τον ίδρο τους μπάρεμ το κατητή τους και ο θιός εν ο ίδιος και στις θάλασσες». Στην αρχή εργάζονταν σε ρωμαϊκά καΐκια, πιάναν τα κοντινά νησιά, Ύμβρο, Τένεδο, Λίμνο, μεταφέροντας στάρια, σίκα, παστά ψάρια, κρασί, τουλούμια με φαγόσιμα, βελανίδια. Χρόνος δεν πέρασε και ο Αναστάσης, που είχε τα μάχη και ήθελε να καζαντήσει πολλά, έπιασε δουλειά σε μια τουρκική μπομπάρδα που κατέβαινε από τα μαυροθαλασσίτικα μπογάζια, ως του Τσανάκ Καλέ τα Στενά και από εκεί στην άσπρη θάλασσα του Αιγαίου. Στο άλμπουρό του κυμάτιζαν τα μισοφέγγαρα και έδαιναν σ' όποιο λιμάνι ήθελαν, όχι σαν την παλιοκαϊάσα του Μαθιού ή του Κιόρα Στακού, που παντού τους γύρευαν παξίσια. Έτσι απαλόκαρδος που ήταν, τον τράβηξε ο Αναστάσης και αυτόν μαζί του στη δούλεψη του με μέταλλη. Αυτόν τον έβαλαν μάγειρα, τον άλλον τον άφησαν μούτσο. Ο καπετάνιος τον Θανασσό τον ξεχώριζε, έτσι που ήταν σβέλτος και λιγομίλητος, μες στο τσούρμο εκείνο με τους τουρκόφωνους της Θράκης, τους γκαγκαβούζιδες και το τουρκομάνι. Μετά κάνα χρόνο, ο Αναστάς, όπως τον φώναζαν πια, θέλησε να φύγει και ο καπετάνιος του δω και τα εργατικά του. Μα τον Ατανάς, όπως τον έλεγαν, δεν τον πλήρωνε, γιατί φοβόταν μη χάσει τέτοιο δουλευτάρι και τον έταζε πολλά, σα φτάσουν στη Σμύρνη. Και έβαλε σχέδιο στο μυαλό του που θα δίνε χαρά μεγάλη στη γυναίκα του την Αϊσέ, που έλειωνε από το μαράζι, γιατί μωρό στην αγκαλιά της δεν βίζαξε και δεν ανάστησε παιδί. «Εμφτωχές οι δούλες μου παραπονιόταν, εμ παιδιά πολλά έχουν και μένα στα κρυφά με περιγελάν σαν στήρα. Τι να τα κάνω τα μπερεκέτια κι όλα μου τα πλούτη», έλεγε βλέποντας από τα καφασωτά παράθυρα στο Σαχνισί το παιδό Θέμη να χοροπηδά στα καλτερίμια.
και έβαζε την πιο πιστή της δούλα, τη Ζαχρέ, να τραγουδά εκείνα τα ανατολίτικα τραγούδια, ενώ αυτή έκλαιγε με τον αβάσταχτο καημό της. «Έι, γιαραμπή», παραπονιόταν ο Μεμέταλης. «Τι χαρές θα έκανε η Εμμυροπούλα του αν έβανε μέσα στα αρχοντικό του στον Λεβέντη αυτόν, τον Ατανάς, κυπαρισάκι ζωντανό και μορφοκαμωμένο». Σε ένα ταξίδι έξω από την Αλεξανδρούπολη, ο Ατανάς γύρεψε να κατέβει για να φύγει, μα τα αφεντικό του με τα ξύματα πάλι τον κράτησε. «Το αλαφρύ ξύλο, αν δεν το πάρει αέρας, ποτάμι το παίρνει», του έλεγε. «Και χάνεται από εδώ και από εκεί, σουρντάν μπουρντάν. Μείνε μαζί μας, γιατί εσένα άνθρωπος δεν σε έστειλε σε μας, αλλά άγγελος». Άλλοτε πάλι του μιλούσε τυραννικά. «Γιόκ, ολμάζ, όχι, δεν γίνεται να σ' αφήσω να πας αλλού».

πέρασαν 3 χρόνια. Ταξίδευαν από την πόλη για την Σμύρνη, φορτωμένοι κεραστέ, ξυλία, με τους αγωγιάτες στην ταβέρνα του πλοίου να γιομίζουν τις ταΐστρες των αλόγων τους με κριθάρι. Φωνές, χλιμιντρίσματα, προσταγές. Από τα κρυφομιλήματά τους καταλάβαινε πως κουβάλαγαν στα σκοτεινά αμπάρια κυβότια για λαθρεμπόριο, ακόμα και αφιόνι. Μαζί τους στο ταξίδι αυτό ήταν και ο κατής της Μύρνης, ο Ισούφ Μπέης. Ένα μεσημέρι, σαν απόφαγε, τον πήρε παράμερα και του λέει: «Ο γλου Ματανάς, ως πότε φουκαράς να μένεις, μονάχα ο άμυαλος την τύχη του κλωτσάει». Μιλούσε και τα ρωμαϊκά, γιατί η μάνα του ήταν Ρωμιά, όπως και η μάνα του Μωάμεθ του Πορθητή, του είπε με νόημα. Έτσι που ήταν με το γούνινο καλπάκι του, μες στα άσπρα του γένια, φαινόταν σεβάσμιος και καλοσυνάτος. Μα πού να το ήξερε πως είχαν βάλει σχέδιο με τον Μεμέταλη να τον τουρκέψουν με κάθε τρόπο. «Με ένα φτερό πουλί πετάει», συνέχισε ο κατής. «Είναι αρκετός και για σένα ο Θεός, φτάνει να τον γνωρίσεις. Εμείς Αλλάχ τον λέμε και ο Μουεζίνης από τον Μιναρέ 5 φορές τη μέρα λέει προσευχή με το Εζάν, Αλλάχου Έκπαρ. Μεγάλος ο Θεός, μεγάλος. Και εμείς οι πιστοί 5 φορές πέφτουμε στα γόνατα να κάνουμε ναμάζι και τον παρακαλάμε να μας οδηγάει στον δρόμο τον σωστό, αυτόν που έχει ευεργετήσει, και όχι στον δρόμο αυτόν που τον έχουν εξοργήσει, και ούτε στον δρόμο όσων έχουν παραστρατήσει. Και ο δοξασμένος ο προφήτης μας, ο Μουχάμεδ, ο πιο ημνημένος, προστάζει στον λόγο του που το λέμε χαντής, να δείχνουμε συμπόνια, το μερχαμέτι μας, στα ορφανά, στους φτωχούς, στους προσκυνητές. Τότε θα μας ανταμείψει σε έναν κήπο με μεταξωτά ρούχα. Αχ, παιδί μου, και εσύ μονάχο είσαι». Ένα άλλο βράδυ πήρε ο κατής τον Θανασό παράμερα και του έλεγε: «Να, σε κάνα 2 μέρες φτάνουμε στην Σμύρνη. Εκεί έχει το κονάκι του ταφεντικό σου. Να το θυμάσαι, η γλώσσα η γλυκιά φίδι από την τρύπα βγάζει. Και εμείς στο ιερό κοιτάπι μας, το Κοράνι, διαβάζουμε και για τον Ιησού, που τον λέμε Ισά, και τη Μεριέμανα, την Παναγία, για τον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ιακώβ, τον Μωυσή, τον Άι Γιώργη τον λέμε Χιντρελέζ, και παράδεισο πιστεύουμε. Κάτω από τις χουρμαδιές εκεί μας περιμένουν αγέραστες γυναίκες με μάτια σαν μαργαριτάρια. Σελάμου αλέικουμ», θα λέει ο ένας τον άλλον. «Εκεί να πάμε κι εμείς. Ινσαλάχ, παιδί μου». Λίγες μέρες αφού του ρίξαν άγκυρα στη Σμύρνη, έπιασε φωτιά το καράβι του Μεμέταλη. «Ο Λάνολντου», είπε αυτός, «ό,τι έγινε έγινε, άλλη δουλειά θα βρεθεί», και αγόρασε τον καφενέ στο Σερβελί Χαντζή. Βοηθό είχε τον Ατανάς, όπως τον έλεγε, που τα βράδια κοιμόταν στο πατάρι του μαγαζιού με έναν μπακαλόγατο στα πόδια, που τον έλεγαν Ντούμο. Γιατί έτσι που βρισκότανε κοντά στο λιμάνι, τρύπωναν κάτι ποντικοί σαν αγριόγατη. «Δικό σου θα είναι το κουμάντο του καφενέ», του έλεγε, «αν με ακούσεις». Ο παλιός καχβεντζής, ο Χαλίλ, γέρασε, βαριακούει. «Το τσιράκι του ο Μπεκίρ, χαϊβάν είναι, αχμάκης. Όλα δικά σου θα μείνουν. Μόνο σύρε στον αμπατζή να σου φτιάξει καινούρια ρούχα, ζαρίφης και κυμπάρης να φαντάζεις, όχι ερήφης». Και του έλεγε και πάλι το σικαγέτη του, το κρυφό παράπονό του: «Εγώ γιο δεν έχω, πλούτη έχω. Έλα να σε κάνω παιδί μου και κληρονόμο μου». Μα ο Θανασός γύρευε να φύγει και ούτε που έβανε στο μυαλό του τα ταξίματα αυτά. Ένα βράδυ κλείνουν νωρίς τον καφενέ. «Ατανάσο γλουμ», του λέει ο Μεμέταλης, «νάρτης μαζί μου ως το κονάκι να κουβαλάς τα ψώνια, γιατί ο Μπεκίρ κάνει τον ψόφιο». Ξεκίνησαν για τον Τουρκομαχαλά, που σκαρφάλωνε στους πρόποδες του πάγου. «Γιώρου», τον πρόσταξε ξαφνικά μάγρια φωνή, «περπάτα, μπρος». Κι έτσι ο Θανασός με το φανάρι στο ένα χέρι, τα δίχτυα με τα ψώνια και τους ζαϊρέδες στο άλλο, ακολουθούσε αμήλυτο στο αφεντικό.
χαριά και που συναντούσαν κανένα νυχτοφύλακα, τον Μπεχτσί, που βαρούσε τη σοπανίκα του, εκείνο το χοντροκομμένο ραβδί, στις πλάκες. Πήραν στροφή μπροστά από το τελωνείο και ο φύλακας τους καληνύχτησε βαριαστημένα. «Ει, υγεία Ξαμλάρ!» Καθώς ανηφορίζανε, γυρνώντας ο Θανασσός στο κεφάλι του, είδε από ψηλά το λιμάνι, σαν ένα τεράστιο μισοφέγγαρο, λες και τραβούσε τα καράβια σαν μαγνήτης. Αφήσαν τους βρεχανέδες, τις τοές και τα φράγκικα αρχοντικά.

που είχε πάει στο κονάκι του αφεντικού, πέρασαν τον Κισλά και τα υψώματα της Σοβραϊκής, όπου είχε δει τους γιαχουντίδες με κυπά στο κεφάλι και βγήκαν στην Άνω Πόλη. Εκεί, καθισμένοι μπροστά στα μικρομάγαζά τους, πολλοί κάπνιζαν με τα κόκκινα φεσάκια τους ναργιλέ αλλά τούρκα, με το ραχάτι τους. Τώρα όμως, μετά το χισάρτζαμι, έφεραν κύκλο για να αφήσει, όπως του εξήγησε, παραγγελίες σε κάτι αρμενέους. Ξαναχώθηκαν μέσα σε στενοσόκακα με τα ξύλινα σπίτια. Άγγιζε στους τοίχους και τις περικοκλάδες τους που ξεχύλιζαν από τα καφασωτά μπαλκόνια. Μα και πάλι άλλαξαν δρόμο. Αντίσχετο κονάκι του, βγήκαν σε ένα ξύλινο γεφύρι πάνω από ένα παραπόταμο του Μέλι. Φάνηκαν τα πανύψηλα κυπαρίσια στο μουσουλμανικό νεκροταφείο. Τρόμαξε το παιδί. Τι γύρευαν εκεί στην ερημιά, έξω από αυτό το μεζαρλίκι με τους μαντρότυχους γύρω-γύρω? Κάτι αγριόσκυλα άρχισαν να λιχτάν και γιούρντιξαν να τους φάνε. Το αφεντικό τα πετροβολούσε, μα εκείνα, πιο μενιασμένα, ορμούσαν κατά πάνω τους. «Σεϊτάν και ο Πεκλέρ», έβριζε εκείνος, «βρωμόσκυλα», όσο του φάνηκε ένας τζοπάνης. «Δώσε παρά», έλεγε και άπλωνε το χέρι του γυρεύοντας. Ο Μεμέταλης του πέταξε για παξίσει κάτι και αυτός, σφυρίζοντας, τράβηξε κατά πάνω με τα ζαγάρια του. Οι σκιές από τα κοντινά κυπαρίσια, έτσι που έπεφταν, ήταν σαν να βλέπες σερπετά και δράκους. Το ορμάνι, ψηλά, θαρρείς και βούιζε. Το δάσος ήταν υγρό και σκοτεινό. Στον τερέ, στην χαράδρα δίπλα, ακουγότανε κουάξ κουάξ οι μπάκακες. «Εφέντιν», κοντοστάθηκε το παιδί, «μην χαθούμε». «Έι ο Γλουμ», είπε αυτός, «αν ήσουν γιος μου, τώρα θα πήγαινες γιαβάς γιαβάς, καμαρωτά». Και πλησιάζοντάς τον, «τι λες, μου δίνεις τον λόγο σου να τουρκέψεις?» «Όχι, και βόλι κουρσούμι να ρίξεις», απάντησε. Πού βρήκε εκείνη την ώρα το θάρρος ο Θανασσός και έκανε να ξεφύγει. «Ντουρ, στάσου», προστάζει εκείνος και όρμησε κατά πάνω του. Με το ένα χέρι τον αρπάζει από τον λαιμό και με τ' άλλο βυθίζει το μαχαίρι του στο μερί του παιδιού. Μια-δυο λαβοματιές, το αίμα τρέχει σαν νερό. «Μπέι, εφέντιμ, τι σου φταίξα?» ρωτάει με φωνή κομμένη από τον πόνο, για να ακούσει θαρρείς απέναν άλλον. «Ή τουρκεύεις σήμερα ή σε σφάζω σαν αρνί. Άσε με να φύγω και λόγο δεν θα βγάλω. Χαλάλι και τα γρόσια που χρωστάς». Μα ο άλλος δεν τον αφήνει. Πάνω στη ζάλη του, «ας πω ναι», σκέφτεται ο Θανασσός. «Εδώ κανείς δεν βρίσκεται. Ποιος θα μ' ακούσει? Αύριο τα αρνιέμαι όλα και φεύγω». Δοκιμάζει να ξεφύγει πάλι, μα ο πόνος τον μουδιάζει. Σκοντάφτει, πέφτει κατά γης και με το που πάει να σηκωθεί, βλέπει μια σκιά να πλησιάζει. Ο Μπεκίρ, που ως φαίνεται, ακολούθαγε για να έχει μάρτυρα τα αφεντικό. Παγίδα. Και το φεγγάρι λειψό μέσα από τα μπεντέμια της επάλξης του κουλά, πάνω στα ερείπια του κάστρου. Κάτι νυχτοπούλια, ίσως και ψοφοπούλια, έκραζαν. Και τότε είδε τα αφεντικό να δίνει παράδες στον προδότη Μπεκίρ. «Μπις μπιζέ, μεταξύ μας», άκουσε να του λέει. Φεύγοντας ο Μπεκίρ, σκίζει ένα κουρέλι και ρίχνοντας καπνό με ξαντό στην πληγή του, καρντασίμ του κάνει. Μες το σεπέτι αυτό και του δίνει ένα καλαθάκι, έχει ακιντέδες. Πάρε να γλυκαθεί ο πόνος σου. Όλα τα είχαν σχεδιασμένα λοιπόν.

«Άντε, Γκίτ, φεύγα τώρα», είπε στο τέλος ο Μεμέταλης στον δούλο Μπεκίρ, με τη σιχασιά που δείχνουν τα αφεντικά στους προδότες, άμα τελέψουν την αποστολή τους. Κουτσένοντας, τον πήγαν ως τον Μαχκεμέ, το ηρωδικείο, μα εκείνη την ώρα ήταν όλα κλειστά. Τότε ο Μεμέταλης τον οδήγησε μέχρι το κονάκι του Κατί, το Ισούφ Μπέι, μαθημένος να δίνει σαν καπετάνιος διαταγές και όλοι να γονατίζουν μπροστά του, θα άφηνε αυτόν τον κιαφύρι τον άπιστο να του ξεφύγει. «Αμάν, παιδιά μου», έκανε ο δικαστής, δήθεν απορριμμένος. «Και αύριο μέρα είναι». Ρωτάει μάλιστα τι τρέχει, λες και δεν ήξερε. Όταν του εξήγησε ο Μεμέταλης, έφεραν δύο γείτονες για μάρτυρες και έγινε η ομολογία, το Σαλαβάτι. Ανοίγοντας ένα ιερό βιβλίο, έδωσε στον Θανασό να διαβάσει την πίστη στον Μωαμεθανισμό. «Αλλάχ Χαγιρλή, ο Θεός να ευλογεί», είπε ο Κατής, δίχως να ρίξει μια συμπονετική ματιά στον Κιουτσούκ Εφέ Ατανάς, στο παλικαράκι, όπως τον φώναζε πριν λίγο καιρό στο καράβι. Δεν καταλάβαινε πόσο κακοπαθημένος ήταν ο τρομαγμένος εμπρός του, σχεδόν παιδί ακόμα ο νέος αυτός. Και ο Θανασός δεν άργησε να μάθει πόσο άστατη είναι η εύνοια αυτών που μονάχα την ισχύ των δυνατών σέβονται. Αχ, καλά τον φώναζαν οι άλλοι αυτόν να τον κατήκαρα οι Σούφοι. Στο σπίτι περίμεναν οι Αϊσέ με τις δούλες στο νεοφώτιστο, λέγοντας «Χος Γκελντί» και «Χαΐρο Λα, καλωσόρισες». Στο τραπέζι τα βάδες τα ψιά με φαγητά και ένα σινί γεμάτο γλυκά. Την άλλη μέρα, γυρνώντας από τον καφενέ στο σπίτι, αργά το βράδυ, ακούει τα βούλια να χτυπάνε. Δακρύζει, καταλαβαίνει τι σημαίνουν αυτές οι ετοιμασίες. Ο Ισούφ Μπέις με τον Χουσέιν Ιμάμι μέσα στα καφτάνια τους, βουτυγμένοι λες τα πράσινα, με τα φαρδομάνικά τους να κρέμονται, αρχινάν τα καλωσορίσματα. Σε λίγο τον ξαπλώνουν σε ένα ντιβανάκι, στον σοφά, και του κάνουν περιτομή, το λεγόμενο σουνέτι. «Ισμαήλ Πασόπουλο θα σε φωνάζουμε από σήμερα», του λέν και αρχινάν τα αξαμλίκια, τα ξεφαντώματα στον Μουσαφή Ροντά. Αυτοί τρώγαν και πίναν, αλλά αυτό σε μια άκρη κρυφά έκλαιγε. Πάνω στα ασημικά τρεμόπαιζε το φως από τα πολλά λιχνάρια. Άκουγε ευχές για το καλό του. «Χαϊρολά, χαϊρολουσούν» μέσα στα χαβάνια. Τα μπρούτζινα γουδιά. Χτυπούσαν οι δούλες αμύγδαλα, καρύδια, μοσχοκάριδα. Η ΑΕΣΕ με στη χαρά της, με ένα τριανταφυλλί σαλβάρι, σάλι λαχούρι και μυτωτά κόκκινα παπούτσια. Κάτω από το γιασμάκι της λάμπουν τα τσερκέζικα μάτια της. Περνάς του παιδιού της, όπως τώρα τον λέει, τον λαιμό ένα χαϊμαλί, φυλαχτό. Του χαρίζει και ένα χρυσοκεντημένο καπέλο σαν χωνί, του κιουλάχι, λέγοντας «Μάσαλα, αυτό θα το φοράς όταν πάμε προσκύνημα στη Μέκα». Μια δούλα, βλέποντας τα δώρα, έλεγε σε μιαν άλλη «Ναι τσαρέ, ποιο το όφελος, τι χαΐρι να περιμένεις από έναν άπιστο, αυτό το άπιστο γένος πάντα βρώμικο είναι». Όταν σκόρπισαν οι επισκέπτες, έστειλε η ΑΕΣΕ μια τουρκεμένη γριά, τη Μελέκ, στον Θανασό για να του πει «Και για σένα κουζούμ, αρνάκι μου, αυτό ήταν το κισμέτι σου. Υπάρχει δέντρο που δεν τα κούμπησε ο Μπαλτάς. Κι εγώ ρωμιά ήμουνα και πίναγα, εδώ όμως χόρτασα. Και διές, φοράω και ρούχα κυρμιζή και κεντητά πατήκια. Μαλακά να κάθεσαι, μπέι να σε λένε». «Έγια Γιούλα Χαμινέ», έλεγε αυτός, «τα έχασα όλα». Πετάχτηκε από την φωνή του αραμπατζή που τράβηξε απότομα τα γκέμια για να σταθούν τα άλογα. «Ντουρμπε». Η ζάλη του είχε περάσει, μα τα πόδια του τα αισθανόταν κομμένα. Το μέτωπό του έκαιγε. Έπεσε άρρωστος. Και τι δεν έκανε η ΑΕΣΕ να τον συνεφέρει.
σερμπέτια, γιατροσόφια, μαντζούνια. Στούμπιζε διάφορα χόρτα και σπόρους σε ένα χαβάνι. Τα έβραζε και έφτιαχνε καταπλάσματα που τα έβαζε πάνω στο μέτωπό του. Μέχρι και στο χαλκά πινάρ θα τον πήγαινε, αν δεν φοβόταν μη τους ξεφύγει και τον χάσουν. Όταν συνήρθε κάπως, καθόταν αμήλυτος στο σαχνισί και έβλεπε τα παιδιά να τρέχουν, τους πραματευτάδες να γυρνάν με φορτωμένα τα γαϊδουράκια τους, ακόμα και τους κατσιβέλους με κόσκινα και τους καλαθοπλέχτες, και αυτός κλεισμένος μέσα σε χρυσό κλουβί. «Το ψάρι γέμου που γλιτώνει είναι το μεγαλύτερο. Εσύ είσαι φίλο μοναχό πάνω σε ξερό κλαδί», τον παρηγορούσε η Νενέμελεκ. Κι όλο του θύμιζε πως κι αυτή ήταν ρουμ μιλετή, ρωμιά, βαφτισμένη αγγελική. «Ναι, για παλού, τι να κάνουμε, αυτό ήταν το γραφτό σου, Τζάνιν ψυχούλα μου». «Ήλαλαχ, αλάχου Έκμπερ», ακούστηκε η φωνή του Μουεζίνη. Ανεβασμένος στον εξώστη του μιναρέ, με τις χούφτες του στα αυτιά, φώναζε όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Λα ήλαχα, ήλαλαχ, μουχουμάντου ρασούλου λαχ», δηλαδή «δεν υπάρχει άλλος Θεός και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του Θεού». Και η ηχό ερχόταν θαρής ψηλά από το Κιζίλ Ντάγ, το κόκκινο βουνό, και η λύπη του κεντούσε την καρδιά. 4 μήνες πέρασαν κοντά και δεν τον άφηναν να πάει μόνος του πουθενά. Από το σπίτι στον καφενέ και την Παρασκευή, που είναι η ιερή μέρα για τους μουσουλμάνους, στο τζαμί για να μαθαίνει τη νέα του πίστη, ημάν. Ο Χακίμ Χότζας διάβαζε από τα 114 κεφάλαια που τα λένε Σούρα από το Κοράνι. Ο άνθρωπος, τους έλεγε, πλάστηκε από τη φύση του αδύναμος. «Μα ο Θεός συγχωρεί όσους αμάρτησαν από αμυαλιά, εάν μετανοήσουν». «Να πλένεστε προτού μπείτε στο τζαμί, γι' αυτό υπάρχουν οι κρίνες απ' έξω». Ο καθαρμός πριν την προσευχή λέγεται απτέστη. «Και όταν δεν βρίσκεται νερό στην έρημο, τρίψτε τα μούτρα σας με χώμα ή με ψηλή άμμο. Και αν ούτε αυτά βρίσκονται, κάντε με τα χέρια σας σαν να πλένεστε», τους μάθαινε ο Χότζας εκείνος. Και στο τέλος τους ρωτούσε, «Τι λέει ο Μουεζίνης από τον μιναρέ?» «Ελάτε στην προσευχή, ελάτε στη σωτηρία. Άλλος Θεός δεν υπάρχει εκτός από τον Αλλάχ». «Τον μήνα που κρατάει νηστεία, να τρώτε και να πίνετε, μέχρι να μπορείτε να ξεχωρίσετε μια άσπρη κλωστή από μια μαύρη στο φως της αυγής που πλησιάζει. Να κάνετε ζεκάτ, ελεημοσύνη, γιατί όσα έχετε παραπανήσια ανήκουν στους φτωχούς. Μονάχα η μέλουσα ζωή είναι η αληθινή, και εκεί σας περιμένουν γυναίκες αγέραστες, πάνω σε χρυσοπράσινα μυντέρια, μέσα σε κήπους με τρεχούμενα νερά. Μα και σε αυτή τη ζωή θα έπαιρνε όσες γυναίκες λαχταρούσε. Γι' αυτό, επειδή το Κοράνι απαγορεύει να ζουν με παντρεμένες, εκτός και να αγοράσουν σκλάβες, τις όμορφες ρωμιοπούλες, τις πούλαγαν στα σκλαβοπάζαρα για λίγα γρόσια. Το αφεντικό του με το σήμερα με το αύριο δεν τον πλήρωνε εδώ και 20 μήνες, γιατί φοβόταν μη του φύγει και για να είναι υποχρεωμένος να μένει μαζί του. «Όλα δικά σου θα γίνουν μια μέρα», του έλεγε η Αϊσέ και του έδινε κρυφά παράδες και δώρα. Μια μέρα ένας Ρωμιός χαμάλης πιάστηκε σε καυγά μέσα στον καφενέ με έναν Τούρκο. Θέλησε ο Θανασός να τους χωρίσει, οπότε οι δυο, μέχρι τότε εχθροί, ενώθηκαν εναντίον του. «Άλλαξε η πάπια και έβαλε τα σάπια», κορόιδευε, κοιτώντας με φθόνο τον Θανάση ο Ρωμιός. Ενώ ο Τούρκος, «Άθεριμ γιολντάση, να χαρείς φίλε μου», είπε. «Καλύτερα να ξέρω πως είναι κάποιος γιαούρης παρά πουλημένος τον μες. Μ' αυτούς ναι σελάμ, ναι σαμπάχ, ούτε καλημέρα να έχεις». Στρώθηκαν στο ίδιο τραπέζι γυρνώντας του την πλάτη, ώστε και για τα δυο μιλέτια δεν άξιζε, ήταν ένας ξένος. Τι να έκανε για να άλλαζε αυτή η άχαρη ζωή του?
Το ίδιο βράδυ σχεδίασε ένα γράμμα σταλμένο δήθεν από τη μάνα του. Κάθισε και βουτώντας το φτερό στο καλαμάρι με το μελάνι έγραψε: «Παιδί μου, Θανασάκη, μας λησμόνησες. Με τις αδελφές σου βρισκόμαστε σε φτώχεια μεγάλη. Κάνε τρόπο να γυρίσεις πίσω». Σφραγίζει το γράμμα, το δίνει σε ένα ξέμπαρκο συντοπίτη του και τον παρακαλάει να το φέρει ο ίδιος στο καφενέ μια ώρα που εκείνος θα έλειπε. Την άλλη μέρα έρχεται ο ναυτικός στο Σερβελί Χαντζή και ειδοποιούν τον αφέντη του ότι κάποιος ζητά τον Ισμαήλ. Περίεργος ο Μεμέταλης να μάθει τι τρέχει, δίνει το γράμμα να το διαβάσει ένας Ρωμιός. Μα μαζί με τα προηγούμενα είχε προσθέσει ακόμη: «Ο πατέρας σου πέθανε και σε περιμένουμε να οικονομηθούμε». Όταν επέστρεψε ο Θανασός, του λέει το αφεντικό: «Πάρε αυτό το γράμμα και να χαίρεσαι που τώρα πατέρα μονάχα εμένα έχεις, γιατί ο δικός σου σας άφησε χρόνους. Και γράψε και στις αδελφές σου να έρθουν κι αυτές εδώ στη Σμύρνη να τουρκίσουν, να τις καλοπαντρέψω». Δύο κορίτσια πώς να βγουν από τον τόπο τους και να έρθουν μέχρι εδώ? Αν πήγαινα εκεί εγώ, ίσως να τις κατάφερνα να ταξιδέψουν μαζί μου», αποκρίνεται αυτός. Δέχεται το αφεντικό, τον αφήνει να φύγει. Όμως πρώτα δίνει είδηση στους αγάδες της Σένου να έχουν το νου τους στον Ισμαήλ που θα έρθει. Του δίνει και 1500 γρόσια και τσιμίσεψε το γρηγορότερο με το πρώτο πλοίο που έφυγε για την πόλη.

Καθώς ξανοίγονταν στη θάλασσα, έβλεπε τον λόφο του πάγου ψηλά, στεφανωμένο με το αρχαίο κάστρο, το Καντιφέ Καλέ, το βελούδινο κάστρο, που το είχε χτίσει, καθώς λέγανε, ο Μεγαλέξανδρος. Δεξιά τους χανόταν σιγά σιγά ο ερυθρός φανός, ενώ αριστερά μόλις που φαινόταν ο πράσινος φανός στο λιμάνι, που έμοιαζε τώρα με κλειστή λίμνη. Έφευγε από την πόλη αυτή όπου είχε κοπεί στα δυο η ζωή του, την πόλη αυτή που την ονόμαζαν Λουλούδι της Ιωνίας και Μάτι της Ανατολής. Έτσι που έπεφτε ο ήλιος, μάκρυναν οι σκιές πάνω στην κουβέρτα του πλοίου. Τραβήχτηκε σε μια άκρη, μη δίνει στόχο και αρχίσουν οι περίεργοι της ερωτήσεις, όταν άκουσε σε μια παρέα να λένε: «Όπου και να πάμε, ξέν θα είμαστε μια ζωή. Ρωμνοί φαίνονταν, μα όχι Σμυρνοί. Ποιος ξέρει κι αυτούς που τους ξέβρασε το κύμα», συλλογίστηκε, γιατί είχε πέσει λοιμός στα παράλια ως στοιχείο και πολλοί γίνονταν πρόσφυγες, μουχατζίριδες. Μιλούσαν άφοβα κοντά του, γιατί έτσι που ήταν εντυμένος τον πέρναγαν ίσως και για έναν από τους μεβλίδες που γύρναγαν από τη Μεδίνα, όπου κάθε Ιούλιο γίνονται οι γιορτές για τη γέννηση του Μουάμεθ, το Μεβλούδ. Ένας από τη συντροφιά με καημό φώναξε σχεδόν: «Μόνο οι άκαρδοι δε συγχωράν», ενώ ένας άλλος είπε: «Ε, και τι θένε, να πουλήσουμε τα παιδιά μας στο παζάρι των δούλων?» Κάτι γυναίκες έκλαιγαν και ένας ψαρομάλης πετάχτηκε: «Δε μου μείνε άλλο τα κάτι, βαζιέστησα αδελφάκι μου», και τόριξε για να βρει ανάσα σε ένα τραγούδι. «Ποιος μ' ακούει να τραγουδώ, λέει, δεν έχω πόνο, μα εγώ με το τραγούδι μου τον πόνο μου μερώνω». Ευτής έβγαλε από τον τουρβά του ένα σάζι και, πιασμένη από τα άσπρα τους μαντήλια, πεντέξι με τα φταδένια βράκα άρχισαν να χορεύουν, άλλοτε συρτό, άλλοτε αντικριστό. Σιγά σιγά ήρθαν γύρω τους κι άλλοι επιβάτες που χτυπούσαν παλαμάκια φωνάζοντας: «Άφεριν, ασίκηδες, άφεριν, για σά για σασίν, ζήτω σε σας και να χαίρεστε με το ξεφάντωμά σας». Άρχισε να φεύγει το βάρος από την καρδιά του. Η φλόγα της νιώτης δεν έσβησε. Θα βρίσκε τον δρόμο του, έτσι όπως το καράβι ξανύχτηκε αρόδο, μακριά στο πέλαγος. «Τι θάλασσα και τι στεριά, κόσμος και ντουνιάς, παιδί μου», άκουσε να λένε σαν έπαψε ο χορός. Και τότε μια γριά, μπαμπουλωμένη μέσα στο τσεμπέρι της, άρχισε ένα λυπητερό τραγούδι, σαν να έψελνε: «Κι αν ανατύλεις, ήλε μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν σκλάβους έμορφους πολλά παραπονιάρους, και θα γραθούν για χτίδες σου που το σκλάβουν τα δάκρυα. Σύνταχα, την άλλη μέρα, χαράματα, θέλησε να πιει νερό, μα αυτό ήταν λιγοστό και μολυσμένο. Το τι κουβάλαγε το καράβι αυτό έξω από το τσούρμο του, που ήταν ανακατεμένοι γεμιτζίδες δουλευτάδες, αλλά και απατεώνες που μετέφεραν όπιο, κανείς δεν ήξερε. Κυρατζίδες σκόρπαγαν το ταΐνι στα πεινασμένα ζωντανά. Βιοτέχνες με υφαντά και χαλιά. Έμποροι μετέφεραν όλα όσα αυθονούσαν στο Βιλαέτη, στην επαρχία εκείνη. Και τα εμπορεύματά τους ήταν ατελείωτα. Ξερά σίκα και σταφίδες, λάδι και μαλλιά από την Άγκυρα, χαλιά του Ουσάκ, αλάτι της Φώκαιας, βαφές και κουκούλια, βελανίδια, καφέ, ζάχαρη, μπαχαρικά, λουλάκι, είδη μανιφατούρας με υφάσματα και πλουμιστά μετάξια. Μετά από 5 ημέρες, επειδή σταμάταγαν και σ' άλλα λιμάνια, έφτασε ξημερώματα, εξαντλημένος στη σκάλα του Γαλατά. Με το που πάτησε σε τούτη την απέραντη πολιτεία, μια σκέψη τον κυρίεψε. Τα γρόσια που είχε κρεμασμένα από τον λαιμό του, μέσα σε μια πέτσινη θήκη, δεν έφταναν για σερμαγιά. Να ξεκίναγε μια δουλειά? Στην αρχή θα έπαιρνε το κολάι σε κάποιο εσνάφι.
Να, οι καραμανλίδες ήταν παπλωματάδες, οι υπηρώτες φουρνάριδες, μπακάλιδες οι καρπενισιώτες, στο ρουφέτι των γουναράδων γνώριζε από τα ταξίδια καμπόσους, κάποιοι θρακιώτες ήταν κουντουράδες, άλλοι σαμολαδάδες, άλλοι βουτσάδες. Κάπου δε θα στέριωνε, ποιος θα τον γνώριζε με στα μπουλούκια που μυρμηγκιάζανε στα σοκάκια. Γιατί να μην έμενε κι αυτός εδώ? Άλλωστε η ευχή που έδιναν οι Ρωμνοί στα παιδιά δεν ήταν «Ή στην πόλη Σιμιτζής ή στον Γαλατά σου τσής». Γιατί όχι, κουλουρτζής σας γινόταν ή Γαλατάς, αρκεί να ζούσε ως χριστιανός. Τα σωθικά του τα φλόγιζε η λαχτάρα για μια άλλη ζωή και ας του τρύπαγε τα κόκαλα το πρωινό αγιάζι. Πράσινα μπαϊράκια παντού με τρία μισοφέγγαρα, ακόμα και στις μικρές βάρκες, και μιναρέδες σαν να λόγχιζαν τον ουρανό. Ξάφνου ένας θόρυβος τον σταμάτησε. Τζοχανταρέοι οι φύλακες, κάνοντας τράκες στα μαστίγια τους στον αέρα, πέρναγαν μπροστά, ενώ ακολουθούσε το ταχταραβάνι, ένα φορείο που το κουβάλαγαν βαστάζι. Και στη σειρά έτρεχαν από πίσω διακοναρέοι, φωνάζοντας «Έιβαλα, για σας Ινβαλιντέ, να ζήσεις βασιλομάνα». Πού και πού οι δούλες της πέταγαν νομίσματα, ρουμπιέδες, ακτσέδες, φύρφυρα, και το πλήθος τότε έκανε γιούρια ποιος θα τα προταρπάξει. Προχώραγε όταν θυμήθηκε για το ματωμένο δέντρο που τους έλεγε τις Παρασκευές στο τζαμί ο ημάμης. Το δέντρο εκείνο που οι καρποί του είναι άνθρωποι. Να, είναι ένα μεγάλο πλατάνι και από τα κλαδιά του κρεμάνε τα κουφάρια των εχθρών του πολυχρονεμένου μας Παντισάχ. Αυτή την τύχη θα έχουν οι προδότες. Στο ματωμένο δέντρο θα κρέμονται απέναντι από το τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ με τους 6 μιναρέδες. «Παναγιά μου», αναστέναξε. Φοβήθηκε μην τον ακούσουν να μιλάει ρωμαϊκά, που κάποιοι τα έλεγαν γύφτικη γλώσσα. Και έτσι που βάδιζε, άρχισαν να τον παιδεύουν δικά του ερωτήματα. «Αν δεν πήγαινε στο καράβι εκείνο, και αν αυτό δεν έπαιρνε φωτιά, δεν θα έμενε στον καφενέ να τον τουρκέψουν με το ζόρι? Και πώς να ξεπλύνει τώρα την τροπή αυτή? Σβήνει, πάει το σόι μου», έλεγε σκυφτά βαδίζοντας. Μια του φεκιά τον τρόμαξε. Πέρναγαν στη σειρά οι μπουλούκ μπασίδες, οι στρατιώτες εκείνοι με τα ψηλά καπέλα, τα μπασλίκια, από που κρέμονταν ανεμίζοντας πολύχρωμες φούντες, οι μαρχαμάδες. Πίσω έρχονταν καβαλάριδες με τον παϊρακτάρι να ανεμίζει τη σημαία τους. Σήκωσε τα μάτια του στο τζαμί με τους μολυβδοσκέπαστους τρούλους, τους κουμπέδες. «Βάι, βάι», έλεγε η γριά εκείνη η Μελέκ. «Το σωστό ψηλά στον άσπρο μιναρέ έμεινε, και εσύ γέ μου σ' όλα να λες ναι, έβετ, εφεντίμ, σεπέτ, εφεντίμ». «Μα είναι ζωή αυτή?» αναρωτιόταν, καθώς έβλεπε κάποιους ραγιάδες δίπλα του να κάνουν βαθιά υπόκληση, τεμενά, ακουμπώντας το χέρι στην καρδιά, στα χείλη και στο κούτελο, σε κάθε χασάνι και στον κάθε μεμέτη. «Και να, είναι οι εκκλησίες μας βαθιά στη γη και ανέβρετες, με πόρτες στενές, και οι καμπάνες να μην βαράν, γιατί εμποδίζουνε, όπως λένε, τον ύπνο των πεθαμένων στα μνήματά τους, στα μεζαρλίκια. Τις νύχτες να χτυπάει ο λαοσυνάχτης το ραβδί του στο καλντερίνι, όσο πιο σιγανά, για να μας μάσει στην εκκλησιά», θυμόταν τα λόγια ενός Ρωμιού που ταξιδεύανε μαζί. Σε μια πλατεία, κάτι άγριοι παλαιστές, οι μπεχλιβάνιδες, αλυμένοι με λάδι, κυλότανε ορμώντας σαν θηρία ο ένας τον άλλον. Κι έτσι, ανεβαίνοντας κατά μήκος του κεράτιου, με τα σκούρα λασπωμένα θαρίς νερά του, βρέθηκε στην αυλόπορτα μιας εκκλησιάς πάνω από τη σκάλα του Χάσκιοι. Πέρασε στην αυλή της εκκλησιάς, γύρω-γύρω μαντρότυχος με πληθιά. «Τι γυρεύεις?» άκουσε μια φωνή και αμέσως είδε ένα γεράκο. «Ήρθες για το μνήμα της?» τον ξαναρώτησε.
Και πριν προλάβει να πει κάτι, «Να, εκεί πάνω είναι», πρόσθεσε και του δείξε πίσω στη βορεινή αυλή. Προχωρώντας, πέρασαν ανάμεσα από κάτι χορταριασμένες σταφόπλακες. Έκαναν το γύρο του ναού, ανεβαίνοντας κάτι σκαλάκια. «Εγώ εδώ μένω, στο παράσπιτο», του είπε. Ο Θανασός είδε ένα διόροφο ξύλινο σπίτι στην άκρη. «Και καντιλανάφτης και νεκροθάφτης είμαι», συνέχισε. «Εδώ είναι και το αρχοντικό κημητήρι του γένους μας. Τι πατριάρχες και δραγουμάνοι, τι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και βοηβόδες, εδώ είναι θαμμένοι. Και αυτοί σκόνη έγιναν, μα η Αγία μας μένει ολοζώντανη, να το και το μνημούρι της. Ξένα διαβάζεις», τον ρώτησε. Η επιγραφή πάνω στο μαρμάρινο μνήμα έγραφε: «Εμαρτύρησεν η Αγία Αργυρή εν μηνή Απριλίο 1721 έτος». Όχι, δεν είχε ακούσει τίποτα για αυτήν την Αγία. Βάλθηκε τότε ο Παρασκευάς, έτσι τον έλεγαν τον νεοκόρο που είχε το όνομα αυτό, γιατί τον είχε ταμένο η μάνα του στην Αγιά Παρασκευή, όταν του γιάτρεψε το τράχωμα στα μάτια.

άρχισε λοιπόν να του λέει για την Αγία Αργυρή, που ήταν από τις προύσαστα μέρη. Νιόνυμφη, καθώς ήταν όμορφη πολύ, την ερωτεύτηκε ένας Τούρκος. Αυτή τον έδιωχνε και αυτός παγαίνει στον Κρητή και ψευδομαρτυράει ότι η Αργυρή είπε πως θα γεννεί Τούρκα. Επειδή όμως αυτή δεν λύγησε και φώναζε με θάρρος «Χριστιανή είμαι και χριστιανή θέλω να ποθάνω», την έβαλαν στη φυλακή για 16 ολόκληρα χρόνια. Αν και υπέφερε πολλά από τις Τούρκισσες που ήταν φυλακωμένες, αρνήθηκε και την παραμικρή βοήθεια για να την απελευθερώσουν. Πέθανε μέσα στα κάτεργα στις 4 Απριλίου, 90 χρόνια και πάνε από τότε. Το λείψανό της το θάψανε εδώ στην αυλή ετούτη. Όταν έγινε η ανακομιδή, 4 χρόνια μετά, βρέθηκε ακέραιο και να μοσχοβολά σαν από ρόδα και βασιλικό. Το έβαλαν στο νεκροσέντουκο και το έφεραν μέσα στην εκκλησιά. «Να, έλα να πάμε να το δεις κι εσύ». Κάθε χρόνο, στις 30 Απριλίου, γίνεται λιτανία και έρχεται ο Πατριάρχης μας. Πέρασαν μέσα στον ναό. Άναψε ένα κερί, μετά από πόσα χρόνια αλήθεια, και προσκυνώντας το κυβούρι της Αγίας μπροστά στο τέμπλο, της έλεγε από μέσα του: «Βοήθαμε και εμένα να ζήσω σαν χριστιανός, καθώς γεννήθηκα με το όνομα που με έδωσε ο νουνός μου στην Κολυμπήθρα». Τον είδε ο Γεροπαρασκευάς δακρυσμένο και του λέει: «Τι βάσανα έχεις, παλικάρι μου?» Τότε του διηγήθηκε μέσα σ' άκρες την ιστορία του. Πως δούλευε στο καράβι του με μέταλλη, πως τον κρατούσανε σαν ψυχογιό στο πλουσιό σπιτό του και πως ξεκίνησε να πάει να δει τους δικούς του στην Ένω. Μα βήματα ακούστηκαν και ύστερα ξαφνικά μια φωνή: «Μπρε Παρασκευά, πού είσαι χαμένος βρε Γουρσούζη?» «Ανέβα επάνω», του είπε βιαστικά ο γέρος, δείχνοντάς του κάτι ξύλινα σκαλοπατάκια στον γυναικονίτη, και δεν άρθουσε λίγο. Ανέβηκε σιγά σιγά. Από τις χαραμάδες, στα ξύλινα παραθυρόφυλλα, πέφταν λοξά οι αχτίνες και μέσα τους χόρευε η σκόνη. Όταν ήρθε ο Γεροπαρασκευάς, του φέρε σε μια πετσέτα τυρί, ελιές και ένα κομμάτι λιτουριά. Ένωσε δυο ξύλινους πάγκους, έστρωσε πάνω τους κάτι κουρελόπανα, λέγοντας: «Σήμερα εγώ, αύριο εσύ», και έκανε να φύγει. Μα γύρισε και πιο σιγανά του είπε: «Αν ακούσεις πατήματα και τρίζουν τα σανίδια, μη φοβάσαι. Η Αργυρή θα είναι που σε καλωσορίζει». Και πάλι ξεκίνησε να κατέβει τα σκαλιά, μα ξανάρθε κοντά του. «Αν σε δει η γυναίκα μου αύριο, αυτή ντε που βάζει τις φωνές με το τίποτα, πες πως ήρθες για το αγίασμα της Αγιά Παρασκευής. Αύριο θέ να σε πάω. Στο βουναλάκι είναι», και του δείξε κατά την Ανατολή. «Και φάε βρε φουκαρά μου, ζάβαλη, γιατί η ψυχή έρχεται στον τόπο της τρώγοντας. Άδειο τσουβάλι στέκεται ορθό», και έφυγε. Ξάπλωσε και γρήγορα τον πήρε ύπνος. Με το που έφεξε, του φέρε ο Παρασκευάς, όπως είχαν από βραδύ συμφωνήσει, για να αλλάξει τα τουρκικά του ρούχα, μια βράκα και μια πατατούκα. «Μπρε, τώρα σαν γιαουρτζής λιβριανός περνιέσαι. Τα μάμια ανάβει σε ένα καΐκι που έρχεται από το κατάστενο για την άσπρη θάλασσα. Τώρα πάμε και στο αγίασμα», ψιθύρισε και βγήκαν από τη μεγάλη πόρτα έξω από τα ψηλά τείχη. Στην πλαγιά του έδειξε τον πύργο του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίν Καλεσί, και πιο πέρα τις εβραϊκές συναγωγές. «Εδώ μένουν πολλοί γιαχουντίδες, έχουν και τα μνήματά τους. Άλλους τους λένε Σεφαραδίμ και έχουν τον Χαχάμι για αρχηγό τους, άλλους Ρωμανιώτες που μιλάν ρωμαϊκά».
Φτάσαν πάνω σε έναν λόφο και βρήκαν μια σπηλιά που μόλις χωρούσες να μπεις. Μετά καμιά εικοσαριά βήματα σταμάτησε σε ένα βαθύ πηγάδι και με ένα μπακυρένιο τάσι ήπια από ταγιασμένο νερό. Όταν βγήκε έξω από αυτή τη στοά, ο παρασκευάς του έλεγε πως όχι μόνο Ρωμιοί, μα και πολλοί μουσουλμάνοι έρχονται στη γιορτή της στις 26 Ιουλίου και στις 27 πάνε στο άλλο κοντινό αγίασμα, στη Λεύκα του Άι Παντελεήμονα, στο Αϊναλί Καβάκ. Μέχρι και ο Ευλιγιά Τσελεμπή ήρθε εδώ 7 φορές να πιει από το θαυματουργό νερό, κατά πως μας έλεγαν κάτι παλιοί δάσκαλοι. Αποχαιρέτησε τον Γεροπαρασκευά και έπιασε πάλι να κατεβαίνει για το λιμάνι του Γαλατά. Μα δεν στάθηκε βολετό να βρει κανένα καράβι που να τον άφηνε στην Ένο. Σαν γύρισε πίσω πάλι, αργά το βράδυ, ο Γεροπαρασκευάς τον τράβηξε σε μια ξύλινη παράγκα έξω από την αυλή και του είπε σιγανά: «Ζάρωσε για σήμερα εδώ μέσα, γιατί αυτή η γυναίκα μου η Τζανταλόζα, που το στόμα της δεν κρατά κλειστό, είδε το ακριβό σαλβάρι σου και το βυσσινή ζουνάρι σου και θα ρει πως μ' άφησες πολλούς παράδες, γιατί τέτοια ρούχα μονάχα οι πλούσιοι τσελεμπίδες λέει πως φοράνε». «Δώσε», φώναζε, «αλλιώς θα πάω να μαρτυρήσω πως βρίσκεται εδώ μέσα ένας προδότης. Τι κι αν τα έχουμε καλά προς ώρας με δάφτους, ο Τούρκος τη φιλία στο γόνατο την έχει και όποτε θέλει την κλωτσά». Μα και ο Ρωμιός έχει κάτω από τη γλώσσα την αβανιά. Οι προδότες δεν λείπουν παντογής, παιδί μου, και σαν τα τσιμπούρια κολλάνε όπου βρουν. Το γαϊδούρι δεν ξέρει την αχαριστία, μα ο άνθρωπος... Ακόμη και ο Χριστός μας ρώτησε, ιδέε νέα πού, τότε που γιάτρεψε τους 10 λεπρούς. Άιντε τώρα, και αύριο πάνε και στο αγίασμα στον Παλουκλή. Εκεί να βγεις μες στη χαβούζα τα μισοτηγανισμένα, όπως λένε, ψάρια. Και πιο ψηλά από τους 7 λόφους θα βγεις στην Εντρινέκα Πουσού, την πύλη της Αδριανούπολης, την πόρτα των νεκροταφείων. Από εκεί πέρασαν οι Τούρκοι και πήραν την πόλη. Το βράδυ, μέσα σε εκείνο το αχούρι που βρέθηκε, έφερε μπροστά του την Ενέ Μελέκ να του λέει: «Τι κατάλαβες με την ξεροκεφαλιά σου? Τώρα θα ήσουν σε μαλακά διβάνια να τρως από τους ταβάδες της Αϊσέ Χανούμ και όχι εδώ μέσα με τα ποντίκια». Άργησε να τον πάρει ο ύπνος. Απ' την σκεπή κατέβαιναν το ρογοπάνια με τις αράχνες και κριτς κριτς άκουγε τα σαράκια που έτρωγαν τα ξύλα. Την άλλη μέρα, όσο κι αν γύρναγε στις σκάλες, δεν βρήκε καράβι να φύγει. Έξω από την εκκλησιά, σαν γύρισε, τον περίμενε ο Γεροπαρασκευάς με τη γυναίκα του. Με το που τον είδε, «Πού είναι, βρέξε τσίποτε, τα σημαίνια τα ξύματα της Αγίας? Πού τα μαλαματένια? Φωτιά θα πέσει σε όποιον τα έκλεψε. Δρόμο!» του φώναζε η γριά, ενώ ο άντρας της μάταια προσπαθούσε να τη συγκρατήσει. Έφυγε σαν κυνηγημένος. Δεν φτάνει που κόλλησε ψήρες μέσα σε εκείνο το κοτέτσι, ψήρα σαν κουκουνάρι που έλεγαν οι γεμιτζίδες στα καράβια, και είχε φαγούρα βάσταχτη. Πήρε και αυτόν τον εξευτελισμό. Αυτός που δεν είχε ακουμπήσει ούτε ένα μετελίκι από την κάσα τα αφεντικού, θα άκλευε τα Άγια? Αν κάνουν έτσι οι Ρωμιοί, τι περιμένεις από τους αγαρινούς? Θυμήθηκε που του έλεγε ένας παλιός ναυτικός στο πρώτο του ταξίδι. Πού να πήγαινε βραδιάτικα? Βαδίζοντας προς τον Γαλατά, ήταν ένας αρσανάς όπου μαστόρευαν καΐκια. Κούρνιασε σε μια γωνιά. Κάτι αφρόψαρα πετάριζαν παιχνιδίζοντας στα νερά. Μπουνάτσα. Το φεγγάρι φάνηκε λειψό. Πιο καλά να μην ένιωθε ολάκερη την κρύα του λάμψη. Διπλώθηκε πάνω σε κάτι μαδέρια. Μα δεν λυπούνται αυτοί. Τι άνθρωποι είναι? Και βρίσκονται και μέσα στην εκκλησιά. Καλά τα έλεγε μια μέρα στον καφενέ ένας γεροναυτικός που είχε δει και ακούσει πολλά, πως ακόμα και σε χώρους ιερούς κρύβονται μασκαράδες για να σκεπάζουν τις βρωμιές τους.
Αυτούς τους υποκριτές δεν παρομοίασε ο Χριστός με τάφους ασβεστωμένους και τον έπιασε σιγανό κλάμα. Η μπόχα από τον κλειστό αυτόν κόλπο τον ανακάτευε. Συνάμα όμως μια άχνα χρυσορόδινη ανέβαινε αγαλινά από το βάθος του ορίζοντα. «Τώρα θα ήσουν σε εκείνο το σπίτι σαν μπέις», άκουσε μια φωνή. «Γιατί έφυγες?» Σηκώθηκε στο θαλασσοβρεγμένο ντουσεμέ και πέρασε απέναντι. Ένας νυχτοφύλακας προχώραγε βαρώντας τη σοπανίκα του στο καλντερίμι. Κάτι τον ρώτησε και αυτός, για να ξεφύγει, είπε «Μπιλμέμ, δεν ξέρω». Τότε ο Πασβάντης σήκωσε τη μαγκούρα ψηλά, λες και τον απειλούσε και έλεγε «Αλλάχ μπιλίρ, ο Θεός ξέρει». «Να, αυτός τώρα», σκέφτηκε, «βαράει την μαγκούρα του να φοβούνται οι κλέφτες. Μα οι καλοί κλέφτες ξέρουν να κρύβονται. Όμως για στάσου, πώς βασίζεται σε μια γριά που βάζει διαβάλματα και βρίζει ο γεροπαρασκευάς?» Αυτός του είχε ανοίξει την καρδιά του και εκείνος του είχε σταθεί σαν πατέρας. «Πώς έγινε ένα με αυτή τη λάμια? Τη μια να σε ξεπροβοδάνε γκουλέ γκουλέ και την άλλη να σε διώχνουν. Άιντε γκίτ με βρισχές. Καρσί, δυο στοές, βερχανέδες, από που έρχονταν μουσικές και τραγούδια. Πολύχρωμα φαναράκια κομματιάζαν τους ίσκιους. Σαρκιά, μακάμια, ουσούλια, τα είχε ακουστά στα καράβια που τα έπαιζαν με το σάζι και το τζουρά. Και δεν ήταν μονάχα τουρκικά τραγούδια, μα και αράπικα και περσικά. «Γιαρούμπι, γιαρούμπι, γιαρούμπι, ρούμπι», ακούγονταν. Πλησίασε. Σε μια παρέα με ναργιλέδες, όταν δεν κάπνιζαν, τραγούδαγαν. «Άι ντουνιά μου, άι ντουνιά μου, δε σε χόρτασε η καρδιά μου». Σε μια άλλη, με μια ταλαμπούκα, κάτι σαν τούμπανο, χόρευαν. Όταν ξάφνου, ένας με κετσεδένιο καλπάκι έπιασε έναν σκοπό από τα χώματα της Θράκης. «Η μάνα με ένα τζέμισα και ο κύρις μου νησιώτης. Έχω και έναν αδελφό αγγελοκαμωμένο. 10 χρόνια στην ξενιτιά, γράμμα δεν μας στέλνει». Μ' αυτού του θύμιζε που τ' άκουγε μικρός, σαν πήγαιναν στο Παναήρι στην Παναγιά την ταξιδιώτησα, τρώγοντας τηγανίτες, φουσκάκια και μετά πιάνονταν στον χορό. Τάξια με τάξια, κόκκινα κεράσια, λε λεμ, μπελ λεμ, πάνω στα ψηλά βουνά που είναι τα νερά δροσάτα και τα δέντρα φουντωτά. Άφλεμ, μπούφλεμ, ντραν, ντραν, ντραν. Πλησίασε αυτόν με το καλπάκι και τόλμησε να τον ρωτήσει. «Ρωμιός είσαι?» «Όχι, βρωμιός», του είπε ο άλλος, κατεβάζοντας ένα ποτήρι με ρακί. «Ντούρμπα καλούμ», του είπε ένας από την παρέα. «Κάθισε να σε δούμε. Βρε πολυλογά, γκεβεζέ, κέρνα το πατριωτάκι μας. Μαραζί μπος βέρ. Ξέχνα τα μαράζια». Και με την κουβέντα έμαθε πως ήταν ξέμπαρκοι ναυτικοί. Άμα αύριο κιόλας θα ξεκίναγαν για Σαλονίκη. Τι ήταν να τον αφήσουν στην Ένο? Όλο και κάτι θα φόρτωναν και από εκεί με παστά ψάρια που είχαν και τις αλικές. Και μιας και ήταν θαλασσινή, όλο και θα χρειάζονταν ένα χέρι ακόμα για μπαρκαρόλι. Όσο του να φέξει, ζάρωσε σε μια μακρόστενη ψαρόβαρκα, τραβηγμένη στον αρσανά. Τον ζέστενε η ελπίδα, δεν έτρεμε από τον νυχτερινό ξεροβόλι. Σπιθοβολιές από το φεγγάρι πάνω στη θάλασσα και η αχνιά των κυμάτων. Μια γλυκιά απαντοχή και η θύμιση του θρακιώτικου σκοπού του έκλεισε τα μάτια.

ήρθε η χαραυγή, βρέθηκε στο λιμάνι όπως το είχαν συμφωνημένο. Δεν πέρασε ώρα και να τη η χτεσινή. Αυτή δεν ήταν που μεθοκόπαγαν. Τώρα όλο νεύρο και τρεχάματα, σφυρίγματα, προσταγές και άλλα και αλέστα. Άλλοι ζωσμένοι με σαμάρια πάνω σε μαδέρια πατώντας, κουβάλαγαν σακιά. Άλλοι τραβούσαν την παρούμα, άλλοι το γιουτέκι, έτοιμοι να μπουκάρουν. Άλλοι να τεντώνουν με τη σκότα τα πανιά και όλα αυτά μέσα στην χλαπαταγή και τις βαριές ανάσες. Πέρασε κι αυτό στην κουβέρτα του πλοίου, όταν είδε δυο τετράκουπες βάρκες να κοντοζυγώνουν. Τρύπωσε πίσω από κάτι ντέκια, στίβες με αλατοτσούβαλα, μην έρχονταν τίποτα ζαπτιέδες της αστυνομίας και γύρευαν τα χαρτιά του, τα νουφούζια. Κάτι όμως πρόλαβε και τους πέταξε ο καπετάνιος. Κάνα γερό μπαξίσι και ξανύχτηκαν στη θάλασσα. «Τι μου κάθεσε βρε στη γωνιά, σαν βαρεμένη γυναίκα», τον πρόγγιξε ένας μαυριδερός σαν τη σαλτά μάρκα που φόραγε με τα δαχτανοτά ξόμπλια. «Έλα βρε Τζόβενο να σύρουμε την άγκυρα». Πετάχτηκε πάνω και ρίχτηκε στη δουλειά. Αίμα ζεστό πλημμύρισε τα σωθικά του. Ήταν πρόθυμος να κάνει κάθε λογή σαν καριά, αρκεί να φτάναν μια ώρα γρηγορότερα στην πατρίδα του. «Κοκάρια» λέει έλεγαν ένα μυρωμένο γυαλό στην Σμύρνη, μα στην Ένο όλα ήταν μες στη Μοσχοβολιά. Και τα ραξοβόλια της, κυλόφι της με τα μπέλια και τα αρφανοκλήσιδο του Αϊβλάση όπου πήγαιναν όταν πρίζονταν τα λαιμά τους. Εάν, ο, αν δεν ορφάνευε από πατέρα μικρός, δεν θα άφηνε το σχολείο όπου ερχόταν συχνά ο σοφός δεσπότης τους, ο Ματθαίος. Δεν θα ξενιτευόταν. Από τις σκέψεις του αυτές τον έβγαλε ο αγριάνθρωπος εκείνος με το σαραντάπηχο ζουνάρι που του είχε βάλει τις φωνές. «Αυτά δεν είναι ρούχα», του λέει, «τσάβελα είναι, κουρέλια», και βάλθηκε να τον ντύσει ανθρωπινά. Αφού τον δοκίμασε σε παραγγέλματα πολλά και είδε πως έτρεχε σ' όλα πρόθυμα, σταμάτησε τις διαταγές για να τον έβρει η μάνα του Λεβέντη και Τελικανλή. Πού και πού τον πείραζε με ενίγματα και απικαστά. «Πόσους παράδες κάνει να γρώσει, πόσα άσπρα οι 10 παράδες, πόσα είναι τα σήμαντρα της Αγίας Σοφιάς, πόσες οι καμπάνες, το έχω κι εγώ, το έχεις κι εσύ, το έχει κι ένα ξερό κλαδάκι, τι είναι?» «Ο Ίσκιος», πρόλαβε ο Θανασός, και αυτός του είπε, «μπρε, εγώ σ' είχα για οντούν καφαλή, για στουρνάρι, άμα εσύ πετάς πίθες». Καμιά φορά κάτω από αγριόφατσες κρύβονται διαλεχτές καρδιές και σαλιχτάνε. Μα και το αντίθετο, πόσοι πονηροί σαν αλεπές καμώνονται τους μελιστάλαχτους. Αυτά έφερνε στο νου του ο Θανασός, καθώς θυμόταν τις λιγοστές χαρές του και τα πολλά του βάσανα. Μα τα άστρα που του γλυκοφεγκοβολούσαν ήταν σαν να του έταζαν κάτι που ζέστηνε την παγωμένη του καρδιά. Κι έτσι πέρασαν την Προποντίδα, τη θάλασσα της Ρωμιοσύνης, που είναι σαν μια λίμνη ανάμεσα στα δυο μπογάζια και τα νερά της έρχονται από τη μαύρη θάλασσα και χύνονται στην άσπρη. Είχε ακουστά ο Θανασός και από τα άλλα του ταξίδια πως σε κάποιο σημείο της είχε βουλιάξει στον πάτο της η Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς και πως εκεί δεν πιάνει την κοιμία. Μα ποιος είναι άξιος για να βρει αυτό το άγνωστο σημείο? Άφησαν τα Ερυθρόνησα και το Μαρμαρονήσι και αντίκρισαν τον Ελίσποντο όπου χάθηκε η Έλλη πέφτοντας από το χρυσόμαλο Κριάρι και με καλό καιρό, κόβοντας από την Σαμοθράκη, έφτασαν στο λιμάνι της Ένος. Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα όταν σε γένα η μάνα σου τα δέντρα όλα ανθούσα. Λαχτάρισε σαν τον είδε η μάνα του. Έτρεμε η καρδιά του πέφτοντας στη ζεστή της αγκαλιά. Η μεγάλη του αδελφή, η Βιενιό, έτρεξε να σφάξει ένα πετινάρι. Η μικρή η Ταρσή συνδάβλιζε τη φωτιά. Ο σκύλος ο Καραλής σουρνόταν στα πόδια του και τον οσμιζόταν με μισόκλειστα μάτια. Έλυσε από τον λαιμό του το πέτσινο θικάρι, όπου είχε φυλαγμένα τα γρόσια και το έκρυψε στο σεντούκι, καθώς οι γυναίκες έτρεχαν πάνω κάτω σαστισμένες από τη χαρά, σπρώχνοντας από τη βιάση τους η μια την άλλη.
Το γράμμα που είχε στείλει το αφεντικό του από τη Σμύρνη το είχαν παραλάβει οι αγάδες της Σένου και τα χαμπέρια τα είχαν προφτάσει στους δικούς του. Όταν απόφαγαν, οι μικροί που τις άρεζαν τα χωρατά θέλησαν να παίξουν γιάντες με τα κουκαλάκια του πετινού και επειδή έτσι που ήταν αλαφρόμυαλη, όλο έχανε, είπε. «Άιντε τώρα να πούμε κουτσουμπάκια, κομμάτι αστεία τραγουδάκια, να γελάσουμε που η μάνα μας κλαίει κρυφά από καιρό. Να, σαν έρθουμε κι εμείς στη Σμύρνη, έτσι δεν λέει το γράμμα καλεμάνα, εμένα θα με λένε Μινέ και τη βγενιό μας Σαμπιχά και θα βάφουμε με κοινά τα μαλλιά μας». Πήγε να τις αστράψει μια η μάνα τους, μα εκείνη πρόφτασε να πει: «Έτσι μου λέγε η κόρη του Μουχτάρη, η Ζεχρά». «Σους μπρε», είπε η μάνα, «διές το πως διχανείς, χαζοφέρνει η κοπέλα πράμα». Και βγάζοντας μια τσατσόπιτα από το τηγάνι, της έφραξε το στόμα. «Σους». Σε λίγο κατέφθασαν και από τη γειτονιά για τα καλωσορίσματα. Άλλες καλόκαρδες με ευχές, άλλες φαρμακόγλωσσες με περιέργεια. Πολλοί θα ήθελαν να τον γύμνωναν αν ήταν μπορετό. Να δουν αλήθεια να είναι μπάρεμ αυτό που λένε στην αγορά, στο τσαρσί, πως συνέτεψαν τον γιο της Κρυσταλλιός. Βούιζαν σαν άγριες μέλισσες οι γλώσσες του στο παραπόρτι, άλλες κοιτάζοντας σαν διάντροπα, άλλες με φθονερή περιφρόνηση. Μια ξέρα και ανίγρια, στεκάμενη έξω στον αυλόγυρο, μη μαγαριστή, έφτυνε συνέχεια τον κόρφο της, ξορκίζοντας το κακό. Μια άλλη γειτόνισσα θύμιαζε πάνω σε ένα κεραμίδι, λέγοντας «Πίσω μου σ' έχω σατανά» και πηγαίνω ερχόταν ξυπόλυτη πάνω στις πέτρες της αυλής. Μια καμπουρίτσα μόνο, η θιά Βδοκιά, σαν έφυγαν οι άλλες, πλησίασε ακροπατώντας με τα γεμενιά της δίπλα του. Πήρε ένα κόμπο λάδι από το γυαλάκι της καντήλας και τον έχρισε σταυρώνοντάς του το μέτωπο και λέγοντας «Θιός παντουργός, σιγμός ο ξαποδός», έφυγε σιγανά και ταπεινά. Και αυτός αποκοιμήθηκε με τον πακυρένιο Γκιουγιούμι να χαρχαλίζει πάνω στην πυροστιά. Την άλλη μέρα φάνηκε ο Αναστάσης. 4 χρόνια είχαν να ανταμώσουν. Βρισκόταν κι αυτός εκείνο τον καιρό στο πατικό του. Ετοιμασίες είχε για τον γάμο του. Αγνώριστος. Με το στριφτό μουστάκι και κόκκινο φεσάκι, τυποδεμένος. «Ολέλε μάναμ», έκανε η Τερσή σαν τον είδε. Γελέκο ενωμένο χιαστά με κορδόνια από μεταξωτή κλωστή, μπρισίμι, σιρίτια με κορδόνια στο πανοφόρι, το φουφουλωτό παντελόνι του, το ποτούρι, φαρδί πράσινο. Στεκόταν στην ξόπορτα, σαν να ήταν κανένα αφεντικό, λες και έκανε επιθεώρηση. Κρυφογελούσε που ο Θανασός, που όλοι στα καράβια τον είχαν πιο αξιό του, ήταν τώρα στο μιντέρι γερμένος, με μια τσαλακωμένη βρακοζώνα. Χάιδευε το κεμέρι του, σαν άλεγε «Εδώ είναι η ζωή, εδώ και η τιμή». Στο βυσσινή ζωνάρι του ξεχώριζε μια κάμα. Απ' τη λαβή της κρεμόταν σαν σκουλαρίκι μια τετρεμίδα. «Ακόμα πυρώνεσαι σαν γέρος? Δεν σκλήρανε το πετσί σου με ταλμυρό νερό, Αρκαντάς? Μου είπανε στο Μακχεμέ για το γράμμα που έφτασε από τη Σμύρνη και λέει για έναν Ισμαήλ». Πλησίασε δίπλα του. «Ε, και τι χολοσκάς, πρώτος είσαι ή τελευταίος? Και μένα με συνέτεψαν. Το χτες ήταν χτες, το σήμερα σήμερα. Όλα στη ζωή είναι πάρε δώσε, αλντίμ σαντίμ». Η μάνα του έφερε σε έναν δίσκο το ονομαστό κασέρι, το κασκαβάλι της Ένου. Παστός κουμπρί για ρακί μεζέ και τ' άφησε πάνω στο τραπεζάκι, στον σοφρά. Σε λίγο ήρθε και η μικρή, η Ταρσή, με μια κανάτα γεμάτη κρασί. «Βρέ την τομνίτσα πως μεγάλωσε», είπε ο Αναστάσης. «Πάπιες χήνες του γυαλού, πέρδικες του ποταμού». Του άρεσε να την πειράζει, φωνάζοντάς την με το όνομα μιας γειτόνισσας που ολοένα έτρεχε στα χωροστάσια και τις είχαν βγάλει και στη χάκια. Αγάπησε η ντόμνα τον χορό, πήρε και άντρα γκαϊτατζή. «Άι πιέτο», είπε ο Αναστάσης, «κι εγώ βάσανο, κασαβέτη δε βάνω.
«Εμένα ένα από τα τρία ονόματα του προφήτη τους με έδωκαν». «Αχμέτ», ρώτησε ο Θανάσης, και ο άλλος κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Μουσταφά», και πάλι αυτός σήκωσε πάνω το χέρι του. «Ε, τότε Χασάν». «Ινσαλάχ», είπε ο Αναστάσης, πλαταγίζοντας τα χείλη του. «Χασάν σημαίνει ομορφιά και καλοσύνη, και ήταν εγγονός του Μουάμεθ. Γιατί μπρε να βάλω ντέρτη που γλίτωσα από φτωχό ματζίρις? Για δες πάνω από τα σέτια που τώρα ξαπλώνεις τη ζωγραφιά, διές. Πλατόνια και ελάφια πίνουν νερό από την βουνίσια πηγή. Κι εγώ που βρήκα τόπο με τρεχούμενα νερά να μην ξεδιψάσω? Θα έχει στρωμένο σαραγλί το σινί και εγώ χέρι δεν θα πλώσω? Μένε εσύ εδώ να και τρώγε κατσαμάκι με καλαμποκάλευρο. Τι στέκεις αμήλυτος, μακαντάση μου? Εμείς θα φτιάξουμε το ρωμαϊκό. Ως πότε να πνίγομαι στη θάλασσα στα φίδια και να γυρνάω με τα σαπιοκάικα λιμάνι το λιμάνι, ξένος και κουρελής? Τι μας ζώνεις εκεί χάμου, άλλος δεν είναι και βαφτισμένος και σουνετλής? Και κατέβαζε τον ποτήρι μετά το άλλο. Ο Θανασσός, αντί για απάντηση, έβγαλε από τον κόρφο του τον σταυρό που του είχε περάσει χθες βράδυ η μάνα του, λέγοντάς του: «Ζήσεις χρονήσεις, εσύ αυτόν θα έχεις για στήριγμα», και δείχνοντάς του το εικονοστάσι. «Όσοι αγίοι παιδάκι μου, τόσες ευχές θα κάμω και θα το δεις γρήγορα θα γλιτώσεις». Και βγήκε ακροπατώντας. Φώτα και σκιές τρεμόπαιζαν από το καντιλάκι πάνω στις εικόνες, σαν να του μίλαγαν, σαν να ήταν ζωντανές. Βλέποντας ο Αναστάσης τον σταυρό, φούντωσε. «Τρώγεται μωρέ η πίστη? Τι είναι σαν νόσκιμης χαϊβάνια στο παχνί? Και τα δικά μας τα πατερμά και το δικό τους να μάζει. Ωχ, κι είναι πέντε φορές τη μέρα παναθεμά τους. Τι είναι? Χαλί που γλιστρά κάτω από τα πόδια μας. Ιστέρ, ιστεμές, θες δε θες το ίδιο κάνει. Άιντε τώρα να πάμε να κάνουμε σέιρι στην αγορά. Κι εγώ δεν γίνομαι φτωχολάζαρος που του έγλυφαν οι σκύλοι τις πληγές». Ο Θανασσός πρόσεξε με πόσο καμάρι έλεγε ο Αναστάσης στα τουρκικά, σαν άθελε να ξεχάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν την γλώσσα των πατεράδων του. Και θυμήθηκε βλέποντας όσο άφηνε να φανεί από το κουρτινάκι πέρα τα υψώματα. Να, εκεί πάνω στο βουνάκι ήταν του προφήτη Ηλία, όπου πήγαιναν το μισοκαλόκαιρο. Από εκείνα τα καταράχια με τα άλλα παιδιά, ναι, και με αυτόν τον Αναστάση, έφεραν βόλτα την πλαγιά κατρακυλώντας με κατλαβάκια. Κι ύστερα, οι δρομένοι έτρωγαν τα καραγκιοβρέκια, τα μαυροστάφυλλα, και έτρεχαν

έχει ο νους σου, τον έκοψε ο Αναστάσης. Δεν κοιτάς τη μάνα στον όπου πήρε ξανά. Μα σταμάτησε, γιατί εκείνη την ώρα έφερε εκείνη, μέσα σε ένα ξύλινο καυκί, μια πιατέλα της πρίκας της, πελτέκι δόνι με διοσμαρίνι. Ο χούμος χοβολιά την πένεψε, άθεριμ, και πάλι πλατάγιζε τα χείλη του κλείνοντας τα μάτια. Μόλις βγήκε έξω η μάνα, συνέχισε τη φράση του. Και δεν την εκοιτά στη θιά κρυστάλλο, που σάψαλο απόμνε στα κούρβελα μέσα στα χαντάκια των αμπελιών, να φαλακόβεται και να αργολογά τα κλίματα με το μαύρο της φακιόλι. Η μεγάλη αδελφή αυδέλες μαζεύει, έτσι λένε, και τις πουλάει τζάμπα, μπυρ παρά, στους σουλουκτσίδες γιατρικό. Και η μικρή, όχι αυτή καλά που δεν σας έμοιαξε, το μυαλό της τις πιπιρούνες και τα τραγούδια. Κοίτα μη στην πλανέψη κάνα σουρτούκης, γιατί πολλοί περνάνε από την Ένω με τα λόγατά τους. Ως πότε θα την έχετε τσίρους και σκουμπριά να παστώνει, αλλά την Αμαζόνη απ' την λιμνοθάλασσα? Άιντε τώρα, ντύσου να πάμε για Σεριάνη, και δεν αντέχω το μοσκολίβανο, δείχνοντας το θυμιατήρι πάνω στο αραφάκι. Θα ήθελε να πει στον Θανασό, εσύ μονάχα τον εαυτό σου σκέφτεσαι, αυτές δεν τις λογαριάζεις. Μα σταμάτησε, γιατί φάνηκε ψηλή, όμορφη και περήφανη, σαν κάτι να άκουσε η μεγάλη αδελφή. Ντυμένη με τα καλά της, με φλουριά, μπρουλιέ στο στήθος, μην την λυπούνται κάτι φαντασμένοι σαν και τούτον εδώ τον πρασινοφτερουγάτο, καθώς έλεγαν στα τραγούδια τους. Και για να τον κάνει να νιώσει πως δεν ήταν και τόσο παρατημένες όπως νόμιζε. Θυμάστε τους χορούς που έστειναν στην πλατεία οι ψαράδες, σαν γύριζαν με μερτικό καλό από την Αλαμάνα στη Μαύρη Θάλασσα? Τέτοιο και καλύτερο χορό κάναμε και στη Αγία Μαρίνα στο Παναήρι, είπε, και έφερε ένα κύκλο πάνω στα πασουμάκια της με τα σεντεφένια κουμπώματα. Ναι, μόνο να ακούγατε τα ταβούλια και τις σούρλες, ξεκούφαναν τον κόσμο. Και εμείς, βαρώντας τσουπανάκια, παλαμάκια, τραγουδούσαμε με τα μεταξωτά μας κόκκινα φουστάνια, τα κερεμσούτια. Καράβι αρμενίζει με 18 πανιά, καρσί από τη Σένο στα κάστρα τα ψηλά. Και επειδή ο Θανασός ρωτούσε να μάθει για εκείνα τα χωροστάσια, ο Αναστάς τους αποπήρε λέγοντας, «Τι τα νονίζετε μόνο τα καλά, μονάχα αυτά θυμάστε, αυτά παλιώσαν, απ' του γύλου τον καιρό είναι. Ξεχνάς τον Ιουσούφ Αράπη που έστεινε νέδρες και χωσιά στους κεραμιδαραίους, σαν γίναγαν απ' τη βλαχιά με το σελάχι τους φορτωμένο φλουριά? Ξεχνάτε τα μυρολόγια όξω από την Παντοβασίλισσα με τα νεκροκρέβατα στη σειρά? Ζυγιάζονται τα βάσανα με τους γουρουνοχαρές και το ξύλο που τρώγαμε επειδή είμαστε ραγιάδες?» Με φούρια τότε βγήκε έξω η Ευγενιό, λέγοντας ηρωνικά, «Απόψε έβρεξε κάστανα και χιόνισε καρύδια». «Όχ, αδελφέ μου», είπε ο Αναστάσης, «μεγαλοπιάνεται κι αυτή η ψιλομύτα. Επίτηδες, μάχσους τα κάνει. Άμα θα πάρει κάνα γεμιτζή να περιμένει πότε να κάνει με τα τορίκια, παστήλα κέρδα». «Άιντε», ξανάπε, «πάμε έξω πριν πέσει αντάρα. Μην είσαι αργοστόλιστος τόσο». Μα ο Θανασός δεν σηκωνόταν.

Και ο άλλος συνέχιζε σαν απολογιόταν. «Γιατί να μην γίνω γαμπρός στον Αγάμπε ή τον Μπιρκάν?» Και η κόρη του η Ζεϊνέπ, «Ξέρεις τώρα που τελειώνει το Ραμαζάνι με την νηστεία, τι ετοιμάζει για τον Μπαϊράμι?» Και αυτονών η νηστεία κρατάει μονάχα τη μέρα, τα βράδια τρών και πίνουν. Και στο κουρμπάν Μπαϊράμι σφάζουν αρνιά και νάοι οι σκεμπέδες. Και στο σεκέρ Μπαϊράμι νάοι οι μπακλαβάδες και τα κανταΐφια. Και στο γλέντι σημαδεύω με το τουφέκι μου, το σισανέ. Πουλιά πα στα καβάκια και οι χανούμισες με τα γιασμάκια ξεφωνίζουν. Χαΐρ ολσούν, χαΐρ ντυρ, ας είναι για καλό. Και στον πύργο ψηλά βαρά το κανόνι. Και οι αμανετζίδες λένε το τραγούδι του αποχαιρετισμού, το μπεγκαζιλέρ, με ούτι και λαγούτο. Όμως άντε να βγούμε έξω τώρα, γιατί σκοτάδιασε ο ουρανός. Βρε Αναστάση, τον σταματάει ο Θανασός, δεν πονάς που μουρνταρέψαμε το νερό στην κολυμπήθρα μας? Και κολλάζω και από πάνω την ψυχή της νουνάς μου που με βάφτισε. Καλά που ο δικός σου ζει για να ζητήσει συγχώρεση. Ένια σου τον προλαβαίνει ο Αναστάσης. Με το που μ' είδε ο Θεγδόσης ο Αραμπατζής, έκανε πως δεν με γνώρισε. Τον σταματάω εγώ. Αγιά μπαμπά, νουνέ μου, του κάνω. Δε χαίρεσαι που αντί να θαλασσοπνίγομαι θα γίνω έμπορος στην Προύσα? Ετότες, σαν είναι, φέρε μου από εκεί και μια πετσέτα, πεσκύρι προυσαλίδικο, να το έχω πατσαβούρα στον απόπατό μου. Άι χάσω από μπροστά μου, που χασανιές μυρίζεις. Μα εγώ, δείχνοντας το γιωμάτο με τα γρόσια και μέρη μου, το βλέπεις, του κάνω, μένεσαι εδώ να καλυγώνεις πέταλα στα γαϊδούρια σου. Ναι, μου λέει, μην κατέβει ο Ντούναβης και μάσει τα γιοφύρια, και φτύνοντας κατά γης, να πας πεκεί που γύρτες, είπε και έφυγε. Θα ρεις πως χαλάστηκα? Και όταν ο Μπερμπέρης πάκουγε, είπε, εσείς όλοι οι ντονμέδες είστε για το παλούκι, θα ρεις πως μένιαξε και γι' αυτόν τον σβαρνιάρι που σέρνει το ποδάρι του? Τύφλα και μούτζα, τους έμαθα αυτούς που κάνουν τον κυμπάρι και είναι μπαταξίδες. Μόλις τους ρίξεις για μπαξίση, έστω και ένα μετελίκι, ξεχνάν τα ζορμπαλίκια τους. Μόρθα τους τίναζα για καλά τη γούνα αυτονών, να βγάλω τάχτη μου που με έχουνε και παρατσούκλι και με κοροϊδεύουν, καρά ογλάν, σαν το γαϊδούρι του Ναστρετίν Χότζα. Αμα σαν έμαθα πως με τις πλημμύρες του Εύρου πνιγήκανε τα ζωντανά τους, ακόμα και μέσα στα χούρια τους τους λυπήθηκα. Άιντε, ντύσου να βγούμε, ξανάπε, να κάνουμε σε ήρε στην αγορά, να τραγουδήσουμε. Και ο Ορφέας, καθώς λένε, δω πάνω στις βουνοκορφές βάραει τη λύρα του. Στην ώρα μπήκε μέσα η θιά Βιδοκιά, με ένα πινάκι σκεπασμένο που μου σχομύριζε. Ταπίθωσε στον σοφρά, τραβήχτηκε σε μια άκρη και τους κοιτούσε, όπως μια όρνηθα κοιτάει τα κλωσοπούλια της με έγνοια, με καημό. Και τότε είπε ο Αναστάσης, λες και τον έλεγχε η ματιά της. «Άμια Βιδοκιά, τουρκοκόπελα μας λένε οι δικοί μας. Οι άλλοι πάλι μας λένε γιαούριδες και χαΐνιδες. Τι να κρατήσω εγώ? Άσπρο σκύλος, μαύρο σκύλος, Χέψη και ο Πεκλέρ. Όλοι σκύλοι είναι. Άλλο δεν βαστώ, δεν τα γιαντώ. Να τσιρπαλίζομαι στις θάλασσες πίνοντας μπουγιαμά. Να τρώω τσάγαλα με βρεγμένο ψωμί. Οι φουκαράδες ή κλέβουν ή τρώγονται αναμεταξύ τους. Ενώ σαν έχεις και κάτι, δώνεις και σε κάνα πεινασμένο να ακούσεις χαλάλ. Και όταν δίνεις, το λέει και η παροιμία. Κούνησε τη φοινικιά και θα δεις να πέφτουν όριμοι χουρμάδες. Καλύτερα μάγερα στο καράβι ο Θανασός παρά αφέντη στη στεριά. Και πού? Στη Σμύρνη στο λιμάνι και σε δικό του καφενέ. Έχεις φλουριά, έχεις θωριά, όπως λένε. Τον άφηνε η θιά Βδοκιά να ξεσπάσει. Τον ήξερε από μικρόν. Τέτοιος πολυλογάς ήτανε, τσικλιντάκης. Μα καταλάβαινε κιόλας πως τον είχανε θαμπώσει τα μπερεκέτια, έτσι που ήταν στερημένος και πλεονέκτης. Γι' αυτό το μόνο που είπε, σαν απόσωσε πως θα έχει ο Θανάσης και δικό του καφενέ, ήταν: και στα λιμόρια ο καθένας δικό του τάφο έχει, γέ μου. Και βγήκε έξω.
Ο Αναστάσης, έτσι αβάσταγος που ήταν, άνοιξε το πινάκι και αφού άρπηξε μια ευωδιαστή λαλαγκίτα με κανέλα, είπε «Άφεριμ, αν είχε η γη χαλκά αγριά βδουκιά, θα την σαβούρνταγα στο πέλαγο». Έτσι του ήρθε του Θανασού να τον πετάξει έξω. «Μωρέ, εσύ δεν ήσουν βρέτα μαχκιάρι», θα του έλεγε. «Που έγινε σε τι να φύγουμε από του Μάνθου το καράβι και πήγαμε στο Μεμέταλι και με έβαλες μέσα στη φωλιά των φιδιών και τώρα παρεστάνεις τον άρχοντα θέλοντας να κρύψεις τα φτήματα που σου πετάν στην αγορά». Στο τζάκι έκαιγαν τα ξεροκούρβαλα, φλογοβολούσαν βάφοντας με αναλαμπές τους τοίχους που ήταν τσατμάδες με λάσπη και καλάμια και έριχναν σκιές στη μουσάντρα όπου σε κουμπουλιές, στίβες μοσχομυριστές σόριαζε η μάνα τα πτυκιά των αδελφάδων του και καθώς έπεφτε το σκοτάδι καταλάγιαζε μέσα του ο θυμός για τους ξεδιάντροπους τρόπους του Αναστάση που δεν σταματούσε να τρώει από το πινάκι. Κοίταζε, όσο διέκρινε ακόμα στο λιγοστό φως, τα χαγιάτια εκείνα στα απέναντι σπίτια. Δροσερά και ανθοστόλιστα ήταν τα καλοκαίρια και εκείνα μαζεμένα τα κορίτσια έλεγαν τα νύρατά τους. Στο σαϊβάν της, στον σκεπαστό εξώστη που ήταν πνιγμένο στα λουλούδια, η Μενεξό κέντεγε τον κερκέφι της απορώντας χρόνια τώρα. «Άτζαμπα, βρε μάνα, άραγες, γιατί ο Θανασός λείπει χρόνου στα καράβια? Α, με τα ξούλα». Ο Καραλής γάβγησε δυνατά. Ο Αναστάσης άνοιξε την πόρτα, τον έβαλε μέσα, λέγοντας «Έβρε Μούργο, γέρασες κι εσύ. Θυμάσαι, βρε Θανασό, ένα μαυροκέφαλο που είχαμε κι εμείς, ζαγάρι. Καράμπαση τον φώναζα, γιατί ήταν μαυρισμένο το κεφάλι του από τον παρούτι. Αυτόν που λες τον τύφλωσαν με πυρωμένα σίδερα, κάτι ατσίγκανη και τώρα τον φωνάζω κιόρογλου. Άιντε, αφού δεν έρχεσαι να παγαίνω». Και έφυγε λέγοντας «Παλιός φίλος, εχθρός δεν γίνεται». «Χαρά στον απτάλι», μόρφασε ευγενιός αν ήρθε να μαζέψει ποτήρια και πιάτα. Πρόφτασε να κάνει το σαλτανάτι του ο φαντασμένος, ο Σαμσαλάκης. «Ποιος? Ένας σουρτούκος, ένας τεμπελχανάς», πρόσθεσε και ο Τζομπανάκης. «Ποιος? Ένας σουρτούκος, ένας τεμπελχανάς», πρόσθεσε και ο Τσοπανάκης, που εκείνη την ώρα έφερνε στο στάβλο το ζευγάρι από το τσαΐρι, όπου βοσκούσε. «Μην τον ακούτε πως βρήκε πλούσια νύφη στην Προύσα. Μια χανούμισα σαν γυφτοσκέρπανο του έτυχε στο Λουλέ Μπουργάζ. Αχ και να τον προλάβει να τον σοψάλει». «Γιατί καλέ», είπε η Ταρσή. «Μοσκάτος και μορφοτσελεμπής στεκόταν. Όχι σαν το δικό μας τον Φαρφουρένιο». «Τα αδέλφη σου δεν είναι χαραμουφαγάς», είπε ο Βοσκός και έφυγε. Την άλλη μέρα, περνώντας ο Θανάσης μπροστά από το τζαμί, είδε τον Χότζα. Έκανε να προσπεράσει, μα εκείνος τον φώναξε. «Ισμαήλ, πότε θενάρτης, έλα κιλτό να μάζει σε λίγο. Έχω ένα σε τζαντέ, καινούριο από την Κόνια, να κάνεις την προσευχή σου μαζί με μας κι εσύ». Δεν τον χώραγε ο τόπος. Οι πιο φθονεροί έλεγαν γι' αυτόν πως πάτησε εικόνες στη Σμύρνη και μια τζαντόγρια διέδιδε πως έχει καρά σεφτά με μια τουρκοπούλα και εκεί βρίσκεται η λίμνη της Αφροδίτης, έλεγε η πολύξερη αυτή γριά, και όποια γυναίκα λούζεται στα κρουσταλένια της νερά παίρνει την ομορφιά της θεάς και ας μην είναι σμυρνιωτοπούλα. Μα αυτόν δεν τον περιγελούσαν όπως έκαναν με τον Αναστάση που τους τσίγκλιζε με τα τοσλούκια, το χρυσοστόλιστο γελέκο και το φέση του το τεπτελίδικο. «Ποιος? Ένας φτωχοτσιπλάκης από γεννησιμιού του. Σε λίγες μέρες ετοιμάστηκε να γυρίσει πίσω, να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς που είχε αφήσει ανοιχτούς. Πριν φύγει, παράγγειλε στη μάνα του να πάει για καλό λονόν στους αγάδες της Σένου και να τον αρνηθούν από παιδί τους λέγοντας «Ούτε εμείς να τον ξέρουμε για γιο και αδελφό, ούτε αυτός εμάς, ούτε ζητάμε τίποτα από αυτόν, ούτε αυτός να γυρεύει από εμάς».

Όταν έφτασε στη Σμύρνη για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μεμέταλη, προσποιήθηκε ότι μάλωσε με τους δικούς του. «Πολύ καλά έγινε», του είπε εκείνος. «Μπου γιουρούν, ορίστε», αλάθρωσες από το βάρος τους. «Από σήμερα σε βάζω στη σύναξη των μετρητών, συνέτερό μου». Και αυτός, κάνοντας τον άλαλο και τον κουφό, παρέμεινε, όσο του κανονίσει τον μισεμό του. Το αφεντικό του δεν χαλάρωσε το φύλαγμά του, όμως η Αϊσέ δεν ήξερε τι να κάνει. Κανακεύοντας τον Ιγριά Μελέκ, δασκαλεμένη από αυτήν, του έλεγε: «Εσένα, Γιαβρούμ, το κισμέτι σου με χρυσά γράμματα είναι γραμμένο. Όλα δικά σου θέλα γεννούν, αφού είναι άκληροι αυτοί». Πέρασαν 4 μήνες. Ένα απόγευμα που έλειπε το αφεντικό, άκουσε μια παρέα καϊκτσίδων να λένε πως στη Σκύρο βρίσκεται ένα μοναστηράκι τα Αγιώργη, μετόχια Αγιορείτικο. Αχ, Αγιώργη, θυμόταν πως το τροπάρι του που έψελαν στην εκκλησιά έλεγαν πως είναι τον εχμαλό των ελευθερωτής. Και η Σκύρος δεν ήταν και τόσο μακριά από την Σμύρνη. Η ελπίδα άρχισε να ανάβει στην καρδιά του την αγάπη για τον Χριστό, που με τη βία είχε αρνηθεί. Ναι, είχε πέσει, μα θα βρεις και τρόπους να ανασηκωθεί, ίσως και τον δρόμο μέχρι τον Άθωνα. Δεν άργησε να συμφωνήσει με έναν Ροδεστιανό να τον πήγαινε ως τη Σκύρο με τη φελούκα του, με 200 γρόσια για τον ναύλο. Και την πρώτη νύχτα, μετά την νηστεία του Ραμαζανιού, που στο αφεντικού τρογόπιναν οι παρέες, γλίστησε και κατέβηκε σε ένα κρυφό μαντράκι κοντά στην Αγιά Παρασκευή και θαλασσώνοντας κρυφά εμίσευσε, παίρνοντας ένα μποχτσά μονάχα την αβασταγή του. Το πρωί, μη βρίσκοντάς τον αφεντικό του, ξεσήκωσε τον κόσμο. Έμαθε με τα πολλά πως είχε ξανοιχτεί για το νησί της Κύρος. Μισθώνει ευθύς μια μεγάλη βάρκα, μια σκαμπαβία και αυτός και αρχίζει την καταδίωξη. Τους βλέπει ο Θανασσός από μακριά να κοντεύουν ολοένα, μα τότε ο Θεός να το στείλε. Στο βάθος φαίνεται να αρμενίζει κορβέτα με ρούσικη σημαία στάλμπουρα. «Βάρδα, μη μας προκάνουν οι μοβόροι», φωνάζει ο Ροδεστιανός και τραβούν μαζί κουπί στα γιωμάτα. «Έχουν και των Γρεκών τα καράβια, κρυφά τέτοια παντιέρα». Πλευρίζοντας δίπλα από το μοσχόβικο καράβι, φωνάζουν κι οι δυο: «Βοηθάτε, αδέλφια, και έρχονται αγαρινοί να μας τουρκίσουν». Ρίχνουν αυτοί προς τα κάτω καλούμα, μια ανεμόσκαλα, σαλτάρι πάνω ο Θανασσός. Σαν φτάνουν και οι άλλοι, προστάζει ο Μεμέταλλης λυσσασμένα: «Μάινα, κάτω γιαούρδε στα πανιά, αλλιώς σας φάζω. Κλέφτης ανέβηκε πάνω, βουρ, τεσλίμ, παραδοθείτε». «Δε μαϊνάρω τα πανιά, φόρτσα», τον αντικόβει ο καπετάνιος. «Αβάρα, αποτραβήξου και μην κοντεύεις, μη σε ρίξω κάνα τράκο και την αναποδογυρίσω τη σκάφη σου». Και έπνιξε κάτι βρισιές που ανέβηκαν στο στόμα του. Το καράβι πήγαινε για την πόλη. Ο καπετάνιος δεν τον βάραινε με ρωτήσεις. Του φτάνε που έσωσε ένα αρνί από το στόμα του λύκου. Και έναν αυτόπουλο, σαν για να πάρει τη λύπη του, άρχισε να τραγουδάει: «Φύσα βοριά μου, φούσκωνε τα πανιά, βόηθα Παναγιά μου και κάνε μας καιρό, πέτα θαλασσοπούλη στο κύμα στον αφρό». Πέρασαν τη θάλασσα του Μαρμαρά και πιάσαν λιμάνι στη Χάλκη. Εκεί γνώριζε ο Θανασσός πολλούς καραβοκύριδες από τα ταξίδια του. Όλο και κάποιον θα βρίσκε να τον κατεβάσει στη Σκύρο. Γύριζε 2 μέρες στους Ταρσανάδες, όπου καραβομαραγκοί και καλαφάτιδες μαστόρευαν τα πλεούμενα. Τα βράδια πλάγιαζε πάνω σε κάτι τσουβάλια με πριονίδια, με ένα καραβόσκυλο για συντροφιά. Ακουγόταν εκείνο τον καιρό επιδημία πανούκλας και οι ντόπιοι απέφευγαν να δίνουν στέγη σε ξένους και περαστικούς. Μόνο κάτι πλούσιοι φαναριώτες κατάφερναν να βρίσκουν καταφύγιο στα πευκόφυτα πριγκιπόνησα, φεύγοντας από τα βρώμικα και υγρά σοκάκια της πόλης, όπου είχε το στέκι της η φοβερή αρρώστια. «Η δημοκρατία του θανάτου», του έλεγε ένας δάσκαλος πάνω στον λόφο της Αγιατριάδας.
δεν κάνει εξαιρέσεις στην τουρκοπατημένη Ανατολή. Φελάχοι, έμποροι, φτωχοί στριμώχνονταν όλοι μαζί, όπως όριζε το σουλτανικό φυρμάνι μέσα στα λιμοκαθαρτήρια. «Αχ, παιδί μου», του εξηγούσε αυτός ο μισότυφλος δάσκαλος, που όμως είχαν προλάβει πολλά να δουν τα μάτια του. «Αυτή, παιδί μου, η επιδημία ξεκίνησε από το Μισήρι και από την Μπαρμπαριά». Και του είπε κάτι που τότε του φάνηκε περίεργο. «Όσα ταξίματα κι αν σου κάνουν, μην πας ποτέ με καράβι κατά εκεί». Και όταν φοβισμένος ρώτησε για τα σημάδια αυτής της αρρώστιας, του εξήγησε. Όταν φτάνει το τέλος τους, βρίσκονταν στα λαγόνια και στον λαιμό. Οι πληγές καντιλιάζουν. Όσες βδέλες και κυραλιφές με λίπος και μαστίχα να βάλουν. Αν ξεθυμάνουν, βρίσκεται γιατριά. Αλλιώς περνάν στο αίμα μέσα. Τα κορμιά γεμίζουν μαύρα σημάδια. Αυτά που τα λένε σαρμπών. Και ο γέρος φύριξε τόσο το σίγμα το αρχικό που ο Θανασός ανατρίχιασε. Τόσες φουρτούνες πέρασε σε θάλασσα και σε ξηρά, μα τώρα με αυτήν την λιμική τρόμαζε. Ίσως γιατί δεν θα προλάβαινε να πάει στον προορισμό του, να βρει τον λιτρωμό του, αν τον έπιανε αυτός ο μαύρος θάνατος. Και ενώ θα ήθελε να μην ακούει κι άλλα, ο δάσκαλος εκείνος συνέχιζε να περιγράφει πώς στείλιγαν με ένα σεντόνι τους νεκρούς και τους πετούσαν στις ράχες των χαμάλιδων και πώς εκείνοι με τη σειρά τους τους έριχναν στην πρώτη τρύπα που έχασκε στα μνήματα. Και οι πιο πολλοί στις πόλεις στα στενά γυρνάν με μακριά παλτά και σε κανένα σπίτι δεν σε βάζουν μέσα αν πρώτα δεν σε καπνίσουν με φωκόπετσα που βγάζει βρωμερό ντουμάνι ή με κυπαρισόξυλο για απολύμανση. Δεν καταλάβαινε αυτές τις λέξεις ο Θανασός και τον έπιανε σύγκριο, όπως φοβόταν και τις τελετές που έκαναν οι ουλεμάδες στα τζαμιά, οι ιεροκήρυκες, για να ξορκίσουν το κακό, που όταν έφτανε έλεγαν με απάθεια «Αλλάχ Κερίμ, έχει ο Θεός, ήταν θέλημα Θεού, αυτός ο κόσμος δεν έγινε μονάχα για μας». «Η ζωή εδώ κάτω είναι ένα παιχνίδι που κρατά για λίγο. Έτσι ήτανε γραμμένο, σοιλέ μποιλέ. Μόνο που κι αυτοί οι ίδιοι δεν δίσταζαν να αρπάζουν τα υπάρχοντα των μολυσμένων για να μην απλωθεί το κακό ή και τα κτήματα των πεθαμένων. Και όταν κανείς τους ρωτούσε γιατί, τότε θυμόντουσαν το Κοράνι που λέει «Μη ρωτάτε για πράγματα που όταν αποκαλυφθούν μπορεί να σας βλάψουν. Αλλάχ μπισούφ, ο Θεός όλα τα βλέπει». Και μη θέλοντας να ακούει κι άλλα ο Θανασός, τράβηξε για το λιμάνι. Γνώρισε κι αυτός πολλούς από αυτούς, κι ας είναι και από τους δικούς μας τους Ρωμιούς και τάχα χριστιανούς, που έμεναν μόνο στα λόγια και δεν έδιναν ούτε το κουκούτσι απ' ένα χουρμά και που στις συμφορές κοίταζαν πώς να γλιτώνουν μονάχα το τομάρι τους. Αυτοί οι θρήσκοι, όταν πέθαινε κάποιος, έλεγαν με απάθεια χωρίς να συμπονάνε στους δικούς του. Ο Θεός τον αγαπούσε και τον διάλεξε. Λες και ο Θεός δεν αγαπάει όσους κρατάει στη ζωή. Απ' την μια ο φόβος μη τον πιάσουν σαν φυγάδα και απ' την άλλη ο τρόμος μη τον χώσουν για καραντίνα τον έκαναν να ζαρώνει πίσω από τα στραβόξυλα, δίπλα στα παρατημένα πλεμάτια, στις τραβηγμένες έξω στην άμμο ψαρόβαρκες. Κι έτσι που κάθονταν το μυαλό του πονούσε. Τριγμή και κρότη από στρόφιγγες, μοχλή, αλυσίδες, βουητά, βρυσίδια. Το τελευταίο βράδυ, για να περάσει η ώρα του και για να του φύγει το ψυχοπλάκωμα, έκανε μια χάρτινη μικρή βαρκούλα. Α, αυτός ο παιδικός Μπογιαντές. Πρωτομαγιά δεν ήταν ούτε 10 χρονών και είχαν κατεβεί στη θάλασσα και έριχναν τα βαρκάκια τους να τα πάρει το ρέμα μακριά. Και από τότε πήγαινε συχνά μόνος του στο λιμάνι να βλέπει τα καράβια πώς σηκώνανε τις άγκυρες και αρμενίζανε στα ανοιχτά, να ακούει τις φωνές των ναυτικών που γύριζαν τον Αργάτη. Και πήρε από τότε απόφαση να γίνει θαλασσινός, μια που είχε απομείνει ορφανός.
Κι ας άκουγε πως τη μάνητα της μαυροθάλασσας σαν έφερναν σβούρα τον καιρό οι αγέριδες κάτω στον μπογάζι, η θάλασσα οι φαρμακεροί δεν χόρτενε από πνιγμένους και χάνονταν τα στραβοκάικα στον άπατο βυθό. Ναι, εκείνος ο παιδικός μπογιαντές, εκείνο το χάρτινο καραβάκι, τον είχε σημαδέψει για μια ζωή. Την άλλη μέρα βρέθηκε ένας λαζός καϊκτσής. Συμφώνησαν για 200 γρόσια να τον πάει ως τη Σκύρο, με την υπόσχεση όμως να μην πάρουν κι άλλους στο ταξίδι. Αυτός όμως ο μαυροκέφαλος που τον φώναζαν και καράμπαση στα λιμανίσια και πάταγε με γυμνές πατούσες όχι μόνο στα γκάθια και τους ασπάλαθους, μα και πάνω στις τζαβέτες, τα μεγάλα καρφιά των γύφτων, έβαλε σκοπό να μεταφέρει κι άλλους και όλο έβρισκε αφορμές για να μην ξεκινήσουν. Μια ο άνεμος είναι ενάντιος και έχει φουρτούνα και αμέτ φουρτούνα ξίδι όπως έλεγε. Μια οι ζαπτιέδες φέρνουν εμπόδια και με το σήμερα και με το αύριο πέρασαν μέρες μέχρι που βρήκε μια φαμίλια 4 ψυχές όταν ετοιμάστηκε το καΐκι να κάνει πανιά. Μα ποιος να το έλεγε? Ήταν ένα αντρόγινο από την Ένο με τα δυο τους παιδιά. Τους γνώρισε ο Θανασός, ταράχτηκε, μα δεν έκανε κανένα κίνημα. Η γυναίκα, κυριευμένη από περιέργεια, ρωτά τον άντρα της. «Αυτός δεν είναι ο γιος του Κωνσταντίνου Κρουστάλλος? Αυτός δεν είναι που, καθώς λένε, τούρκησε στη Σμύρνη και βρίσκεται με πολλούς παράδες?» Και αμέσως πλησιάζει αδίστακτα τον Θανασό. «Ή μας δίνεις 500 γρόσια ή σε καταδίνουμε στο καρακόλι, σα φτάσουμε στο τσανάκ καλέ. Ούτε με τελίκι δίνω κι ούτε ξέρεις τι λες», απαντά αυτός. Και αυτή, βράζοντας από κακία, τα έβαλε για να ξεσπάσει με το μικρότερο παιδί της, που σαφρακιασμένο έτρεμε από τον φόβο του. Σαν έπιασαν το λιμάνι, βγήκε η φαμίλια έξω και τον μικρό που έκλαιγε. Τον πήρε ο πατέρας του Αγκαζίκα στον ώμο του. Ευθύς ο Θανασός λέει του Καϊκτσή: «Ή μου δίνεις τα 200 γρόσια που συμφωνήσαμε ή τους παρατάς εδώ αυτουνούς και φεύγουμε». Και αυτός που δεν ήθελε και μπλεξίματα με τους ζαπτιέδες, γιατί είχε και αρματοσιές κρυφές στο αμπάρι, αφήνει τους άλλους στην ξηρά και με επιτίδιο άνεμο, περνώντας τένεδο και λίμνο, φτάνουν στη Σκύρο.

Και να το, μπροστά του ένα ύψωμα το μοναστηράκι του Άι Γιώργη. Και από εκεί την άλλη μέρα ξεκίνησε με ένα μοναχό συνοδίτη για το Άγιον Όρος, όπου τελικά κατέληξε στου Εσφυγμένου. Ο ηγούμενος Ευθύμιος τον δέχτηκε για δόκιμο και του όρισε το διακόνημα του τραπεζάρι. Ο πνευματικός Γερμανός του έδωσε τον κανόνα του με προσευχές και μελέτη. Μόλις αντιχούσε το σήμαντρο, το τάλαντο, το τάλαντο, το τά, το τά, το τάλαντο. Τον Αδάμ, τον Αδάμ, τον Αδάμ, Αδάμ, Αδάμ. Έτρεχε από τους πρώτους στην εκκλησιά. Έτσι πέρασαν 5 μήνες πολεμώντας σκληρά με λογισμούς, που με τις αΐτες τους τον πέδευαν. Ο ηγούμενος του όρισε να μην αφήνει στιγμή χωρίς την ευχή του Χριστού, λέγοντάς του «Αυτό είναι μαστίγιο για τους δαίμονες». Όταν για λίγο κόπασαν οι πειρασμοί, άρχισε ο πολυμήχανος εχθρός να τον περιπέζει με φαντασίες. Ένα βράδυ του φάνηκε πως βρισκόταν στον καφενέ του με μέταλλη. Θυμωμένος εκείνος, ούτε στράφηκε να τον δει. Και όταν οι άλλοι τον ρωτούσαν «Γιατί δεν μιλάς στο ψυχοπαίδι σου», εκείνος έλεγε «Ούτε να τον βλέπω έτσι που πήγε και χώθηκε μέσα στους μαυροντημένους, τους καραμπάσιδες». Και ενώ τα έλεγε αυτά, οι άλλοι που φαίνονταν τώρα σαν πλούσιοι αγάδες άρχισαν να φωνάζουν τόσο που ο Θανασός ξύπνησε και θαύμαζε τι να σημαίνει αυτό το όνειρο. Βγαίνει έξω από το κελί και κοιτώντας έξω βλέπει κάποιον ψηλό και αδύνατο με ρηχτό μανδύα να ρίχνει χαλίκια μέσα στη θάλασσα. Ο ήχος όμως που έφτανε ήταν σαν να πέφταν κοτρόνια στα νερά από όπου πεταγόταν λάμψεις. «Παναγιά μου», πρόφτασε να πει, και τότε μια σκιά βαριά μετακινήθηκε. Πρόσωπο δεν ξεχώριζες και ακούστηκε περιγελαστικά μια παγερή και μοχθηρή φωνή. «Τι νόμισες λοιπόν πως θα σ' αφήσω εδώ? Ποιος είσαι εσύ ο σημαδεμένος που θα μας ξεφύγεις? Έχω μέσα σου εγώ πατήματα πολλά μου τζαλωμένε». Και απότομα έριξε μια πέτρα πάνω του που καθώς πέρασε ξεστά από το κεφάλι του έγινε συντρίμια στον τοίχο αφήνοντας μυρωδιά από πίσα και θιάφη. Γυρνά αμέσως στο κελί του και πέφτει στα γόνατα μπροστά στις εικόνες παρακαλώντας να λυτρωθεί από τις παγίδες του πειρασμού που ήθελε να τον διώξει από το λιμάνι αυτό της σωτηρίας. Ο πνευματικός του είχε ορίσει να λέει στον κανόνα του τον 50ο ψαλμό. «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου». «Να το νιώσεις», του έλεγε αυτόν τον ψαλμό της μετανοίας, «γιατί από τη φύτρα μας είμαστε αμαρτωλοί όλοι μας». Ένας άλλος, ο γερο Ισαάκ, του έλεγε «Όταν περιφρονήσεις τον πονηρό, αυτός σαν υπερήφανος που είναι, φεύγει, γιατί έτσι καυχιέται. Προτιμώ να είμαι πρώτος στο σκοτάδι παρά δεύτερος στο φως. Αν και είναι σε πλάνη, έχει φοβερό θράσος ο πανούργος. Γι' αυτό και εσύ φεύγε και σώζου. Και μην ξεθαρεύεις, γιατί πάντα γυρνά σαν το λιοντάρι που βρυχάται και ζητάει ποιον να βρει, να κατασπαράξει. Για να δεχτείς τη χάρη, να ντυθείς την ταπείνωση που είναι, καθώς λένε οι πατέρες, το ένδυμα της θεότητας». Ένα μεσημέρι είχε κάψα φοβερή και καθώς φύσαγε κάτι ξύλα για να πάρουν εμπρός στο μαγειριό, άρχισαν να τσούζουν τα μάτια του από τον καπνό. Κοκκίνησαν και πονούσαν τόσο που δεν πήγε στον Εσπερινό. Όταν κλείστηκε στο κελί του, άρχισε να κλαίει και να μονολογεί. «Αλίμονό μου ο ταλέπορος, εάν μόνο τόσο μικρό πόνο δεν μπορώ να υποφέρω, πώς θα υπομείνω το μαρτύριο?» Και έπεσε σε προσευχή, κάνοντας γονικλητές μετάνοιες. Σε λίγο αποκοιμήθηκε και βλέπει σε όραμα μια μορφή που άστραφτε και με γλυκιά φωνή του έλεγε «Τι λυπάσαι παιδί μου και γιατί αδειμονείς, μην λυπάμαι που αρνήθηκα τον Χριστό, έχε θάρρος και θα απολαύσεις το ποθούμενο μαρτύριο, αλλά να πας στη Σμύρνη και να βεβαιώσεις εκείνα που έγιναν στην Αδριανούπολη, γιατί πολλοί τα άκουσαν, μα λίγοι τα πιστεύουν». Πράγματι, όπως έμαθε ρωτώντας τον εκκλησιαστικό, πριν κάνα χρόνο είχε μαρτυρήσει εκεί ο Χριστοφόρος.
Αυτόν τον είχαν τουρκέψει πολύ μικρόν, μα όταν έγινε 19 χρονών πήγε στο μοναστήρι του Διονυσίου και έγινε μοναχός. Μετά 4 χρόνια, στα 23 του, μαρτύρησε στην Ανδριανούπολη. Καθώς βάδιζε προς το μαρτύριο, έψαλνε το Χριστός Ανέστη και όταν τον αποκεφάλισαν, άστρεψε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο. Και η οπτασία εκείνη χάθηκε, σκορπώντας μια εξαίσια ευωδία. Πετάχτηκε δακρυσμένος από την πολύ χαρά και καταφυλούσε τον τόπο όπου είδε τη μητέρα του Θεού. Ο πνευματικός του θύμιζε πως ακόμα και ο διάβολος

μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και να προσέχει μην πέσει σε πλάνη και περηφάνεια, τη ρίζα όλων των αμαρτιών. Γι' αυτό και οι περήφανοι εμπέζονται από τους δαίμονες. Και για να τον στερεώσει στην πίστη, ξεκίνησαν για τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται κοντά στην Μονή των Ιμβύρων. Εκεί ζούσε ο Γρηγόριος, που είχε προετοιμάσει για το μαρτύριο τον Ευθύμιο, τον Ιγνάτιο, τον Ακάκιο και τον Ονούφριο. Προσκυνώντας ο Αθανάσιος τα λείψανα των τεσσάρων αυτών μαρτύρων, θερμάνθηκε η ψυχή του. Ενώ όμως η συνοδεία στη σκήτη εκείνη του Νικηφόρου τους δέχτηκε με χαρά, βρέθηκε ένας γείτονας ιδιόρυθμος και σκληροτράχυλος, που άρχισε να διαδίδει από φθόνο συκοφαντίες για το νέο δόκιμο. «Ένας τουρκανάκατος είναι», έλεγε, «ένας λύκος με προβιά προβάτου. Διώξτε τον, μη μολύνει κι άλλους με την πλάνη της αποστασίας». Δεν έλειπαν όμως κι άλλοι, αμόναχοι μοναχοί, που τον πολεμούσαν. Εκείνοι οι ψιλοκάρδιοι, που για αυτούς ο γυρισμός ενός χαμένου προβάτου στη μάντρα της εκκλησίας είναι σκάνδαλο. Ένας άλλος του έλεγε πως δεν χρειάζεται να μαρτυρήσει απερίσκεπτα πηγαίνοντας στη Σμύρνη, γιατί εκεί, στη μεγάλη αυτή πολιτεία, είναι φόβος να πέσει πάλι, όπως γουρούνι, που αφού λούστηγε και καθαρίστηκε, χώθηκε μέσα σε κύλισμα βορβόρου ή όπως σκύλος που γύρισε πάλι στο ξέρασμά του. «Να, δεν βλέπεις το γερο Ευδόκιμο που είχε κι αυτός τουρκέψει παρασυρμένο στα νιάτα του? Για να ξεχρεώσει τις αμαρτίες του, κάνει τις πιο βαριές δουλειές, σταυλίτης, βουρδουνάριστα μουλάρια και χατλάριστα ζώα, βαξεβάνος μες στις κοπριές, νοσοκόμος τους γεροκατάκητους. Και για να μην πέσει σε περηφάνεια, κάνει τον βουβό, κρατώντας ένα χαλίκι κάτω από τη γλώσσα. Το μόνο που λέει, σαν τον ρωτάς τι κάνεις, αμαρτίες, που είναι και το πιο εύκολο, απαντάει και πάλι σφραγίζει το στόμα του. Με αυτόν τον τρόπο δεν πας πιο σίγουρα στον παράδεισο?» Ένας άλλος ζηλωτής πάλι, που διάβαζε αρχαίες προφητείες, του ψιθύριζε: «Περίμενε, σε λίγο θα αναστηθεί ο μαρμαρωμένος βασιλιάς από την Χρυσόπορτα και θα τους διώξει τους αγαρινούς στην κόκκινη μηλιά και τότε θα πλέψει το μοσκάρι μέσα στο αίμα. Βάστα λίγο ακόμα, γιατί δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Και ποιος είσαι εσύ, μικρό πουλάκι, που θα τα βάλεις με τα γεράκια που φέρνουν βόλτες στον ουρανό?»

ακούγαν όμως και οι σπλαχνικοί που έλεγαν «Μια νύχτα έπεσε, πόσες όμως νύχτες δεν έκλαψε». Τα δάκρυα έχουν αμέτρητες λέξεις που ανεβαίνουν σαν θυμία μας στον θρόνο του Θεού. «Εσύ δεν θα ακούς τον άλλον τις ορμήνιες», το συμβούλευε ο πνευματικός. «Θα κάνεις προσευχή υπέρ των μισούντων και αγαπώντων. Δεν υπάρχει αμαρτία που νικάει την ευσπλαχνία του Θεού. Αυτός θα σε λυτρώσει από τις παγίδες όσων σε κυνηγάν και από λόγια που σου φέρνουν ταραχή. Αυτός θα σε σκεπάσει μέσα στην αγκαλιά του και κάτω από τη σκιά των πτερήγων του θα ζεις με ελπίδα». Στο μοναστήρι δούλευε και ένας λαϊκός, ο Γεροπολύκαρπος, που είχε έρθει μετά τον θάνατο της γυναίκας του για να βρει σε αυτόν τον τόπο της προσευχής και της ησυχίας χριστιανά τα τέλη. Χρόνια τσομπάνη στα βουνά, έτρεχε να παρασταθεί στον Βουρδουνάρι με τα ζώα, στο Βαϊνάριό για τα κρασιά, στον Αμπελικό, στον Περιβολάρι, στον Κουρτζή στα δάση. «Ο βοσκός, παιδιά μου», έλεγε, «το πρωί σε βραχή, το βράδυ θα στεγνώσουν τα ρούχα πάνω του». Αν και αγράμματος, ήξερε απ' έξω πολλά από το Ευαγγέλιο, που το έλεγε το βήμα του Χριστού. Όποτε συναντούσε τον δόκιμο Αθανάσιο, του έλεγε κάθε φορά κάτι που τέριαζε στην κατάστασή του, αρχίζοντας πάντα με το «όπως είναι γραμμένο». Μια μέρα που τον είχε πικράνει ένας αδιάκριτος μοναχός, ψιθυρίζοντας «Εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού φανείται», ο Γεροπολύκαρπος του λέει «Εσένα, παιδί μου, κόσμος σου θα είναι ο αναμάρτητος Χριστός μας, η Παναγία και οι Άγιοι. Άλλοι λιανισμένοι, άλλοι σφαγμένοι, άλλοι πετροβολημένοι. Να, και ο Άγιος Πολύκαρπος, που φέρω το όνομά του, στη Σμύρνη μαρτύρησε. Εγώ γράμματα δεν ξέρω, μα έλα να μου διαβάσεις το συναξάρι του. Δε χορταίνω να τα ακούω». Σε λίγο γύρισε με ένα βιβλίο καλούμενων νέων άνθος χαρίτων και ο Αθανάσιος διάβασε. Ο Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος Σμύρνης και όταν ξέσπασε διωγμός εναντίον των χριστιανών, τον έριξαν μέσα στη φωτιά, μα γύρω του σχηματίστηκε μια κόχη, σκεπάζοντάς τον σαν το πανί του πλοίου που φουσκώνει ο άνεμος. Ευωδίασαν και γόταν Λίβανος και αρώματα πολύτιμα σκορπούσε γύρω του, μέχρι που ένας δίμιος τον μαχαίρωσε και το αίμα του έτρεξε τόσο πολύ που έσβησε τις φλόγες. Παρέδωσε το πνεύμα του 96 χρονών στις 23 Φεβρουαρίου του 156 μετά Χριστόν στο στάδιο του Πάγου. Κάτω από την εικόνα του έγραφε «Βάσταζε τους πάντας όπως ο Κύριος βαστάζει εσένα». Απόγευμα, μετά τον Εσπερινό, που τον πολεμούσαν λογισμοί πολλοί, του λέει ο Γεροπολύκαρπος «Ο αναμάρτητος Χριστός μας είναι δύναμη καλοσύνης, το μίσος είναι πείραξη δαιμόνων. Όπως χρειάζονται αχτίνες του ήλιου για να λιώσουν πάγοι, έτσι για να λιώσει η αμαρτία χρειάζεται η μετάνοια. Είναι γραμμένο πως μεγάλο πανηγύρι γίνεται με τους αγγέλους στον ουρανό για κάθε αμαρτωλό που μετανοεί». Τον καιρό εκείνο έμεινε στο κελί του προφήτη Ηλία ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, προτού επιστρέψει για τρίτη και τελευταία φορά στην πόλη που τον κρέμασαν. Όταν πήγε και τον βρήκε ο Αθανάσιος και του διηγήθηκε την οπτασία του και τον πόθο του για μαρτύριο, εκείνος του είπε «Αν είναι Θεία Βουλή, το φανέν αναφανίσετε, είδε μη διαλυθήσετε. Κάνει υπομονή μέχρι τη Σαρακοστή». Όταν επέστρεψε στην Μονή, ο πνευματικός άρχισε να του διαβάζει τις ηλαστήριες ευχές για 8 μέρες. Μετά τον έχρισε με Άγιο Μύρο για να δεχτεί και πάλι την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Συνάμα του απαριθμούσε την αγριότητα των τυράννων με τα βασανιστήρια και για να τον δοκιμάσει ακόμα περισσότερο, του είπε πως δεν θα το συνοδεύσει στον τόπο του μαρτυρίου.
Και αυτά τα εμπόδια του τα έφερνε για να του κόβει τα φτερά της κούφιας δόξας, για να θυμάται πως δεν αναμένουμε την βοήθεια των ανθρώπων, αλλά το δικό σου, Θεέ μου, περιμένουμε το έλεος. Κάθισε τότε στην ησυχία του κελιού του και έγραψε αυτό το γράμμα στον πνευματικό του. «Πατέρα μου, εγώ θα φύγω στην Ένω να πάρω την ευχή της μάνας μου και μετά θα τρέξω για να ομολογήσω τον Χριστό εκεί όπου τον πρόδωσα. Εάν εσύ φοβάσαι να έλθεις μαζί μου, μην έρχεσαι. Και όπως νομίζεις, δοκίμασέ με. Με αλυσίδες κάτω από το τυχόκαστρο κρέμασέ με. Στο κημητήριο να κουβαλάω πέτρες στείλε με. Στις βάρκες να τραβώ κουπί τα βράδια». 2 εβδομάδες μετά κλείστηκε σε έναν πύργο της Μονής με νερό και λιγοστό ψωμί. Έκανε ολονύχτιες προσευχές και χιλιάδες μετάνοιες. Άλλοτε άκουγε φωνές με ποδοβολητά που εξαφανίζονταν με την ευχή του Χριστού. Άλλοτε τον κυρίευαν βλάσφημοι λογισμοί, μα ο πνευματικός του έλεγε «Δεν είναι δική σου, μην τους δίνεις σημασία και μην ανοίγεις διάλογο μαζί τους. Είναι μεθοδίες του πολεμήτωρος εχθρού». Όταν έπεφτε σε ακηδεία, μαρτύριο ήταν να τον πολεμάνε ερωτήματα, όπως «Και τι θα καταφέρεις εδώ μέσα, τρώγοντας αγιοζούμι και παπάρες με ξερό ψωμί» ή «Γιατί δεν βγαίνεις έξω στην παλέστρα του κόσμου να βοηθάς και τους αναγκεμένους» «Γιατί κλείστηκε σαν το χταπόδι σε θαλάμι, σαν να περίσεψες από τους άλλους». Την 4η Κυριακή των Νηστειών του έδωκαν το σχήμα του Σταυροφόρου και ονομάστηκε Αγαθάγγελος. Εκείνη τη μέρα στην τράπεζα άκουγαν από τον διαβαστή τον 5ο λόγο περί μετανοίας του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Τη μέρα αυτή ήταν και η μνήμη του. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος, καθαρισμός της συνειδήσεως. Αυτός που μετανιώνει είναι κατάδικος, απαλλαγμένος από εσχήνη. Τα λόγια αυτά ήταν για αυτόν παρηγοριά και από τη χάρη του Θεού πληροφορία. Μέσα στον πύργο βρήκε μια αλυσίδα βαριά και δέθηκε με αυτή κατάσαρκα. Φόρεσε έναν χοντρό τρίχινο σάκο αντί για πουκάμισο. Έφτασε να κάνει έως 3.000 μετάνοιες, γονικλητές ημέρα και νύχτα και αναρρύθμιτα προσκυνήματα με το κομποσχήνι και δεν γινόταν να συγκρατήσει τα δάκρυά του που κυλούσαν με συντριβή. Ο πνευματικός, για να δαμάσει και το παραμικρό ίχνος της ακέφαλης υπερηφάνειας, του έλεγε πως μερικοί βλέπουν το μαρτύριο σαν λύση που θα σημάνει και το τέλος των αγώνων τους. Και ο ηγούμενος παρακάλεσε όλους τους μοναχούς να κάνουν προσευχή για να φανεί ένα σημείο. «Και ο, τον θαυμασίων ο Θεός και τον ανελπίστων η ελπής». Ξημερώνοντας Μεγάλη Παρασκευή, μια λεύκα, ένα χιώτικο σκαρί που από Θάσο πήγαινε Σμύρνη, χωρίς ενάντιο άνεμο και ρεύματα, άλλαξε ρότα και το απόγευμα της ίδιας μέρας βρέθηκε στον αρσανά της Μονής. Όταν του πληροφορήθηκαν αυτό, όλοι οι πατέρες κατάλαβαν ότι το πλοίο εκείνο φάνηκε κατά θεία βούληση. Και αφού γιόρτασαν την Ανάσταση, την άλλη μέρα, Δευτέρα του Πάσχα, έδωσαν στον Αγαθάγγελο το αγγελικό σχήμα, κάνοντάς τον μεγαλόσχημο. Και μετά τα μεσάνυχτα ανέβηκε στο πλοίο μαζί με τον Γερμανό και με τις ευχές όλων ξεκίνησαν. Την ψυχή του τώρα ζέστηνε μια άειλη φωτιά, ο ζήλος του μαρτυρίου. Όμως την επόμενη μέρα άρχισαν να τον κυριεύουν λογισμοί δειλίας και φόβου και ρωτούσε τον πνευματικό όταν χωριστεί η ψυχή του από το σώμα πώς θα λυτρωθεί από τα ενέρια τελώνια που θα τον εξετάζουν. Εκείνος τον βεβαίωνε ότι οι στοχασμοί του είναι σφαλεροί, γιατί τα δαιμόνια δεν τολμάνε να πλησιάσουν την ψυχή εκείνη που αναχωρεί μετά από μαρτυρικό θάνατο. Έτσι, γαληνεμένος, πήρε θάρρος και όπως γράφει στους ψαλμούς, μια νυχτερινή βάρδια του φαινόταν χιλιάδες χρόνια και ανυπομονούσε πότε θα έφταναν στον τόπο εκείνο όπου αρνήθηκε τον Χριστό για να δώσει την μαρτυρία του.

από 5 μέρες, Κυριακή του Θωμά, απόγευμα, αγκυροβόλησαν στη Σμύρνη. Ω, πόσο του φαίνονταν όλα τώρα διαφορετικά από τότε που άφησε την πολιτεία αυτή φεύγοντας για τη Σκύρο. Καθώς είχε πέσει ο άνεμος και είχε αποθαλασσιά, έβλεπε τα άλλα πλοία να κάνουν βόλτες στο λιμάνι, τις παντιέρες να ανεμίζουν με τα μισοφέγγαρα πάνω στα τσερνίκια και τις γολέτες, ενώ αντιχούσε η φωνή του Μουαζίνη από τον εξώστη του Μιναρέ. «Λα, αλα, ήλ, αλα». Κάρα τετράτροχα με καμποτένιες σκεπές, χρωματιστά κρόσια και κουδουνάκια, λαντόνια και παϊτόνια ακούγονταν στα καλτερίμια, ενώ οι αραμπατζίδες έκαναν τράκες με το κουρμπάτσι τους, στριφογυρνώντας το στον αέρα. Χαμάλιδες να βρίζουν και να φωνάζουν, κάτι τελωνοφύλακες να φουμέρνουν στην ντογάνα, περιμένοντας το απαραίτητο μπαξίσι, στους κουλέδες οι σκιές να χαμηλώνουν βαριές και από τους παραθαλάσσιους καφενέδες αχώς απομακρώσει τα τραγούδια και η κνήσα με τον καπνό να σπιθίζει καθώς ανέβαινε ψηλά. Μια μαυιά άχνα σκέπαζε την πλαγιά του πάγου. Του ήρθε κάτι σαν λιγοθυμιά, ένα ανακάτωμα στα σωθικά. Πόσο έξω από όλα αυτά ένιωθε, μα και πόσο φτηνή η χρυσόσκονη που τα σκέπαζε. Όσο και να σε πλάνευαν, αρκούσε ένα φύσημα για να απομείνει η γυμνή η μυρμικοφωλιά με το αδιάκοπο πάνε έλα του ντουνιά αυτού, που όπως λένε γυρίζει σαν σφαίρα. Ανηφόρησαν προς το σπίτι του Χατζικωνσταντή, που ήταν επίτροπος της Μονής και δημογέροντας εκείνη τη χρονιά. Θυμήθηκε τον Άγιο Πολύκαρπο, κοιτώντας ψηλά προς τον πάγο, όπου πριν μαρτυρήσει είχε πει «Ω Θεέ μου, εις τίν ακερών με διατήρησας». 3 μέρες μετά, 5η πρωί, τη μέρα που γινόταν το κριτήριο των Οθωμανών, ξύρισαν τον Αγαθάγγελο και τον έντυσαν με τούρκικα ρούχα, κόκκινα παπούτσια και πράσινο σαρίκι τυλιγμένο γύρω από το φέση. Στο πανοφόρι έραψαν πίσω στην πλάτη το παραμάντι, το καλογερικό του σχήματός του. Κρέμασε στον κόρφο του έναν ξύλινο αγιορείτικο σταυρό και έκρυψε βαθιά στην πουκαμίσα μια χάρτινη εικόνα της Αναστάσεως. Αρματώθηκε με την πανοπλία του Θεού για να μπορέσει να παλέψει με τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες του σκότους. Ζώστηκε τη ζώνη της αλήθειας και τον θώρακα της δικαιοσύνης, ενώ σαν ασπίδα να τον προστατεύει, σβήνοντας τα πυρωμένα βέλη του εχθρού, κράταγε την πίστη και για περικεφαλαία φόρεσε την ελπίδα της σωτηρίας και βαστώντας τη μαχαιρά του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού, όρμησε στο στάδιο του φοβερού αγώνα με αυτόν τον οπλισμό. Έχοντας μέσα του τον άφοβο φόβο, δρασκέλισε την ευρύχωρη αυλή του σπιτιού με τόση γρηγοράδα που όσοι τον έβλεπαν να τρέχει με τόση χάρη, δακρύζοντας έλεγαν «Χαρά στον Λεβέντη, σαν να πηγαίνει στον γάμο του για να ξεφαντώσει». Στις 11 περίπου έφτασε στο κριτήριο και ζήτησε τον Ισούφ Μπέι. Κάτι ουλεμάδες του λένε πως ο Μπέις είναι άρρωστος και θα αργήσει να έλθει. «Εμπόδιο μου βάζετε», συλλογάται ο Αγαθάγγελος. «Εγώ δε φεύγω, όσου του έλθει». Και περιμένει μέχρι τις 3 το μεσημέρι, οπότε φάνηκε ο κατής. Του λέει θαρετά πως έχει διαφορές με τον Μεμέταλη, τον Καχβετζή, στο Σερβελί Χαντζή. Βλέπει ο δικαστής το καθαρό του πρόσωπο του Αγαθάγγελου, τον πιστεύει και δίνει διαταγή να φέρουν αμέσως αυτόν τον Καχβετζή. Μέχρι να έρθει αυτός, βρίσκει ευκαιρία ο Ισούφ Μπέις και του κάνει μαθήματα και να δώσει συμβουλές που δεν στοιχίζουν όπως το έχουν συνήθιο οι καλοβολεμένοι γέροι. «Το Κοράνι, παιδί μου, γράφει πως ο Αλλάχ δεν αγαπά τους προδότες, ούτε κατευθύνει σωστά όσους κάνουν παρανομίες. Οι άπιστοι θα καταλάβουν πως η ζωή του κόσμου αυτού είναι παιχνίδι και τα έργα τους στάχτη που την παίρνει ο άνεμος. Λες ότι σ' αδίκησε αυτός ο εφέντη σου? Οι αμαρτωλοί θα τιμωρηθούν ανάλογα με την ωφέλεια που έλαβαν από την ανομία τους. Αν σε εξαπατήσουν, να ρωτάς τον εαυτό σου αν είναι αρκετός για σένα ο Θεός».
Αυτός θα αναλάβει την προστασία σου. Και άλλα τέτοια γλυκόλογα του έλεγε ο αγαθός, όπως ήθελε να φαίνεται εκείνος Μπέις, σαν να γινόταν να ξεχάσει ο αγαθάγγελος εκείνη την νυκτερινή ομολογία, τότε που τον τουρκέψανε με το στανιό. Ήταν από αυτούς που με κολακίες νομίζουν πως ξεχνιούνται οι παγίδες που έστησαν. Όσο και να πάσχιζε να δείχνει από τους αρχοντάνθρωπους εκείνους Οθωμανούς, φαινόταν ψεύτης μπρος στα μάτια του. Είχε γνωρίσει και στον παραλιακό καφενέ και στα ταξίδια του κυμπάριδες Οθωμανούς, που κράταγαν από τους Οσμανλίδες του Οσμάν Γαζί και φύλαγαν αυτά που γράφει το Κοράνι, βοηθώντας ξένους, οδηπόρους, εχμαλώτους. «Γιατί αυτό είναι ευσέβεια», τους έλεγε ο Χότζας, τότε που έκαναν τα μαθήματα στο τζαμί. «Ευσέβεια δεν είναι να στρέφετε ανατολικά και δυτικά το πρόσωπό σας, αλλά να υποστηρίζετε τους φτωχούς». Αυτά θυμόταν ενώ περίμενε το παλιό αφεντικό και δεν έμενε μέσα του ούτε ίχνος αγανάκτησης για όσα του είχε κάνει. Όταν φάνηκε ο Μεμέταλης, αγέροχος και βλοσιρός όπως πάντα, έκανε να ορμήξει πάνω στον αγαθάγγελο φωνάζοντας «Φέρε πίσω κλέφτη τα άρματα και τα γρόσια μου, και ο Πόγλου και ο Πέκ, γέννημα σκύλας. Κλέφτης εγώ δεν έγινα ποτέ και ούτε γυρεύω 15.000 γρόσια που μου έταξε σε αυτόν εδώ τον Μακχεμέ». Σούσουρο έγινε σαν ακούστηκαν αυτά. Ποιος από τους δυο να ήταν κλέφτης, ο ψυχοπατέρας ή ο ψυχογιός? «Αυτός ο Εφές», είπε ένας από τους Αγιάννηδες, «φαίνεται τεπτήλ, σαν άλλαξε ρούχα». Ένας άλλος τον αντίσκοψε. «Σους μπε», του λέει, «δεν βλέπεις τα πράσινα που φοράει ο Λεβέντης». Εκείνη τη στιγμή βγάζει ο αγαθάγγελος το σαρίκι και το φέση του και ρίχνοντάς τα κάτω φωνάζει «Χριστιανός είμαι και χριστιανός έχω να πεθάνω. Να και το όπλο του αληθινού Θεού, μονάχα αυτόν προσκυνώ» και δείχνει τον σταυρό. Σαν τ' άκουσαν οι τσαούσιδες, τον άρπαξαν σέρνοντάς τον, μα αυτός φανερώνει και την εικόνα της Αναστάσεως. Όπως αναστήθηκε ο Χριστός μας, έτσι θα αναστήσει και όσους πιστεύουν σε αυτόν. Ορμά πάνω του ο τσαούσπασης και τον χτυπά βρίζοντάς τον. «Ντουμούς γκιαούρ, άπιστο γουρούνι». Μα ο Ιωσούφ Μπέις τον σταματάει και χαϊδεύοντας τον τεπέ του φεσιού του. «Μήπως παιδί μου βγήκες από το νου σου, εμείς να σου δώσουμε τα γρόσια που λες πως σου χρωστά αυτός, ο Νταΐς, ο Κιουλχάν Μπέις». Και ρίχνοντας άγριες ματιές στον Μεμέταλη, φωνάζει «Γκίτ πεζεβέγγι, παλιάνθρωπε, φύγε απ' εδώ, ρεζίλ μας έκανες» και με κλωτσιές τον πετάει έξω. Γυρνώντας πάλι στον αγαθάγγελο, του υπόσχεται χρυσές πιστόλες και τσιφλίκια δροσερά, με αγγελικά κοράσια, και επειδή ο ομολογητής σιωπούσε, πετάγεται οργισμένος. «Δε φοβάσαι για τη ζωή σου? Μύριος θανάτους να μου δώσετε, πιο γρήγορα θα βρω τον Θεό μου». «Και ποιος σε πλάνεψε πως θα τον έβρεις σαν γενής κομμάτια? Σε σένα βρε μουρτάρι, βρε ακάθαρτε, κατέβηκε ο Θεός να σου μιλήσει? Μόνο στον προφήτη μας φανερώθηκε, όταν αυτός ανέβηκε από τον ιερό βράχο στον 7ο ουρανό». Και βρήκε πάλι ευκαιρία ο κατής που του άρεζε να κάνει τον δάσκαλο για να τον θαυμάζουν οι ουλεμάδες, να πει πως ο Μουχάμεδ με ένα άτι μυστικό πήγε στον ουρανό και εκεί πήρε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το Κοράνι. «Είναι θεόσταλτο κοιτάπι αυτό και το γιορτάζουμε με το Ραμαζάνι. Ο Μουχάμεδ δεν ήταν καμιλιέρης της ερήμου που λένε οι άπιστοι, αλλά προφήτης που τον φωτίζανε τα τζίνι, τα πνεύματα. Και τιμή του είναι που τον ονομάζουν ο αμαθής προφήτης. Είχε θείο χάρισμα». «Βρε», συλλογιέται ο Μπέις, «για να μιλάει με τόσο θάρρος αυτός, ή θα του έχει σαλέψει ή θα είναι καιρό νηστικός και χωρίς παράδες». Κάτι σαν να κέντησε την καρδιά του. Θυμήθηκε πριν κάνα χρόνο τι ξύπνιο και σβέλτο ήταν αυτό το παλικαράκι που έφερνε τα φαγητά στο

αποφάσισε να τον διώξει, όχι μόνο για να φύγει ο Μπελάς από το κεφάλι του, αλλά και γιατί οι πιστοί Οθωμανοί σέβονταν τους παράφρονες, θεωρώντας τους πρόσωπα ιερά. «Άιντε, εξίκολσουν», είπε, «άι χάσου από μπροστά μου, να λείψεις απ' εδώ». Και έτσι τον πήγαν δεμένο στον Μουλά, μα αυτός, μη βρίσκοντας άκρη, τον ξαπόστειλε στον Μαχμούταγα, τον Μουσελίμι, που ήταν ανώτερος νομοκράτορας. «Εσύ, μπρε, δεν είχες κάνει ομολογία στον Μωαμεθανισμό και έγινες Ισλάμης. Τώρα γιατί μετάνιωσες, γιατί έχεις τόσο γυνάτη?» «Ναι, με το ζόρι άλλαξαν το όνομά μου, άμα την πίστη μου δεν την αλλάζω». Τρίζουν τα δόντια του Μουσελίμι και αρχινά τις γαλιφιές. «Αν θες, παιδί μου, μείνε στη θρησκεία που αγαπάς και πήγαινε όπου θες και παίρνε όπως θες. Φράγκος, Αρμένης, Ρωμιός, μα από εδώ μέσα θα βγεις Ισμαήλ. Αν λαχταράς με Γαλλία, σε στέλνω στο Σαράγι με τις μαυρομάτες και στην άλλη ζωή θα έχεις τα ουρή του παραδείσου. Αν πάλι κόλλησες στα θεωτικά και εμείς παιδιά του Αβραάμ λεγόμαστε. Εσείς και οι Οβροί απόγονοι του Ισαάκ που τον γέννησε η Σάρα. Εμείς και Άραβες από τον Ισμαήλ που γέννησε η Άγαρ. Όλοι ένα Θεό λατρεύουμε και εμείς πιστεύουμε σε αγγέλους και σε 25 προφήτες, μα πάνω απ' όλους τον Μουχάμεδ. Και αν δεν σ' αρέσει αυτός ο κόσμος, έχουμε και εμείς στάγματα με δερβίσιδες και σε ήχηδες τον Τικέ. Άλλοι από αυτούς ζουν με ελεημοσύνες, ζητούλοι. Άλλοι φορώντας τενουρέ, χορεύουν με άσπρο σίκες στο κεφάλι και παίζουν τον Άι. Κι είναι τόσο ταπεινοί, αντέχουν ακόμα και να τους πατάνε, όπως γίνεται με το κατόφλι στις πόρτες. Γι' αυτό και οι ίδιοι δεν το πατάνε. Τι λες, να σε στείλω σε ένα μεντρεσέ? Και επειδή ο αγαθάγγελος σιωπούσε, ο Μουσελίμις τον τρομάζει. Σκέψου τι σε περιμένει, κρεμάλα στον Πάσαλο, στη Φούρκα, στα Τσιγκέλια. «Να και οι χατζάρες τους», πρόσθεσε δείχνοντάς του τους άγριους στρατιώτες. «Έτοιμα είναι τα ασλάνια αυτά που μοιάζουν με λιοντάρια να σε γδάρουν αν φωνάξω βουρ». Πράγματι ο Σερασκέρης, ο αξιωματικός τους, περίμενε μια λέξη μόνο για να ορμήξουν οι πιο μουβόροι στρατιώτες του, οι γενίτσαροι, πάνω σε αυτόν τον Σεϊτάν Καφίρι, τον διαολεμένο άπιστο. Και είχαν τέτοια μανία αυτοί οι φανατικοί, αφιονισμένοι καθώς ήταν με άσβεστο μίσος για τους γκιαούρδες. «Όλα αυτά τα περιμένω», είπε μόνο ο ομολογητής. Τότε ο Μουσελίμις πέταξε το προσωπείο της Αλεπούς και φανερώνοντας το αγρίμι που έκρυβε μέσα του φώναξε. «Γδίστε αυτόν τον σκύλο», και το τσικάρ που φώναξε αντίχησε σαν η αχή πεινασμένου λύκου. Διατάζει να τον πάν δεμένο στον Καϊμακάμι. Όμως εκείνος έλειπε και στη θέση του βρισκόταν ο επίτροπός του, που διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή, δένοντας τα πόδια του για βασανιστήριο στο Κούτζουρο, στην Ποδοκάκη. Όταν γύρισε ο Καϊμακάμις και έμαθε ότι τον έγδισαν και άρπαξαν τα ρούχα του, οργίστηκε, γιατί αυτό είναι προνόμιο μόνο της εξουσίας. Διέταξε λοιπόν να τον ντύσουν και να τον οδηγήσουν πάλι στο Μελιζίλ Χανά, στην αίθουσα του Συμβουλίου. Καθώς τον πήγαιναν, τον ανάγκασαν να γονατίσει 3 φορές, στριφογυρίζοντας μπροστά του το ξύφος για να τον φοβήσουν, λέγοντάς του «έφτασε η ώρα σου». Ο ηγεμόνας, ο Ρουστέμ Πασάς, μικρός όμως και πανέξυπνος, προστάζει να τον ντύσουν με χρυσόλευκα ρούχα και ντυτά. «Ε τώρα μοιάζεις με σοφτά δικό μας, με αφιερωμένο πιστό Ισλάμι. Καλά το ένιωσα εγώ, πως δεν σε τραβούν της γης τα καλά, παρά οι θωριές του παραδείσου».

την ώρα έγινε μεγάλη φασαρία. Έφερναν αλυσοδεμένους 5-6 χαμάλιδες από το λιμάνι. Τους μαστίγωναν για να φανερώσουν τα κλεμμένα από ένα καράβι. «Τους βλέπεις αυτούς», του λέει ο ηγεμόνας. «Μαζί τους θα σε χώσω στο ίδιο πουντρούμι, μαζί με αυτούς τους μαχαιροβγάλτες». «Α, ναι, θα έχετε και αμανέδες εκεί μέσα, δέστες». Ανοίγοντας ένα παραπόρτι, φάνηκαν κάτι μισόγυμνες γυναίκες που οι στρατιώτες τις έβριζαν. «Μαζί με αυτές τις καλτεριμτζούδες, τις λέρες του πεζοδρομίου», συνέχισε. «Αλάμ ταρλάμ, ανάκατα θα είστε», κέφτισε με σιχασιά πάνω τους καθώς αυτές ξεφώνιζαν. «Βάι, βάι, κρίμα στη μάνα που σε γέννησε, για ζικ», πρόσθεσε χαϊδεύοντας τα γένια του. «Και φαίνεσαι από καλό σόι. Τώρα τι λες? Δεν απαρνιέμαι τον Χριστό, καλύτερα να πεθάνω». «Ε, τότε θα βγάλω την καταδίκη σου, θα χαλαστείς». Και διατάζει να τον σύρουν δεμένο πιστάγκωνα στο πιο σκοτεινό μπουντρούμι και να τον ραβδίσουν. Στο λαιμό του να περάσουν βαριά αλυσίδα, τα πόδια του μέσα στο τιμωρητικό ξύλο, το τουμπρούκι. Στα χέρια του να δέσουν τα μπεζεκλίκια, τις χειροπέδες. Μέσα στο ίδιο κελί ήταν ένας Αρμένης και ένας αϊβαλιώτης γεμιτζής, ο Χατζηνικολής. Κάθε τόσο άνοιγε η πόρτα και έμπαιναν οι γενίτσαροι κοροϊδεύοντάς τον. «Τι χαμπάρια, Άγιε!» Ένας αβάσταγος γενίτσαρος έφτασε να φέρει ένα πυρωμένο χάλκινο τάση και με αυτό του έσφυγε στα μηνύγκια. Ο αγαθάγγελος πόναγε, μα τον σκέπαζαν οι παρακλήσεις που γίνονταν, όπως είχε ορίσει ο επίσκοπος Μύρνης, ο άνθιμος Ονάξιος, υπερενισχύσεως του αθλητού. Σε μια θεόσταλτη παρηγοριά, έτσι που ήταν γερμένος στο αχυρόστρωμα, έβλεπε τις αχτίνες που έπεφταν από τον φεγγίτη. Στα κάγκελά του είχε μπλεχτεί ένα κλαδάκι και με το φύσιμα τα αέρα χτυπούσε τα ανθάκια του στα σκουριασμένα εκείνα σίδερα. Και ενώ ένιωθε σαν χάδι τις ηλιακτίδες, τώρα με το κλαδάκι εκείνο του ερχόταν ένας γλυκός πειρασμός που του λίγωνε την καρδιά, θυμίζοντάς του πως η πλάση όλη ευωδίαζε. Απρίλης ήταν και γιόρταζε το ανοιξιάτικό της πανηγύρι και αυτός άφηνε την νιώτη του στον χαμό. «Τώρα που όλα ζωντανεύουν, εσύ γυρεύεις τον αφανισμό?» άκουγε μια φωνή. Και εκείνο το ανθισμένο κλαδάκι που πάνω του άλλαζαν μύρια χρώματα να μην σταματάει να σχέεται με το ανάλαφρο δροσερό αεράκι που θα ήταν το δίχως άλλο μυρωμένο. Και θυμήθηκε τα λουλούδια της στρατιώτικης αυλής τους, τις αδελφάδες του με το σουλαντιστήρι να ποτίζουν αμπαρόριζες και γαρουφαλιές. Βασιλικούς και ματζουράνες, και ο κήπος τους τώρα θα ήταν με τις πασχαλιές, σε λίγο με τα φούλια και άλλες εποχές με αρώνιες, βιολέτες που η ταρσή της έλεγε λιλίτσια και γιοφύλια, με κρίνους που τους λέγανε λαλέδες, τα ματζαράκια με τα βελουδένια τους ανθάκια και τις πολύχρωμες κουμποχίτσες, τις ψηλόστενες κουπίτσες, τα χαμολούλουδα τα μεσημεράκια που όταν ήταν μικρή τα έλεγαν γλυκά ματάκια, οι ψηλόλιγνες ζαρκαλέδες, τα μανουσάκια, τριαντάφυλλα μαγιάτικα που μοσχοβολούσαν και άλλες τριανταφυλλιές άσπρες που τα φύλλα τους δεν άνοιγαν και μαραίνονταν σε μπουμπούκι. Και τα δέντρα, τι πολλά. Όταν σου λείπουν, ακόμα και τα λίγα σου φαίνονται πολλά. Η βυσσινιά, η ντουτιά, με τα γλυκόξινα μούρα, η αχλαδιά, με εκείνα τα μεγάλα μουντρούμια, η δαμασκινιά με τα βράμυλα, η κορομιλιά με τα ερίκια και τα βερίκοκα, που αν το κουκούτσι τους ήταν γλυκό και μεγάλο, τα έλεγαν καΐσια. Και οι βατσινιές που έγιναν με βατόμουρα και οι φράχτες με κούμαρα και τα κράνα και ένα τραγούδι, πώς του ήρθε, γύριζε στο μυαλό του. «Σήμερα Δήμον Πασχαλιά και αύριο Χριστός Ανέστη και εσύ Δήμον στα σίδερα, στα έρημα ντουμπρούκια». Ο Σότου αποκαμωμένος έπεσε σε ύπνο. Κύριε Λέισον», έλεγε όταν ξύπνησε, και άλλοι δύο κρατούμενοι πήγαν κοντά του και είδαν το πρόσωπο λουσμένο με δάκρυα φωτεινά. Θυμήθηκε έναν ερημίτη στη σκήτη του προδρόμου που του έλεγε: «Τα δάκρυα είναι ο καθρέφτης της μετάνοιας, λουτρό καθαρισμού,
αρχή νέας γέννησης. Οι παλιοί ασκητές, ντυμένοι με σάκο, καθισμένοι πάνω στη στάχτη, πενθούσαν με δάκρυα και από αυτά ζούσε η ψυχή τους. «Κλάψε, παιδί μου, κλάψε!» «Τα πνευμόνια σου θα ανοίξουν και η καρδιά σου θα πλατείνει. Σαν τον Άι Δημήτρη θα φανείς, γενναίο παλικάρι!» Και ο ερημίτης εκείνος θυμήθηκε τα νιάτα του. «Του Χριστού μας παλικάρι, των μαρτύρων το καμάρι, νεαρός σαν το βλαστάρι, ποτισμένος με τη χάρη, εμαρτύρησης μελόγχη, κάτω εκεί σε μια κόγχη, και από τότε μέχρι τώρα σε τιμάει όλη η χώρα, και στον τάφο σου προστρέχει, κει που το Άγιο Μύρο τρέχει». 20 μέρες έμεινε στη φυλακή. Την τελευταία μέρα, απόγευμα Παρασκευής, που είναι σεβάσμια και ιερή μέρα για τους Μοχαμετάνους, ήρθε στη φυλακή ο Μπεκίρ, ο δούλος του Μεμέταλη, να του πει, δίθεν εμπιστευτικά, πως έμαθε ότι θα τον στείλουν εξορία με ένα μπαρμπαρέζικο καράβι, σκλάβο, στον σκυλομούτσουνο τον Μπραγί Μαράπη, που τραβάει για Αλτζέρι και Μισίρι. «Και εκεί θες δε θες, υστέριστε μες, θα φύγει πλάτη σου, αρκαντάς, τραβώντας κουπί στο κάτεργο. Άλλα κι άλλα το κουπί θα ακού συνέχεια και βουρδουλές που θα σφυρίζουν στις πλάτες των κατεργάριδων, στον πάγκο του καραβιού. Και εκεί, αν σε πετάξουν φίλε και γιορτάσι μου, θες δε θες, μουσουλμάνος θα μείνεις. Και εκεί, ούτε κρασί, ούτε γυναίκες. Σαράπ γιόκ, χανούμ γιόκ, απόσουσε. Χωρίς κρασί γίνεται ο λούρ μου, μα χωρίς γυναίκες?» Και γέλασε κοροϊδευτικά, κάνοντας πως τον έπιασε λόρδα. Έκανε να φύγει, μα ξαναγύρισε με τη φαρμακερή του γνώμη, γιατί όταν οι συμβουλές δίνονται μαζεμένες, δεν μετρά και τόσο. Και του θύμισε του Τσιφούτη τον Μωσέ, που όταν αλλαξοπίστησε και έγινε και αυτός τον Μες για να πάρει την όμορφη Φατμά, κρατούσε στο χάνι του δίχως παράδες τους φουκαράδες. Και έτσι, για να βρει χαΐρι και να του λένε «Χαλάλη σου, εφέντη». «Έτσι να κάνεις κι εσύ», τον παρηγόρησε. «Τράβα στον Άι Χαραλάμπη και πλένε τα πόδια των λοβιασμένων. Πιο καλά δεν θα είναι να γιατροπορεύεις άρρωστους, χασταλίδες ζωντανούς, απ' το να λιώσεις με τους αποθαμένους?» «Όχι, τα ψιθυρίσματα από αυτό το παρακατιανό τσουτσέκι δεν τον ακούμπαγαν. Τον τρόμαζε όμως η ιδέα να τον ξαποστείλουν μακριά από τη Σμύρνη, γιατί το είχε αποφασισμένο να ξεπλύνει εδώ το κρίμα του, χύνοντας το αίμα του. Με αυτό το βάσανο αποκοιμήθηκε, κυριευμένος από τη λύπη για το καράβι, και η Παναγιά δεν τον άφησε απαρηγόρητο. Άκουσε μια φωνή να του λέει: «Παιδί μου, το μαρτύριό σου θα είναι σύντομο και ανεπίδευτο. Αύριο, μετά το μεσημέρι, θα απολαύσεις το ποθούμενο». Κατά τις 11 το βράδυ, παρακάλεσε τον Χατζηνικολή να ξυλώσει το παραμάντι από το πουκάμισο, για να μην το ατιμάσουν οι αντίχριστοι. Για λίγο έγειρε, ψιθυρίζοντας: «Φύλακα, άγγελε, φύλαγέ με. Το χάραμα λέει στους δύο συγκρατουμενούς του. Συγχωράτε με, αδελφοί, σήμερα με θανατώνουν». Κατόπιν τους ρωτά τι ώρα είναι. «Όταν του απαντούν τέσσερις, εγγίζει ο καιρός μου», λέει, «και όταν έγινε πέντε, άρχισε να ψέλνει από τον άμμο μου. Επλανήθην ως πρόβατον απολουλός, ζήτησον τον δούλον σου, σώσει μη εγώ, σώσον με». Ναι, ήταν η δική του νεκρόσιμη ακολουθία αυτή και οικέτευε γι' αυτόν τον ίδιο, τον μεταστάντα ανάπαυσον ζωοδότα φιλάνθρωπε. Κατά τις 11 τον έφεραν πάλι στον Μακχεμέ, σαν τον δεμένο Χριστό μπροστά στον Πιλάτο. Και σ' ό,τι άλλο ρωτούσαν απάντηση δεν έδινε άλλη παρά μόνο «Χριστιανός είμαι, χριστιανός δεν αποθάνω». Τότε διατάζουν οι κριτές τον επικεφαλής, τον Μπουλούκμπασι, με τους στρατιώτες του να τον οδηγήσουν στο Ισάρ Τζαμισί, στο τζαμί του κάστρου, κοντά στο νέο Μπεντεστένι. Του ξεσχίζουν τα λιγοστά ρούχα, τον αφήνουν με ένα μακρύ λερό πουκάμισο, ξυπόλυτο, και με βρισιές τον πάνε σαν αρνί για τη σφαγή. Μπροστά,
Προχωράει ένας δελάλης με την τζαμπούνα του να ξεφωνίζει. Όποιος αρνείται την πίστη, ζωή δεν έχει. Τον συνοδεύουν δύο γενίτσαροι με τα ψηλά καβούκια τους, βαρώντας του μπελέκι με αργό ρυθμό. Πλήθη λαού μαζεύτηκαν. Άλλοι τον θαυμάζουν, άλλοι τον πομπεύουν. Στο βάθος, στο Ατμεϊντάνι, οι καβαλάριδες, οι σπαχίδες κεντάν με τα φτερνιστήρια τα περίφημα εκείνα αραφάνικα άλογά τους για να χλιμιντρίζουν αγριεμένα. Ζεϊμπέκια με δίκοπα μαχαίρια στα ζωνάρια σηκώνουν ρυθμικά τα τουφέκια τους έξω από το χάνι του Κισλάραγα, φωνάζοντας συνθήματα θανάτου. Όλο και περισσότεροι μαζεύονταν γύρω από την πομπή, σαν σύννεφα από μέλισσες που βουίζει ασταμάτητα. Με καμουτσικές οι στρατιώτες τους πρόχνουν, μα άλλοι σκαρφάλωναν στους εξώστες των σπιτιών, άλλοι στα μισογκρεμισμένα τείχη του παλιού κάστρου. Ξάφνου, μέσα στην χλαπαταγή του όχλου, αγκομαχώντας για να ανοίξει το πέρασμα, φτάνει η Αϊσέ Χανούμ. Πέφτει πάνω του φωνάζοντας, «Γιαβρούμ, εγώ να γίνω για σένα θυσία, κουρπάν ο λαγίμ, τζιέριμ, δροσιά των ματιών μου, μελεγίμ, αχ μελεγίμ, άγγελέ μου». Την τραβούν μακριά του, ενώ ο αγαθάγγελος λέει στους χριστιανούς που του δίνουν κουράγιο, «Συγχωρήσατε μη αδελφοί και ο Θεός συγχωρήσει σας». Φτάνουν στον τόπο της καταδίκης και ο Τζελάτης, ο Καράλι, μαύρος το όνομα, στο σώμα και στην ψυχή, ο πιο άγριος από τους δίμιους, φωνάζει. «Γονάτισε, άπιστε». Τρεις φορές τον γονάτισε και άλλες τόσες τον μετατόπισε, αγγίζοντάς τον και είναι να ανατριχιάζει κανείς με την άκρη του σπαθιού του. Κατσίβελοι, σε ένα ύψωμα απέναντι, χτυπούσαν ρυθμικά τα νταβούλια τους, που κρέμονταν με μαύρα λουριά από τους γυμνούς ώμους τους. Γύφτισες, φορτωμένες χαϊμαλιά, τεινάζαν κατάρες. Ο Δήμιος κάνει το τσαλίμι του με ένα γιαταγάνι, που σφυρίζει φέρνοντας κύκλους, ενώ ένα στρατιώτης δένει σφιχτά με ένα μαντίλι τα μάτια του μάρτυρα. Εκείνη τη στιγμή, πως σταματήσαν όλοι οι θόρυβοι, τα ντουμπελέκια και έπεσε παγερή σιωπή, φτάνει ο Σίχουλης Λάμης, κρατούν την ανάσα τους όλοι. «Δεν τους αφήνω να σε αποτελειώσουν, πες μονάχα έναν λόγο, μια μόνη φορά, όχι με την καρδιά, αλλά καν μόνο με τη γλώσσα, πες πως είσαι ο Ισμαήλ και εγώ θα πω λάθος έγινε και σε τραβώ από εδώ». «Ο Αλλάχ είναι μεγαλόψυχος, η προστασία είναι μόνο δική του, ολσούν, έτσι να γίνει». Αντί για απάντηση, ο αγαθάγγελος απλώνει τον λαιμό του πάνω στο κούτσουρο και λέει «Χτυπάτε». Το ξύφος του Καράλι, καθώς υψώνεται, αστράφτει στις αχτίνες του ήλιου, που εκείνη την ώρα μεσουρανούσε μες τη λαμπή του μεσημεριού. Κατεβαίνει με ορμή στον τράχυλο, το κεφάλι χωρίζεται από το σώμα που σπαρταράει, το αίμα κυλάει, ριάκι άλκο. Σάββατο, 19 Απριλίου 1819, μία το μεσημέρι, και ο μάρτυρας ήταν 19 χρονών, όταν τον κατέσφαξαν. «Κοιτάξτε το αίμα του», είπαν οι άγγελοι και πήραν την ψυχή του. Και τότε, σαν άκουσαν τις μυστικές εκείνες φωνές, όρμησαν οι στραβοραγιάδες να βουτήξουν πανιά και βαμβάκια στα μαρτυρικά εκείνα τα αίματα, αψηφώντας τις απειλές των φρουρών που τους έσπρωχναν μακριά με τα κοντάρια τους. «Κόψτε και μας, δεν σας φοβούμαστε. Την πίστη μας δεν την αφήνουμε, καν μη διαβάσα να μας δώσετε». Και έπαιρναν ιερά λίθρα, ίχνη αίματος. Άλλος ένα κομματάκι από τα ράκια που τον σκέπαζαν, κι ας ήταν καν ένα ξεύτη ή ένα λιωμένο κορδόνι. Άλλος χώματα βαμμένα με αίμα, γιατί πίστευαν πως ήταν για αυτούς ευλογία και γιασμός. Κάποιος νερουλάς καμώθηκε πως του πέσε ο κεφαλόδες μός του κατά γης και σφούγγιξε τα αίματα με αυτό το περιτύλιγμα.
Μετά το έσχισε σε κομματάκια και το μοίραζε στους άλλους. Τότε οι φύλακες αγκάρεψαν τους καραμπογιατζίδες που έριξαν πάνω στο μαρτυρικό εκείνο σώμα 100 λαγίνια με νερό για να ξεπληθεί καλά και να μην παίρνουν οι χριστιανοί φυλακτήρια. Μερόνυχτα έμεινε άταφο το λείψανο και το φρουρούσαν με βάρδιες. Από το πρώτο κιόλας βράδυ φάνηκε ένας πύρινος στήλος να κατεβαίνει πάνω στο μαρτυρικό εκείνο σώμα. «Βλέπετε», έλεγαν οι φύλακες, «ο Αλλάχ ρίχνει κεραυνό για να τον κατακάψει». Ωστόσο, έπαψαν οι βλαστήμιες τους όταν με τρόμο είδαν την άλλη νύχτα το λείψανο να αλλάζει θέση, χωρίς κανένα εξώκωμα ή μελανό σημάδι, αλλά αντίθετα ασυνήθιστη μοσχοβολιά, σαν από μοίρα και ρόδα σκορπούσε στον αέρα. Από τη μανία τους τότε οι φύλακες αφήνιασαν και κλώτσισαν το ματοκυλισμένο κεφάλι του μάρτυρα σε ένα βρωμουρέμα που έτρεχε εκεί δίπλα λέγοντας «Ούτε δικός σας χριστιανός, ούτε δικός μας Τούρκος, αλλά των θαυμασίων δωρεών Κύριε». Τα κύματα με την άρρητη ευωδία έφταναν ακόμα πιο μακριά. Άφηναν έτσι το λείψανο του μάρτυρα γιατί ήθελαν και τον εξευτελισμό του προδότη της πίστης αλλά και τον παραδειγματισμό των ραγιάδων για τους οποίους η σφαγή αυτή γινόταν έτσι φόβητρο. Και φέρνοντας εμπόδια στην παράδοσή του προσπαθούσαν να αυξήσουν με την δωροδοκία την τιμή της εξαγοράς. Γι' αυτό και διέδωσαν πως θα πετάξουν το σώμα του. Για αυτούς δεν ήταν παρά ένα μολυσμένο πτώμα στη θάλασσα. Σαν τα άκουσαν αυτό, πολλοί ναυτικοί αποφάσισαν να απλώσουν τα δίχτυα τους, μένοντας ξάγρυπνοι πάνω στα πλεούμενά τους. Ώσπου η φυλαργυρία των φρουρών ημέρωσε την αγριότητά τους, γιατί ύστερα από ένα γοερό μπαξίσι, τύλιξαν το λείψανο με ένα ψαθί και το παρέδωσαν στους χριστιανούς μπροστά στο βεζίρ Χάνι. Κλήρος και λαός, με λαμπάδες και θυμιάματα, το συνόδευσαν μέχρι την εκκλησία του Άι Γιώργη. Στην κηδεία του, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος Εξοικονόμων, που από το 1809 είχε ιδρύσει το περίφημο Φιλολογικό Γυμνάσιο στη Σμύρνη, αντί του δεύτε τελευταίων ασπασμών έψαλε τροπάριο, κατάλληλα τονισμένο προς τιμήν του. Πληθύσει των ζωνιγναίων εν οδές εφημίσομεν ημών των πολιούχων και της ένου του βλάστημα πρόμαχων θερμών αγαθάγγελων ιερομάρτυρα εστλών επλάκι γάρ γενναίος το δυσμενή και τούτον κατεπόντισεν διό και εν ιερομαρτύρηση συναγάλετε υπερ ημών ευμενίζων των μόνων φιλάνθρωπων. Αφού έψαλαν την ακολουθία, τον ενταφίασαν στο προάβλιο, στον τάφο του Αγίου Δήμου, που κι αυτός είχε μαρτυρήσει στη Σμύρνη πριν από 56 χρόνια, σε ηλικία 25 χρονών, στις 10 Απριλίου του 1763. Στην επιτύμβια πλάκα ήταν χαραγμένα «Σύ μαρτύρων Χριστέ αγαλίαμα». Από το 1844, τμήματα των λειψάνων του μάρτυρα Αγαθαγγέλου του Εσφιγμενίτου, το δεξί του χέρι και μια πλευρά, καθώς και η θαυματουργή κάρα του που ευωδιάζουν, βρίσκονται στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους.

Σκεύος μετανοίας. Ο συναρπαστικός βίος του νεομάρτυρος Αγαθαγγέλου. Του Γιάννη Πατσόνη. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς ημαρτίας ημών, δέσπαση χόρτος ανεμίας ημών, Άγιε επίσπισε και ίεσε τας ασθενείας ημών και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Έλθετε η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ο υψωθείς του σταυρό οικουσίως και επανομοσκήν η πολιτεία, τους εκτήρμους σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός έφερε τη δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχεν της ειν όπνη ρίση εν το τρόπαιον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μη προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδεις αγαθές και εισιές μόνο πανήντε Θεότο και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζευσε και έλευσας, βασιλεύειν και χωρεί για αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.

Αμήν. Δόξα ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα ψήσει Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλτρα είναι εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλτρα είναι εσύ σου. Κύριε τι επιθύνθησαν οι θλίβοντέ μου. Πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών των Θεό αυτού. Είδε κύριε τη λίτρου μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσε με εξόρου ο γιο αυτού. Εγώ δεν κύπνη και ύπνωσα εξηγία του κύριο στήλεψε τέ μου. Φοβηθήσουμε από μυριάδου λαού των κύκλων συμφθημένων μια ανάστα κύριε σου ο Θεό μου. Ότι εσύ επάδεξα πάντα στου εχθρόντα τη ματέω οδόντα. Αμαρτρών σε έδριψα του κυρίου σου τυρία και επιτονών σε ευλογία σου. Εγώ κοιμηθεί και έπνωσα εξηγία του κύριο στήλεψε τέ μου. Κύριε μη το θυμώσω λέξη με δε τεωργείο παιδεύσου με τα βέλη σου ενεπάγησά με και έπεσε με τη χείρα σου. Ούκα συνείεσαι τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου ουκέ συν ειρήνη τη σωστή μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν μην παίρνει την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ βαρύδισε επ' εμέ προσώσαν και εσάψαν μολοπέ μου, από προσώπου τη αφροσύνη μου μεταλλιπόρησε και την κάθε νέο τέλο όλη τη ημέρα σκυνθροπάζον πορευόμη. Ότι έψε με πλήση μπεγμάτων και ούκα συν ίεσαι τη αρχή μου. Ε κακόθην ταπεινώθηνο φόδρα, οριόμενο από τι μόνε καρδιά μου, κυρία Ντιόν σου πάση επιθυμία μου και ο αστυνομό μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχνει κατά λεπέ μισχή μου και το φω των οθρών μου και αυτό που αισθημετέ μου. Οι φίλοι μου και πλήση μου εξαντία μου ίγγισαν και έστησαν και η έγκυση μου από μακρόθεν έσαν και εξεβιάζω. Οι ζητούντε τη μισχή μου και οι ζητούντε σε κάμερα άλλε αμετότητε και το λέοντα όλη τη μέρα μελέτσαν. Έχω δε ο σύκο φω ούκ ήγουν και ω άλλο σου κάνει το στόμα αυτού και έγινε ο άνθρωπο σου κακούν και ούκ έχουν το στόμα τευτό ελεγμού σου ότι επισή κύριε ήλπισε εσύ ακούσει και ο Θεό μου. Ότι είπαν μήποτε επιχρέωση με ευθύνη μου και του ολεθύνε πόδο με επεμβεί μεγαροριμόνισαν. Ότι εγώ είμαι μαστήρα έτοιμο και ελγιδών με νόμπινο μυσιδία παντό, ότι ένα μη μεγάλο αγγελό και με νημίσει υπέρ τη αμαρτία μου. Είδε έκτρη μου ζώση και κρετώνται υπέρ εμέ, και πληθύν σμισώντε με αδίκωση, ή ανταποδιδώντε με κακά αντίθετα βαλώνε, επί και τεδίκορα καθώ είναι, μη καταλήψει ο κύριο Θεό μου, όπω επέ μου πρόσχε ει την βοήθειά μου, κύριο στηρία μου. Μη καταλήψει ο κύριο Θεό μου, όπω επέ μου πρόσχε στην βοήθεια μου, κύριο στηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω, εδίψε η ψυχή μου πω απλώ εισάρξουμε γέρμα και αβάτο και ανίδρο ούτω εν το αγιόφνηση. Του είδη τη δύναμή σου και τη δόξα σου ότι κρίσουν το έλεο σου υπερ ζωά, αχρυπενέου είσαι. Ούτω ευλογή σου είναι τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω εξέτω και ποιότω σε πλησί ψυχή μου και χίλια γαλέ σου εν έσω στόμα μου. Ή μνημονευό σου επειδή σου τρομνίζουμε τη σου όρθιη μελετονισέν. Ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπτω περίγω σου αγαλιά σου με κολλήτη ψυχή μου πίσω σου. Μου δεν τελατρεξιά σου αυτή τη σμά την εζήθα την ψυχή μου ή εισελεύσου δεκατό τη γη. Παραθύσου και ζωγραφία με ρίτσα που έχουν έσου δύο δε βασιλεύ, εφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πα, ο μνημείο αφού δεν εφράγει του μάλλον τον άδικα εντι σου όρθι, σε μελετήν εισέ, ό,τι γίνει βοηθό μου και τη σκέτη μου, τερίγω σου αγαλιά σου, με κολλή, την ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάτε δεξιά σου, δόξα, πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων, αμήν αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων, αμήν κύριε Θεό, ο τρία μέρα σε και έκραξα. Και νυχτή αντίον σου έθελα η προσευχή μου κλείνω ω την δέησή μου. Ότι επλήσει και έχουν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε προσελογίστην μετά το καταπαινόν των Ισλάκων, γεννήθων σε άνθρωπο αβοήθου να εκρίσει ελεύθερο. Όσοι οι τραυματίε καθένονται σε εντάφων, ούκαν μη είσαι και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το μελάκο, κάτω τα τόνι σκοτεινής και νησκιά, θανάτω με μπέ, πισε θυμός και πάντως με το ρυθμό σου επίγησε με μέ. Μάκραν στους γνωστούς μου, απεμόθεν με δέλμε αυτής παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμουν, η οφέρμηση είναι σαπτωχία σε και έκραξα προσή κυρών την ημέρα, διεπέτασα προς τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πηγή θαυμάσια, ή η εδρία να σου είχε εξομολογήσει, αντί έσυμη δίκησε τη σαν το αποτελεό σου και την αλήθεια στα πολλία μη γνωστή στον σκοτεινό θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγγύ. Καγό προσή, κύριε, και έκραξε και το πρωί προσή μου προφθάσει να τι, κύριε, από την ψυχή μου. Αποστρέψει το πρόσωπό σου απέμπου που το γόση με εγώ και εγκόπησε εκνοτητό μου. Υψωθίζε ταπεινώθην και εξυπορήθην επεμέδινο εωργέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξεταραξά με κύκλο αμοσίδωρο. Όλη την ημέρα περιάσουμε άμα εμάκρα με φούν και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό, σε τρει μέρε σε και έκραξαν και νεκνή αντίον σου η σερθίνο πρόσωπο η προσευχή μου κλειντού συνδέησή μου.
Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα δεν δώσουμε το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επλανθάνω πάσα στα συνταποδόση αυτού. Του ενεβηλατεύοντα πάσα σαν μία σου τον ήμουν πάσα στα δώσω. Του λυτρού μου εκφράσει η ζωή σου, το στεφανό σε λέει και εκτερμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου οποίον ελεημοσύνα ο Κύριο και κρύον πάσα δικουμένη σε γνώση σου αυτό το Μωυσή. Τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτερμό και λέει μόνο ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλο σου καστέλο οργιστήσετε ούδε ει τον ένωμην ιού κατ' σαν μία σημών επίση εν μείνω δέκα τη αμαρτία σημών αν τα πέτω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε ο Κύριο του έλεο αυτού επί τη ουρανού αυτών καθώ απέκουσαν το λέει από τη σμόνε μάκρα έχοντα τον μία σημών. Καθώ η κτήρη πατήρου ο κτήρη σε Κύριο του σώμενε αυτόν ότι αυτό έγνω το πλάσμα μόνο εμεί ότι φούσε με ένα άνθρωπο ω ή χόρτο εημέρα αυτού συνάδου του αγρού ούτω εξανθίσει ότι πνεύμα δήλθε αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώστε ήταν το παναυτού. Το δέλεο του Κυρίου από του αιώνα και έω του αιώνα επί του ουρανού αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μέσω των εντολών αυτού του ποιήση αυτά σκύρωσε τον ουρανό ηθήμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει, ευλογή των καιρών πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγο αυτού, το ακούστε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογή των κύριων πάσα, δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντα στο θέλημα αυτού. Ευλογή των κύριων πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντα το ποτσποτία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Εν πάντα το ποτσποτία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Κύριε Ισά, άκουσαν τι προσευχέ μου, ενώ ότι δεν σημαίνει αλήθεια σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθει σχέση με το δούλο σου, ότι ου δικαιωθεί στον οποίο σου παζών. Ότι κατεδείξαν αυτό στην ψυχή μου, ταπεινώσε εν ζήνη τη ζωή με κάθε έμεσο σκοτεινή, ω νεκρού αιώνα και κυδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίταρα καρδία μου. Εμείς σήμερα όρχιο μελέτησαν πάση τη έργη σου, εμπίμα στον χειρό σου μελέτη, με διαπέτα στα προσέτα χείρα μου. Η ψυχή μου γίνει δρόση ταχύ, σάξο μου και ρεξέλεπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψη το πρόσωπό σου από εμού και ομίθου με τι καταβαίνουν στην Ιζηλάκουν. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό ότι επισήλπησα, γνώρισα με κύριο δεν υπορεύσω ότι προσύρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε προσεκατεύχω, διδάξουμε του πίντο θέλημά σου, ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αρθρό οδηγήσει με γευθένα και το όνομα τόσο, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κρύψει την ψυχή μου και εν το ελέ σου. Εξολοθέρε ο χρόνο μου και απολύ πάντω, λέγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου μη. Ισάκουσα μικρή τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σχίσμα του δούλου σου. Ισάκουσα μικρή τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σχίσμα του δούλου σου το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει με γη ευθεία δόξα, πατρί και ιό και αγιοπνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μον Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του του Κυρίου υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν περπλεόντων αντιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβούς όσων ελέησον

σου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

0: αγαθότη Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτούν Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνε και το όνομα

0: Κυρίου εγένετο αυτή και εσύ θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Χριστότητα εκδιδαχθήσεν ύφων εν πάσιν, αγαθήν συνείδησιν ιερόπρεπος εν δυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα, και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερό μάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα στιχάσιμο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Χριστότητα εκδιδαχθείς και νύφων εν πάσιν, αγαθή συνείδησιν, ιερό πρεπός εν δυσάμενος, ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα, και την πίστη τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας, ιερό μάρτης Διονύσιε, πρεσβευέ Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκριφων και άγγελης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επιγής πεθανέρωτε, Θεός ένα συγχύτο ενός εισαρκούμενος, και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων,

μας πως ο Θεός εν της Αγίης αυτού διεν κρατίας των παθώντας πυριφλέκτους από νεκρός άντες ορμάς και τας κινήσεις του Χριστού οι μάρτυρες έλαβον την χάρη τας νόσους από διώκην των ασθενών και ζώντες και μετά τέλος θαυματουργήν

Γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρωσιν υπομείνας αγάθε, ο θάνατο των θάνατων σκυλεύσας και γερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη

0: Σαν υπερήμων και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων.
1: Προφήτε μάρτυρες Χριστού και ιερόρχε, ή τον αγώνα των καλών ευσεβοφρόνος, νομίμως τελέσαντες και απειληφώτες, Στεφάνους αμαραντίνους παραθεού, απαύστος εκδισοποιείτε υπερήμων την αυτού αγαθότητα. Όπως δωρήσετε ημίν δεσμάτων τη συγχώρησιν ως Θεός ευδιάλακτος.
0: Μακάριους εξελέξω και προσελάβω Κύριε τους μεταστάντας ευσεβώς εκ των προσκαίρων εν τες σκηνές των εκλεκτών μεταδικαίων συναρρυθμίσοντα έσποτα του τους αναπάβων εν τόπις εορταζόντων και εν τρυφή αλήκτο του παραδείσου ως αγαθός τα εκούσια πέσματα και τα

0: ευπρόσδεκτον, προσώνεται και στεών, Θεότο και ανήμφευτε.
1: Τον πιστόν η σωτηρία.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος συντηρμών σου, εξάλληψον το ρεύμα μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και των πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεσθέσαι. Ιδουγάρ εν ανομίες εν ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εν αημήτρ μου. Ιδουγάρ αλήθεν γράψεις τα άθελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε πλυνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλίασιν και ευφροσύνη να γαλιάσονται ως θέα ταπνωμένα. Απόστρωθουν πρόσωπο σώπα των αμαρτιών μου και πάσα στις νομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον να μειω Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από του προσώπου και πνεύμα του Άγιον, μία αντανέλησε δε μου. Απόδεσμε την αγαλία σου του σου και πνεύμα τη γερμανικό στήριξον μου. Διδάξω ανώμηση του σοδού σου και σε βίση επισέπη σε στρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σου, ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσή σου. Ότι ή θέλει να θυσία είναι εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκο ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντηρημένων καρδίαν συντηρημένη και τρεπαμένων ο Θεό. Θεός που έχουσε δενώσει. Αγάθουν, Κύριε, την ευδοκία σου των Σιών και οικοδομηθεί τώρα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σιάν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Άσομε το Κυρίο το διαγώνι των λαών αυτού εν ερυθρά θαλάσσι, ότι μόνος εν δόξος δε δόξαστε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε περί μόν. Τίμη Μαργαρίτε όφθε τον Στέφανο φεδρύνοντες της αυτής εκκλησίας, αθλοφόρης Χριστού γενναιότατη. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε περί μόν. Ίστρεψαν το δογμάτων των αρετών, θείες λαμπρότες οι σοφοί ιεράρχοι και πιστώντες καρδίας σε φώτισαν. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σε, τον εν της προφήτες και εν της οσίης θαυμαζόμενων, οικητεύομεν λόγια τες αυτών ημάς σώσον δε είσαι εσύ. Μακάρι ούς εξελέξω και προσελάβου Κύριε. Όταν κρίσιν δική ανέλθεις, του ποιήσε δικαιότατε ακατακρίτους λόγια, τους προσέ μεταστάντας απέργαση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Κύριον τετοκίαν γυναικών χωρό σε επιστάμενος, σου ο πίσω παρθένε εν αθλήσας αυτό προς ενήνεκτε. Πρεσβείες Κύριε των μαρτύρων σου, ανάπαυσοντας ψυχάς των δούλων σου. Θανάτων των θάνατων του Χριστού και πάθες ή πάθος, μη μισάμεν το σεπτόν οι μάρτυρες πάντες εν Θεού και μακαρίας ζωής έτυχον. Εψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται. Νεότητος τέσματα παρορών και τες αμαρτίας υπερβαίνων των προκοιμηθέντων οικετών σου, της εκλεκτής σου συναρρυθμίσων και των μνημόσυνων αυτών εις γενεάν και γενεάν. Είσαι έτυχον δόξιστε και χαράς η την μακαρίαν και εκτιμένη διαγωγήν, μετάδος πλουσίως της εις δούλης, ους προσελάβω πολύ έλεο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συνέλαβες λόγον των του Πατρός σου σαρκή ενωθέντα, καθ' υπόστασεν τη εξού, Πανάμα με κόρη και τον Άδην θεία δυνάμει καταργήσαντα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Το Παύλο του Θείου μαθητευθείς, το των ουρανίων Διονύσιε θεατή, ουράνιος μνήσας παραυτήκα και θεηγόρος εκτιμάτισας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ο χάρη τη Θεία καταπλαστής, κατάβγασον μάκαρτον υμνούντος έτας ψυχάς, τα σάσιν ιένε Θεοπνεύσους, διδασκαλίας Διονύσιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νοός καθαρότητα και ψυχής των επουρανίων διακόσμων τας αστραπάς, μαθήν εξιώδης και ταστούντων χωροστασίας ιδίν Διονύσιε. Και νυν και αΐ και ίσου σε αιώνα στον αιώνα μην, νυμφών φωτοφόρος της περνούν, σαρκώσεως όφθης του των όλων δημιουργού, εξού την σάρκα Θεομήτων την ημετέρα εμφιάσατο. Ουρανίας αψίδος όρο φουριέ Κύριε και της εκκλησίας.

0: Αμήν. Τας ουρανίους διαβάς πύλας εν πνεύματι μαθητευθείς το υπερ τρεις ουρανούς φθάσαντι Αποστόλο Διονύσιε των Αρήτων, επλουτής της πάσα αναγνώσιν και κατήβγασας τους εν σκότια αγνωσίας πριν καθεύγοντας, διό κράζομεν χέρις Πάτερ Παγκόσμιε.
1: Χέρις Πάτερ Παγκόσμιε.
0: Άγγελος εξ ανθρώπων αρετές χρηματίσας, ο Μέγας Διονύσιος Πάσανος υπόπτερος εμοιήθη τον νουν την ουράνιον γνώσιν, διό άσμασιν ως άγγελον τιμήσομεν βοώντες προς αυτόν τι αυτά. Χαίρε ο γνούς Χριστόν δια Παύλου, χαίρε πολλούς προς Χριστόν επιστρέψας. Χαίρε Πολυθέους κοινής ολετήριον, χαίρε Θεογνώστου βουλής κοπευτήριον. Χαίρε Βίβλος Θεοχάρακτος μυστηρίων θησαυρέ, χαίρε Πίναξ Θεομόρφωτε και διόπτρα ουρανέ. Χαίρε ότι το πάθος του Κυρίου κατίδες, χαίρε ότι προθύμος δι' αυτόν σφαγιάζει. Χαίρε πηγή βληστάνουσα άφεσιν, χαίρε ρανής κυλένουσα άνια. Χαίρε οδός απλανής σωτηρίας, χαίρε φραγμός ευσεβό ασεβών παροδίας, χαίρις Πάτερ Παγκόσμια.
1: Χαίρις Πάτερ Παγκόσμια.
0: Τρίτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Τι αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτίστου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου και των συναυτό 8 μαρτύρων. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδάφκτου. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Χοζεβίτου, Επισκόπου Κεσαρίας. Τες αυτών, Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

μισιών νεκτάμεν πιστήν ως ενθεράποντα Χριστού αναβλή ζυγαριάς εις παντοδαπάς της ευλαβός κραυγής.

Ευχαριστούμεν Συ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώς αντί ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτριμήσου, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και εκάνωσον ημάς, ους έθου εις την διακονίαν Σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός Σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημιν ίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίν, ανένοχον και ακατάκριτον, την παράστασιν του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος, μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επορανίου Σου Βασιλείας, αξιοθήνε.

Ο Θεός ηλάστη τιμητό μαρτυρίο κυρίσου. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τις αρκικές επιθυμίες και ειδών.

αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, πατρέπτος και αναγνώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον εφρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκου θυσίας την ιερουργία παρέδωκας ημίν ως δεσπότης των απάντων.

ιεραρχίας χάρη, παραστείνε τη Αγία σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και ανθρώπου σου το τίμιο αίμα. Προσέρχομαι κλίνα στον Ενωστρόφια και δέχομαι σου μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου. Δέχομαι ποιμάζεις με πρέμον σου, αλλά αξίωσαι το συνεχθήνεσαι υπό μου σιγαριό προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεχόμενος Χριστέ ο Θεός και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εσύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωή.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσε το Πατρί, διού τα πάντα γένετον. Των διημάσους ανθρώπους και δι' την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών, εκ ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενα με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον των Ζώπιων, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Νύμψη ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως, εις το είναι, ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ απέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ, και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της η παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

Αδελφού, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου Πάλμην Παρουσίας, Θεούσιας.

κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών. Και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελείωμεν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα Σε, ευλογητός.

των Αθηνών που την Ιερά Μνήμη πανηγυρίζομαι. Επάντων των Αγίων πόντες και εσείες επίσκεψε ημάς ο Θεός.

Σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωή μονάπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίω

0: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

Ευχαριστούμεν σοι βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότασι τα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ, το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσνη μην, εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου, ιδίαν χρίαν, της πλέουσι σύμπλευσον, της οδηπορούσι συνόδευσον, της νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενο, ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό ο Θεός ημάς. Ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

ονομάζομεν Σύ αληθεώς ημών εκτός Σου, άλλον ουκ είδαμεν. Το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η μισθή προσκυνήσουν το Χριστό Αγία Ανάσταση. Και τούτα λήμφε δια του Σταυρού χαρά εν ο κόσμος. Επαντός ερχόμενος τον Κύριο.

Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβέ.

0: δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου

Της Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Επισκόπου και Πολιούχου των Αθηνών και των μαθητών αυτού Ρουστικού και Ελευθερίου, των Αγίων Ιερομαρτύρων Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και των μαθητών αυτού Φαύστου, Γαΐου, Πέτρου, Παύλου, Ευσεβίου και Χερίμονος, των Αγίων Μαρτύρων Θεαγένους, Θεοτέκνου και Θεοκτίστου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου του Χοζεβίτου, Ησυχίου του Χορηβίτου και Διονυσίου, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και οι ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και των μαρτύρων Οριστικού και Ελευθερίου, των μαθητών αυτού, ξύφη τελειοθέντων. Ο Άγιος Διονύσιος ζούσε στην Αθήνα την εποχή των Αποστόλων. Καταγόταν από οικογένεια πλούσια και αρχοντική και είχε αποκτήσει τόση σοφία και τόση αρετή με τα μέσα που του παρήχαν οι επιστήμες των αρχαίων Ελλήνων, ώστε είχε εκλεγεί μέλος του Εννεαμελούς Αρείου Πάγου, που αποτελούσε το ανώτατο δικαστήριο και τη διοικητική συνέλευση του Δήμου των Αθηναίων. Όταν ο Μέγας Απόστολος Παύλος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ήλθε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στην Αθήνα, ο Διονύσιος τον κάλεσε να λάβει τον λόγο στον Άριο Πάγο. Από το ύψος του βράχου αυτού, που προεξέχει πάνω από την πόλη των Αθηνών, ο πτωχός κοινοποιός διέλυσε τις σοφιστίες των φιλοσόφων και έδειξε καθαρότατα στους Αθηναίους ότι ο άγνωστος Θεός, για τον οποίο η φυσική λογική τους είχε δώσει μια ασαφή υπόνοια, είναι ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, και ότι ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Τους εδίδαξε επίσης ότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού και εκλήθη να γίνει κοινωνός της ζωής του Θεού εν Χριστώ Ιησού, το Υιό Αυτού, το σαρκοθέντη δι' ημάς και αναστάντη εκ νεκρών, και το πάλιν ερχομένο κρίνε τους ανθρώπους. Ακούοντάς τον να ομιλεί για Ανάσταση νεκρών, η πλειονότητα των ακροατών, με τη διάνοιά τους εσκοτισμένη από τις προκαταλήψεις της ανθρώπινης σοφίας, χλέβασε τον Απόστολο Παύλο. Ωστόσο, τα λόγια αυτά περί ζωής αιωνίου άγγιξαν την καρδιά κάποιων από το ακροατήριο, οι οποίοι ασπάστηκαν την πίστη του Χριστού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος. Ακούγοντας την αφήγηση των θείων παθών του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και τα σημεία που συνέβησαν μετά το θάνατό του, ο σοφός Διονύσιος θυμήθηκε ότι μερικά χρόνια πριν, όταν βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με άλλους σοφούς, παρακολούθησε μια έκλειψη ηλίου η οποία κατέλυε όλους τους νόμους της αστρονομίας. Είχε ανακράξει τότε «Ή ο Θεός πάσχει ή ήλθε το τέλος του κόσμου». Προετοιμασμένοι κατά αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουν εκείνον τη βουλήση του οποίου ιτώνται οι νόμοι της φύσεως, ο Διονύσιος και ο διδάσκαλός του Ιερόθεος άκουσαν με προθυμία τη διδασκαλία του Αγίου Αποστόλου και του ζήτησαν να βαπτιστούν. Μετά από καιρό ο Παύλος έφυγε σε νέες περιοδίες και άφησε τον Άγιο Ιερόθεο επίσκοπο Αθηνών. Ως ένα αιτός που μπορεί να κοιτάζει κατάματα τη λάμψη του ηλίου, ο Ιερόθεος διείσδιε στα θεία μυστήρια, ελάχιστα όμως αποτύπωσε γραπτός, προτιμώντας να μοιεί προφορικά και κρυφίως τον μαθητή του Διονύσιο στις άρρητες θεωρίες που του χάριζε ο Θεός. Μετά το θάνατο του Ιεροθέου, ο Διονύσιος έγινε με τη σειρά του επίσκοπος Αθηνών και έλαβε εκ Θεού το χάρισμα να αποκαλύπτει γραπτός την υψηλή διδαχή των διδασκάλων του σχετικά με την άφατο απειρία της Θείας Φύσεως, στην οποία ταιριάζουν μόνον αρνητικές και αντινομικές εκφράσεις, η λεγόμενη αποφατική θεολογία, και τον ανεξάντλητο πλούτο της Θείας Αποκαλύψεως μέσω των θείων ονομάτων και ενεργειών, καταφατική θεολογία. Περιέγραψε πόσο αισθητός και ο νοητός κόσμος ενώνονται εν το Θεό σε μια μεγαλειώδη ιεραρχημένη διάταξη. Εξήγησε πως η ιεραρχία της Εκκλησίας από τον Επίσκοπο έως τον Μοναχό αντικατοπτρίζει επί γης της εννέα τάξης των αγγελικών ταγμάτων και διανέμει το Θείο Φως σύμφωνα με τον βαθμό καθαρότητος εκάστου πιστού. Ορισμένοι τον κατηγόρησαν ότι ήταν ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος με χριστιανικό ένδυμα, η Ορθόδοξη όμως Εκκλησία, φωτισμένη από τις φωτεινές ακτίνες της διδασκαλίας του, πιστεύει ότι ο θείος Διονύσιος οπωσδήποτε δανείστηκε και χρησιμοποίησε τη φιλοσοφική γλώσσα της εποχής του, ανατρέποντας όμως τελείως τις θεμελιώδεις θέσεις της ελληνικής φιλοσοφίας. Χρησιμοποιώντας αυτό το τέχνασμα για να καταδείξει ότι η μορία του Σταυρού εμόρανε την σοφία του κόσμου, σε όλα τα έργα του διακηρύττει ότι εκείνος, ο οποίος είναι πέραν παντός ονόματος και πάσης ουσίας, ο κατοικών απαθός εις των υπέρφωτων γνώφων, εφανερώθη εν σαρκή, δια να μας καταστήσει κοινωνούς του απροσίτου φωτός του. Ο Διονύσιος έφτασε σε τόσον υψηλό βαθμό θεωρίας, ώστε αξιώθηκε να συναριθμηθεί μετά των Αποστόλων και μυστηριακώς μετεφέρθη όπως εκείνοι στα Ιεροσόλυμα για να κυδεύσουν το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου. Επέστρεψε κατόπιν στην Αθήνα και έμεινε εκεί αρκετό καιρό, προσιλητίζοντας τους εθνικούς και καθοδηγώντας με σύνεση το πνευματικό του πίμνιο. Προς το τέλος της βασιλείας του Νέρονος, περί το 68, λέγεται ότι ο Διονύσιος μετέβη στη Ρώμη για να κάνει έναν απολογισμό των Αποστολών του στον Απόστολο Παύλο. Παρευρέθη στο μαρτύριο του Μεγάλου Αποστόλου και κατόπιν επανέκαμψε στην Ελλάδα. Επέστρεψε ξανά στη Ρώμη την εποχή που Πάπας ήταν ο Άγιος Κλήμης και κατόπιν εντολής του ξεκίνησε με τους μαθητές του, τον πρεσβύτηρο Ρούστικο και τον διάκονο Ελευθέριο, για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού στη Γαλατεία. Και αφού εκήρυξε τον Λόγο της Αληθείας σε διάφορα μέρη, ο Άγιος Διονύσιος εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, που την εποχή εκείνη δεν ήταν παρά μία μικρή κομμόπολη βυθισμένη στο σκότος της άγνοιας και της ειδωλολατρίας. Έκτισε μια εκκλησία όπου τελούσε τα Θεία Μυστήρια και εκήρυτε τα Μεγαλεία του Θεού. Εκεί έκανε πολλά θαύματα και οι μαθητές του πολλαπλασιάστηκαν και ξεκίνησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ισπανία. Η φήμη του Αγίου Διονυσίου κίνησε το φθόνο του δαίμονα, που έβαλε την σκέψη στον αυτοκράτορα Δομητιανό ότι εκείνος ο Έλληνας επίσκοπος που κήρυτε τον νέο Θεό επιθυμούσε να δημιουργήσει αναταραχή και επεδίωκε να υποκινήσει το λαό σε εξέγερση εναντίον του αυτοκράτορα. Ματέως προσπάθησαν να πείσουν το Διονύσιο και τους συντρόφους του να απαρνηθούν το Θεό για τον οποίο ζούσαν και επιθυμούσαν να πεθάνουν. Με μεγάλη λοιπόν χαρά έμαθαν ότι καταδικάστηκαν σε αποκεφαλισμό. Ο Θεός δεν αρκέστηκε να δώσει στον Άγιο Μάρτυρα το χάρισμα της θεογνωσίας και της διδασκαλίας, θέλησε επίσης να δείξει μέσω του μάρτυρος ότι δια της πίστεως οι χριστιανοί νικούν το θάνατο. Αμέσως μετά το λυσμό του, ο Άγιος Διονύσιος σηκώθηκε όρθιος προς κατάπληξη όλων των παρευρισκομένων, πήρε το κεφάλι στα χέρια του και περπάτησε περίπου 2 μίλια, ώσπου συνάντησε μια γυναίκα ενάρετη, ονόματι Κατούλα, στα χέρια της οποίας απέθεσε το πολύτιμο και τίμιο λείψανο. Η τιμία κάρα του Αγίου Διονυσίου φυλάσσεται σήμερα στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου, στο Άγιον Όρος, στην οποία τη δόρισε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Κομνηνός, 10ος αιώνας. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας.

0: Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σήμερα ξεφυλίζουμε το βιβλίο «Το πρώτο μου συναξάρι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Χρυσοπηγή». Και θα διαβάσουμε τον βίο της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου.

Τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν πραγματικό κόσμημα μέσα στο γαλάζιο Αιγαίο. Μικρά ή μεγαλύτερα,

καθένα έχει τη δική του ιδιαιτερότητα και γοητεία, τα δικά του χρώματα, ομορφιές και ευλογίες. Η Κύμολος, ένα από αυτά τα νησιά, πέρα από το φυσικό της πλούτο, διαθέτει και μία θεόσταλτη δωρεά, αφού σε αυτό το τμήμα της αιγιοπελαγίτικης γης έζησε και ασκήτεψε Ιωσία Μεθοδία.

Γεννήθηκε στην Κύμολο στις 10 Νοεμβρίου 1865 από πολύ ευσεβείς γονείς. Της έδωσαν το όνομα Ειρήνη και ήταν ένα από τα 5 παιδιά της ταπεινής εκείνης οικογένειας. Από μικρή η Ειρήνη είχε κάνει στην καρδιά την επιλογή της. Απέφευγε οτιδήποτε μπορούσε να βλάψει την αγνή ψυχή της και σαν εργάτρια μέλισσα συνέλεγε κάθε τι χρήσιμο και ωφέλιμο. Όλοι παρατηρούσαν με θαυμασμό τη συνετή σκέψη της αλλά και τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε όλα της τα ζητήματα. Η ίδια η Ειρήνη έτρεφε στην ψυχή της αγάπη προς τον Πανάγαθο Θεό και συνήθιζε να πηγαίνει στην εκκλησία και να διδάσκεται στην κυριολεξία από τη γλώσσα του Ευαγγελίου αλλά και τα μηνύματα των ψαλμών.

όταν μεγάλωσε αρκετά, αποφάσισε να αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της σε αυτόν που από μικρή αγαπούσε με όλη της την καρδιά, στον Χριστό. Οι γονείς της όμως ήθελαν να την αποκαταστήσουν, πατρεύοντάς την με κάποιο άξιο άντρα. Η νεαρή Ειρήνη, που δεν ήθελε να λυπήσει τους αγαπημένους γονείς της, αφού προσευχήθηκε ολόθερμα προς τον Θεό, ζητώντας του να την βοηθήσει, ακολούθησε τελικά το θέλημα των δικών της. Έτσι, αν και πήρε για σύζυγό της κάποιο ναυτικό αποτυχίο, η αγάπη της για τον Χριστό δεν μειώθηκε. Εξακολουθούσε το σεμνό πρόγραμμα και καθημερινά προσευχόταν αρκετές ώρες. Κάποια μέρα, ο σύζυγος της Ειρήνης σε ένα ταξίδι ναυάγησε και χάθηκε. Η ευλογημένη γυναίκα όμως, μόλον ό,τι στενοχωρήθηκε, δεν απογοητεύθηκε. Και αυτό γιατί δέχτηκε το θλιβερό γεγονός σαν ένα μήνυμα από τον Θεό. Για αρκετό καιρό, μέρα και νύχτα, η σκέψη αυτή έγινε η μόνιμη προσευχή της. Με δάκρυα παρακαλούσε το Δεσπότη Χριστό να της υποδείξει τι έπρεπε να κάνει και με τη βοήθεια του πνευματικού της επέλεξε να γίνει μοναχή. Και πραγματικά έγινε μοναχή στο ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας στην Κύμολο, παίρνοντας το νέο της όνομα Μεθοδία.

ανίποτη χαρά αισθάνθηκε η ουσία, σαν έγινε μοναχή. Με μοναδικό της μέλημα την άσκηση για την αγάπη του Χριστού, άρχισε το μοναχικό της αγώνα με ασταμάτητη προσευχή και αυστηρή νηστεία, θέλοντας μάλιστα να μένει όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις καθημερινές μέρημνες του κόσμου. Αποφάσισε να περνάει τον περισσότερο χρόνο της έγκλειστη, δηλαδή να περιοριστεί σε ένα μικρό χώρο δίχως να βγαίνει από εκεί και χωρίς να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους. Ήθελε όλη της η σκέψη και η προσοχή να είναι στραμμένη στον Χριστό. Έτσι, διάλεξε ένα μικρό κελί δίπλα στο ναό της γεννήσεως του Κυρίου, στο κάστρο της Κιμόλου. Σε αυτό το μικρό δωμάτιο έμεινε η ουσία, καλλιεργώντας τη θεία της αρετή. Κοιμόταν ελάχιστα πάνω σε ένα ξύλινο κρεβάτι χωρίς σκεπάσματα. Ολόκληρη την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας προσευχόταν ασταμάτητα μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και του Χριστού. Νύστευε αυστηρά τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα μετελάμβανε τα άχραντα μυστήρια. Από το αγιασμένο κελί της έβγαινε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης ή όταν την καλούσε η αγάπη για κάποια βασανισμένη ψυχή. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής παρέμενε έγκλειστη και δεν δεχόταν ούτε να δει ούτε να ακούσει κανέναν. Μόνο από ένα μικρό άνοιγμα έδινε λίγο λάδι από το καντήλι του κελιού της σε όποιους είχαν προβλήματα και ζητούσαν τη βοήθειά της. Και αμέσως, σε όσους πίστευαν, το θαύμα από το ευλογημένο λαδάκι γινόταν. Αν πάλι σε κάποια περίπτωση από ευγνωμοσύνη της έδιναν τρόφιμα ή ρούχα, η ουσία τα μοίραζε χωρίς καθυστέρηση σε φτωχούς και ασθενείς.

καθώς περνούσαν τα χρόνια, η αρετή της Σωσία, γνωστή σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και ακόμα μακρύτερα. Πολλές γυναίκες, αφού μόνο γυναίκες δεχόταν να δει η Σωσία, κατέφευγαν στο ασκητήριο της Κυμόλου για να λάβουν την ευλογία της. Τα λόγια της Σωσίας ήταν το καλύτερο φάρμακο για κάθε πονεμένη ψυχή. Και το παράδειγμά της τόσο ισχυρό, ώστε πολλοί άνθρωποι άλλαζαν τον τρόπο ζωής τους, ακολουθώντας τις συμβουλές της. Όλοι στο νησί αισθάνονταν την ευλογία του Θεού και είχαν μεγάλη χαρά για την παρουσία της Σωσίας Μεθοδίας στον τόπο τους. Η άσκηση και ο αγώνας της Σωσίας για τη δόξα του Θεού και την αγάπη για τον συνάνθρωπο συνεχίστηκε ακούραστα και χωρίς διακοπή ως τις 5 Οκτωβρίου 1908. Τότε ο Κύριος κάλεσε για πάντα κοντά του την Αγία της Κυμόλου, ώστε να συνεχίσει από τον ουρανό πλέον το θεάρεστο έργο της.

Διαβάσαμε το βίο της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου. Και αμέσως θα διαβάσουμε τώρα ένα θαυμαστό περιστατικό από τη ζωή της.

«Θαύματα πολλά κάνει, σου λέω», είπε κάπως νευριασμένα ο Γιώργης και έκανε να φύγει από το τραπέζι που καθόταν με τον Μανώλη εκεί, στο καφενείο του λιμανιού. Ο Μανώλης ήταν από την Αθήνα και μόλις είχε φτάσει στην Κύμολο. Ήταν δικηγόρος και τον είχε καλέσει ο Γιώργης για κάποια υπόθεση. Μισή ώρα νωρίτερα είχε κατέβει από το πλοίο της γραμμής και εκεί, μπροστά στο λιμάνι, συνάντησε τον Γιώργη. Είπαν να καθίσουν λίγο στο μικρό καφενείο για να ξαποστάσει ο Μανώλης από το ταξίδι του. Καθώς ζητούσαν, ο Γιώργης αναφέρθηκε με σεβασμό στη γερόντισσα Μεθοδία. Ήξερε πως ήταν Αγία, αφού καθημερινά μάθαιναν στο νησί διάφορα θαύματα που γίνονταν με τις προσευχές της. Ο Μανώλης δεν ήξερε τίποτα για τη γερόντισσα του κάστρου και επειδή του φάνηκαν λίγο παράξενα τα όσα άκουγε από τον Γιώργη, έδειξε να μην τα πιστεύει. Τότε ήταν που ο Γιώργης θύμωσε και θέλησε να σηκωθεί να φύγει. Ο Μανώλης όμως κατάλαβε το λάθος του και ζήτησε συγγνώμη, προτείνοντας μάλιστα να πάνε κάποια από τις επόμενες μέρες στο κελί της Οσίας. Ξεκίνησαν λοιπόν για το σπίτι του Γιώργη, αλλά στη διαδρομή δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Ο ταπεινός Κυμόλιος ψαράς ήταν αρκετά στενοχωρημένος με την αρχική άρνηση του Αθηναίου συνεργάτη του να πιστέψει στα παράδοξα μα και ευλογημένα που συνέβαιναν στο κάστρο. Άλλωστε, η γερόντισσα Μεθοδία ήταν για όλους τους Κυμόλιους το στήριγμά τους. Ό,τι χρειάζονταν, σε αυτήν προσέτρεχαν. Και τώρα ξαφνικά θα έρχονταν κάποιος από την πρωτεύουσα να αμφισβητήσει την ευλογία του νησιού. Αμήλυτος παρέμενε ο Γιώργης, με χαμηλωμένο το βλέμμα του στη γη, και με θλίψη και αγωνία προσευχότανε ώστε ο Θεός να βοηθήσει το συνεργάτη του να πιστέψει κι αυτός στην Αγία Ασκήτρια. Άλλωστε, ο Γιώργης είχε σαν αρχή του να μην βάζει στο σπίτι του απίστους, αλλά και όσους περιφρονούν την

αυτό γιατί ο ίδιος ο Γιώργης είχε δει ένα μεγάλο θαύμα από τη γερόντισσα Μεθοδία. Ο αδελφός του, που είχε και δούλευε κάποια χωράφια στην άλλη άκρη του νησιού, πριν από λίγα χρόνια είχε παρουσιάσει μια άσχημη πάθηση στο λαιμό του. Πονούσε πολύ και οι γιατροί λέγαν πως έπρεπε να γίνει χειρουργείο στην Αθήνα. Αλλά και πάλι, λιγοστές ελπίδες του έδιναν. Μέσα στον πόνο και τη στενοχώρια, σκέφτηκε τη γερόντισσα και έστειλε τη γυναίκα του να την θερμοπαρακαλέσει για το πάθημά του. Ήταν σοβαρή η κατάστασή του. Τι? Μόλις τον είδε, γονάτισε και με δυνατά λόγια προσευχήθηκε στο Θεό. Σταύρωσε στη συνέχεια τον πονεμένο λαιμό και έδωσε στον ασθενή να πιει λίγο ευλογημένο λαδάκι από το καντήλι της, που ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, έκαιγε στο κελί της.

βασανισμένος Γιάννος, ο αδελφός του Γιώργη, αισθάνθηκε ανακούφιση. Και σε λίγες μέρες το πρόβλημα εξαφανίστηκε και ο ίδιος έγινε πάλι υγιής, δοξολογώντας το Θεό και ευχαριστώντας την οσία. Οι γιατροί που τον είχαν εξετάσει δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ήταν πραγματικό θαύμα. Και ο Γιώργης, που το είχε ζήσει από κοντά, σεβόταν τη γερόντισσα Μεθοδία όσο κανέναν άλλο.

0: Μόλις έφτασαν στο σπίτι, έδειξε ο Γιώργης το φιλοξενούμενό του το δωμάτιο που θα έμενε και πήγε και στάθηκε κοντά στο κατώφλι του σπιτιού του. Ξαφνικά, είδε κάμποσους ηγοριανούς του να βαδίζουν βιαστικά στο δρόμο. Στην ερώτησή του για πού πήγαιναν, άκουσε ένα δυσάρεστο μαντάτο. Ο ιερέας της υπαπαντής είχε αρρωστήσει βαριά και πήγαιναν όλοι σπίτι του γιατί η κατάστασή του χειροτέρευε. Χωρίς να το ξανασκεφτεί, ο Γιώργης πήρε το σακάκι του, μα κάνοντας να φύγει, άκουσε το Μανώλη να τον ρωτάει αν θα μπορούσε και αυτός να πάει μαζί του.
1: «Έλα»,
0: είπε ο Γιώργης, και αμέσως οι δυο τους βγήκαν στο δρόμο και ενώθηκαν με τους υπόλοιπους. Δεν άργησαν να φτάσουν στο σπίτι του ιερέα. Εκεί είχαν συγκεντρωθεί και πολλοί άλλοι κοιμόλοι. Κάποια στιγμή βγήκε από το σπίτι η κόρη του άρρωστου ιερέα και είπε ότι χειροτέρευε η κατάσταση του πατέρα της. Μοναδική τους ελπίδα ήταν η γερόντισσα Μεθοδία. Και αμέσως η κόρη μαζί με μερικές άλλες γυναίκες ξεκίνησαν για το ταπεινό κελί της. Μέχρι να επιστρέψουν από την Οσία, ο Γιώργης και ο Μανώλης είχαν κατορθώσει να φτάσουν ως το δωμάτιο του ασθενή. Χαιρέτησε ο Γιώργης το συνονόματό του ιερέα και άναψε μια λάμπα πετρελαίου, αφού είχε προχωρήσει η ώρα και ο ήλιος έδιε.

Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι ευσεβείς γυναίκες από το ασκητήριο της Οσίας και μαζί τους έφεραν ένα δώρο ανυπολόγιστης αξίας. Ήταν λίγο λάδι από το καντήλι της Οσίας και αφού έκαναν όλοι το σταυρό τους, γονάτισαν και προσευχήθηκαν σιωπηλά για τον άρρωστο. Στη συνέχεια σταύρωσαν τον ιερέα σε διάφορα σημεία με το λάδι της Οσίας και περίμεναν. Πέρασε η νύχτα και λίγο μετά το χάραμα είδαν όλοι ένα θαύμα μπροστά στα μάτια τους. Ο ιερέας, που ως το προηγούμενο βράδυ ήταν ακίνητος και βαριά άρρωστος, είχε σηκωθεί μόνος του και προσπαθούσε να περπατήσει.

Φωνές χαράς, γέλια και χειροκροτήματα ακούστηκαν από το σπίτι του ιερέα. Το λαδάκι και η ευχή της σωσίας είχαν κάνει μία ακόμα θαυμαστή θεραπεία και όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι έψαλαν δοξολογικό ύμνο προς το Θεό. Ο Μανώλης δεν ήξερε τι να πει. Μονάχα από μέσα του ζητούσε συγχώρεση για την προηγούμενη δυσπιστία του. Από εκείνη τη μέρα και μετά, ο Μανώλης είχε πια να λέει παντού για την οσία μεθοδία και είχε μάλιστα και την ευλογημένη συνήθεια πάντοτε να έχει μαζί του για φυλαχτό λίγο βαμβάκι με λάδι από το καντήλι της οσίας.

Διαβάσαμε το βίο και ένα περιστατικό από τη ζωή της Οσίας Μεθοδίας της Κιμόλου από το βιβλίο «Το πρώτο μου συναξάρι» που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Χρυσοπηγή». Φίλες και φίλοι ακροατές, κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε.

0: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου. Και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.in-ad.gr.
1: Βαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις τελικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
8: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Αποκλειστικά για παιδιά.
10: Από 2 έως 102 ετών.
11: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
9: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε σε όλους. Είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε δηλαδή και εσείς το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μείνετε κοντά μας, θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα 30 λεπτά. Η Στέλλα Πλαταρά στο μικρόφωνο και ο Άγγελος Παπάς στη ρύθμιση του ήχου. Εάν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή. Θα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο και θα είναι έτοιμη να σας ακούσει. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, παιδιά. Ξεκινάει λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο, έτσι να ξεκουραστείτε λίγο από το φόρτο της εβδομάδας που προηγήθηκε. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί κάθε εβδομάδα παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό και θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, για τα χαιρετίσματα που στέλνετε εδώ σε όλους εμάς, για την αγάπη που δείχνετε. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά βέβαια που κάθε εβδομάδα στέλνουν γράμματα για την εκπομπή και να ξέρετε πως όλα τα διαβάζουμε, απλά δεν είναι εύκολο να τα διαβάσουμε όλα και να τα ακούσετε εσείς που μας ακούτε από το σπίτι. Εμείς σήμερα έχουμε το γράμμα του Γιώργου Θεοχαράκη μπροστά μας και θέλω έτσι να διαβάσουμε αυτά που μας γράφει ο Γιώργος. Είμαι ο Γιώργος Θεοχαράκης, πηγαίνω στην Τετάρτη Δημοτικού. Κάθε Σάββατο στις 10 ακούω την Πειραϊκή Εκκλησία και ανυπομονώ να ακούσω το βίο του Αγίου που έχετε να μας πείτε. Μου αρέσουν οι βίοι των Αγίων. Σας ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά που μου κρατάτε. Σας αγαπώ πολύ. Γιώργο Θεοχαράκη, και εμείς από τη δική μας πλευρά που είσαι και εσύ ένα μέλος αυτής της παιδικής ραδιοφωνικής συντροφιάς, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και θέλω και εσείς οι υπόλοιποι που μας ακούτε να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Γιώργου. Σημειώστε τη διεύθυνσή μας, είναι Δελιγιώργη 48 στον Πειραιά και ο ταχυδρομικός μας κώδικας είναι 185-33. Μπορείτε να στείλετε το γράμμα, την επιστολή σας για να τη λάβουμε, να τη διαβάσουμε και να ξέρετε θα μας δώσει πολύ πολύ μεγάλη χαρά.

σημείο αυτό και εφόσον είπαμε πως έχει ήδη ξεκινήσει φυσικά το Σαββατοκύριακο και έχετε ίσως και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας για παιχνίδι, να σας προτείνουμε έτσι για αρχή και ένα παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε με τους φίλους σας. Αυτό βέβαια το παιχνίδι συνήθως το παίζουμε όταν είμαστε σε μια καινούργια ομάδα, έτσι στο σχολείο ή στο κατηχητικό. Είναι ένα παιχνίδι γνωριμίας, μπορούμε να πούμε. Όλα τα παιδιά δηλαδή κάθεστε σε κύκλο, έχετε σχηματίσει ένα κύκλο. Στο κέντρο του κύκλου βρίσκεται ένα παιδί που πετάει την μπάλα προς τα πάνω, φωνάζοντας το όνομα ενός από τα παιδιά της ομάδας, το οποίο παιδί μόλις ακούσει το όνομά του τρέχει να πιάσει την μπάλα. Τα υπόλοιπα όμως παιδιά που δεν άκουσαν το όνομά τους τρέχουν γρήγορα να απομακρυνθούν από το παιδί, γιατί αυτό μόλις πιάσει την μπάλα λέει 1, 2, 3, stop, και τα παιδιά πρέπει να μείνουν ακίνητα στο σημείο που βρίσκονται. Το παιδί λοιπόν με την μπάλα προσπαθεί να πετύχει το παιδί που βρίσκεται πιο κοντά του, το πλησιέστερο, και αν τα καταφέρει τότε αλλάζουν οι ρόλοι. Πάλι μπαίνει κάποιος στο κέντρο, πετάει την μπάλα, λέει το όνομα του παιδιού που θέλει να πιάσει την μπάλα κλπ. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μάθουμε τα ονόματα των υπόλοιπων παιδιών μέσα στην ομάδα μας, μέσα σε μια καινούρια ομάδα. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι που έχουμε να σας προτείνουμε για σήμερα. Νομίζω πως έχουμε πει αρκετά. Είναι η κατάλληλη στιγμή να περάσουμε στο πρώτο για σήμερα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα που ελπίζω ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα.

στο Άγιον Όρος, παιδιά, υπάρχουν 20 μοναστήρια. Ένα από αυτά είναι η Μονή Δοχειαρίου. Στη Μονή αυτή, παιδιά, βρίσκεται μία θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας, η Παναγία Γεωργοϋπήκος. Οι μοναχοί, μάλιστα, πιστεύουν ότι η Παναγία Γεωργοϋπήκος τους προστατεύει και βοηθάει όποιον την προσκυνάει με πίστη και ζητάει τη βοήθειά της. Τη Μονή Δοχειαρίου, παιδιά, για την οποία σας είπα προηγουμένως, την ίδρυσε ένας μοναχός που λεγόταν Νεόφυτος. Από τα πρώτα εκείνα χρόνια είχε αγιογραφήσει κάποιος μια πολύ ωραία εικόνα της Παναγίας και αυτή η εικόνα υπήρχε στο μοναστήρι. Η εικόνα βρισκόταν σε ένα σημείο από το οποίο περνούσαν οι μοναχοί. Έτσι και ένας από τους μοναχούς περνούσε συχνά μπροστά από την εικόνα και ακόμα και τη νύχτα. Τη νύχτα όμως, επειδή δεν υπήρχε άλλο φως, εκείνος ο μοναχός κρατούσε αναμένα βαδιά. Με το φως της φωτιάς μπορούσε να δει μέσα στο σκοτάδι και να προχωρήσει. Ένα βράδυ όμως, καθώς προχωρούσε κρατώντας τα αναμένα βαδιά και πέρασε μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μία φωνή. Και τι του έλεγε, παιδιά, η φωνή? Του έλεγε: «Μην περνάς από εκεί, με τον καπνό που βγάζει η φωτιά από τα δαδιά που κρατάς στα χέρια σου, μαυρίζεις τον τόπο». Ο μοναχός νόμισε πως κάποιος άνθρωπος του μίλησε και δεν έδωσε σημασία. Έτσι δεν σταμάτησε τη συνήθειά του. Μετά από λίγο καιρό, νύχτα ήταν πάλι, πέρασε πάλι μπροστά από την εικόνα της Παναγίας και κρατούσε πάλι τα αναμένα δαδιά στα χέρια του. Τότε άκουσε ξανά την ίδια φωνή. «Ως πότε θα συνεχίζεις να μαυρίζεις το πρόσωπό μου με τους καπνούς? Δεν σέβεσαι το πρόσωπό μου?» Όταν άκουσε αυτά τα λόγια, παιδιά, ο μοναχός τα έχασε. Λέγεται μάλιστα ότι έχασε το φως του, τυφλώθηκε. Κατάλαβε ότι η φωνή που άκουγε έβγαινε μέσα από την εικόνα της Παναγίας. Και σκέφτηκε ότι περιφρόνησε τα λόγια της Παναγίας και ότι δεν υπάκουσε. Μετάνιωσε λοιπόν για αυτό που έκανε και αποφάσισε να επανορθώσει. Και τι έκανε? Έφτιαξε, παιδιά, ένα ξύλινο κάθισμα, ένα στασίδι όπως λέμε, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και εκεί καθόταν και παρακαλούσε συνεχώς την Παναγία να τον συγχωρήσει και να του δώσει το φως του. Έλεγε ότι ήθελε να βλέπει την Άγια εικόνα της και να δοξάζει την Παναγία και να την ευχαριστεί. Και η Παναγία, παιδιά, που πάντα ακούει τις προσευχές των πιστών ανθρώπων, άκουσε και την προσευχή εκείνου του μοναχού. Είδε πόσο πολύ είχε μετανιώσει, είδε τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια του και του είπε: «Σου χαρίζω το φως σου και να θυμάσαι ότι εγώ είμαι η κυρία αυτού του μοναστηριού. Όποιος προσεύχεται με πίστη σε μένα, του χαρίζω ό,τι είναι για το καλό του, γιατί τον υπακούω γοργά, δηλαδή γρήγορα. Είμαι η Παναγία η Γεωργοϋπήκος». Πράγματι, ο μοναχός, παιδιά, έγινε καλά και στο σημείο εκείνο έφτιαξαν ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμήν της Παναγίας της Γεωργοϋπήκου και από τότε η παλιά αυτή εικόνα ονομάζεται Παναγία Γεωργοϋπήκος, η Παναγία αυτή που εικονίζεται στην εικόνα αυτή, γιατί πράγματι τη λέμε Γεωργοϋπήκο, γιατί πράγματι ακούει γοργά, γρήγορα δηλαδή, τις προσευχές μας και κάνει η Παναγία η Γεωργοϋπήκος μεγάλα θαύματα, όχι μόνο μέσα στο Άγιον Όρος, αλλά να ξέρετε πως κάνει πολλά θαύματα και έξω από αυτό σε κάθε άνθρωπο που ζητάει με πίστη τη βοήθειά της.

μιλήσαμε, παιδιά, σήμερα για την Παναγία την Γοργοϋπήκο. Η Παναγία η Γοργοϋπήκος, λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, ονομάζεται έτσι γιατί γοργά υπακούει. Γρήγορα δηλαδή ακούει τις προσευχές μας και τις μεταφέρει στο Χριστό. Η Παναγία, παιδιά, από μικρή ξεχώρισε για μια μεγάλη αρετή που δυστυχώς δεν την έχουμε όλοι. Ξέρετε ποια είναι αυτή η μεγάλη αρετή? Είναι, παιδιά, η αρετή της υπακοής. Η Παναγία, παιδιά, την ημέρα του Ευαγγελισμού υπάκουσε στα λόγια του Αρχάγγελου Γαβριήλ και δέχτηκε να φέρει στον κόσμο το Χριστό. Αντίθετα, βλέπουμε οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, έχασαν τον παράδεισο γιατί δεν υπάκουσαν σε αυτό που τους ζήτησε ο Θεός και έφαγαν τελικά τον απαγορευμένο καρπό. Την υπακοή όμως, παιδιά, πρώτος μας τη διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός, παιδιά, έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού Πατέρα και δέχτηκε να πεθάνει πάνω στο Σταυρό. Και έτσι μας διδάσκει ανάμεσα σε τόσες άλλες αρετές και αυτή τη μεγάλη αρετή της υπακοής. Υπακοή, παιδιά, δείχνουμε και σε ανθρώπους που μας αγαπούν πολύ και θέλουν το καλό μας, όπως είναι οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι δάσκαλοί μας. Οι γονείς μας, για παράδειγμα, θέλουν πάντα το καλύτερο για μας. Και όταν μάλιστα μας οδηγούν στο δρόμο του Θεού, τότε εμείς πρόθυμα πρέπει να υπακούμε σε αυτό που μας λένε, σε αυτό που μας συμβουλεύουν. Προσέξτε όμως, αν βλέπουμε ότι κάποιος μεγάλος μας ζητάει να κάνουμε κάτι που δεν είναι καλό ή που μας βγάζει έξω από το δρόμο του Θεού, τότε μόνο δεν υπακούμε σε αυτό που μας λέει. Ακόμα, παιδιά, και Άγιοι υπάρχουν, όπως η Αγία Ειρήνη, που είχε πατέρα ειδωλολάτρη. Δεν τον άκουσε όμως και δεν πίστεψε στα είδωλα, έβλεπε πως αυτό που της ζητούσε ο πατέρας της δεν ήταν καλό. Προτίμησε, λοιπόν, να μην τον υπακούσει. Σε μια τέτοια περίπτωση μόνο, όταν δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιος μας ζητάει να κάνουμε κάτι άσχημο, κάτι που δεν αρέσει στο Θεό, κάτι που κάνει κακό στην ψυχή μας, τότε μόνο δεν κάνουμε υπακοή. Υπακοή, παιδιά, κάνουμε για να έρθουμε με τις πράξεις μας πιο κοντά στο Θεό. Κάνω κάτι καλό. Ακούω κάποιον που με συμβουλεύει να ακολουθήσω το καλό. Ακούω κάποιον όταν θέλει να με βοηθήσει να αποκτήσω και άλλες αρετές και να γίνω καλύτερος. Και κάτι τελευταίο, παιδιά. Η υπακοή, πρέπει να ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, πως είναι πολύ καλή φίλη με την αγάπη. Τι εννοώ? Όταν αγαπώ κάποιον πάρα πολύ, τότε δεν θέλω να τον στενοχωρώ, έτσι δεν είναι? Και κάνω πρόθυμα ό,τι μου ζητήσει. Τον ακούω αμέσως και κάνω ό,τι μου λέει για να του δώσω χαρά. Φανταστείτε, λοιπόν, όταν αγαπάμε πολύ το Θεό, τότε πόσο πολύ υπακοή πρέπει να κάνουμε σε Αυτόν. Ό,τι μας δώσει, ευχάριστο ή δυσάρεστο, να το δεχόμαστε και να λέμε ας γίνει όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Έτσι, παιδιά, έκαναν και οι Άγιοι. Αγαπούσαν τόσο πολύ το Θεό που, όπως λέμε, έκαναν υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και ακόμα και αν ο Θεός τους ζητούσε κάτι πολύ δύσκολο, εκείνοι πάλι έκαναν υπακοή. Προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι τους ζητούσε ο Θεός, γιατί μέσα στην καρδιά τους είχαν μία μεγάλη ελπίδα. Είχαν την πίστη ότι ο Θεός θα δει την υπακοή και θα τους βοηθήσει ακόμα και στα δύσκολα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, η Παναγία στον Ευαγγελισμό έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δέχτηκε να γίνει μητέρα του Θεού, παρόλο, παιδιά, που αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η Παναγία δεν ήταν παντρεμένη και ο κόσμος μπορούσε να πει πολύ άσχημα λόγια για εκείνη που θα περίμενε παιδί ενώ δεν ήταν παντρεμένη. Και όμως δεν σκέφτηκε τον κόσμο. Σκέφτηκε πόσο πολύ αγαπάει το Θεό.
σκέφτηκε την αγάπη της για το Θεό και έτσι υπάκουσε στον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Δέχτηκε να γεννήσει το Χριστό, παρόλο που ήταν κάτι δύσκολο για εκείνη. Και δέχτηκε γιατί κατά βάθος αγαπούσε πολύ το Θεό και είχε μεγάλη πίστη και ελπίδα ότι ο Θεός θα έμενε κοντά της, δεν θα την άφηνε, θα την βοηθούσε. Έτσι λοιπόν, παιδιά, και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Παναγίας και να κάνουμε στη ζωή μας όχι αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Να κάνουμε πράγματα που όσο και αν μας δυσκολεύουν, μας φέρνουν όμως πιο κοντά στο Θεό και πιο κοντά στους Αγίους.

Και μια και μιλήσαμε σήμερα, παιδιά, για την υπακοή, θα πούμε έτσι σύντομα πριν τελειώσουμε την εκπομπή μας μια αληθινή ιστορία από το γεροντικό που μας διδάσκει πόσο σημαντική είναι αυτή η αρετή της υπακοής. Και να την ακούσουμε λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι κάποτε σε ένα μοναστήρι ζούσαν 12 περίπου μοναχοί. Από αυτούς ο ένας ξεχώριζε για την υπακοή του. Τον έλεγαν μάλιστα Μάρκο. Ο ηγούμενος, παιδιά, για να δείξει και στους άλλους μοναχούς την υπακοή του Μάρκου, κάποια μέρα έκανε ένα γύρο σε όλο το μοναστήρι. Στάθηκε σε ένα κελί, χτύπησε την πόρτα και φώναξε το μοναχό που ήταν μέσα. Από μέσα ακουγόταν η φωνή

0: που έκανε και πετάχτηκε αμέσως όταν τον κάλεσε ο γέροντας για να υπακούσει στο κάλεσμά του. «Αυτή λοιπόν είναι η αρετή της υπακοής», τους είπε, και όλοι οι μοναχοί αναγνώρισαν ότι εκείνοι δεν έκαναν στο γέροντά τους την υπακοή που έκανε ο Μάρκος. Αυτή λοιπόν την ιστορία από το γεροντικό, τελειώνουμε την εκπομπή μας. Έτσι πρέπει να κάνουμε, παιδιά, και εμείς. Μόλις μας φωνάξει κάποιος, οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, μόλις ακούσουμε το όνομά μας, αμέσως πρέπει να ακούμε και με προθυμία να σηκωνόμαστε να βοηθήσουμε σε ό,τι μας χρειάζονται. Με αυτό λοιπόν το μήνυμα, με αυτή την προτροπή να εξασκήσουμε και εμείς την αρετή της υπακοής, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Ευχαριστώ πολύ και τον Άγγελο Παπά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Και τι λέτε, να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για το επόμενο Σάββατο? Το άλλο Σάββατο, πρώτα ο Θεός, στις 10 θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

0: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
1: Πατρίδα Γνωσία. Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε στην πατριδογνωσία, στην ραδιοφωνική μας προσπάθεια να μάθουμε κάτι από την πατρίδα μας. Ήθη, έθιμα, παραδόσεις, τόπους, ομορφιές, μέρη που όλα σηματοδοτούν αυτό που είναι η Ελλάδα μας. Περιμένουμε δικές σας προτάσεις. Ταχυδρομικά. Βούλγαρη 48-185-33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Βούλγαρη 48-185-33 Πειραιάς για την εκπομπή Πατριδογνωσία. Σήμερα δεν θα πάμε σε έναν συγκεκριμένο τόπο της πατρίδας μας, αλλά θα μιλήσουμε γενικά για τον Οκτώβριο, που έχει πολλά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και πολλά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν κατά το παρελθόν τέτοιο μήνα.

Οκτώβριος, φίλες και φίλοι, είναι ο 10ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 31 ημερών. Η ονομασία του προέρχεται από τη λατινική λέξη 8, επειδή στο αρχαίο δεκάμινο ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν ο 8ος στη σειρά των μηνών. Στη συνέχεια έγινε ο 10ος μήνας του έτους, διατήρησε όμως την αρχική του ονομασία. Ο Οκτώβριος ή Οκτώβρης

Συχνά αναφέρεται από το λαό ως Άη Δημήτρης ή Άη Δημητριάτης από τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 αυτού του μήνα. Η γιορτή αυτή που θεωρείται από τον λαό ως ορόσημο του χειμώνα συνδυάζεται με τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Στο γεωργικό καλαντάρι οι δύο αυτές γιορτές αποτελούν τις χρονικές τομές που χωρίζουν το έτος σε δύο ίσα μέρη, στο χειμερινό και στο θερινό εξάμηνο αντίστοιχα. Το πιο σημαντικό δώρο του Οκτώβρη στους γιορτούς είναι οι πολλές βροχές του. Γι' αυτό και σε πολλά μέρη ονομάζεται βροχάρης. Οι βροχές αυτές θεωρούνται ευεργετικές και γι' αυτό ο λαός λέει «Οκτώβρη και δεν έσπειρες, οχτώ σακιά δεν γέμισες». Τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα μας, με τη βοήθεια όλων μας, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη γι' αυτό, οι βροχές όλο και λιγοστεύουν και ξεσπούν σε άστατες περιόδους. Μήνας της σποράς, ο Οκτώβρης, λέγεται και σποριάτης, σποριάς και σπαρτός. Ονομασίες που τη συναντάμε και για τον Νοέμβριο, αφού ουσιαστικά η σπορά είναι μία παρατεταμένη διαδικασία που απασχολεί τους γιορτούς από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με αφετηρία την ευλογία του σπόρου στις εκκλησίες στη γιορτή της ύψωσης του Δημίου Σταυρού στις 14 του μήνα, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου ανάλογα με τον τόπο. Οι Λατίνοι αγρότες ονομάζουν τον Οκτώβρη σποριάτη, γιατί και αυτοί έχουν ακριβώς τα ίδια έθιμα. Σε διάφορα μέρη ο Οκτώβριος αναφέρεται ως Μπρουμάρης, ο Μιχλώδης, σκοτεινός, μια ονομασία όμως που συχνότερα συναντάμε και το Δεκέμβριο από το λατινικό Μπρούμα, που υποδηλώνει την μικρότερη μέρα ή αντίστοιχα τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο. Σε άλλα μέρη τέλος ονομάζεται και Παχνιστής, από την πάχνη που πέφτει τότε στους αγρούς. Τέλος, η παράδοση συνδέει τον Οκτώβρη με τη γρηγοριανή μεταρρύθμιση του ημερολογίου. Όταν ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος αποφάσισε να εφαρμόσει το 1582 την αλλαγή του Ιουλιανού ημερολογίου, έπρεπε από κάποιον μήνα να αφαιρεθούν 10 ημέρες που από την εφαρμογή του Ιουλιανού ημερολογίου το 45 π.Χ. ως το 1582 είχαν μετρηθεί χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν διανυθεί. Το παράδοξο αυτό προέκυψε από το ότι το πολιτικό έτος του Ιουλιανού ημερολογίου ήταν λίγο μεγαλύτερο από το τροπικό έτος των εποχών. Για αυτήν την αλλαγή ο κλήρος έπεσε κατά την παράδοση στον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα την 5η 4 Οκτωβρίου του 1582 ακολούθησε η Παρασκευή 15 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Διαλέχτηκε δε ακριβώς αυτό το δεκαήμερο για την αλλαγή και την προσαρμογή του ημερολογίου, επειδή δεν περιείχε σπουδαίες γιορτές Αγίων ούτε ιδιαίτερες γιορτές του τυπικού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έτσι, οι ημερομηνίες 5 έως 14 Οκτωβρίου του 1582 στο Γρηγοριανό ημερολόγιο δεν υφίστανται στην ιστορία.

Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα στην εορτή του Αγίου Δημητρίου, θα πούμε μερικά στοιχεία για τον Άγιο, για τη λατρεία του Αγίου. Από ένα άρθρο καθηγητού φιλολόγου ερευνητή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βιτάλη Ζαϊκόφσκι. Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου, 8 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, όπως την εορτάζουν όλοι οι Ορθόδοξοι Σλαβικοί λαοί, σημαδεύει για τους Σλάβους όπως και για τους Έλληνες το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του χειμώνα. Έρχεται ο Άγιος Δημήτριος καβάλα στάς προάλογο, λέει μια σερβική παροιμία. Οι Ρώσοι λένε πως τη μέρα του Αγίου Δημητρίου ο χειμώνας σκαρφαλώνει στο φράχτη και οι Βούλγαροι πως την ημέρα αυτή ο Μπαρμπαδημήτρης τεινάζει τα άσπρα γένια του και από αυτά πέφτει το πρώτο χιόνι. Πραγματικά τις μέρες εκείνες εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια του χειμώνα. Αρχίζουν να αχνοτρέμουν τα άστρα, πέφτει η πρώτη πάχνη και άλλα. Και στο λαϊκό καλαντάρι των Σλάβων η εορτή του Αγίου Δημητρίου συσχετίζεται με την εορτή του Αγίου Γεωργίου, 23 Απριλίου. Όπως εξάλλου, αδελφικά δεμένοι, αν και άσχετοι μεταξύ τους, παρουσιάζονται συχνά οι δύο Άγιοι και στην αγιογραφία. Η σύνδεση αυτή έχει μακρά παράδοση. Στο Βυζάντιο, οι στρατιώτες λάτρευαν τους δύο Αγίους σαν έναν, με το όνομα Δημογιώργιος, που συμβόλιζε τον ήλιο κατά τις τροπές του, της άνοιξης και του φθινοπόρου. Σύμφωνα με Ρώσο ιστορικό, οι Άγιοι αυτοί αντικατέστησαν τους αρχαίους Καβίρους. Σημαντικό ρόλο στην ένωση των δύο Αγίων έπαιξε η ετυμολογία των ονομάτων τους. Γεώργιος από τις λέξεις γη και έργων, Δημήτριος από το όνομα της αρχαιοελληνικής θεάς της Γεωργίας και της γονιμότητας Δήμητρας. Στην αγιογραφία, οι Άγιοι απεικονίζονται μαζί τουλάχιστον από τον 9ο αιώνα. Οι λαοί της Βαλκανικής μοίραζαν το έτος από τη γιορτή του ενός Αγίου, το ίμιση του έτους του Αγίου Γεωργίου, μέχρι τη γιορτή του άλλου, το ίμιση του έτους του Αγίου Δημητρίου. Ο Άγιος Γεώργιος φέρνει το καλοκαίρι και ο Άγιος Δημήτριος το χειμώνα, έλεγαν οι Βούλγαροι. Και η επόμενη μέρα και των δύο εορτών λεγόταν Ρασπούς, δηλαδή διάλυση, απόλυση. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου σηματοδοτούσε την λέξη των καλοκαιρινών συμφωνιών για την εξόφληση των χρεών. Οι εργοδότες πλήρωναν τους εργάτες τους για τη μισή χρονιά και έκλειναν καινούργιες συμφωνίες για την επόμενη περίοδο. Η ημέρα του Αγίου Δημητρίου δένει και λύνει, λένε στην Βορειοανατολική Σερβία. Οι δύο γιορτές ήταν επίσης τα όρια των κτηνοτροφικών εργασιών του Αγίου Γεωργίου, ξεκινούσαν τα κοπάδια για τα καλοκαιρινά βοσκοτόπια, του Αγίου Δημητρίου κατέβαιναν στα χυμαβιά. Και οι δύο Άγιοι θεωρούνται προστάτες των κτηνοτρόφων και των ζώων και τιμούσαν τις γιορτές τους με πανηγύρια, γλέντια, χορούς και δημοτελείς θυσίες ζώων, τα κουρμπάνια. Κατά τη σλαβική λαϊκή πίστη, στις 23 Απριλίου ο Άγιος Γεώργιος, ως φύλακας των λύκων, τους κλείνει τα στόματα, επιτρέποντάς τους να τρώνε μόνο καθορισμένα από αυτόν ζώα, ενώ του Αγίου Δημητρίου οι λύκοι λύνονται και αρπάζουν ζώα αδιακρίτως. Έτσι την ημέρα αυτή, οι κτηνοτρόφοι, για να ξορκίσουν τις επιθέσεις των λύκων, απέφευγαν αυστηρά κάθε εργασία σχετική με το μαλλί και την ύφανσή του. Στους Σέρβους και τους Βούλγαρους, το έθιμο τηρούνταν και για την προστασία των σπιτιών από τα ποντίκια. Την επαύριο του Αγίου Δημητρίου, που την ονόμαζαν Μέρα τα οι Δημήτρη, τιμούσαν τον Άγιο Νέστορα, μαθητή του Αγίου Δημητρίου, που, σύμφωνα με τον θρύλο, σκότωσε τον δράκοντα από τον οποίο έβγαιναν τα ποντίκια, τα φίδια και άλλα χθόνια ζώα. Ο Οκτώβριος συνδέεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, στενά με την πρόσφατη ιστορία μας. Η νικηφόρα είσοδο στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου 1912 μεταμόρφωσε την αμελητέα Ελλάδα σε υπολογίσιμη δύναμη. Η απόρριψη του φασιστικού τελεσύγγραφου στις 28 Οκτωβρίου 1940 συμπίκνωσε σε μια λέξη την ομοψυχία των Ελλήνων και την αγωνιστικότητα που στήριξαν πέρα από κάθε ελπίδα και απελπισία τον αγώνα στα βουνά της Αλβανίας, στις πόλεις και στην ύπαιθρο της κατεχόμενης Ελλάδας. Η αναμενόμενη από καιρό κατάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε φτάσει. Το κίνημα των Νεοτούρκων, ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, η αναδιοργάνωση των Βαλκανικών κρατών είχαν προετοιμάσει το έδαφος για την εκδίωξη των Τούρκων από τα Βαλκάνια. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ανάμεσα στα χριστιανικά κράτη
της Βαλκανικής, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα και Μαυροβούνιο και τον μεγάλο ασθενή άρχισε στις 5 Οκτωβρίου 1912. Είχαν προηγηθεί επίπονες διεργασίες και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Κυρίαρχο ρόλο στην λήψη των αποφάσεων είχε παίξει η Βουλγαρία, η ισχυρότερη τότε στρατιωτική δύναμη στα Βαλκάνια. Επιπλέον, η πλήρης υποστήριξη του Τσάρου προς αυτήν, βάσει της Ρωσοβουλγαρικής Συνθήκης του 1909, σύμφωνα με την οποία η Βουλγαρία σε περίπτωση πολέμου και νίκης της θα αποκτούσε ολόκληρη τη Μακεδονία και τη Θράκη, της έδινε το προβάδισμα στη διεκδίκηση της Οθωμανικής κληρονομιάς στα Βαλκάνια. Εξάλλου, μια μυστική συνθήκη με τη Σερβία το Φεβρουάριο του 1912 για τη διανομή των εδαφών σε περίπτωση νίκης, συνθήκη που απέκλειε την Ελλάδα οριστικά από κάθε δικαίωμα εθνικών διεκδικήσεων, ενίσχυσε την αλαζονία της Βουλγαρίας και την πεποίθησή της ότι μπορούσε να αναμετρηθεί επιτυχώς με τον τουρκικό στρατό μόνο με τη συνδρομή της Σερβίας. Η Βουλγαρία δεν επιθυμούσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, επειδή αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τις βλέψεις της επί της Μακεδονίας, η προσάρτηση της οποίας αποτελούσε εθνική αξίωση και της Ελλάδας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Ελλάδα βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Ο στρατός της, αν και ενισχυμένος από τον Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908 και αναδιοργανωμένος αρκετά μετά την κυβέρνηση Βενιζέλου, υστερούσε σημαντικά έναντι των βορείων γειτόνων, γεγονός που ενίσχυε την υπεροψία της Βουλγαρίας, η οποία αρνείται τη συμμετοχή της Ελλάδος σε μια βαλκανική συμμαχία εναντίον των Τούρκων. Μετά από δραματικές διπλωματικές προσπάθειες του Ελευθέριου Βενιζέλου και με πλήρη επίγνωση των κινδύνων που απειλούσαν τη χώρα, η Ελλάδα υπέκυψε, πραξιγκληματική για τους πολιτικούς αντιπάλους του Βενιζέλου, χωρίς όρους στον εκφιασμό των βουλγαρικών αξιώσεων. Για να αποφύγει τη ματέωση της επιδιωκόμενης προσέγγισης, ο Βενιζέλος συμφώνησε στις 16 Μαΐου 1912 να συμπολεμήσει η Ελλάδα με τις άλλες βαλκανικές χώρες χωρίς το δικαίωμα εθνικών διεκδικήσεων επί της Μακεδονίας και υπέγραψε Ελληνοβουλγαρική συνθήκη με καθαρά αμυντικό χαρακτήρα. Πρώτη η Τουρκία κήρυξε επιστράτευση στις 14 Σεπτεμβρίου. Ακολούθησαν οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι Μαυροβούνοι. Η γενική επιστράτευση στην Ελλάδα άρχισε στις 17 Σεπτεμβρίου και απέδωσε μία δύναμη περίπου 120.000 ανδρών και ένα ισχυρό στόλο. 5 μέρες αργότερα και έπειτα από έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και βουλγαρικούς εκβιασμούς, υπεγράφει ευσπεσμένος η στρατιωτική συμφωνία Βουλγαρίας-Ελλάδος που περιέλαμβανε τους όρους της και την διευθέτηση του κριτικού ζητήματος. Η σύραξη άρχισε στις 5 Οκτωβρίου. Ο ελληνικός στρατός, κατανεμημένος σε δύο μέρη, τον στρατό της Θεσσαλίας, 100.000 άνδρες, με διοικητή τον αντιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντίνο, και το στρατό της Ηπείρου, με διοικητή τον αντιστράτηγο Σαπουντζάκη, άρχισε να προελάβει χωρίς να συναντήσει μεγάλη αντίσταση από τους Τούρκους. Η πρώτη αποφασιστική μάχη του στρατού της Θεσσαλίας δόθηκε στις 9 Οκτωβρίου στο Σαραντάπορο και έληξε με νίκη των Ελλήνων και απελευθέρωση της Ελασσόνας. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ο ελληνικός στρατός είχε σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, απελευθερώνοντας την Κοζάνη, τα Γρεβενά και το Αμίντεο. Στο σημείο αυτό, μια σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ του Πρωθυπουργού και του πολιτικού ηγέτου της χώρας και του Διαδόχου και Αρχιστρατήγου έθεσε σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα και ιδιαίτερα την τύχη της Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος είχε επιλέξει να προελάσει βόρεια προς το μοναστήρι, προς συνάντηση του σερβικού στρατού. Ο Βενιζέλος επιθυμούσε να προελάσει ο στρατός χωρίς καθυστέρηση ανατολικά, καταλαμβάνοντας εδάφη σε αμφισβητούμενες από τους συμμάχους περιοχές, με τελικό στόχο την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Μετά από έντονες αντιπαραθέσεις του Πρωθυπουργού και Διαδόχου, προήμιο του εθνικού διχασμού που ακολούθησε, ο Κωνσταντίνος πίστηκε με αρκετή ολιγορία να κινηθεί προς τη Θεσσαλονίκη. Μετά τη νίκη του ελληνικού στρατού στα Γιάννητσά και την επιτυχή διάβαση του αξιού, η κατάληψη της Θεσσαλονίκης ήταν βέβαιη. Στις 26 Οκτωβρίου, ο Ταξίν Πασάς, αδυνατώντας να προασπίσει την πόλη, την παρέδωσε σε Έλληνες αξιωματικούς μαζί με 25.000 εχμαλώτους. Με διαφορά λίγων ωρών και αδιαφορώντας για την επίσημη ελληνική γνωστοποίηση ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πλέον ελληνική,
έφτασαν στην περιοχή βουλγαρικές μονάδες προερχόμενες από τις Σέρες και προσπάθησαν να εισδύσουν στην πόλη για να ακυρώσουν το πρωτόκολλο της παραδόσεως ή να επιτύχουν καθεστώς συγκυριαρχίας. Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1912 έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο διάδοχος επικεφαλής της πρώτης μεραρχίας και το μεσημέρι έγινε δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου Μινά για την απελευθέρωση της πόλης. Σε μια προσπάθεια κατοχύρωσης της ελληνικής κυριαρχίας και εξουδετέρωσης της βουλγαρικής απειλής, έφτασε στη Θεσσαλονίκη, όπου και παρέμεινε μέχρι την ημέρα της δολοφονίας του, το Μάρτιο του 1913, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος. Ωστόσο, η κατάληψη της Θεσσαλονίκης δεν σήμαινε και την σταθερή κατοχή της, καθώς οι Βούλγαροι αμφισβητούσαν την ελληνική κυριαρχία. Η Βουλγαρία, μετά τις τρομακτικές απώλειες που είχε υποστεί στο συνέδριο του Βερολίνου το 1878, λίγους μήνες μόνο μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που την καθιστούσε μεγάλη βαλκανική δύναμη, προσέβλεπε στην κατάληψη της Μακεδονίας και της Θράκης για να υλοποιήσει το όνειρο της Μεγάλης Βουλγαρίας. Η απώλεια της Θεσσαλονίκης έβαλε προσωρινό φρένο στην επίτευξη του στόχου της Βουλγαρίας, αλλά απέτεινε την επιθυμία της για μελλοντικές διεκδικήσεις και αντεκδικήσεις, γεγονός που οδήγησε λίγους μήνες αργότερα στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, ο οποίος άλλαξε τον χάρτη των Βαλκανίων, αλλά και άφησε πίσω του μια βαθιά πληγωμένη Βουλγαρία, η οποία το 1941 στο πλευρό του Άξονα πήρε το αίμα της πίσω με τη βουλγαρική κατοχή της Βόρειου Ελλάδος. Θα παραμείνουμε στα ιστορικά γεγονότα του Οκτωβρίου από την σύγχρονη ελληνική ιστορία, όπως θα αναφέρει στο άρθρο της η ιστορικός του Πανεπιστημίου του Κέντ, Μαρίνα Πετράκη. «Όλον το έθνος ας εγερθεί σύσσωμον. Αγωνιστείτε δια την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπερπάντων ο αγών». Έτσι τελείωνε το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά προς τον ελληνικό λαό το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940, ενώ ο κόσμος ξυπνούσε από τις ειρήνες του πολέμου. Ήταν η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο τελεσύγγραφο που του επιδόθηκε από τον Ιταλό πρεσβευτή Γκράτσι. Τα όσα δραματικά και πρωτοφανή για τα διπλωματικά δεδομένα συνέβησαν τα ξημερώματα της ίδιας μέρας σήμαναν την έναρξη του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου. Το τελεσίγραφο του Μουσολίνη, γεμάτο ανυπόστατους ισχυρισμούς, ζητούσε από την Ελλάδα να αναγνωρίσει στην Ιταλία το δικαίωμα να καταλάβει δια των ενόπλων αυτής δυνάμεων ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Επιδόθηκε στο Μεταξά στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στην Πρωθυπουργική Κατοικία στην Κηφισιά. Η επιλογή της ώρας της επίδοσης του τελεσύγγραφου, το οποίο βρισκόταν στα χέρια του Γκράτσι ώρες πριν, δεν ήταν τυχαία. Απέβλεπε στην πρόκληση σύγχυσης και πανικού στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία, μη έχοντας χρόνο να αντιδράσει και να κινητοποιήσει τα στρατεύματά της, στέλνοντάς τα στην πρώτη γραμμή, θα ενέδιδε στις θρασίτατες ιταλικές απαιτήσεις. Όπως αναφέρει ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του, όταν έφτασε στο σπίτι του Μεταξά, συνοδευόμενος από τον Ιταλό στρατιωτικό ακόλουθο και έναν μεταφραστή, ο πρόεδρος κοιμόταν. Ύστερα από αναμονή μερικών λεπτών, εμφανίστηκε ο Μεταξάς, ο οποίος οδήγησε τον Ιταλό πρεσβευτή στην αίθουσα υποδοχής, όπου και του επεδόθη το τελεσίγραφο. Ο Μεταξάς ανέγνωσε την Ιταλική νότα που αξίωνε θρασίτατα από μια ουδέτερη χώρα να παραδώσει αμαχητή και χωρίς διαπραγματεύσεις πάτρια εδάφη. Ο δραματικός διάλογος που ακολούθησε μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γκράτσι έδειξε ότι το τελεσύγγραφο ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου εκ μέρους της Ιταλίας. Ο Μεταξάς, ευρισκόμενος πρών των ιστορικών του ευθυνών, απέρριψε χωρίς δισταγμούς το ιταμότα του τελεσύγγραφο με την ιστορική φράση «Πολύ καλά λοιπόν, έχομεν πόλεμον». Από την ώρα εκείνη, η Ελλάδα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Το θρηλυκό «όχι» του Μεταξά, που αργότερα θα αποτελούσε αντικείμενο έντονης ιστορικής διαμάχης, και η κήρυξη του πολέμου πυροδότησαν μια πρωτοφανή εθνική ομοψυχία. Για πρώτη φορά, ο δικτάτορας
διερμηνεύοντας τα αισθήματα του λαού, βρέθηκε σε πλήρη συμπνία μαζί του. Εμπρός στην ξένη απειλή, σύσσωμο το έθνος, πέρα από διαφορές, ξεχύθηκε με έναν παράλογο ενθουσιασμό και ανέτρεψε όλα τα στρατιωτικά δεδομένα. Ο ελληνικός στρατός κατατρόπωσε τις υπέρτερες ιταλικές δυνάμεις, γράφοντας μερικές από τις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Το τελεσίγραφο του Μουσολίνη δεν αποτελούσε κεραυνό ενεθρία. Ήταν η κορύφωση μιας σειράς προκλήσεων που προηγήθηκαν της ιταλικής επίθεσης, με κορονίδα τον τορπιλισμό της Σέλης στο λιμάνι της Τίνου τον 15 Αυγούστου του 1940. Η απόφαση της επίθεσης κατά της Ελλάδος ελήφθη στις 15 Οκτωβρίου στη Ρώμη κατά τη διάρκεια της πολεμικής συνεδρίασης του Ανωτάτου Φασιστικού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Μουσολίνη, ο οποίος μάλιστα όρισε την 26 Οκτωβρίου ως την ημέρα της επίθεσης. Για λόγους πιθανότατα στρατιωτικούς αλλά και προσωπικούς, η επίθεση αναβλήθηκε για τις 28. Ημερομηνία με ιδιαίτερη σημασία για τον Μουσολίνη, καθώς συνέπιπτε με την 18η επέτειο της θριαμβευτικής πορείας του προς τη Ρώμη και την εξουσία του 1922. Η αδιαφιλονίκητη υπεροχή του Ιταλικού στρατού, ενισχυόμενη από την αμφίβολη λόγω του μετόπου της Αιγύπτου, προσφορά βρετανικής πολεμικής βοήθειας προς τους Έλληνες, αλλά κυρίως ο δισταγμός της ελληνικής κυβέρνησης, παρόλες τις ιταλικές προκλήσεις να εγκαταλείψει την ουδετερότητα και να εισέλθει στον πόλεμο, είχαν πείσει το Μουσολίνη ότι μια ακόμα θριαμβευτική πορεία, αυτή προς την Αθήνα, ήταν ζήτημα ολίγων ημερών. Ο Μεταξάς ήλπιζε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι η εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο μπορούσε να αποφευθεί. Παρά τις αγωνιώδεις αναφορές και προειδοποιήσεις που έφταναν από τις πρεσβείες μας στο εξωτερικό και ιδιαίτερα από τη Ρώμη και την Αλβανία, δίνοντας ακόμα και την ημερομηνία της ιταλικής επίθεσης, εθελοτυφλούσε και έτρεφε αυταπάτες. Όπως προκύπτει από το ημερολόγιο του, εγγραφές 26 και 27 Οκτωβρίου, ακόμα και την παραμονή της επίθεσης, όταν σκηνοθετημένο επεισόδιο σε βάρος της Ελλάδος δεν άφηνε καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος ήταν πρώτο πυλόν, ο δικτάτορας είχε την ψευδέστηση ότι οι Ιταλοί δεν θα επετίθοντο αν η Ελλάδα δεν τους έδινε την αφορμή και καθυστερούσε την προώθηση στρατευμάτων προς το μέτωπο. Από τις αυταπάτες του βγήκε στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου. Η θαραλέα απόρριψη του Ιταλικού τελεσύγγραφου, που προκάλεσε εκδηλώσεις θαυμασμού σε όλον τον ελεύθερο κόσμο, ήταν το έναυσμα του νικηφόρου Ελληνοϊταλικού πολέμου, που διέλυσε τις φαντασιώσεις του Μουσολίνη για θριαμβευτική πορεία προς την Αθήνα. Όμως, τραγικά, το τέλος του λαμπρού αυτού έπους σηματοδότησε μια άλλη πορεία προς την Αθήνα. Στις 27 Απριλίου 1941, η ναζιστική εμπροστοφυλακή παρέλαβνε στους δρόμους της ελληνικής πρωτεύουσας και η σβάστικα βεβήλωνε την Ακρόπολη.

Οκτώβριος 1944. Πάμε τώρα σε μια άλλη πτυχή της ελληνικής ιστορίας. 3,5 χρόνια από τότε που οι κατοχικές γερμανικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ελλάδα, σπέρνοντας με ασύλληπτη βαρβαρότητα το θάνατο και την καταστροφή. Ολόκληρη η χώρα, και ιδιαίτερα ο λαός της πρωτεύουσας, γνώρισε την κτηνοδία του ναζισμού και θρύνησε εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της πείνας και των κακουχιών. Ωστόσο, η ημέρα της απελευθέρωσης είχε φτάσει. Οι νίκες των συμμάχων και η αντίσταση των Ελλήνων στο εσωτερικό ανάγκασαν τους Γερμανούς σε βαθμία υποχώρηση από όλη την Ελλάδα. Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου η Πελοπόννησος είχε εκενωθεί στο σύνολό της. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, κατά την υπογραφή της συνθήκης της Καζέρτας, βάσει της οποίας όλες οι συμμαχικές δυνάμεις και τα ανταρκτικά σώματα στην Ελλάδα ετίθενται υπό τις διαταγές του Βρετανού στρατηγού Σκόμπι, ετοιμάζονταν για το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα. Οι Γερμανοί άρχισαν την εκένωση της πόλης τη νύχτα της 11ης Οκτωβρίου 1944. Ο Γερμανός στρατηγός Φέλμη ενημέρωσε με επιστολή του τον διορισμένο από τις κατοχικές δυνάμεις δήμαρχο Γεωργάτου ότι ο γερμανικός στρατός εκήρυξε την Αθήνα ανοχήρωτη πόλη. Η απομάκρυνση των γερμανικών στρατευμάτων από την περιοχή της πόλεως ήρχισαν ήδη. Το μέτρο αυτό λαμβάνεται με την ελπίδα ότι θα εκτιμηθεί από τον εχθρό. Το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, οι κατοίκοι της Αθήνας ανέπνεαν πάλι τον αέρα της ελευθερίας. Οι εκδηλώσεις ενθουσιασμού και χαράς ήταν συγκλονιστικές. Η πλατεία Συντάγματος κατακλείστηκε από χιλιάδες Αθηναίους που πανηγύριζαν με δάκρυα χαράς και με Χριστός Ανέστη, ενώ εκατοντάδες γαλανόλευκες υψώθηκαν σε σπίτια και καταστήματα και οι καμπάνες χτύπουσαν χαρμόσυνα. Την ίδια ώρα, οι Γερμανοί κατέβαζαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη για να αντικατασταθεί αμέσως μετά με τη γαλανόλευκη, ενώ ο πλήθος κόσμου παρακολουθούσε με δάκρυα στα μάτια. Ήταν μια συγκλονιστική μέρα χαράς και αδελφοσύνης, από την οποία δεν έλειψαν και οι οργανωμένες διαδηλώσεις, με πρώτη αυτή του ΕΑΜ, εκδήλωση με έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Οι Γερμανοί επιδόθηκαν υποχωρώντας σε όργιο καταστροφών, αφήνοντας πίσω τους ερείπια. Η συστηματική καταστροφή και λαιλασία είχε αρχίσει ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αποθήκες πυρομαχικών ανατινάχθηκαν. Περιουσίες καταστράφηκαν ή ληστεύτηκαν και είτε μεταφέρθηκαν στη Γερμανία είτε πωλήθηκαν σε πληστηριασμούς. Στις 12 Οκτωβρίου οι καταστροφές είχαν πάρει διαστάσεις ολοκληρωτικής μανίας. Σφοδρές εκρήξεις από την ανατίναξη μεγάλων εργοστασίων και αποθηκών δονούσαν την πρωτεύουσα, ενώ ο Πειραιάς είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές, καθώς οι Γερμανοί βύθισαν πλοία και κατέστρεψαν τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα, η αντίσταση στην πρωτεύουσα περιοριζόταν σε σπασμωδικές αντιδράσεις, καθώς τόσο ο στρατηγός Σπηλιοτόπουλος, στον οποίο ο Σκόμπι είχε αναθέσει την στρατιωτική διοίκηση των Αθηνών μέχρι την άφιξη της εθνικής κυβέρνησης, όσο και οι δυνάμεις του ΕΑΜ Ελλάς είχαν στραφεί στην επιδίωξη πολιτικών στόχων. Με την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων άρχισαν να φτάνουν σταδιακά στην Ελλάδα και τον Πειραιά οι συμμαχικές δυνάμεις. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, συνοδευόμενη από τον στρατηγό Σκόμπι, έφτασε στην πρωτεύουσα στις 18 Οκτωβρίου και έγινε δεικτή με εκδηλώσεις άμετρου ενθουσιασμού και χαράς. Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, αφού ύψωσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, εξεφώνησε στην πλατεία Συντάγματος τον πρώτο λόγο της απελευθέρωσης ενώπιον συγκέντρωσης χιλιάδων λαού, στην οποία επικρατούσαν οι οργανωμένες εαμικές δυνάμεις.

0: λίγο για τον Οκτώβριο, φίλες και φίλοι ακροατές, μερικά στοιχεία για τον μήνα, για τις παραδόσεις του, για τις γιορτές του, αλλά και τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν κατά το παρελθόν στην πατρίδα μας τέτοιο μήνα. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς η πατριδογνωσία μας για σήμερα ολοκληρώθηκε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Μια περιήγηση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Αλλάσεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Λαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
7: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
4: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
8: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο.

Είμαστε και πάλι σήμερα μαζί σας στην Περιακή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στους γνώριμους 91,2 χιλιοκύκλους των FM. Ακούτε την εκπομπή μεγαλώνοντας έναν Άγιο που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Καλίνικος Μαυρολέων. Και αυτός ο Άγιος που μεγαλώνουμε είναι το παιδί μας. Γι' αυτό μιλάμε κάθε φορά. Για το παιδί μας, τον ευλογημένο αυτό καρπό της ησυχίας σας. Και σας προτείνουμε τρόπους και ιδέες, σύμφωνα πάντοτε με αυτά που διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, για να γίνει Άγιο το παιδί μας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, αλλά και στη σημερινή και στις επόμενες, θα σας παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε όσο γίνεται πρακτικά μια σπουδαία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστού, στην οποία ο Άγιος παρομοιάζει το παιδί μας ως μια πόλη. Μια πόλη που περιμένει τον βασιλιά της. Πολύ σημαντικά και σπουδαία τα όσα λέει και κυρίως χρήσιμα και ωφέλιμα. Μακάρι να τα ακούσουμε και να τα εστερνιστούμε. Πόλη μας είναι η ψυχή του παιδιού σου. Όρισε νόμους, δίδαξε αρχές, βάλε όρια, πρόσεχε να τηρούνται με ακρίβεια. Περίβολοι και πύλες είναι οι πέντε αισθήσεις. Όλο το υπόλοιπο σώμα ας είναι σαν τείχος, έχοντας πύλες τους οφθαλμούς, τη γλώσσα, την ακοή, την όσφρηση και την αφή. Γιατί από τις πύλες αυτές μπαίνουν και βγαίνουν οι πολίτες της πόλης αυτής, δηλαδή οι λογισμοί διαμέσου των πυλών αυτών και ή καταστρέφονται ή οδηγούνται στην επιτυχία. Πρώτη πύλη μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, είναι η πύλη της γλώσσας. Αυτή κάνει την πιο πολλή εργασία. Είναι η χρυσή πύλη. Ας την προσέξουμε. Ας την κατασκευάσουμε με τα πιο καλά υλικά. Εδώ, στην ψυχή του παιδιού μας, πρόκειται να κατοικήσει όχι ένας απλός άνθρωπος, αλλά βασιλιάς των πάντων, αν κατασκευαστεί όπως πρέπει. Ας βάλουμε χρυσά θυρόφυλλα τα λόγια του Θεού, πιο γλυκά από το μέλι και το κερί, πιο επιθυμητά από το χρυσάφι και κάθε λιθοπολίτημο. Ας μάθουμε το παιδί μας να διαβάζει το πιο σπουδαίο βιβλίο στον κόσμο, την Αγία Γραφή, το βιβλίο που περιέχει τη ζωή και τη διδασκαλία του Κυρίου μας. Ας διαλέξουμε με προσοχή μια καλή έκδοση της βίβλου με καλές, ωραίες βυζαντινές εικόνες. Όταν ακόμα είναι πολύ μικρό και δεν ξέρει να διαβάζει μόνο του, ας το διαβάζουμε εμείς, τακτικές ώρες ή και ευκαιριακά, για να τυπωθεί στην καθαρή ακόμα και εύπλαστη ψυχή του ο Λόγος του Θεού. Και όσο μεγαλώνει, να διαβάζει το ίδιο, μαζί με εσάς, μέσα σε μια ζεστή, τρυφερή αγκαλιά, ζώντας στιγμές ιδιαίτερης και ξεχωριστής σημασίας. Ας φροντίσουμε να προμηθευτούμε βιβλιαράκια με τους βίους των Αγίων. Τα υπάρχουν σήμερα πάμπολα, με εξαιρετική εικονογράφηση. Μικρά, φτηνά και ιδιαίτερα ευκολοδιάβαστα. Είναι απαραίτητο να διαβάσει το παιδί μας και να μάθει τη ζωή του Αγίου, που έχει το όνομά του. Πώς θα μιμηθεί το παιδί μας στη ζωή του, τον Άγιό του, αν δεν το έχει διαβάσει ποτέ? Πώς θα πάρει σάρκα και ωστά η ευχή μας στη γιορτή του? Παιδί μου, εύχομαι να μοιάσεις τον Άγιό σου. Και πώς θα ζήσει το παιδί μας σωστά και πνευματικά ωφέλιμα τη γιορτή του Αγίου του, αφού τιμή Αγίου, μίμηση Αγίου? Και αυτά τα βιβλιαράκια που έχουν μικρό κόστος, πόσο ωφέλιμο θα ήταν αν τα μοιράζαμε και ως δώρα στις γιορτές του παιδιού μας ή τα γενέθλια, ή και ακόμα αντί για μπουμπουνιέρες στη βάφτισή του? Μάθε λοιπόν το παιδί σου να προσεύχεται, να αγιάσει τη γλώσσα του, να γλυκαθεί η γλώσσα του και η καρδιά του με τα λόγια της προσευχής. Μάθε το από μικρό, τη μονολόγιστη ευχή, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Λίγη-λίγη, σιγά-σιγά, ας μάθει και αυτήν και τις άλλες ωραίες προσευχές της Εκκλησίας μας. Δώστε του τη δυνατότητα να λέει και αυτό ή να διαβάζει όταν θα μπορεί κάποιες προσευχές του απόδειπνο, στην ώρα του φαγητού, πριν και μετά από αυτό, το πρωί που θα ξυπνά, το βράδυ πριν κοιμηθεί. Έχει μεγάλη δύναμη η προσευχή, αδερφή. Το ξέρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Ας μάθουμε από πολύ μικρό το παιδί μας να προσεύχεται.
να ενώνει τα χεράκια του και να λέει απλές και εύκολες προσευχές, ώστε και να γλυκαθεί και να συνηθίσει η γλώσσα του με τέτοια λόγια να εφραίνεται. Και έχουμε πολλές τέτοιες προσευχές, με έμετρο λόγο, που απομνημονεύονται πιο εύκολα από τα παιδιά. Πολλές μάλιστα έχουν γίνει και τραγουδάκια. Πολύ εύκολα μπορείτε να βρείτε πολλές τέτοιες μελοποιημένες στο διαδίκτυο. Να, σαν και αυτή για παράδειγμα του Χάρη Σακελαρίου. Με τα μικρά πουλάκια πρωί-πρωί ξυπνώ και ολόγλυκο τραγούδι μαζί του αρχινώ. Σε σένα που μας φέρνεις την όμορφη αυγή, τον ήλιο που φωτίζει τη μέρα όλη τη γη. Θεέ μου καλέ Πατέρα, δώσ' μας παντοτινά, μ' αγάπη κάθε μέρα και υγεία να περνά. Ας κάνουμε όμως το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, ακούγοντας μια άλλη τέτοια παιδική προσευχή.

Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, και την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο». Μιλάμε για την προσευχή που οφείλουμε να μάθουμε στα παιδιά μας, και μαζί με αυτά τα τραγουδάκια, τα παιδικά, τις έμετρες προσευχές, ας μάθει και αυτή την πολύ εύκολη προσευχούλα. Χριστέ μου, καλημέρα. Φύλαγέ με όλη μέρα. Ή Χριστέ μου, καληνύχτα. Φύλαγέ με όλη νύχτα. Πείτε του, παιδί μου, όπως λες και σε εμάς, στους γονείς σου και τα αδερφάκια σου, κάθε πρωί καλημέρα και το βράδυ καληνύχτα. Έτσι είναι και πολύ ωραίο να πεις και στον Χριστό καλημέρα και καληνύχτα. Θα χαρεί ο Χριστός που και εκείνον το σκέφτηκες. Και όχι μόνο το σκέφτηκες, αλλά και του ζήτησες να σε ελεήσει. Να είναι δηλαδή μαζί σου όλη την ημέρα, αλλά και τη νύχτα. Και να σε φιλά από κάθε δύσκολη στιγμή, από κάθε πειρασμό και παγίδα του διαβόλου. Ας μάθουμε το παιδί μας ακόμα, αγαπητοί ακροατές, να αγαπήσει και την πρωινή προσευχή στο σχολείο, πριν τα μαθήματα. Να την ξέρει καλά και να σηκώνει το χέρι του, να ζητά να τη λέει εκείνο, χωρίς να τρέπεται. Να του εμπνεύσουμε να έχει αυτή την τόλμη και το θάρρος, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιοι συμμαθητές του που μπορεί να τον ειρωνεύονται. Είναι και αυτή μια ομολογία Χριστού. Εξάλλου, αθλητή μας είπε να φτιάξουμε ο Χρυσόστομος, αγωνιστή. Ας φροντίσουμε επιπλέον να απλουτίσει το λεξιλόγιο του με ωραία ποίηματα. Πάρτε μια αρθολογία με ποίηματα για παιδιά και δώστε να διαβάζει ένα κάθε ημέρα. Αφού ένα ποίημα την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Σας το είπε ποτέ κανείς αυτό? Δώστε του την ευκαιρία, με όποιο τρόπο κρίνετε κατάλληλο εσείς, να μάθει απ' έξω αυτό το ποίημα. Και άσκηση απομνημόνευσης άριστη θα είναι και ωφέλιμα αποτελέσματα θα έχει για την πνευματική του ζωή. Μην το παραβλέπετε αυτό. Πιο συχνά το υπέροχο εκείνο ποίημα τραγουδάκι από τα δικά μας παιδικά χρόνια. Άραγε το έχουν ακούσει ποτέ τα σημερινά παιδιά. Είμαι ένα μικρό παιδάκι, ταπεινό και σε υμνό. Θεέ μου, κάνει η προσευχή μου να ανεβεί στον ουρανό. Στείλε μου άγγελο προστάτη, που η ψυχή μου λαχταρά. Στείλε Θεέ μου να με βάλει κάτω απ' τ' άσπρα του φτερά. Δείξε μου τον ίσιο δρόμο και τη στράτα την καλή. Κάμε να αγαπώ τον κόσμο και από μένα πιο πολύ. Ψάχτε στο διαδίκτυο και στις βιβλιοθήκες και θα βρείτε πολλά. Και αν δεν μπορείτε και αν δεν ξέρετε, ζητήστε από μένα και θα σας στείλω εγώ. Και ποιματάκια και τραγουδάκια και παραδοσιακά τραγούδια που είναι πανέμορφα και πολύ ωφέλιμα και δροσιστικά για την ψυχούλα του. Να, ακόμα και ένα άλλο ποίημα της Θέτης Χορτιάτη που μου αρέσει εμένα πολύ. Παναγιά μου, Παναγίτσα, που έχεις τον Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου. Άσπρα, κίτρινα μαυράκια, όλα του Χριστού αδερφάκια. Δίπλα στο Χριστό να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις. Και μια μιλάμε για την προσευχή. Ας μάθουμε το παιδί μας εκτός τις μικρές απλές προσευχούλες να λέει και το Κύριος ο Χριστέ ελεησόν, είτε με τα δάχτυλά του, είτε με ένα κομποσχοινάκι απλό. Κάντε δώρο στο παιδί σας αυτή την προσευχή. Μάθετε του να τη λέει και μαζί με εσάς στην αρχή, αλλά και μόνο του μετά. Δίδαξε το τι είναι το κομποσχοίνι και μάθε το να αγαπήσει αυτή την προσευχή. Χρυσή πύλη είναι η γλώσσα, αδελφή. Πόσα και πόσα θα πρέπει να του διδάξουμε σιγά σιγά. Πρώτα με το παραδειγμά μας και μετά με τα λόγια μας. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Ας πάρουμε και μια μουσική ανάσα τώρα, ακούγοντας το ωραίο αυτό τραγουδάκι, μια ωραία προσευχή. Είμαι ένα μικρό παιδάκι.

Και πάλι μαζί αγαπητοί ακροατές στην εκπομπή μας «Μεγαλώντας έναν Άγιο». Έναν Άγιο που θέλει ο Χρυσόστομος και του παρουσιάζει ως μια πόλη που έχει πύλες στις αισθήσεις. Σήμερα μιλάμε για την πρώτη πύλη, τη γλώσσα. Και πώς θα βοηθήσουμε το παιδί μας με τη γλώσσα του να ωφεληθεί και να προφυλάξει την ψυχή του από πολλούς κινδύνους. Ας το μάθουμε λοιπόν να προσέχει τι λέει. Να σκέφτεται πρώτα και μετά να μιλά. Να λέει αλήθειες και ωφέλιμα πράγματα. Να μην κατακρίνει. Να μην βλασφημά. Να μην βρίζει. Να μην λέει άπρεπα και αισχρά λόγια. Να μην λέει ψέματα. Μάθετε του και το γνωστό αυτό τραγουδάκι. Όποιος λέει ψέματα πέφτει μέσα στα αίματα. Και όποιος λέει αλήθεια έχει το Χριστό βοήθεια. Μάθε το παιδί σου να ακούει με προσοχή τον άλλο. Μάθε το να μην μιλά πολύ και ακατάσχετα. Να μην γίνεται κουραστικός. Να μην δείχνει πως είναι ξερόλας. Όταν το ζητούν, να μιλά. Σύνθημά του και κριτήριο, ας είναι ο λόγος του Κυρίου μας που λέει «Το ετήτουσε δίδου». Σ' όποιον σου ζητά, δώσ' του, πες του, μίλησε. Η παρακάλεση τον Θεό πριν να σε φωτίσει. Να πεις ωφέλιμα για όλους πράγματα. Μάθε τον να αγαπήσει τη σιωπή. Καιρός του λαλήν, καιρός του σιωπάν. Μάθε τον να μιλά με γλυκό τρόπο. Τα λόγια του να δίνουν φτερά στον άλλον και όχι να του κόβουν τα φτερά. Ας φροντίζουμε αγαπητοί ακροατές να του πούμε ιστορίες. Να φέρουμε μπροστά του παραδείγματα. Να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας και να προσέχουμε πρώτα εμείς τι αφήνουμε να βγει από το στόμα μας. Να κρατάμε καλά εμείς τη γλώσσα μας για να το μάθουμε αυτό και στα παιδιά μας. Να μην ακούει εμάς να λέμε και να κάνουμε όλα αυτά που του λέμε να μην λέει και να μην κάνει εκείνο. Ας διδάξουμε το παιδί να λέει λόγια σεμνά και ευσεβή. Και σε απομακρύνουμε κάθε ξένο, θροπιό άνθρωπο, τους υβριστικούς λόγους, τους κλεβαστικούς, τους ανόητους, τους αισχρούς, τους κοσμικούς και τους ηλιστικούς. Να βγαίνουν από το στόμα του λόγια ευχαριστίας προς τον Θεό και ύμνη σεμνή. Ας μιλούν πάντοτε για τον Θεό και τα μεγαλεία Του. Πώς θα γίνει αυτό? Το παιδί μας δεν ενδιαφέρεται για χρήματα και δόξα. Όλος ο αγώνας είναι προς τους συνομιλίκους του. Όρισε νόμο να μην βρίζει κανέναν, να μην βλασφημεί, να μην ορκίζεται, να αποφεύγει τις φιλονικίες. Και αν παραβαίνει τον νόμο, τιμώρησε το με ύφος αυστηρό, με λόγια που μπορεί να στενοχωρήσουν, με επιτιμήσεις. Κι άλλοτε κολάκευσέ το και δώσε του υποσχέσεις. Να μην το χτυπάς, γιατί θα συνηθίσει και θα το περιφρονεί. Να φοβάται το ξύλο, αλλά να μην δέρνεται. Να φτάνουν τα λόγια μέχρι τις απειλές. Να περιμένει την παιδαγωγική τιμωρία. Να μην τιμωρείται όμως, για να μην σβήνει ο φόβος. Μάθε το να έχει επιείκεια και φιλανθρωπία. Να έχει ραμμένο το στόμα του στα κακά λόγια. Να σκέφτεται τα δικά του σφάλματα. Μάθε το να μάθει να ψάλλει στο Θεό. Για να μην δίνεται ευκαιρία να ασχολείται με αισχρά άσματα ή με φλίαρες διηγήσεις. Μακάρι να φροντίσουμε αγαπητοί ακροατές να γίνει επάξια του Κυρίου αυτή η πύλη. Η πύλη της γλώσσας. Αδερφοί, αγώνας πολλής για το τι θα μάθουν να λένε τα παιδιά μας. Ο Θεός ας φωτίζει όλους μας. Πρώτα εμείς να μιλάμε με λόγια ευάρεστα στο Θεό και μετά τα παιδιά μας. Είναι τόσα πολλά που πρέπει να πούμε. Μια και τελειώνουμε, σήμερα δεν θα σας πω μια ιστορία. Να σας πω ένα ωραίο ποίημα. Ας ακούσουμε πρώτα όμως ένα ακόμα τραγουδάκι και θα σας πω το ποίημα μετά.

Και πάλι αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο», την οποία θα κλείσουμε τώρα λέγοντάς σας ένα πολύ ωραίο ποίημα σήμερα, για να δώσετε κι εσείς την ευκαιρία να διαβάσουν κι άλλα ποίηματα τα παιδιά σας. Ποίηματα και τραγουδάκια που μακάρι να βρείτε το χρόνο και να τα ακούσετε μαζί και να τα διαβάσετε μαζί και να τα αναλύσετε και να τα συζητήσετε.

0: Τιμονιέρη, που πας καραβάκι με τέτοιον καιρό, ψηλά στο εκκλησάκι του βράχου που ασπρίζει, για μένα έχουν κάνει κρυφή λειτουργία. Ορθός ο Χριστός το τιμόνι μου αγγίζει, στην πλώρη μου στέκει η Παρθένα Μαρία. Μακάρι αγαπητοί ακροατές, να δώσουμε χρόνο στα παιδιά μας να διαβάσουν τέτοια ποίηματα και να τα συζητήσουμε μαζί τους και να καταλάβουν τα υπέροχα νοήματα που κρύβουν αυτά και τα όσα θα σημαίνουν για τη μετέπειτα ζωή τους. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Καλή δύναμη.
1: Μεγαλώνοντας έναν Άγιο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο. Άγιοι και γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστική ιστορία. Πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Πρώτο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Τι που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Κούβαρη και το σημερινό μας θέμα έχει ξανασυζητηθεί. Αλλά νομίζουμε ότι ποτέ δεν είναι λίγο να μιλάμε για το πόσο πιο εύκολη μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των παιδιών σε κάποιους τομείς οι οποίοι είναι σημαντικοί για την εξέλιξή τους. Για τα όρια στη ζωή του παιδιού που έχουμε ξαναμιλήσει, θα θέλαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία συνεχώς εμπλουτίζονται και ανανεώνονται για να μας βοηθήσουν να έχουμε καλύτερη διαχείριση στην καθημερινότητα των παιδιών μας. Έτσι λοιπόν και στο θέμα των ορίων, κάθε φορά δημιουργούνται καινούργιες έρευνες, δίνονται καινούργια στοιχεία στη δημοσιότητα για το πώς οι γονείς μπορούν μέσα από ένα δομημένο περιβάλλον να προσφέρουν στα παιδιά τους περισσότερη ευελιξία και περισσότερη δημιουργικότητα. Επί πάρα πολλά χρόνια τα όρια είχαν αμφισβητηθεί γιατί θεωρούσαν ότι καταπίεζαν την προσωπικότητα του παιδιού και το εμπόδιζαν να εξελιχθεί ουσιαστικά. Επειδή όμως τα παιδιά μας δεν ζουν σε μια ζούγκλα, αλλά ζουν σε μια δομημένη κοινωνία, στην οποία οι επιλογές τους θα έχει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, κατέληξε η σύγχρονη παιδαγωγική ότι τα όρια είναι απαραίτητα, γιατί δεν μπορούν αλλιώς να χτιστούν σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά ή ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά ή ανάμεσα στα παιδιά και το ευρύτερο περιβάλλον τους. Άρα λοιπόν τα όρια, επειδή αποτελούν εργαλεία για να χτιστούν σχέσεις συνεργασίας, είναι πάρα πολύ θετικά και βοηθούν να αλλάξουμε συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να είναι προβληματικές ή να αποφύγουμε αρνητικές και στρεσογόνες καταστάσεις. Και πάνω απ' όλα γνωστοποιούν στα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε ως γονείς και πώς επιδιώκουμε να αναπτυχθεί η συμπεριφορά τους. Όσον αφορά για τη δομή των ορίων, που έχουμε ξανασυζητήσει ότι πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι ανάλογα με την ηλικία ή να λειτουργούν προληπτικά ή να εκφράζονται σωστά και να επικοινωνούνται σωστά στα παιδιά ή να είναι πολύ ξεκάθαρα και θετικά και επίσης να είναι προσαρμοσμένα στο οικογενειακό περιβάλλον ή να δείχνουν μια στήριξη προς την οικογενειακή κατάσταση και ζωή. Επίσης έχουμε μιλήσει για τη συνέπεια που πρέπει να έχουν τα όρια, δηλαδή ότι δεν πρέπει να αλλάζουμε συνεχώς και να ρυθμίζουμε τα όρια κατά πώς μας συμφέρει κάθε φορά εμάς ως γονείς. Τα όρια λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να έχουν μια λογική συνέπεια και μια λογική συνέχεια. Και βέβαια κάθε οικογένεια προσαρμόζει τα όρια σύμφωνα με το δικό της οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι γονέων όσον αφορά στον τρόπο που ασκούν τον έλεγχο και την εξουσία. Οι αυστηροί γονείς είναι αυτοί που εμπλέκονται περισσότερο στη ζωή των παιδιών τους και δημιουργούν έτσι συνθήκες υψηλών απαιτήσεων. Δηλαδή προστατεύουν πάρα πολύ τα παιδιά και έχουν μεγάλες απαιτήσεις όσον αφορά την επίδοση. Αυτοί οι γονείς επιβάλλουν αρκετά τα όρια, αποφεύγοντας βέβαια πάντα να είναι τιμωρητικοί. Συνήθως ενθαρρύνουν τα παιδιά και τα βοηθούν να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση εξαιτίας του ότι γνωρίζουν ότι αυτό είναι προαπαιτούμενο για να έχουν τα παιδιά υψηλές προσδοκίες. Υπάρχει ένα μέρος γονέων που είναι αρκετά δημοκρατική. Η διαφορά είναι ότι δίνουν κάποια περισσότερη ελευθερία στο να παίρνουν τα παιδιά τους αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιοι γονείς που είναι πιο κατευθυντικοί, δηλαδή δίνουν περισσότερη αξία στο παιδί να συμμορφώνεται και δεν το βοηθούν να κάνει ατομικές επιλογές. Γενικά δίνουν περισσότερη έμφαση στην υπακοή. Παρακολουθούν από πολύ κοντά τις δραστηριότητες των παιδιών και θέλουν να έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχουν μη κατευθυντικοί γονείς, οι οποίοι δίνουν έμφαση κυρίως στην ατομικότητα και θέτουν πολύ λίγους κανόνες και πολύ περιορισμένους. Και υπάρχουν και μη εμπλεκόμενοι γονείς. Οι συγκεκριμένοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αδιάφοροι για τις γονεϊκές υπευθυνότητες και είτε απορρίπτουν είτε διαφορούν για τα παιδιά τους, αλλά γενικά δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Σε γενικές γραμμές, κάποιοι γονείς οι οποίοι είναι ελαφρά αυστηροί ή και κάποιοι δημοκρατικοί γονείς φαίνεται ότι είναι πιο δοτικοί και δημιουργούν περισσότερο όρημα παιδιά σε σύγκριση με άλλους γονείς οι οποίοι είναι υπερβολικά
αυστηρή ή μη εμπλεκόμενη. Γενικά, οι γονείς που βάζουν περισσότερο όρια στα παιδιά δημιουργούν πιο όριμα και πιο επιτυχημένα άτομα. Δηλαδή δημιουργούν άτομα που είναι πιο αυτόνομα, πιο προσαρμόσιμα, πιο αισιόδοξα, που θεωρούν ότι οι γονείς τους τα αγαπούν και τα βοηθούν. Γενικά αυτά τα παιδιά έχουν και πιο ισχυρή κοινωνική συνείδηση. Δηλαδή ελέγχουν περισσότερο τη συμπεριφορά τους, έχουν λιγότερες παρορμήσεις και έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ότι συνήθως θα πράξουν το σωστό. Αυτά τα παιδιά έχουν μια ισχυρή ταυτότητα και έχουν μια ικανότητα για αυτονομία. Συγχρόνως διατηρούν και καλές σχέσεις με τους γονείς τους. Σε σύγκριση με τους έφηβους αυτούς, οι έφηβοι που προέρχονται από μη κατευθυντικούς γονείς τείνουν να έχουν μικρότερο αυτοέλεγχο και να είναι λιγότερο κοινωνικά υπεύθυνοι. Επίσης, οι έφηβοι που έχουν μη εμπλεκόμενους γονείς έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα στην κοινωνική συμπεριφορά. Γιατί οι γονείς που είναι αδιάφοροι και δεν βοηθούν τα παιδιά τους έτσι ώστε να έχουν μια ισορροπημένη συμπεριφορά, δημιουργούν και πιο κοινωνικά ανεύθυνα παιδιά. Δεν έχουν λοιπόν καλή κοινωνική συνείδηση τα παιδιά αυτά που έχουν αδιάφορους γονείς και δεν έχουν καλό έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Υπάρχει κάποια ευελιξία όσον αφορά τον έλεγχο που θα έχουν οι γονείς στα παιδιά. Αναφέραμε προηγουμένως ότι κάποιοι που είναι ελαφρά αυστηροί γονείς και κάποιοι που είναι δημοκρατικοί γονείς φαίνεται ότι έχουν τα ίδια θετικά αποτελέσματα στα παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία οι μικρές παραλλαγές όσον αφορά τη συμπεριφορά των παιδιών, όσο οι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, αποφεύγουμε τόσο την υπερπροστασία και την ασφυξία που δημιουργούν κάποιοι γονείς στην προσωπικότητα των παιδιών, όσο και τους απόλυτα μη εμπλεκόμενους γονείς, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και δεν ασχολούνται καθόλου με τα παιδιά τους. Οπότε, στη μέση οδό, στους γονείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά και με κάποιο τρόπο βάζουν μία οριοθέτηση που μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα παιδιά θα μπορούν να νιώθουν περισσότερη ασφάλεια, αυτό είναι ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα γονέα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου οι γονείς να ασχολούνται με τα παιδιά και να τους παρέχουν σαφείς και σταθερές αρχές. Το να είναι ιδιαίτερα κατευθυντικοί έτσι ώστε να δημιουργούν στα παιδιά ασφυξία, να είναι υπερπροστατευτικοί και να παίρνουν οι ίδιοι εντελώς κάθε απόφαση αντί για το παιδί τους, δεν βοηθά το παιδί τους να σκέφτεται ή να δοκιμαστεί σε οποιαδήποτε δυσκολία της ζωής. Το σημείο κλειδί για να κατορθώσουν οι γονείς ώστε τα παιδιά τους να συμμορφώνονται στους δικούς τους κανόνες και προσδοκίες είναι να εξασφαλίσουν μια καλή επικοινωνία με βάση την οποία θα συζητώνται και θα υπολογίζονται οι ανάγκες του παιδιού, αλλά και οι ανάγκες των γονέων, και ως άτομα και για την άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου. Η επιβολή της πειθαρχίας βασίζεται κυρίως στην αρχή του «δίνω και ζητώ». Οι γονείς οι οποίοι ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες του παιδιού για αγάπη, για ασφάλεια, εκπαίδευση, συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και όρια, έχουν το δικαίωμα να τους ζητούν να συμμορφώνεται σε ορισμένους κανόνες και λογικές απαιτήσεις. Η υποστήριξη που έχουν οι γονείς αποτελεί την κύρια διεργασία για να θέλουν τα παιδιά να ανταποκριθούν στους στόχους της οικογένειας. Στο θέμα της άσκησης της πειθαρχίας και στην επιβολή των κανόνων, είναι σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς, να δίνουν περισσότερο σημασία στη διαδικασία, στη διεργασία και όχι μόνο στο αποτέλεσμα. Όταν δίνουν έμφαση στην επικοινωνία με τα παιδιά τους και είναι οι γονείς ανοιχτοί να συζητήσουν με το παιδί όλες τις θέσεις, όταν το αποτέλεσμα προκύπτει μέσα από την επικοινωνία ως επιλογή του ίδιου του παιδιού, τότε το αποτέλεσμα είναι πιο ουσιαστικό. Όταν το αποτέλεσμα δίνεται έτοιμο και με μορφή εντολής, τότε το ίδιο το παιδί δεν μαθαίνει να επιλέγει πάντα το σωστό. Μαθαίνει να το επιβάλλεται το σωστό, και όταν κάποια στιγμή το ίδιο θα έχει το δικαίωμα να διαλέξει, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα διαλέξει το σωστό. Όταν όμως μέσα από τη συζήτηση και μέσα από τις θέσεις και μέσα από την επικοινωνία το παιδί το ίδιο επιλέξει το σωστό, τότε το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχίσει να το επιλέγει στη ζωή του.
Με τον τρόπο αυτό δεν δημιουργείται πόλωση στην προσπάθεια για άσκηση της πειθαρχίας, γιατί δεν δημιουργείται ανταγωνισμός ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι σε κάποιες αναπτυξιακές φάσεις, όπως για παράδειγμα στην εφηβεία, που το παιδί είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, δεν θέλει με κανέναν τρόπο να του επιβάλλονται ιδέες και πεποιθήσεις. Οποιαδήποτε απαίτηση έχει το παιδί, οφείλουμε να τη δούμε όχι ως προσπάθεια να μας προκαλέσει και να μας θυμώσει, αλλά σαν έναν τρόπο που δηλώνει μια του ανάγκη, την οποία πολλές φορές και το ίδιο το παιδί δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι. Ο γονέας λοιπόν πρέπει να έχει ένα ρόλο εξελικτικό, δηλαδή να προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού, οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Προσαρμόζεται επίσης και στην εικόνα που το παιδί σχηματίζει για το γονέα σε κάθε στάδιο. Για το παιδί της προσχολικής ηλικίας, οι γονείς είναι μυθικό πλάσμα, είναι παντοδύναμο πρόσωπο. Γνωρίζει τα πάντα. Ό,τι κάνει είναι σωστό, μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα που το παιδί αντιμετωπίζει. Όμως από τη μέση σχολική ηλικία και κυρίως την εφηβεία, οι γονείς κατεβαίνουν από το βάθρο τους και το παιδί αρχίζει να κρίνει και να κατακρίνει τη συμπεριφορά. Και η αλλαγή αυτή αποτελεί φυσιολογική και υγιή αντίδραση στην εξέλιξη του παιδιού. Και δεν πρέπει να το παίρνουμε με αρνητισμό. Το παιδί από την αρχή της ζωής του περίπου αναζητά συναισθηματική υποστήριξη από όλα τα μέλη της οικογένειας. Όταν υπάρχουν αδέρφια, το παιδί προσαρμόζεται στην παρουσία τους και μαθαίνει να μοιράζεται μαζί τους την προσοχή των γονέων. Η απώλεια της αποκλειστικής φροντίδας που θα έχει από το μοίρασμα αναπληρώνεται από την αποδοχή και τη χαρά που του δίνει η ομάδα των αδερφών. Η ομάδα των αδερφών είναι σημαντική για το παιδί, γιατί είναι το πρώτο βήμα για να μάθει να συναλλάσσεται με συνομιλίκους ή και με την ευρύτερη κοινωνική ομάδα αργότερα. Τα κύρια χαρακτηριστικά στις αδελφικές σχέσεις φαίνεται ότι είναι η στοργή, αλλά υπάρχει πάντα και ο ανταγωνισμός και η ζήλια. Αυτό όμως σχετίζεται τόσο με τις σχέσεις ανάμεσα στα αδέρφια, όσο και με το φύλο των παιδιών ή με τη σειρά γέννησης ή με τη σχέση τους με τους γονείς και ιδιαίτερα με τη μητέρα. Η αυτοεκτίμηση των παιδιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη μετέπειτα ζωή τους. Πρέπει το παιδί να ικανοποιείται από τον εαυτό του, να παίρνει ένα βαθμό ευτυχίας, και αυτό θα το βοηθήσει όταν έχει μια καλή εικόνα για τον εαυτό του. Όταν όμως το παιδί έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχει κακή εικόνα για τον εαυτό του, τότε του δημιουργείται άγχος, έχει κακή προσαρμογή στο σχολείο και έχει και δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, για να μην μιλήσουμε για πιο σοβαρά προβλήματα όπως μπορεί να είναι η κατάθλιψη. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά γονέων που συνδυάζονται με υψηλή αυτοεκτίμηση. Είναι κυρίως γονείς που αποδέχονται τα παιδιά τους ανεφόρων, που τα ενθαρρύνουν, που τα ενισχύουν, που τους καθορίζουν σαφή όρια, όπως προαναφέραμε, γιατί η επιβολή των ορίων και η τήρησή τους από πλευράς των γονέων δείχνει μια συνέπεια στη συμπεριφορά, και αυτός ο αυτοπεριορισμός προσδιορίζει το παιδί στο να έχει και το ίδιο όριο στην παρορμητικότητά του και στη συμπεριφορά του, και να αυτοπεριορίζεται, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο σεβασμός της ατομικότητας είναι επίσης πολύ σημαντικό. Μέσα στο πλαίσιο που οι γονείς θέτουν, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να εκφραστούν ως άτομα. Οι γονείς συζητούν μαζί τους και υπολογίζουν τις απόψεις τους. Και βέβαια η διαθεσιμότητα του γονιού στην ανάγκη του παιδιού για επικοινωνία είναι εξίσου πολύ σημαντική. Πρέπει να εκπαιδευτούν οι γονείς να επαίνουν τα παιδιά τους. Ο μόνος τρόπος για να εκδηλώσει ένα παιδί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι όταν ενισχύουμε αυτή τη συμπεριφορά. Ένας κανόνας ή μια δήλωση που δεν ενισχύεται δεν έχει και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Χωρίς την ενίσχυση δεν μπορεί το παιδί να κάνει τα μικρά βήματα για να προχωρήσει στα μεγαλύτερα. Μπορεί κάποιοι γονείς να πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να επαιρνούν τα παιδιά για απλά πράγματα, και αυτό όντως ισχύει.
Δηλαδή για τα αυτονόητα δεν επαίρνουμε τα παιδιά. Όμως μέσα στην καθημερινότητά μας πρέπει να γιορτάζουμε τις μικρές νίκες, και τις δικές μας και των παιδιών. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για αυτά που παίρνουμε και να μην είμαστε αχάριστοι, και πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μας αυτό. Κάθε φορά που κερδίζουμε κάτι που προκύπτει από πολύ μεγάλο αγώνα, πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό και να δοξάζουμε το Θεό που το έχουμε, και όχι να το θεωρούμε αυτονόητο. Έτσι και το ίδιο το παιδί πρέπει να μάθει κάθε φορά που κερδίζει κάτι να το χαίρεται και να μην γίνεται αχόρταχο και άπλιστο, διαβάζοντας όλο και περισσότερα και να μην ευχαριστιέται, να μην ικανοποιείται και με αυτά που ήδη έχει κατακτήσει. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να μάθει το παιδί να υπακούει μέσα στα όρια. Το παιδί υπακούει μέσα στα όρια όταν αισθάνεται ασφάλεια, όχι όταν εξαναγκάζεται. Άρα λοιπόν το ένα είναι να σταματήσουμε να επιβαλλόμαστε στο παιδί με φωνές και ουρλιαχτά. Το άλλο είναι να αφήνουμε το παιδί μας χωρίς ακροατήριο. Δηλαδή όταν το παιδί κάνει την ενοχλητική συμπεριφορά, όταν πραγματοποιεί την ενοχλητική συμπεριφορά, το κάνει για να μας τραβήξει την προσοχή και να πετύχει αυτό που θέλει. Όταν απομακρυνθούμε και δεν έχει πλέον ακροατήριο, δεν έχει λόγο να συνεχίσει να προσπαθεί. Συνεχίζουμε λοιπόν την εργασία μας ή τις δουλειές που κάνουμε και αγνοούμε εντελώς την αρνητική συμπεριφορά του παιδιού, για να εισπράξει ως μήνυμα ότι δεν μπορεί με φωνές και ουρλιαχτά να παίρνει αυτό που θέλει. Αν είναι πραγματικά σημαντικό να πειθαρχήσει το παιδί γιατί βρισκόμαστε σε κάποιο χώρο που δεν θέλουμε να συνεχίσει να φωνάζει, τότε δείχνουμε ξεκάθαρα ότι το εννοούμε αυτό που λέμε. Στεκόμαστε λοιπόν σε κάποιο ύψος που να μας βλέπει το παιδί και επαναλαμβάνουμε την απέτησή μας με σταθερό τόνο φωνής και όχι ουβλιάζοντας και έχοντας ένα έντονο βλέμμα. Πολλοί γονείς δεν θέλουν να φανερωθούν τα συναισθήματά τους απέναντι στα παιδιά, ή δεν θέλουν να φανούν στα παιδιά λυπημένοι ή θυμωμένοι, στενοχωρημένοι. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί όπως επιθυμούμε τα παιδιά να εκφράζουν το συναίσθημά τους, έτσι και εμείς πρέπει να εκφράζουμε το συναίσθημά μας. Δεν είναι λοιπόν κακό να δείχνουμε ότι κάποτε έχουμε θυμώσει, ή να το πούμε και στο παιδί αυτό, ότι έχω θυμώσει ή αυτή τη στιγμή με έχεις κάνει να στενοχωριέμαι. Όταν λοιπόν δίνουμε υποδείξεις ή κάνουμε υποδείξεις, τις κάνουμε με συντομία και σαφήνεια. Και μία υπόδειξη κάθε φορά, όχι μαζεμένες όλες μας οι εντολές. Χρησιμοποιούμε οδηγίες που καθορίζουν με σαφήνεια την επιθυμητή συμπεριφορά. Για παράδειγμα, δεν λέμε «θέλω να είσαι καλό παιδί». Τι σημαίνει «θέλω να είσαι καλό παιδί»? «Θέλω να σταματήσεις να φωνάζεις» είναι μια συγκεκριμένη εντολή. «Θέλω να μην κλαις όταν μου μιλάς». «Δεν μπορώ να σε καταλάβω όταν κλαις». Όχι «ησύχασε». Τι σημαίνει «ησύχασε»? Σημαίνει «μη μιλάς»? Σημαίνει «πήγαινε κάτσε στον καναπέ»? Σημαίνει «να μην σε βλέπω»? Σε παρακαλώ σταμάτησε να κλαις, γιατί δεν καταλαβαίνω.

0: Καταλαβαίνω όταν κλαις τι θέλεις να μου πεις. Είναι συγκεκριμένη εντολή τι θέλετε από εκείνο να ησυχάσει. Ή έλα να κάτσουμε μαζί εδώ στο τραπέζι για να συζητήσουμε και να μου πεις γιατί κλαις ή για ποιο λόγο είσαι ενοχλημένος. Αλλά όχι γενικές οδηγίες. Σταμάτα. Τι να σταματήσει. Να είσαι καλό παιδί. Τι σημαίνει καλό παιδί, δεν ξέρει ακριβώς. Δεν είναι σαφείς οι οδηγίες. Ή ησύχασε. Με ποιο τρόπο. Δεν είναι καλό επίσης να χρησιμοποιούμε απαγορευτικές εντολές του τύπου μη. Πιο πολύ χρησιμοποιούμε εντολές του τύπου κάνε, πραγματοποίησε. Οι υποδείξεις μας πάντα είναι ευγενικές. Όπως θέλουμε και το παιδί να μάθει το ευχαριστώ, το παρακαλώ και το συγγνώμη, τόσο συχνά πρέπει να το χρησιμοποιούμε και εμείς. Δεν χρειάζεται να δίνουμε περιττές οδηγίες. Μία οδηγία και πιο ξεκάθαρη και ανάλογα με την ηλικία του παιδιού φτάνει. Και βέβαια ποτέ μα ποτέ δεν απειλούμε τα παιδιά. Η απειλή απέναντι στα παιδιά δημιουργεί ενήλικες υποτακτικούς οι οποίοι δεν έχουν προσωπικότητα και συμπεριφορά δυναμική τέτοια έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε δυσκολίες. Ή και το αντίθετο, η υπερβολική απειλή μπορεί να δημιουργήσει επίσης μικρούς τρομοκράτες οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα απειλούν τους άλλους προκειμένου να πετύχουν το δικό τους. Είναι ωραίες οι οδηγίες του τύπου όταν συμβεί κάτι τότε θα συμβεί κάτι άλλο, δηλαδή αυτές οι υποδείξεις που λέμε των συνεπειών, π.χ. όταν τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου θα μπορείς να βγεις έξω να παίξεις, όταν τελειώσεις τα μαθήματά σου θα μπορείς να δεις τηλεόραση, όταν τελειώσεις αυτή την εργασία θα πάμε έξω για βόλτα. Γιατί αυτό δείχνει συνέπεια, δηλαδή κάνει το παιδί κάτι θετικό και παίρνει και την ανταμοιβή του. Δώσε στα παιδιά αρκετές ευκαιρίες για να συμμορφωθούν. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένα παιδί έκανε και μία φορά το λάθος και δύο και τρεις είναι, δεν πρόκειται να συμμορφωθεί ποτέ. Κάθε φορά που θα συμμορφώνεται, εμείς θα το επαινούμε και θα τηρούμε τις ανάλογες συνέπειες για τη μη συμμόρφωση. Και βέβαια, οι υπενθυμίσεις και οι προειδοποιήσεις θα πρέπει να είναι χρήσιμες. Και δεν θα λέμε πράγματα τα οποία δεν τα εννοούμε. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να λέμε εάν δεν κάνεις τα μαθήματά σου δεν θα σου ξανά ανοίξω ποτέ την τηλεόραση. Ενώ γνωρίζουμε ότι το απόγευμα θα την ανοίξουμε ήδη. Γιατί το φαινόμαστε ασόβαροι στο παιδί και ότι δεν έχει καμία ισχύ ο λόγος μας. Εάν κάποιος γονέας κάνει μια υπόδειξη, δηλαδή ο πατέρας ή η μητέρα και ο άλλος δεν συμφωνεί, καλό είναι να μην το πει εκείνη τη στιγμή μπροστά στο παιδί. Καλό είναι να συνεννοηθούν οι δυο τους έτσι ώστε να μην φανεί ότι υπάρχει κάποια ανισορροπία ανάμεσα στους δύο γονείς. Και βέβαια αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί ανάμεσα και στο γονεϊκό έλεγχο και στον αντίστοιχο του παιδιού. Δηλαδή να γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που ελέγχουμε γονεϊκά το παιδί μας, υπάρχει περίπτωση και το ίδιο το παιδί να αντιδράσει και να έχουμε και από εκείνον μια αντίστοιχη μορφή ελέγχου όταν το παράδειγμά μας δεν είναι σωστό. Όταν λοιπόν επιμένουμε να διαβάζει το παιδί μας και εμείς εκείνη την ώρα βλέπουμε τηλεόραση, μην μας φανεί περίεργο ότι το παιδί θα αναρωτηθεί γιατί εσύ που μου λες εμένα να διαβάζω δεν διαβάζεις ποτέ. Το ίδιο μας το παράδειγμα είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να έχουμε σωστό γονεϊκό έλεγχο. Όταν θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας με τα παιδιά, καλό είναι να γίνεται με έναν τρόπο ενθαρρυντικό. Δηλαδή να συζητάμε με τα παιδιά και να προσπαθούμε να επιλύσουμε μαζί τα προβλήματα που τυχόν έχουν δημιουργηθεί. Σαφέστατα το να βάζεις όρια στα παιδιά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Πρέπει όμως να βάζουμε όρια, γιατί και οι ίδιοι άνθρωποι έχουμε όρια. Και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάθε φορά που θεωρούμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε και να κατακτήσουμε τα πάντα, υπάρχει από πίσω ένας περιορισμός, ο οποίος είναι η ανθρώπινη μας φύση. Όταν λοιπόν επιθυμούμε τα παιδιά μας να τα έχουν όλα και να θεωρούν ότι εκείνη είναι το κέντρο του κόσμου, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Θα ήθελα κλείνοντας να αναφέρω κάτι που είπε για τα όρια που έχει γράψει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Είναι δύσκολη η θέση των ορίων, γιατί χρειαζόμαστε οδηγούς για να βλέπουμε ότι μέσα στα όρια μπορούμε να νικήσουμε το μεγαλύτερο εχθρό μας, την αυτοθεοποίηση. Ναι, αυτός είναι ο εχθρός μας, η αυτοθεοποίηση. Δεν είμαστε εμείς θεοί. Πρέπει να πιστεύουμε στο Θεό και να τον παρακαλάμε κάθε στιγμή για να μας βοηθήσει. Η θέση λοιπόν των ορίων, αυτή η δημιουργία οδηγών, είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να έχουμε και ένα πιο θετικό όραμα για καλύτερο κόσμο και μια πνευματικότητα ουσιαστική. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη και ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος».
1: «Παιδί και Κόσμος». Επιμιλείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gaspipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gaspipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
6: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
7: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
6: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
7: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
11: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.in-ad.gr.
12: Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, το 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
13: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
14: Αγαπητοί ακροατές Πειραϊκής Εκκλησίας, σας καλωσορίζω για μια φορά ακόμα. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για το όραμα για παιδεία του Ιωάννη Καποδίστρια. Τα ιστορικά στοιχεία της εκπομπής βασίστηκαν κυρίως πάνω στην ανθρωγραφία του Στέφανου Δάφνη με τίτλο «Τα σχολεία του Μπαρμπαγιάννη». Στη σημερινή εποχή της επικοινωνίας και της διακίνησης πληροφορίας, η τεχνολογία, αν μη τι άλλο, μας επέτρεψε να αναδειχθεί το έργο πολλών επιφανών προσωπικότητων που έδρασαν στην Ελλάδα, το οποίο το έργο δυστυχώς κάθηκε στη ροή του χρόνου. Μια τέτοια προσωπικότητα υπήρξε και αυτή του Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου το έργο είναι γενικώς γνωστό. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα άγραφες ή ακαταχώρητες πτυχές της προσφοράς του μεγάλου εκείνου Κερκυραίου που έχασε τη ζωή του από βόλη Έλληνα στους δρόμους του Ναυπλίου. Είναι γνωστό ότι ο Καποδίστριας υπήρξε ο θεμελιωτής της δημοτικής μας εκπαίδευσης. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας ήθελε εξ αρχής να δώσει πρακτικές γνώσεις στον ελληνικό λαό, ικανές να τον κάνουν να σταθεί στα πόδια του χωρίς εξωτερική βοήθεια. Και οι πρακτικές γνώσεις μπορούσαν να δοθούν εάν στηρίζονταν πάνω σε δύο βασικούς πυλώνες. Αυτοί οι πυλώνες κατά τον Καποδίστρια ήταν η γεωργική εκπαίδευση και τα αλληλοδιδακτικά σχολεία που θα παρήχαν αυτό που εμείς σήμερα αποκαλούμε επαγγελματική ή τεχνική εκπαίδευση. Είναι άδικη κατηγορία που έχει γραφεί ακόμα και σε σύγχρονα σχολικά βιβλία ότι ο Καποδίστριας παρέβλεψε τη δημιουργία ανώτερης και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Φιλοδοξούσε στην ίδρυση εν ευθέτω χρόνο πανεπιστημίου, αφού πρώτα όμως ο λαός, προσέξτε, επιμορφωνόταν από τη βάση του. Ο Καποδίστριας, όταν εκλέχτηκε κυβερνήτης για 7 χρόνια τον Απρίλιο του 1827, δεν γνώριζε καν εάν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος θα συνεχίζει να υφίσταται. Μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο αγγλογαλλικός τόλος καταστρέφει τον Οθωμανικό στον κόλπο του Ναβαρίνου. Μέχρι τότε, ο Ιμπραήμ απειλούσε να καταπνίξει την Επανάσταση και πιθανότατα να το πετύχαινε, εάν δεν μεσολαβούσε τον Ναβαρίνο. Στις 18 Ιανουαρίου του 1828, ο Καποδίστριας φτάνει στο Ναύπλιο, όπου γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό και αμέσως επιδίδεται με αυτοθυσία και εργατικότητα στην ανόρθωση μιας ερυπωμένης Ελλάδας. Γνώριζε ότι ένας λαός που στερείται τα πάντα και που μόλις είχε ανακτήσει την ελευθερία του, χρειαζόταν εκκίνηση εκ του μηδενός. Τα βήματα έπρεπε να γίνουν σιγά σιγά, ώστε να τεθούν στερεές βάσεις για την οικοδόμηση μετέπειτα ανώτερης παιδείας. Δεν ήταν δυνατόν ο πρώτος κυβερνήτης να εκδίδει αποφάσεις για δημιουργία γυμνασίων, πολυτεχνείων και πανεπιστημίων, όταν ερχόμενος στην Ελλάδα έβλεπε με τα μάτια του ότι ο λαός, ο ελληνικός, εξερχόμενος των δεινών του πολέμου και της Επανάστασης, βρισκόταν σε πολύ δύσκολη μοίρα. Θα ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσει συνείδηση ειρήνης και προόδου. Ο Καποδίστριας ήταν ειδικός στην εκπαίδευση και γνώριζε ποια ακριβώς βήματα όφιλε να κάνει. Το 1829, στο πρώτο φύλλο της επίσης Γενικής Εφημερίδας, δημοσιεύθηκε ανάμεσα σε άλλες αποφάσεις και ένα άθρο γεωπονικό με τίτλο «Ερμηνεία πώς φυτεύονται τα γεώμυλα», δηλαδή οι γνωστές μας πατάτες. Τότε οι πατάτες ήταν άγνωστες στη χώρα μας και μόνο όσοι τις είχαν δοκιμάσει στο εξωτερικό γνώριζαν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Αυτό δεν το αναφέρουμε ως ένα σπουδαίο κατόρθωμα του Έλληνα κυβερνήτη, αλλά το αναφέρουμε ενδεικτικά ως γεγονός για να καταδείξουμε την άγνοια που είχε ο Έλληνας σε πολλά θέματα λόγω της μακρόχρονης σκλαβιάς που είχε υποστεί. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πριν ακόμα ξεκινήσει τις ενέργειές του για την ίδρυση σχολείων στην Ελλάδα, πήγαινε κάθε απόγευμα στις 3 σε ένα μικρό κάμπο λίγο έξω από την πόλη της Αίγινας, που τότε ήταν η πρωτεύουσα της Ελλάδος, όπου 1500 άνθρωποι είχαν επιδοθεί στο φύτεμα πατατών για λογαριασμό του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ο Καποδίστριας διακατεχόταν από την ιδέα, και πολύ σωστά κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι ο Θεός είχε χαρίσει στην Ελλάδα πολλά φυσικά πλούτη, τα οποία ήταν ικανά όχι μόνο να επιλύσουν επιστημιστικό αλλά και το οικονομικό της πρόβλημα, αλλά και να τη μετατρέψουν σε μια εύπορη χώρα όμοια με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Γράφοντας κάποτε μια επιστολή προς τον Ελβετό Φιλέλληνα Εϊνάρδο, τον ρωτούσε αν κατά τη γνώμη του είναι δυνατόν να έρθουν στη χώρα μας να μείνουν για πάντα 200 ελβετικές οικογένειες για να διδάξουν στους ντόπιους τις γεωργικές και κτηνοτροφικές γνώσεις τους. Επίσης ο Καποδίστριας είχε προσκαλέσει να επιστρέψει από τη Γαλλία πίσω στη χώρα μας ένας σπουδαίος Έλληνας γεωπόνος που σταδιοδρομούσε τότε στη Γαλλία, και το όνομα αυτού ήταν Γρηγόριος Παλαιολόγος. Ο Καποδίστριας, βλέποντας ότι με τη βοήθεια του παλαιολόγου θα κατάφερνε να αφυπνίσει τους Έλληνες και θα τους έκανε να στραφούν στη συστηματική καλλιέργεια γης, τον υποδέχτηκε με τιμές και του ανέθεσε τη διεύθυνση του γεωργικού σταθμού Τήριθας, μιας αρχαίας τοποθεσίας λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Ναύπλιο. Εκεί, ο Γρηγόριος Παλαιολόγος επιδόθηκε με ζήλο στο έργο που του ανέθεσε ο Καποδίστριας. Κάθε Κυριακή, στο γεωργικό σταθμό Τήριθας, συγκεντρώνονταν όλοι οι αγρότες των γύρω περιοχών, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων, και λάβαναν μαθήματα επιστημονικής καλλιέργειας. Αργότερα, όταν ο Καποδίστριας μετέφερε την πρωτεύουσα της χώρας στο Ναύπλιο, ο γεωργικός σταθμός Τήριθας πήρε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί ρημοτομήθηκε η πρώτη μεγάλη οδός του κράτους και συναισθήθη κανονική συγκοινωνία μεταξύ ναυπλίου Άργους. Η πρώτη αυτή συγκοινωνία γινόταν με άμαξα δύο φορές την ημέρα. Η άμαξα, στην οποία χωρούσαν 8 επιβάτες στριμωγμένοι, διέτρεχε την απόσταση των 10 χιλιόμετρων σε 2 ολόκληρες ώρες. Ο ναύλος της ήταν ένας φοίνικας, που ήταν το νόμισμα της εποχής, για κάθε επιβάτη φυσικά. Ο εκτελώντη μεταφορά, σύμφωνα με τη σύμβαση που είχε καταρτιστεί την εποχή εκείνη, είχε την υποχρέωση να δίνει στους επιβάτες δωρεάν και εφημερίδες για να διαβάζουν τα νέα αυτές τις 2 ώρες του ταξιδίου. Ο καποδίστριας δηλαδή εφάρμοσε σε αυτή την πρώτη συγκοινωνία του ναυπλίου αυτό που στην ουσία έχουμε δει σήμερα να συμβαίνει στα αεροπορικά ταξίδια. Και αυτό γιατί ο καποδίστριας το είχε ζήσει ο ίδιος στην Ελβετία. Και πραγματικά, η παροχή εφημερίδων γίνεται ακόμα στα αεροπορικά ταξίδια, όμοια με την εποχή του καποδίστρια, που οι εφημερίδες μοιράζονταν δωρεάν μέσα στις άμαξες ναυπλίου Άργους. Για να επιστρέψουμε όμως στο θέμα μας, που είναι το όραμα του καποδίστρια για παροχή στοιχειώδους και πρακτικής εκπαίδευσης στους Έλληνες, να πούμε ότι ο καποδίστριας πήγαινε και αυτός στις Κυριακές μαζί με τους αγρότες στη Γεωργική Σχολή για να παρακολουθεί και ο ίδιος από κοντά τα μαθήματα που έδινε ο γνωστός ο παλαιολόγος και για να δει αν υπήρχε ενδιαφέρον εκ μέρους των αγροτών. Επισκεπτόταν μάλιστα συνέχεια τα διπλανά φυτώρια από τα οποία περίμενε με αγωνία να αποδώσουν σπόρους οι οποίοι στη συνέχεια θα διανέμονταν στους αγρότες για να μεταλαμπαδευτεί η επιστημονική καλλιέργεια σε ολόκληρη τη χώρα. Με τον καιρό η σχολή πραγματικά άρχισε να προμηθεύει σπόρους και φυντάνια αλλά και δεντράκια τους χωρικούς γύρω. Από τα περιβόλια της Γεωργικής Σχολής της Τήρινθας προμηθεύτηκε τα πρώτα άνθη και τα πρώτα λαχανικά του περιβολιού του ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν αποφάσισε κάποτε να αποσυρθεί και να ησυχάσει στο αγρόκτημά του στους Αγίους Θεόδωρους του Ναυπλίου. Ο Κολοκοτρώνης άρχισε να καλλιεργεί το έδαφος που ο ίδιος είχε απελευθερώσει με σπόρους της πρώτης Γεωργικής Σχολής στην Ελλάδα που την είχε δημιουργήσει ο Καποδίστρια στην Τήρινθα. Ένα όνειρο άρχισε να γίνεται πραγματικότητα χάρη στη διορατικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, που δεν σταματούσε ποτέ να γίνεται ο αγγελιοφόρος της πρακτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης. Και αυτό ήταν έργο δύσκολο, καθώς οι Έλληνες ερχόμενοι από τον καπνό της Επανάστασης είχαν μάθει να πιάνουν το ντουφέκι και το σπαθί, αλλά όχι την μπένα και την αξίνα. Είχαν μάθει να ζουν στα βουνά, να μην δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, να κοιμούνται όπου βρουν, να αρπάζουν ό,τι θέλουν. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Καποδίστρια να πείσει έναν τόσο τραχή, λόγω φυσικά του πολέμου, λαό, να εισέλθει στις σχολικές αίθουσες, να μάθει να γράφει, να μάθει να διαβάζει και να μάθει να κάνει επιστημονική καλλιέργεια της γης. Ωστόσο, ο Ιωάννης Καποδίστριας με επιμονή βοηθούσε σε κάθε περίπτωση και είχε γίνει αγαπητός στο λαό, τόσο που οι χωρικοί το φώναζαν χαϊδευτικά Μπαρμπαγιάννη. Ο Καποδίστριας περιερχόταν όλη την τότε ελεύθερη Ελλάδα, στο Άργος, στην Τριπολιτσά, στην Καρίτενα, στην Καλαμάτα, μέρη όπου ανεγείρονταν από τα ερείπια, καθώς έτσι είχαν μετατραπεί από τη φωτιά της Επανάστασης. Ο Καποδίστριας έμενε σε κάθε μέρος μια ημέρα τουλάχιστον για να μιλήσει με τους αγρότες. Τους έλεγε να προχωρήσουν στη συστηματική καλλιέργεια ελληνικής γης, ενώ να φροντίσουν τα παιδιά τους να πάνε στα δημοτικά σχολεία ώστε να λάβουν καλή στοιχειώδη παιδεία. Έλεγε ο ίδιος, αποτελεί θεία τιμή το να αναθρέψει κάποιος ελληνόπαιδες με τις γνώσεις της ιεράς μας θρησκείας, να τους εκπαιδεύσει στην πάτριον γλώσσα και να τους προπαρασκευάσει για ανώτερες πανεπιστημιακές σπουδές.

0: τραποδίστριας, στην Τριπολιτσά, μίλησε σε 200 παιδιά και στους γονείς τους, ζητώντας να προβούν στην κατασκευή σχολείου αλληλοδιδακτικού, γιατί μέχρι τότε τέτοιο οικοδόμημα δεν υπήρχε και τα παιδιά πηγαίναν καθημερινά σε ένα πραγματικό καταγώγιο. Και βγάζει λόγο: «Δια τα σχολεία χρειάζονται οικίματα. Εγώ δε φθάσα σε ντάφθα, ευρήκα μόνο καλύβας, όπου εσκεπάζουν το πλήθος οικογενειών πιναλέων». Έφτασε μάλιστα ο ίδιος ο Καποδίστριας να τους υποδείξει πού ακριβώς θα γινόταν το σχολείο. Το ίδιο έκανε και σε όλα τα χωριά και τις πόλεις Ελλάδας όπου επισκεπτόταν. Ζητούσε από τους κατοίκους να κατασκευάσουν σχολεία και να στείλουν σε αυτά τα παιδιά τους. Από αυτά πολύ γρήγορα θα ξεπρόβαλαν δάσκαλοι για να διδάξουν σε άλλα παιδιά. Τα παιδιά όπου εμφανιζόταν ο Καποδίστριας για να τους μιλήσει φώναζαν «Ζήτω Μπαρμπαγιάννης! Ζήτω Μπαρμπαγιάννης!». Σιγά σιγά τα λόγια του Καποδίστρια έπιασαν τόπο. Οι Έλληνες κατάλαβαν ότι η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από την παιδεία. Ωστόσο, τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε να είναι σταδιακά. Πρώτα-πρώτα γεωργικές πρακτικές σχολές για την εκπαίδευση των αγροτών. Στη συνέχεια αλληλοδιδακτικά σχολεία για την παροχή στοιχειώδους εκπαίδευση στα παιδιά. Άλλωστε, επί Καποδίστρια, ιδρύθηκε και το Υπουργείο επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Γραμματεία, που είχε ως αποστολή να παρακολουθεί τα θέματα της Εκκλησίας και της παιδείας, που είτε αρέσει είτε όχι, υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με το συνδυασμό της πνευματικής και χειρονακτικής εργασίας και την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, ο Καποδίστριας πίστευε στην οργάνωση των σχολείων κατά το μοναστηριακό σύστημα, το οποίο ήδη είχε λειτουργήσει στην Ελλάδα. Γι' αυτό προσέθεταν αγνώσματα από πατερικά κείμενα κατά την ώρα του γεύματος και κατά την ώρα του δείπνου. Έβαλε σκοπό και στόχο την ίδρυση ενός τουλάχιστον σχολείου σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Και ό,τι ζήτησε ο Καποδίστριας έγινε πραγματικότητα. Στα μέσα του Ιανουαρίου του 1829 ξεκίνησε να κτίζεται στο Κρανίδι, στη θέση Τερψιθέα, ένα σχολείο για 500 μαθητές. Για την ανέγερση του σχολείου συνεισέφεραν οι ίδιοι οι Κρανιδιώτες, που συγκεντρώνονταν κάθε φορά στο ναό του Αγίου Βασιλείου και έθεταν τα χρήματα που ο καθένας μπορούσε να δώσει. Από τις συνεισφορές αυτές μαζεύτηκαν τότε 8.776 γρόσια. Το παράδειγμα των Κρανιδιωτών ακολούθησαν κι άλλοι, καθώς έκριναν ότι η ανάπτυξη της παιδείας στην Ελλάδα θα ήταν ο μόνος δρόμος για την έλευση πρόοδου. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Κυπαρισίας συνεισέφεραν όμοια με τους Κρανιδιώτες 4.000 γρόσια. Ο διοικητής της Κυπαρισίας, ο Ιωάννης Αμβροσιάδης, ήταν θερμός οπαδός του Ιωάννη Καποδίστρια, άνθρωπος δηλαδή προσγειωμένος, που γνώριζε ότι για να ανέβει κανείς μία κλίμακα θα πρέπει να πηγαίνει σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Ο Αμβροσιάδης, μια Κυριακή που όλοι οι κάτοικοι της Κυπαρισίας ήταν στην εκκλησία, τους συνεκάλεσε στο διοικητήριο και τους μίλησε με λόγια θερμά, όμοια με εκείνα του Καποδίστρια. Κατέθεσε πρώτος τον έρανό του για την ανέγερση σχολείου, δίνοντας ο ίδιος 150 γρόσια. Σε διάστημα μιας ώρας συγκεντρώθηκαν άλλα 2.700 γρόσια. Αργότερα οι γυναίκες Κυπαρισίας προσέφεραν επιπρόσθετα άλλα 700 γρόσια. Υπήρξαν γυναίκες που δεν είχαν χρήματα να συνεισφέρουν και έδιναν τα πολύτιμα αντικείμενά τους. Η Στυλιανή Παπαστασινού προσέφερε ένα χρυσό δακτυλίδι. Η Στυλιανή Ζαχαροπούλου ένα μεταξωτό ύφασμα. Η Βενιέρα Μανούσου επίσης ένα χρυσό δακτυλίδι. Έτσι, με τον καιρό, η φλόγα που πρώτος είχε ανάψει ο Μπαρμπαγιάννης, ο Ιωάννης Καποδίστριας, μεταδόθηκε σε όλες τις απελευθερωμένες περιοχές της Ελλάδας. Καρπός όλων αυτών των προσπαθειών ήταν η ίδρυση στην Αίγινα του ορφανοτροφείου. Στο ορφανοτροφείο λειτουργούσαν παράλληλα τρία αλληλοδιδακτικά σχολεία. Το ένα μάλιστα ονομάστηκε Ινάρδιο, διότι οι δαπάνες του Ινάρδου εκτίστηκε και συνετηρήθη. Λειτουργήσαν πολλά χειροτεχνία, τορνευτικής, πλεκτικής, ξυλουργικής, σιδηρουργίας, γραπτικής, τυπογραφίας, βιβλιοδετικής, λιθογραφίας. Στο ορφανοτροφείο διδάσκονταν ακόμα και το μάθημα της μουσικής, με αποτέλεσμα να συσταθεί μέχρι και χοροδία. Εκτός από την αγροτική σχολή Τήριθας που ήδη αναφέραμε, ο Καποδίστριας συνέστησε το κεντρικό πολεμικό σχολείο Ναυπλίου, δηλαδή τη μετέπειτα στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, την εκκλησιαστική σχολή στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής στον Πόρο για την εκπαίδευση των μελλοντικών κληρικών, αλλά και το εμπορικό σχολείο στην Ερμού Πολυσύρου αποκλειστικά για τους εμπόρους της πόλης. Ενώ πολλοί υποστήριζαν ότι κατά τη σχολική περίοδο οι αργίες και οι διακοπές θα ήταν επιζήμιες για την πρόοδο των μαθητών, ο Καποδίστριας με ψήφισμα το 1830 όρισε τα αλληλοδιδακτικά σχολεία της επικράτειας να μην κάνουν μάθημα τις Κυριακές, τις Δεσποτικές, τις Θεομητορικές γιορτές και τις εορτές των Μεγάλων Αγίων για να πηγαίνουν τα παιδιά στην Εκκλησία. Ο λαοφιλής αυτός πρώτος Έλληνας κυβερνήτης είχε κατακτήσει τους Έλληνες με τους απλούς τρόπους του και τον υπεύλητο ηθικό μεγαλείο του.
1: Τόποι και άνθρωποι, ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους, με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
1: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
5: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
9: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Από αυτή την εκπομπή έχουμε πει πολλές φορές ότι ο όρος Χριστός ή ακόμα και ο όρος Ιησούς Χριστός δεν έχουν πάντοτε την ίδια έννοια και σημασία όπως εμείς την γνωρίζουμε στην πίστη μας, στην Εκκλησία μας, στην Ορθοδοξία μας, μέσα στις διάφορες παραθρησκευτικές

και ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν τον όρο αυτό. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ακόμα και σε μερικές δήθεν χριστιανικές ή παραχριστιανικές ομάδες, όπως είναι οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος Χριστός ή Ιησούς Χριστός με την έννοια την οποία εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό, όμως δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο και την ίδια ιδιότητα, δηλαδή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού ή του ενός από τα τρία πρόσωπα της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος, δηλαδή του Υιού του Θεού, όπως συμβαίνει, επαναλαμβάνω, στην ομάδα των μαρτύρων του Ιεχωβά, της εταιρείας των μαρτύρων του Ιεχωβά. Στη σημερινή λοιπόν εκπομπή μας, όπως και σε άλλες στη συνέχεια, θα δούμε μερικές νεοεποχήτικες εκδοχές περί του ιστορικού Ιησού, δηλαδή πώς εκλαμβάνουν, πώς θεωρούν τον Ιησού Χριστό διάφορες νεοεποχήτικες ομάδες, και στη συνέχεια θα δούμε πώς χρησιμοποιούν τον όρο Χριστός μερικές από αυτές. Στην μουσική κάλυψη της εκπομπής μας και στο συντονισμό της είναι σήμερα ο Άγγελος Παπάς, τον οποίο και ευχαριστούμε. Μπορείτε, αγαπητοί ακροατές, να απευθύνετε και προς την εκπομπή μας ερωτήσεις ή απορίες σας στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού μας, στο 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, στις οποίες όμως θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Είπαμε λοιπόν σε προηγούμενη εκπομπή μας πώς εκλαμβάνουν τον Ιησού Χριστό μερικές από τις ομάδες της νέας εποχής, και συγκεκριμένα είδαμε τι λέει για τον Ιησού Χριστό η θεοσοφία, η θεοσοφική σχολή, την οποία ίδρυσε στα τέλη του 19ου αιώνα η Έλενα Μπλαβάτσκι. Μια ομάδα είναι η θεοσοφική σχολή αποκρυφισμού, η οποία βρήκε μεγάλη εξάπλωση μέσα στον 20ο αιώνα και είναι, θα λέγαμε, η μήτρα πολλών από τις σημερινές παραθρησκευτικές ομάδες της νέας εποχής. Στα συγγράμματα λοιπόν των εκφραστών της νέας εποχής συναντάμε συχνά τις παλαιές γνωστικές θέσεις, ότι δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας δάσκαλος φωτισμένος, ότι ο Ιησούς Χριστός επισκέφθηκε το Θιβέτ, ότι εμαθήτευσε κοντά σε γκουρού της Άπο Ανατολής και ούτω καθεξής. Ας δούμε λοιπόν μερικές από αυτές τις διαδεδομένες σήμερα στην εποχή μας και στην πατρίδα μας νεοεποχήτικες αυτές εκδοχές περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και πρωτίστως ας δούμε ποια είναι η εκδοχή του Ιησού του υδροχοϊκού λεγόμενου Ευαγγελίου. Ας δούμε τώρα πρωτίστως τι είναι αυτό το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο. Πρέπει βέβαια ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι όταν ακούμε τον όρο Ευαγγέλιο δεν πρέπει να πάει ο νους μας συνειρμικά στο Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο εμείς γνωρίζουμε και αναγνώσκουμε, αλλά πρόκειται για ένα άλλο κείμενο. Άλλωστε μπροστά ο όρος υδροχοϊκό ήδη δηλώνει ότι πρόκειται για κάτι το συγκεκριμένο που έχει σχέση με τον υδροχόο, με την εποχή του υδροχόου. Και όταν λέμε εποχή του υδροχόου εννοούμε ακριβώς τη νέα εποχή, γιατί ο πλήρης όρος της νέας εποχής, δηλαδή αυτού του ρεύματος της νέας εποχής, είναι νέα εποχή του υδροχόου. Και υπενθυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας ότι όταν λέμε νέα εποχή του υδροχόου συνδέουμε άμεσα την εποχή αυτή με τα ζώδια και με την αστρολογία, πράγμα το οποίο, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, η αστρολογία είναι η βάση της νέας εποχής. Το 1900 λοιπόν εκδόθηκε σε πρώτη έκδοση αυτό το οποίο ονομάζεται υδροχοϊκό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βλέπετε πόσο παραπλανητικός μπορεί να είναι για κάποιον που δεν γνωρίζει ήδη ο τίτλος αυτού του κειμένου, υδροχοϊκό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κάθε άλλο βέβαια για Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρόκειται,
όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Συγγραφέας του θεωρείται ο Αμερικανός Λέβι Ντόουλινγκ, γνωστός με το ψευδώνυμο Λεβί, ο οποίος υπεστήριξε ότι το Ευαγγέλιο αυτό του υπαγορεύθηκε σε ελάχιστο χρόνο κατά τη διάρκεια ενός οράματος. Το κείμενο αυτό, το οποίο αποκαλείται και Πέμπτο Ευαγγέλιο, χωρίζεται σε κεφάλαια και στίχους κατά τρόπο καθόλου όμοιο με τα Ευαγγέλια. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πέφτουν στα χέρια μας διάφορα παράξενα κείμενα, τα οποία ενδεχομένως μοιάζουν με τα ευαγγελικά κείμενα, με τα κείμενα τα γνωστά σε μας, τα ορθόδοξα κείμενα, διότι μπορεί να υποκρύπτεται κάτω από αυτά βαθιά και μεγάλη αίρεση. Έχουμε λοιπόν εδώ τον όρο Πέμπτο Ευαγγέλιο. Εμείς γνωρίζουμε ότι έχει χαρακτηριστεί ως Πέμπτο Ευαγγέλιο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι Πέμπτο Ευαγγέλιο χαρακτηρίζεται το κείμενο αυτό του Ντόουλινγκ, του Λεβί. Οι πληροφορίες του αυτού του Ευαγγελίου δεν αντλούνται από ιστορικές πηγές, αλλά από τα αποκαλούμενα ακασικά αρχεία, όπως μας πληροφορεί το εξώφυλλο του βιβλίου αυτού. Ποια είναι τα ακασικά αρχεία? Ακασικά αρχεία θεωρούνται ένα είδος τράπεζας κοσμικών δεδομένων, στην οποία είναι δήθεν αποθηκευμένο ό,τι συνέβη κατά το παρελθόν. Και ο όρος ακασικά, η λέξη ακασικά, είναι ένας όρος σανσκριτικός που σημαίνει τα άφθαρτα αρχεία της ζωής. Άλλες ερμηνείες του όρου αυτού είναι πρωταρχική ύλη, παγκόσμιος νους, ανώτατη διανόηση και ούτω καθεξής. Άρα ήδη βλέπουμε ότι βάση αυτού του κειμένου είναι ένα αποκρυφιστικό, ένα απόκριφο κείμενο, τα ακασικά αρχεία, όπως λέει ο ίδιος πάνω στο εξώφυλλο του βιβλίου του, πράγμα το οποίο δηλώνει ευθύς εξ αρχής ότι ό,τι γράφεται μέσα δεν έχει καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα. Ας δούμε λοιπόν τι λέει για τον Χριστό, για τον Ιησού Χριστό, το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο. Γράφει: «Η λέξη Χριστός, αυτή καθεαυτή, δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Κάθε χρησμένο πρόσωπο είναι Χριστός». Αυτό που είπα προηγουμένως φαίνεται καθαρά σε αυτή τη φράση και το επαναλαμβάνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λέξη Χριστός δεν σημαίνει εκείνο το οποίο εμείς γνωρίζουμε και πιστεύουμε. Γιατί ήδη βλέπουμε να γράφεται, να υπογραμμίζεται σε αυτή τη φράση ότι Χριστός δεν σημαίνει μόνο τον Ιησού Χριστό, δεν αναφέρεται λέει σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Αλλά τι είναι Χριστός λοιπόν κατά το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο? Κάθε χρησμένο πρόσωπο, οποιοδήποτε δήθεν φωτισμένος ή θεωρούμενος φωτισμένος, αυτός αποκαλείται και θεωρείται Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήταν ένας από αυτά τα πρόσωπα, τα χρησμένα πρόσωπα. Και προχωρεί λέγοντας: «Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν πάντα Χριστός. Ο Ιησούς ήταν ένας ιδανικός Εβραίος. Η μόνη διαφορά ήταν ότι σε περασμένες ζωές του είχε ξεπεράσει τις σαρκικές επιθυμίες σε τέτοιο βαθμό ώστε μπορούσε να δοκιμάσει από πειρασμούς και να μην υποκύψει». Και καταλήγει λέγοντας αυτή η παράγραφος: «Ο Ιησούς κέρδισε τον τίτλο του Χριστού μέσα από μια γεμάτη κόπους ζωή». Ο καθένας μας καταλαβαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι όλα αυτά τα οποία ήδη ακούσαμε δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη μας και με την πραγματικότητα για το τι ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ναι μεν ήταν πράγματι ένας Εβραίος, όπως λέει το κείμενο, αλλά δεν ήταν ένας
άνθρωπος ο οποίος είχε ζήσει και σε περασμένες ζωές, διότι εδώ αυτή η φράση μας παραπέμπει στην δοξασία της μετενσάρκωσης, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Και βεβαίως ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την μετενσάρκωση, εφόσον δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος ενυθρώπησε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Πάντως εδώ βλέπουμε να λέγεται αυτό το απαράδεκτο και αστήρικτο για την πίστη μας, ότι ο Ιησούς Χριστός είχε ξεπεράσει σε προηγούμενες ζωές του τις αρχικές επιθυμίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε μπορούσε να δοκιμάσει πειρασμούς και να μην υποκύψει. Εδώ βέβαια υποκρύπτεται όλη εκείνη η περικοπή των Ιερών Ευαγγελίων περί των πειρασμών του Ιησού Χριστού εις την έρημο. Αλλά βέβαια καμία σχέση δεν έχει το ένα κείμενο, το πραγματικά, το καθαρά ευαγγελικό κείμενο, με το κείμενο αυτό του Ιδροχωικού Ευαγγελίου. Τελικά, λέει το κείμενο, ο Ιησούς Χριστός στέφθηκε Χριστός στο πορφυρό δωμάτιο του ναού στην Αίγυπτο, λαμβάνοντας τον υψηλότερο βαθμό, τον Χριστικό, από τους ανώτατους άρχοντες της γης. Απαράδεκτα για μας τους Ορθοδόξους όλα αυτά τα οποία ακούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και ίσως κάποιος από εσάς διερωτάται γιατί τα λέω. Τα λέγω για το λόγο ότι μερικοί από τους αδελφούς μας τους Ορθοδόξους νομίζουν ότι μπορούν να συμβιβάσουν την Ορθόδοξη χριστιανική ιδιότητα με την συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους παραθρησκευτικές και αποκρυφιστικές ομάδες. Γι' αυτό, εάν κάποιος από τους αδελφούς μας αυτούς μας ακούει, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να καταλάβει πώς περί τίνος πρόκειται, διαχωρίσει τις ευθύνες του, ή Ορθόδοξος Χριστιανός ή μέλος και οπαδός κάποιας από αυτές τις παραθρησκευτικές και αποκρυφιστικές ομάδες.

Αυτός λοιπόν για την ώρα, γιατί έχουμε να ακούσουμε κι άλλα παρακάτω, είναι ο Ιησούς Χριστός του λεγόμενου υδροχοϊκού Ευαγγελίου, δηλαδή του Ευαγγελίου της νέας εποχής. Έτσι λοιπόν ο Χριστός πήγε και στην Αίγυπτο, όπως λένε, και εμείς γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός πήγε στην Αίγυπτο, αλλά πήγε νήπιο, πήγε διωκόμενος από τον Ηρώδη και επέστρεψε μάλιστα πολύ γρήγορα στα χρόνια που ζούσε ο Αγρίπας, ο υιός του Ηρώδη. Άρα λοιπόν ο Χριστός δεν πήγε σε όριμη ηλικία στην Αίγυπτο και δεν είχε καμία σχέση με την Αίγυπτο και καμία μοίηση δεν πήρε σε κανέναν ναό και από κανέναν άρχοντα της γης στην Αίγυπτο. Ο Λεβί όμως συνεχίζει και λέγει τα εξής: ο Ιησούς Χριστός εμαθήτευσε ακόμη πλησίον του Ραβί Χιλέλ και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ινδία, όπου εμαθήτευσε στο ναό της ιερής πόλεως Γιαγκανάθ και εκεί διδάχθηκε τις Βέδες και τους νόμους του Μανού, επισκέφθηκε ακόμη το Θιβέτ όπου συνάντησε τον σοφό Μεγ Τσε στο μοναστήρι της Λεχ, την Περσία, την Ασσυρία, επισκέφθηκε ακόμα και την Ελλάδα και τελικά έφτασε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου, όπου πέρασε από 7 βαθμούς μοιήσεως. Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πόσα πράγματα αστήρικτα γράφονται μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο, διότι όλα αυτά τα οποία γράφει ο Λεβί στο υδροχοϊκό Ευαγγέλιο δεν έχουν καμιά ιστορική βάση. Και συνεχίζει ακόμα ότι πήγε στη Ρώμη, πέρασε από τον Τίβερη, έφτασε στη συνέχεια, γύρισε πάλι στην Ιερουσαλήμ και μπροστά στον Απόλλωνα και στην σιωπηρή αδελφότητα στην Ελλάδα και μπροστά στους ιερείς της Αιγύπτου έγινε αυτός που είναι γνωστός, δηλαδή ο Χριστός. Εδώ βλέπουμε να παρουσιάζεται ο Χριστός μπροστά, ακόμα και μπροστά σε ένα ανύπαρκτο πρόσωπο, δηλαδή στον Απόλλωνα. Και όλα αυτά γράφονται μέσα στο Ευαγγέλιο του Υδροχώου. Και καταλήγουμε με τα όσα λέει ο Λεβί περί των Ορθοδόξων Χριστιανών. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανικοί κύκλοι, γράφει, μας λένε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος και ο Χριστός ήταν ένα και το αυτό και ότι το αληθινό όνομα αυτού του αξιοθαύμαστου ατόμου ήταν Ιησούς Χριστός. Μας λένε ότι ο άνθρωπος αυτός από τη Γαλιλαία ήταν ο αιώνιος Θεός ενδεδειμένος σάρκα ανθρώπου, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν τη δόξα του. Αυτό βέβαια το δόγμα, συνεχίζει ο Λεβί, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση, άκουσον, με τη διδασκαλία του ίδιου του Ιησού και των Αποστόλων του. Οι υδροχοϊκοί διδάσκαλοι διαμόρφωσαν συσκεπτόμενοι μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, η οποία καλύπτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Άρα το συμπέρασμα του υδροχοϊκού Ευαγγελίου, μετά από όλα όσα γράφει, και αν το ανοίξει κανείς θα δει ότι ακολουθεί το σύστημα των Ιερών Ευαγγελίων, ακόμα και τίτλους παραγράφων και κεφαλαίων έχει παρόμοιους με τους τίτλους των Ευαγγελικών κειμένων. Βλέπουμε λοιπόν εκεί να γράφει πράγματα τα οποία πουθενά άλλου δεν τα βρήκε παρά μόνο στη φαντασία του ο συγγραφέας, και να λέει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον οι Ορθόδοξοι Χριστιανικοί κύκλοι πιστεύουν, δεν είναι το αληθινό όνομα αυτού του αξιοθαύμαστου ατόμου. Και μάλιστα ότι αυτά που πιστεύουμε εμείς για τον Ιησού Χριστό δεν είναι ορθά και δεν είναι ευαγγελικά και βρίσκονται σε αντίθεση, λέει, με τη διδασκαλία του ίδιου του Ιησού Χριστού και των Ευαγγελίων. Έτσι λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ο Λεβί ότι η πραγματική έννοια του τίτλου Ιησούς Χριστός είναι αυτή την οποία έδωσαν οι διδάσκαλοι, και διδάσκαλοι βέβαια είναι όλοι αυτοί οι αρχηγοί
των αποκρυφιστικών ομάδων της νέας εποχής. Αυτά λοιπόν λέει το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο περί του Ιησού Χριστού. Ας έρθουμε σε μια άλλη εκδοχή, η οποία έχει σχέση με μια άλλη αποκρυφιστική ομάδα, την Εσαϊκή Αδελφότητα. Ο Ιησούς Χριστός της Εσαϊκής εκδοχής δεν διαφέρει πολύ από τον Ιησού του υδροχοϊκού Ευαγγελίου, τον οποίον αναφέραμε προηγουμένως. Γνωστή εκπρόσωπος της νέας εποχής, η Σέρλεϊ Μακλέιν, υποστηρίζει ότι ο Ιησούς υπήρξε ένας εσαίος διδάσκαλος και θαυματοποιός. Ο εσαίος Ιησούς διδάσκει δήθεν κατά αυτήν ότι ο νόμος του Θεού δεν βρίσκεται στην Αγία Γραφή, η οποία είναι καρπός του ανθρώπινου νου, αλλά μέσα στη φύση. Μια ολοτελώς αντιχριστιανική, θα έλεγα και αντίχριστη διδασκαλία, αφού βλέπουμε να λέει αυτή η ομάδα της νέας εποχής ότι ο ίδιος ο Χριστός μας διδάσκει πως ο νόμος του Θεού δεν βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά είναι μέσα στη φύση. Ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι το Ιερόν Ευαγγέλιο, δηλαδή η Αγία Γραφή, είναι ακριβώς ο λόγος περί του λόγου, δηλαδή ο λόγος περί του σαρκωμένου Υιού του Θεού, περί του Ιησού Χριστού ακριβώς. Στο Εσαϊκό Ευαγγέλιο της Ειρήνης, όπως τιτλοφορείται, ο Ιησούς ομιλεί δήθεν για την ιερότητα της μητέρας γης, η οποία βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Θεό Πατέρα. Μπαίνει λοιπόν εδώ μια καθαρά παγανιστική θέση και ιδεολογία, η ιερότητα της μητέρας γης. Αυτό το έχουμε δει όταν μιλούσαμε και για τον νεοπαγανισμό, για τη σύγχρονη νεοειδωλολατρεία, ο οποίος νεοπαγανισμός θεοποιεί την γη και την λατρεύει. Λέει λοιπόν σε αυτό το Εσαϊκό Ευαγγέλιο ο συγγραφέας του: «Αυτή η γη, δηλαδή η μητέρα γη, σας δημιούργησε και σας διατηρεί στη ζωή. Η δύναμή της είναι ανώτερη από οτιδήποτε. Αυτή καταστρέφει τον σατανά». Και αυτές τις βλάσφημες λέξεις και φράσεις τις βάζει στο στόμα δήθεν του Ιησού Χριστού. Ο αποκρυφιστής πνευματιστής Έντγκαρ Κέισι, σε ερώτηση ποια ήταν η σχέση του Ιησού με την αρχηγό των Εσαίων Τζούντι, απαντά: «Η οντότητα Τζούντι ήταν η δασκάλα που τον έστειλε στην Περσία, στην Αίγυπτο, έπειτα στην Ινδία, ώστε να μπορέσει να συμπληρωθεί η πληρέστερη γνώση των υλικών τρόπων στις δραστηριότητες αυτού που έγινε ο δρόμος και η αλήθεια». Δηλαδή, ο Ιησούς είχε και μια αρχηγό, και μάλιστα αυτή είναι η αρχηγός των Εσαίων, η Τζούντι, η οποία ήταν και η δασκάλα του και η οποία τον δίδαξε, τον έστειλε μάλιστα σε διάφορες σχολές της Περσίας, της Αιγύπτου, της Ινδίας κτλ. Για να συμπληρώσει τις γνώσεις του και έτσι να γίνει αυτό που ο ίδιος βέβαια λέει στα πραγματικά Ευαγγέλια, η οδός και η αλήθεια. Εδώ λοιπόν, όταν αυτή η αρχηγός των Εσαίων χρησιμοποιεί τους όρους οδός, δρόμος και αλήθεια, αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ευαγγελική αλήθεια, δηλαδή με αυτό που είπε ο Χριστός ο ίδιος, ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, καθώς αυτός ο δρόμος και αυτή η αλήθεια εννοούνται ως ατραπή, ως μονοπάτια και αλήθειες της νέας εποχής.

0: Φίλοι ακροατές, είστε συνδεδεμένοι με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και παρακολουθείτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Η εκπομπή μας μεταδίδεται μαγνητοφωνημένη και γι' αυτό, εάν έχετε απορίες ή ερωτήσεις για την εκπομπή μας, παρακαλώ να τις απευθύνετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-4118-602 και 210-4118-640, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Έτσι λοιπόν διδάσκει η Εσαϊκή Αδελφότητα για τον Ιησού Χριστό. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο περί του τι η Εσαϊκή Αδελφότητα, δηλαδή αυτή η αποκρυφιστική ομάδα, λέει περί του Ιησού Χριστού, ας δούμε τι απαντά ο Κέισι σε ερωτήσεις πάνω στο τι είναι ο Χριστός μέσα σε όλους τους αιώνες. Λέει λοιπόν ότι ο Ιησούς ήταν άλλοτε Ιησούς, άλλοτε Ιησούς του Ναβί, Μελχισεδέκ και ούτω καθεξής. Και ακόμη ήταν κατά καιρούς ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ ο γραφέας, ο Ιωσήφ ο γιος του Ιακώβ, ο Σαν Ζέντ και ούτω καθεξής. Επίσης ήταν, λέει, και αυτό, με αυτό καταλήγουμε, ήταν η ίδια η οντότητα του Αδάμ. Την νεογνωστική αυτή εσαϊκή εκδοχή περί του προσώπου του Ιησού Χριστού συναντάμε και σε πολλές άλλες σύγχρονες αντιχριστιανικές και συγκριτιστικές τοποθετήσεις αρνητών και πολεμίων ακόμη του χριστιανισμού. Την ίδια εκδοχή διατυπώνουν και μερικά από τα ελληνικά νεοπαγανιστικά ρεύματα και ιδιαιτέρως εκείνη η τάση που υποστηρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν Έλληνας. Ας έρθουμε τώρα σε μια άλλη εκδοχή, σε αυτήν του Σάι Μπάμπα. Ο Σάι Μπάμπα είναι ένας γκουρού ο οποίος ζει στις Ινδίες και θα δούμε παρακάτω ότι ο ίδιος, όπως γράφει τουλάχιστον σε μερικά κείμενά του, ταυτίζει τον εαυτό του και με τον Χριστό. Αλλά με ποιον Χριστό, αυτό θα μας απασχολήσει ίσως σε μια άλλη εκπομπή. Ας δούμε σήμερα τι λέει για τον ιστορικό Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, κατά αυτόν, ο Ιησούς αναγνώρισε ότι ήταν Χριστός στα 25 χρόνια του. Επί 8 χρόνια μετά τα 16 του, γράφει ο Σάι Μπάμπα σε βιβλία του, ταξίδευσε στην Ινδία, στο Θιβέτ, στο Ιράν και στη Ρωσία. Βλέπουμε ότι και εδώ επαναλαμβάνονται οι θέσεις που ακούσαμε προηγουμένως από την Εσαϊκή Αδελφότητα, αλλά και από το Ιδροχωικό Ευαγγέλιο, ότι ο Ιησούς Χριστός γύρισε αρκετές γνωστές χώρες της εποχής εκείνης και εδιδάχθηκε από πολλούς αυτά τα οποία στη συνέχεια δίδαξε. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Σάι Μπάμπα ότι ο Χριστός πήγε εκτός από την Ινδία και το Θιβέτ που ακούσαμε και από άλλες εκδοχές, πήγε και στη Ρωσία. Οι άνθρωποι τον έβλεπαν άλλοτε ως ζητιάνο και άλλοτε ως απαρνητή. Αλλά και οι μαθητές του Σάι Μπάμπα, που μερικοί από αυτούς, μερικοί οπαδοί του δηλαδή, υπάρχουν και στην Ελλάδα, υποστηρίζουν τα εξής. Το όνομα Ιησούς, λένε, στην πραγματικότητα δεν ήταν το αρχικό του όνομα. Ονομαζόταν Ισά, Ιώτα, Σίγμα, Αλφα, Ισά, το οποίο, λένε, αναγραμματισμένο δίνει το όνομα Σάι, το οποίο σημαίνει απόλυτο, ο Θεός, η αρχή της ύπαρξης, της συνείδησης και της μακαριότητας. Στο Θιβετιανό μοναστήρι όπου ο Χριστός πέρασε μερικά χρόνια, λένε οι οπαδοί του Σάι Μπάμπα, το όνομά του είναι γραμμένο ως Ισά, Ιώτα, Σίγμα, Αλφα, το οποίο σημαίνει Κύριος όλων των υπάρξεων. Ο αρχηγός της ομάδας Αρμονική Ζωή, που υποστηρίζει ότι βοηθήθηκε από το Σάι Μπάμπα και ζει στην Ελλάδα, γράφει ότι ο Σάι Μπάμπα και ο Ιησούς είναι πρεμασβαρούπας, πρεμασβαρούπας, δηλαδή ενσαρκώσεις της αρχής της αγάπης με ανθρώπινη μορφή. Και συνεχίζει καταλήγοντας, η ίδια η φύση τους είναι θεία αγάπη. Άρα εδώ βλέπουμε να ταυτίζεται ο Ιησούς Χριστός με τον Σάι Μπάμπα. Αυτή είναι η εκδοχή της ομάδας εκείνης η οποία αποδέχεται τον Σάι Μπάμπα ως αρχηγό. Είναι, θα λέγαμε, όλες εκείνες οι γκουρουιστικές ομάδες οι οποίες στηρίζονται στην διδασκαλία του γκουρού Σάι Μπάμπα. Ας κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μας με μια άλλη εκδοχή την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, η εκδοχή του Μπέντζαμιν Κρέμ. Ο Μπέντζαμιν Κρέμ είναι ο Απόστολος του γνωστού ως Μαϊτρέγια ή Ματρέγια. Υπάρχει μια κίνηση της οποίας ηγείται αυτός ο κύριος Μπέντζαμιν Κρέμ, η οποία κηρύσσει την έλευση του Μαϊτρέγια ως Χριστού της νέας εποχής. Είναι η Share International, έτσι ονομάζεται αυτή η οργάνωση. Κατά την άποψη λοιπόν του Κρέμ, του Μπέντζαμιν Κρέμ, διαβάζω σε εισαγωγικά, οι χριστιανικές εκκλησίες παρουσίασαν στον κόσμο μια εικόνα του Χριστού που είναι αδύνατο να τη δεχθούν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Υποστηρίζω ότι η άποψη του εσωτερισμού είναι πιο λογική. Όταν λέει εδώ η άποψη του εσωτερισμού, εννοεί την εκδοχή περί του Ιησού Χριστού την οποία δίδει τόσον ο ίδιος όσον και οι διάφορες ομάδες της νέας εποχής, και όταν λέγει εσωτερισμό εννοεί καθαρά τον αποκρυφισμό. Και συνεχίζει λοιπόν ότι αυτή την εκδοχή, αυτή την άποψη του εσωτερισμού, η οποία είναι πιο λογική και πιο πιθανή, είναι εκείνη η οποία σύμφωνα με αυτήν ο Χριστός είναι ένας άνθρωπος. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο Μπέντζαμιν Κρέμ, οι εκκλησίες έδωκαν υπερβολική έμφαση στη θεϊκότητα του Χριστού. Είναι θεϊκός, αλλά με τον τρόπο που εσείς και εγώ είμαστε θεϊκοί. Μόνο που εκείνος έχει εκδηλώσει τη θεϊκότητά του και εμείς ακόμα όχι. Όλα τα άλλα είναι φεδρά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ η χρήση του όρου Χριστός γίνεται με την έννοια την οποία συναντάμε σε όλες τις ομάδες της νέας εποχής. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο ιστορικός Ιησούς Χριστός, είναι μεν Χριστός αλλά υπό την χριστική έννοια. Δηλαδή υπό την έννοια την αποκρυφιστική που κάθε φωτισμένος άνθρωπος μπορεί να είναι Θεός, όπως και όλοι οι άνθρωποι είναι Θεοί ως εκδηλώσεις ή ως μέρη του όλου, δηλαδή αυτής της ασυνείδητης, της απρόσωπης θεότητας, αυτού του ενός για το οποίο ομιλεί γενικώς η νέα εποχή. Γι' αυτό ο μεν Χριστός είναι Χριστός και φωτισμένος, γιατί αυτός κατανόησε, εγνώρισε, εκδήλωσε τη θεϊκότητά του, ενώ εμείς ακόμα δεν έχουμε κατανοήσει και δεν έχουμε εκδηλώσει αυτή μας την θεϊκότητα. Όλα τα άλλα, λέει, είναι φέδρα. Ο δάσκαλος Ιησούς του Κρέμ, σύμφωνα με την διαβεβαίωση κάποιου διδασκάλου που βρίσκεται στη βάση και της θεοσοφίας του Ντουγιάλ Κουλ, κάποτε αυτός ο Ιησούς Χριστός θα αναλάβει το θρόνο του Αγίου Πέτρου, λέει ο Κρέμ, και θα επιδιώξει να μεταμορφώσει και τις εκκλησίες. Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι εκείνος που ίδρυσε την εκκλησία, δεν είναι ο αρχηγός της εκκλησίας, δεν είναι η κεφαλή της εκκλησίας, δεν ταυτίζεται με την εκκλησία που είναι το σώμα του, αλλά είναι εκείνος ο οποίος θα έρθει κάποτε να αναμορφώσει τις χριστιανικές εκκλησίες, διότι δήθεν αυτές οι εκκλησίες δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την διδασκαλία του. Και βέβαια αυτός ο Ιησούς Χριστός του Κρέμ, όπως και οι προηγούμενοι τύποι Χριστού, Ιησού Χριστού, τους οποίους είδαμε προηγουμένως, είναι καθαρά αποκρυφιστικές μορφές, καθαρά αποκρυφιστικές εκφράσεις της νέας εποχής, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τον πραγματικό, τον ιστορικό Ιησού Χριστό. Στη σημερινή εκπομπή μας όμως δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτή την εκδοχή του Μπέντζαμιν Κρέμ, γι' αυτό θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, πρώτα ο Θεός, και στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον Άγγελο Παπά που συντόνισε και τη σημερινή εκπομπή μας. Ευχαριστώ όλους σας αγαπητοί αδελφοί που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας, και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας. Είναι ο σταθμός που χαίρεται κανείς να ακούει τον Θεόπνευστο Λόγο της Αγίας Γραφής, να ακούει τις ερμηνείες των Αγίων Πατέρων και να αναλύεται όλη η Αγία Γραφή, ώστε να καταλαβαίνουμε πώς ο Χριστός μας και παρέδωσε την αλήθεια και παρέδωσε τον εαυτό του και θυσιάστηκε στο Σταυρό και αναστήθηκε και αναλήφθηκε. Ως προς τον τόπο, αγαπητοί ακροατές, όπου λέχτηκε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του Κυρίου προς τους μαθητές του, κατά την επικρατούσα άποψη ο Κύριος έδωσε μεν το σύνθημα «άγομεν εντεύθεν», αλλά ενώ οι μαθητές στέκονταν όρθιοι στο υπερόν, εκείνος όμως συνέχισε την ομιλία του. Πάντοτε λοιπόν με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και με την ευλογία του επιχωρού Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, και εμείς θα συνεχίσουμε να ερμηνεύουμε τα λόγια που ο Κύριος μας είπε, ομιλώντας λίγο πριν από το πάθος του. Υπονοείται λοιπόν από το λόγο του Ιωάννου ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ήρθε κοντά στους μαθητές για να τους συνεχίσει και την ομιλία και να τους ετοιμάσει για το εκούσιο πάθος του. Υπονοείται λοιπόν από το λόγο του Ιωάννου στο 18ο κεφάλαιο, ταύτα υπόν ο Ιησούς εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων. Δηλαδή η συνέχεια της ομιλίας του Χριστού αρχίζει με την παραβολή της αμπέλου, με την οποία θέλησε να δείξει πόσο στενός πρέπει να είναι ο σύνδεσμος των μαθητών του μαζί του. Ας ακούσουμε τα πρώτα λόγια της ωραίας παραβολής που αρχίζει και αυτή με τα περίφημα «εγώ» του Χριστού. Όπως είπαμε, μόνο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο συναντάμε το «εγώ» 13 φορές, το οποίο οδηγεί στις αλήθειες του ουρανού, ότι μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, μόνο ο Χριστός είναι το φως, μόνο ο Χριστός είναι η ειρήνη, μόνο ο Χριστός είναι η ζωή, μόνο ο Χριστός είναι η Ανάσταση. Ας δούμε το πρώτο εγώ λοιπόν εδώ, με την παραβολή της αμπέλου. Εγώ, ημί, η άμπελος, η αληθινή. Εγώ και ο πατήρ είναι γεωργός εκείνος και εγώ είμαι μαζί του. Παν κλίμα είναι μη, μη φέρουν καρπών αίρι αυτό, και παν το καρπών φέρουν καθέρι αυτό, είναι απλίωνα καρπών φέρει. Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική αυτά τα θεόπνευστα λόγια του 15ου κεφαλαίου. Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα, λέει ο Χριστός. Ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει ο πατέρας, για κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει ο πατέρας για να καρποφορήσει περισσότερο. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, παρομοιάζει τον εαυτό του με άμπελο, δηλαδή με κλιματαριά. Όπως η κλιματαριά φυτεύεται μεν σε έναν τόπο, με την κατάλληλη όμως καλλιέργεια μεγαλώνει και απλώνεται και καλύπτει έκταση μεγάλη, έτσι και ο Χριστός ως θείο κλίμα φυτεύτηκε, ναι φυτεύτηκε, με τη σάρκωσή του στη γη και δια της εκκλησίας που είδησε ξαπλώθηκε και κάλυψε όλη την οικουμένη. Ονομάζεται λοιπόν ο Χριστός άμπελος, ο ίδιος ονομάζεται τον εαυτό του. Είμαι η άμπελος η αληθινή, διότι υπήρχε μέχρι τότε και άλλη άμπελος του Θεού, η οποία όμως είχε καταρρίσει ψεύτικη και άκριστη. Ποια ήτανε? Ο Ιουδαϊκός λαός. Αυτή ήταν η ψεύτικη άμπελος. Ενώ κυρίως ο Χριστός είναι η πνευματική άμπελος. Και προσθέτει ο Χριστός: και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο αμπελουργός που εργάζεται με επιμέλεια ακατάπαυστα για την καλλιέργεια της αμπέλου. Πολλούς κόπους και μεγάλη φροντίδα καταβάλει ο αμπελουργός για την καλλιέργεια της αμπέλου και με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθεί τη βλάστηση, την άνθηση, την καρποφορία μέχρι τον τρίγο.
Η εργασία αυτή είναι μία εικόνα των φροντίδων που καταβάλει με σοφία μέσα ο Θεός Πατέρας για να οριμάσουν πνευματικά οι πιστοί που αποτελούν την άμπελό του. Έπειτα λοιπόν από τόση φροντίδα είναι φυσικό να περιμένει ο Θεός ανάλογη καρποφορία και ανάλογα με την ανταπόκριση που θα δείξουν τα κλίματα οι Βέργες ρυθμίζει τις επόμενες ενέργειές του και λέει «Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών έρι αυτό» στο στίχο 2. Και ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει για το κλίμα και για την άμπελο και λέει «Κάθε κλίμα που ανήκει σε μένα», λέει ο Χριστός, «και δεν αποδίδει καρπό, ο Πατέρας μου το κόβει». Εδώ υπενήσεται τη ζωή των ανθρώπων και φανερώνει ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να ανήκει σε Αυτόν χωρίς έργα. Κάθε κλίμα που παράγει καρπό το καθαρίζει. Φανερώνει δηλαδή μεγάλη φροντίδα γι' αυτό. Μόνο ότι η ρίζα έχει ανάγκη από φροντίδα πριν από τα κλίματα, έχει ανάγκη να σκαφτεί γύρω γύρω, να ανοιχτεί το χώμα. Όμως τίποτα σχετικό δεν λέει εδώ. Όλοι οι λόγοι του αναφέρονται στα κλίματα. Φανερώνει δηλαδή, αυτός λέει ο Χρυσόστομος συνέχεια, φανερώνει ότι είναι αυτάρκης ο Χριστός, ενώ οι μαθητές του έχουν ανάγκη από πολλή βοήθεια εκ μέρους του Γεωργού, έστω και αν είναι πολύ ενάρετη. Αγαπητοί ακροατές, όπως στην άμπελο υπάρχουν κλίματα που βλαστάνουν, όμως τελικά παραμένουν άκαρπα, έτσι και στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν δυστυχώς και χριστιανοί που δεν έχουν μεν αποκοπεί τελείως από την Εκκλησία, όμως δεν παρουσιάζουν καρποφορία. Έχουν μία γενική και θεωρητική πίστη, αλλά δεν έχουν κανένα καρπό αρετής και αγάπης. Προειδοποιεί λοιπόν ο Κύριος ότι τα άκαρπα και άχρηστα αυτά μέλη θα αποκοπούν κάποια μέρα από το σώμα της Εκκλησίας, όπως αποκόπτονται από τον αμπελουργό τα άκαρπα κλίματα. Δηλαδή κάθε κλίμα που δεν φέρνει καρπό, αυτό το κλίμα θα το ξεριζώσει ο Θεός. Αντίθετα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αντίθετα προς την προειδοποίηση αυτή, ο Χριστός δίνει ευχάριστη και ενθαρρυντική υπόσχεση σε όσους αγωνίζονται να καταστούν καρποφόροι χριστιανοί. «Παν το καρπόν φέρον καθέρι αυτό». Είναι απλίωνα καρπόν φέρει. Δηλαδή, όταν βλέπει ο Θεός, ο Πανάγαθος, ότι ο χριστιανός έχει καλή διάθεση για την αρετή, στέλνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθαρίζει την ψυχή από την αμαρτία και την απαλλάσσει από τις κακές κλίσεις, τη φωτίζει για να απαλλαγεί από κάθε πλάνη και να γνωρίσει βαθύτερα την αλήθεια, τη στηρίζει για να καρποφορεί τους λυκούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί ακροατές, η λέξη καθέρι σημαίνει περικόπτει, δηλαδή κλαδεύει, δηλαδή τακτοποιεί την κλιματαριά, και το μέσο αυτό το κάνει ο Θεός. Όταν τα άλλα μέσα δεν φέρνουν αποτέλεσμα, τότε αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το κλαδευτήρι. Μα ποιο θα είναι το κλαδευτήρι? Μπορεί να είναι κλαδευτήρι αγάπης, μπορεί να είναι κλαδευτήρι θλίψεων, μπορεί να είναι κλαδευτήρι δοκιμασιών, με το οποίο περικόπτει επικίνδυνες καταστάσεις και θέλει όλους μας να μας συνδέσει με την ουράνια άμπελο και να μας ανεβάσει ψηλά στη Βασιλεία του Θεού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα για να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του τετάρτου

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός μας μετά το μυστικό δείπνο και μετά τα λόγια που είπε πρώτου πάθους του, έρχεται στην περικοπή της, στην παραβολή της Αμπέλου, για να δείξει ότι αν είμαστε δεμένοι με την Άμπελο, αν φέρουμε γλυκή καρπό, τότε και το πάθος του Κυρίου θα είναι το καρποφόρο. Και η Ανάσταση του Κυρίου είναι καρποφόρος. Και η Ανάσταση του Χριστού είναι καρποφόρος. Για να δούμε λοιπόν, ο Χριστός μίλησε εδώ για κλίματα και άκαρπα και για κλίματα και καρποφόρα. Για κλίματα άκαρπα που ο ουράνιος πατέρας θα τα αποκόψει, και για να μην ταραχτούν οι Απόστολοι, οι μαθητές, και νομίζουν ότι υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι ανάμεσά τους, προλαβαίνει ο Χριστός και λέει στην ομιλία του για την Άμπελο: «Ήδη ημείς καθαρίεστε δια των λόγων ον ελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα οδύνεται καρπών φέριν αφ' αυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτω ουδέ ημείς, εάν μη εν εμήν μείνετε». Τα λόγια αυτά είναι στους στίχους 3 και 4 του 15ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και τα μεταφράζουμε στην απλοϊκή γλώσσα για να τα κατανοήσουμε και μετά όσο μπορούμε να τα αναπτύξουμε. Εσείς, λέει ο Χριστός, είστε κλαδεμένοι κιόλας, δηλαδή έχετε καθαριστεί. Από όσα εγώ σας έχω διδάξει, έχετε αλλάξει οπωσδήποτε. Γι' αυτό να μείνετε ενωμένοι μαζί μου, όπως τα κλίματα, όπως στην κλιμανταριά οι βέργες είναι ενωμένες. Τότε λοιπόν θα είμαι και εγώ ενωμένος πάντα μαζί σας. Τι φοβερό, θα είναι πάντα ενωμένος μαζί μας ο Χριστός. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει μόνη της αν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, έτσι και εσείς οι μαθητές μου, οι άνθρωποι της πίστεως, δεν θα καρποφορήσετε εάν δεν είστε ενωμένοι μαζί μου, ενωμένοι με την αλήθεια, ενωμένοι με το θέλημα του ουρανίου Πατρός, ενωμένοι με τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Ο λόγος του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, έχει δύναμη καθαρτική. Με τη μετάνοια καθαριζόμαστε όλοι. Συνοδεύεται ο λόγος του από την παντοδύναμη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός καθαρίζει τις ψυχές μας από την αμαρτία. Μας δίνει το μεγάλο δώρο που είναι μόνο δικό μας και καθόλου δικό του. Και αυτό λέγεται μετάνοια. Δικό μας, μόνο για σένα, αγαπητέ ακρότα, μόνο για μένα, μόνο για τους πιστούς είναι λέξη μετάνοια. Για τον Χριστό δεν υπάρχει λέξη μετάνοια, διότι είναι ο αναμάρτητος. Γι' αυτό εδώ λέει ο Χριστός: καθαρίζει τις ψυχές μας όπως η φωτιά καθαρίζει το σίδερο από τη σκουριά. Αγαπητοί ακροατές, για να μείνει ένας μόνιμα στο αγιαστικό αποτέλεσμα της σχέσεώς του με τον Χριστό, οφείλει να είναι πάντα αφοσιωμένος στην πίστη, στην αρετή, στην ελπίδα, στην αγάπη, στη φιλανθρωπία. Να είναι συνδεδεμένος με Αυτόν, δηλαδή με τον Χριστό.

απόλυτη προσοχή, απόλυτη προσήλωση, απόλυτη ενότητα μαζί μου ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι. Θα υποδεχτούμε τον Χριστό. Δεν λέει απλώς εδώ ο Χριστός, ενωθείτε μαζί μου μόνο ή πιστέψτε σε μένα, αλλά λέει μείνετε σταθερά ενωμένοι μαζί μου. Το να δει λοιπόν κανένας το λόγο του Χριστού και να πιστέψει σε αυτόν τον Ιησού Χριστό δεν είναι τόσο δύσκολο όσο το να παραμείνει ενωμένος με τον Χριστό. Αυτό απαιτεί αγώνες, αυτό απαιτεί κόπους, αυτό απαιτεί θυσίες και αυταπάρνηση. Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο λοιπόν, ο οποίος Χρυσόστομος ερμηνεύει όλο το κατά Ιωάν Ευαγγέλιο και αυτά τα λόγια περί ενότητος των μαθητών με τον Χριστό, την ενότητα των κλιμάτων με την Άμπελο, όλα αυτά γίνονται για να φανεί η ενότητά μας με τον Ουράνιο Πατέρα. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εσείς οι μαθητές μου, λέει ο Χριστός, είστε καθαροί. Σας καθάρισε ο λόγος που σας είπα. Βλέπετε πως παρουσιάζει τον εαυτό του ο Χριστός να φροντίζει για τα κλίματα. Λέει, εγώ σας καθάρισα για να μην αποχωριστούν εξαιτίας της δειλίας οι μαθητές. Ενισχύει ο Χριστός την ατονίσασα από το φόβο ψυχή τους. Την συνενώνει με τον εαυτό του και τους δίνει οι Χριστές ελπίδες. Έχουμε πάντα την ελπίδα. Θα ενωθούμε με τον Κύριο. Έχουμε πάντα την ελπίδα. Θα ζήσουμε την ουράνια αγάπη. Είμαι ρίζαμένη. Η διαφαίρεση και η φροντίδα ανήκει στα κλίματα. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός μας, για να προλάβει κάθε δειλία, κάθε απροσεξία, κάθε αποθάρρυνση, δίνει στους μαθητές του και μια πολύ σπουδαία υπόσχεση. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν, λέει ο Χριστός. Υπόσχεται δηλαδή ότι αν οι μαθητές του επιθυμούν, αν οι Απόστολοι αγωνίζονται να παραμείνουν ενωμένοι μαζί του, τότε θα μείνει και εκείνος ο Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός, μαζί τους δια του Αγίου Πνεύματος και θα ενισχύει τις προσπάθειές τους και θα αναπληρώνει τις ελλείψεις τους. Αγαπητοί ακροατές, τη σταθερή πίστη στο Χριστό και την αδιάσπαστη ένωση με τον Χριστό απαιτεί και η ανάγκη της καρποφορίας, δηλαδή τα καλά έργα, δηλαδή η εφαρμογή των εντολών, δηλαδή η αγάπη, δηλαδή η ελεημοσύνη, δηλαδή η απόλυτη αφιέρωσή μας στον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός, συνεχίζοντας την παρομοίωσή του με την Άμπελο, λέει, καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό μόνο του, έτσι και εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου δεν θα είστε καρποφόροι μαθητές της μεγάλης αποστολής που σας στέλνει ο Θεός για τη σωτηρία του κόσμου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός λέει παραβολικά για την ένωσή του με τους μαθητάς. Και η παραβολικότητα αυτή φαίνεται στην εικόνα της αμπέλου. Τα κλίματα είναι ενωμένα με την άμπελο. Και οι μαθητές, οι Απόστολοι, οι Χριστιανοί, όλοι

μας, όλη η Εκκλησία είναι ενωμένη με την κεφαλή που είναι ο Χριστός. Επανέρχεται λοιπόν ο Χριστός στην αυτοσυνειδησία, θα έλεγα, της θεϊκής του ταυτότητας και επαναλαμβάνει ένα από τα πολλά εγώ, όπως σας είπα, που φανερώνουν την απολυτότητά του και είναι καθρέφτημα των τελείων ιδιωτήτων του. Τα εγώ, είπαμε, είναι στο κατά ένα Ευαγγέλιο όλα. Εδώ λέει εγώ είμαι άμελος, είμαι στα κλίματα, πάλι του λέει. Ο μένον εμή καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη. Και συνάγουσιν αυτό και εις το πυρ βάλουσι και καίεται. Αυτή είναι η στίχη 5 και 6 του 15ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Ας τους μεταφράσουμε να κατανοήσουμε τα θεόπνευστα λόγια που λέει ο Χριστός με την παραβολή της αμπέλου. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς είστε οι κλιματόβεργες. Όποιος μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μένω ενωμένος μαζί του, αυτός αποδίδει πάντοτε άφθονο καρπό, διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Όποιος όμως δεν μένει ενωμένος μαζί μου, αυτόν θα τον πετάξουν έξω σαν ξηρές κλιματόβεργες και θα ξεραθεί και θα καεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αγαπητοί ακροατές, τρία σημεία ας προσέξουμε στα λόγια αυτά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρώτον, να προσέξουμε την παρομοίωση των πιστών με τα κλίματα. Εγώ η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Όπως από την κλιματαριά βλαστάνουν τα κλαδιά, δηλαδή τα κλίματα, έτσι και από τον Χριστό ως κορμό βλάστησαν ως κλαδιά πρώτα οι Απόστολοι και ύστερα όλοι οι πιστοί της Οικουμένης. Δεύτερον, την αναγκαία προϋπόθεση για την καρποφορία τη βλέπουμε στην ένωσή μας με τον Χριστό και πάλι εδώ έχει εφαρμογή η εικόνα της αμπέλου. Κάθε κλίμα έχει πιθανότητα να καρποφορήσει. Μερικά κλίματα καρποφορούν περισσότερο καρπό. Έστω λοιπόν και αν δεν καθαριστεί όπως πρέπει, εφόσον όμως μένει ενωμένη με την άμπελο, αποδίδει καρπούς. Αν όμως αποκοπεί από τη ρίζα, αποκοπεί από τον κορμό, είναι αδύνατο πλέον να ανθίσει και να καρποφορήσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτό που είπαμε προηγουμένως, λέει τα εξής. Μόνο θα σας τα αποδώσω στη δημοτική γλώσσα τα λόγια του Μεγάλου Πατρός. Όποιος μένει μαζί μου, λέει ο Χριστός, ενωμένος γερά, μένω και εγώ με αυτόν ενωμένος. Βλέπει λοιπόν πόσο ο Υιός φροντίζει όχι λιγότερο από τον Πατέρα και για τους μαθητές του, διότι ο μεν Πατέρας καθαρίζει από τα περιτά, ο Υιός τους κρατεί ενωμένους μαζί του. Η παραμονή στη ρίζα κάνει τα κλίματα να καρποφορούν. Το κλίμα όμως που δεν καθαρίζεται αλλά μένει ενωμένο με τη ρίζα παράγει καρπό, αν και όχι όσο πρέπει καλό, ενώ εκείνο που δεν μένει καθόλου ενωμένο δεν παράγει καθόλου καρπό. Αυτά είναι λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Ας δούμε όμως το τρίτο σημείο για την ένωσή μας με την άμπελο, με τον Χριστό. Πρόκειται για την κατηγορηματική δήλωση του Κυρίου: «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Ακούστε μαθητές μου και Απόστολοι, ακούστε όλοι οι πιστοί του κόσμου όλων των αιώνων, ακούστε, μαζί μου θα είναι πλούσια η καρποφορία του Ευαγγελίου. Θα καρποφορήσει η πίστης, θα καρποφορήσει η αλήθεια. Η Εκκλησία είναι το αμπέλι και εμείς θα έχουμε τους καρπούς και όλη η κοινωνία θα είναι κοντά στο Χριστό.
αλλά χωρίς εμένα θα υπάρχει στηρότητα, θα υπάρχει ακαρπία, θα υπάρχουν εντάλματα ανθρώπων, φτηνά πραγματάκια θρησκευτικά. Με μένα ενωμένων θα έχετε τη χάρη. Χωρίς τη δική μου βοήθεια όμως κανένα σπουδαίο πνευματικό έργο δεν μπορείτε να επιτελέσετε. Ο λόγος χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και ο άλλος λόγος, ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου στους Ιουδαίους που τους λέει ουκέστην εν άλλο ουδενή σωτηρία. Αυτοί οι δύο λόγοι δεν αφήνουν περιθώρια για άλλους σωτήρες. Ένας είναι ο σωτήρας. Και αν νομίσουμε ότι με δικές μας δυνάμεις μπορούμε κάτι καλό να κατορθώσουμε πολύ σύντομα, θα διαπιστώσουμε το αντίθετο. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζοντας ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός την παραβολή της Αμπέλου, δεν παραλείπει να υποδείξει και τι άλλο, τις φοβερές συνέπειες. Αν αποκοπούμε εμείς οι κλάδοι, τα μέλη της Εκκλησίας, αν αποκοπούμε από την Άμπελο, αν αποκοπούμε από την αλήθεια, αν αποκοπούμε από το Ευαγγέλιο, αν δεν μελετάμε το Ευαγγέλιο, αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό της Θείας Κοινωνίας, τότε τα πνευματικά κλίματα που θα αποκοπούν, δηλαδή τα νοθρά, τα αμελή, τα τεμπελώδη μέλη της Εκκλησίας, θα αποκοπούν από τον κορμό της Εκκλησίας και θα είναι και αυτά καταδικασμένα σε αιώνια τιμωρία. Αν λοιπόν κάποιος θα παραμείνει ενωμένος μαζί μου, αυτός θα σωθεί. Εάν δεν μείνει ενωμένος μαζί μου, είναι φυσικό να ρηχθεί σαν κλίμα ξερό μέσα στο πύρ της φωτιάς και να κατακαίεται αιώνια. Αγαπητοί ακροατές, οι χριστιανοί όταν δεν τροφοδοτούνται από τη ρίζα, δηλαδή όταν δεν ακούνε το Λόγο του Θεού, όταν δεν μελετούν την Αγία Γραφή, όταν δεν ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή, όταν δεν παρακολουθούν τους Αγίους Πατέρες που μιλάνε για τη Γραφή, όταν στην Εκκλησία δεν ακούμε τον Απόστολο ως ανάγνωσμα και το Ευαγγέλιο ως ανάγνωσμα, να κατανοήσουμε ότι είμαστε κλίματα της Αμπέλου, ότι είμαστε παιδιά του Χριστού, ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, τότε θα αποκοπούμε από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και θα καταντήσουμε δυστυχώς κούτσουρα. Και όταν θα έρθει η ώρα της αναχωρήσεώς μας από τη γη, δηλαδή από την περούσα ζωή, θα ρηφθούμε όλοι μας απρόσεκτα, αφού δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, στο πίθο αιώνιο κατά τον αψευδή λόγο του Χριστού. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Οι χριστιανοί σκέπτονται αυτόν τον βέβαιο λόγο του Χριστού. Δεν θέλουμε να πάμε εκεί που κλαίνε συνέχεια οι κολασμένοι. Δεν θέλουμε να πάμε εκεί όπου όλοι καίγονται, όλοι μετανοούν, αλλά κανένας δεν τους ακούει. Δεν θέλουμε να πάμε εκεί πέρα όπου η οδύνη είναι αιώνια. Θέλουμε ενωμένοι με τον Χριστό να αναστηθούμε μαζί του και να ζήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ αγαπητοί, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για να ακούσουμε την τελευταία περικοπή της σημερινής εκπομπής.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, να παρακολουθούμε τον Κύριό μας μετά το μυστικό δείπνο, πώς ετοιμάζει τους μαθητάς του να είναι πάντα ενωμένοι μαζί του. Εκείνο που ζητάει ο Χριστός, να μην χάσουμε την ενότητα μαζί του. Είμαστε ένα μαζί του. Εκείνο μας αγάπησε, ενώθηκε και θέλει και εμείς να είμαστε πάντα ενωμένοι. Ας μην λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, ας μην περιφρονούμε τα θεόπνευστα αυτά λόγια του Χριστού που τα λέει στους στίχους 7 και 8 του 15ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Να μην παίζουμε δηλαδή ενουπαικτής, να μην παίζουμε με το θάνατο, να μην παίζουμε με την Ανάσταση, να μην παίζουμε με την αιωνιότητα, να μην παίζουμε με την ουράνιο βασιλεία. Ας μας κοιμίζει λοιπόν ο διάβολος με το ότι το λένε και δυστυχώς και μερικοί, εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Και λέει ο Χρυσόστομος, μακάρι, μακάρι να ήταν εδώ ο παράδεισος και να μην ήταν η κόλαση, γιατί κανένας δεν μπορούσε να ζήσει την κόλαση. Ας ακούσουμε λοιπόν ότι όποιος χριστιανός είναι ενωμένο με τον Χριστό, όποιος αγρυπνεί, αυτός παραμένει πάντα ενωμένος με το Θεάνθρωπο Σωτήρα, αλλά και με το έλεος του, και παίρνει με τη μετάνοια και την εξομολόγηση την άφεση των αμαρτιών. Ό,τι ζητάμε από τον Κύριο, Άγιο και Σωτηριώδες, το λαμβάνουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τους στίχους 7 έως 8. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, όι αν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημίν. Εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, είναι καρπών πολλήν φέρετε και γέννηστε εμή μαθητέ. Ας μεταφράσουμε στην απλοελληνική αυτά τα λόγια πάλι περί ενότητος του Χριστού με τους μαθητάς. Ο Χριστός ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση για να ενωθούμε όλοι εμείς μαζί του. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Εμείς είμαστε τα μέλη της Εκκλησίας. Ας μεταφράσουμε λοιπόν αυτά τα λόγια. Αν μείνετε, λέει ο Χριστός, ενωμένοι, θα επιμένει ο Χριστός την ενότητα. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και αν τα λόγια μου παραμένουν ζωντανά μέσα σας, όσα εσείς θέλετε να ζητήσετε, θα σας τα δώσει ο ουρανός. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται και η δόξα του ουρανίου πατέρα μου. Πώς δηλαδή, όταν εσείς δώσετε άφθονο καρπό της αγάπης και των εντολών και αποδειχθείτε έτσι δικοί μου μαθητές, ενωμένοι μαζί μου, θα είστε και ενωμένοι με τον ουράνιο πατέρα. Αγαπητοί ακροατές, η υπόσχεση του Χριστού αναφέρεται κυρίως στην πνευματική καρποφορία. Βέβαια, ο πιστός στην προσπάθειά του για καρποφορία, στην προσπάθεια για αρετές, στην προσπάθεια για ελεημοσύνη, στην προσπάθεια για διάδοση του Λόγου του Θεού, θα συναντήσει οπωσδήποτε και δυσκολίες, θα συναντήσει οπωσδήποτε και εμπόδια, θα συναντήσει οπωσδήποτε και βάσανα, θα συναντήσει οπωσδήποτε και εχθρούς. Να τη λέει λίγο σύντομα ο Ιερός Χρυσόστομος. Αν μένετε ενωμένοι μαζί μου, λέει ο Χριστός, και τα λόγια μου ριζωθούν μέσα σας, ό,τι θέλετε να ζητήσετε από τον Πατέρα μου, θα γίνει. Αυτά τα έλεγε ο Χριστός για να δείξει ότι όσοι τον επιβουλεύονται θα κατακαούν, ενώ αυτοί θα παράγουν καρπό. Αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός μας σε αυτή την περίφημη ομιλία, τη μεγάλη που λέει την ομιλία της Διαθήκης, και που φτάσαμε τώρα στην παραβολή της Αμπέλου, συνεχίζει εδώ ο Χριστός μας να τονίζει στους μαθητές του ότι όσο αγωνίζονται να φέρνουν καρπούς πνευματικούς, τόσο και θα δοξάζεται ο ουρανίος πατέρας και θα καθίστανται γνήσιοι μαθητές του ουρανίου πατρός. Δοξάζεται ο πατέρας μου όταν εσείς
φαίνεται πολλές αρετές. Όταν φαίνεται πολύ καρπό αγάπης, ελεημοσύνης, φιλανθρωπίας, και όταν εσείς θα γίνετε γνήσιοι μαθητές μου, ερμηνευτές γνήσιοι της δασκαλίας μου και μεταδότες του Ευαγγελίου μου σε όλη την κτήση. Έτσι, αδελφοί μου, θα γίνετε κι εσείς αληθινοί μαθητές μου, λέει ο Χριστός. Αγαπητοί, βλέπετε πως ο μαθητής του Χριστού είναι αυτός ο οποίος παράγει πολύ καρπό, αυτός που προσεύχεται πολύ, αυτός που εκκλησιάζεται σωστά, αυτός που τα δίνει όλα στους στόχους, αυτός που αγωνίζεται εντίον των παθών, αυτός που δεν έχει εμπάθεια, αυτός που δεν επιθυμεί με αμαρτωλές σκέψεις, αυτός που έχει τίμια οικογένεια, αυτός που έχει παιδιά καλά και πολλά. Όλα αυτά, λέει ο Χριστός, θα τα έχετε εάν είστε ενωμένοι μαζί μου και ενωμένοι με τον Πατέρα. Όπως ο Πατέρας μου, ο Ουράνιος, με αγάπησε, έτσι και εγώ σας αγάπησα πολύ. Εδώ λοιπόν, σαν να μιλάει ανθρωπινότερα κάπως ο Χριστός. Τα λόγια του που λέγονται προς ανθρώπους, προς μαθητάς, φανερώνουν και τη φιλική του δύναμη. Εκείνος ο Χριστός δέχτηκε να αποθάνει, δέχτηκε να θυσιαστεί, δέχτηκε η σάρκα του, το σώμα του, να γίνει παθητό, δέχτηκε να ανέβει στο σταυρό και μας αξίωσε εμάς όλους της μεγάλης τιμής που είμαστε δούλοι, να μην γίνουμε εχθροί του, ούτε πολεμοί του, αλλά πάντα μαθητές του, πάντα να αγαπάμε τον γλυκύτατο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μας ανεβάσει μια μέρα στους ουρανούς για να δούμε τη μεγάλη αυτού δόξα και να υμνούμε τον Τριαδικό Θεό εις αιώνα αιώνων. Αμήν. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει καλά ο Θεός και το φίλο μας τον Παναγιώτο Γιαννή, που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε και τη σημερινή εκπομπή.

0: Θεό.
1: Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
1: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 3 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στον στρατηγό Νικηταρά με αφορμή τη συμπλήρωση 177 χρόνων από το θάνατό του θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή με πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός, της αδελφότητας Τουρκολεκαίων ο Νικηταράς και τη συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενότητα. Το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυρεός θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυρεός κύριος Σεραφείμ, στη συνέχεια θα ψαλιδέησει στην προτομή του ήρωα που βρίσκεται στον περίβολο του γυροκομείου Πυρεός. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρεός, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου και θα τελεστεί επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυρεός πραγματοποιούνται και φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρίαν δράση έως στις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα Σάββατο στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στη μουσικοχορευτική μας παράδοση. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχονταρίκι με θέμα Λόγοι Καρδιάς από την Ωραία Πύλη, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο θεολόγος Γιώργος Μπάρλας, ο συγγραφέας Δημήτριος Μαυρόπουλος και ο πατήρ Γεώργιος Γανωτής. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς για τη μαγεία και την αντιμετώπιση τη. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία και θα τεθούν σε προσκύνηση Ιεραλείψανα του Αγίου Λουκά του Ιατρού από την Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος, τα οποία θα παραμείνουν στο ναό μέχρι το πέρας της Αγρυπνίας που θα τελεστεί στις 9.30 το βράδυ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση απονομής του βραβείου Δημήτρια 2026 στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο. Για τον τιμόμενο ιεράρχη θα μιλήσει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Βασιλάκος. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Γιώργου Κωνσταντίνου Κελένης Πυρεός κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευκτήριο Κέντρο Νεότητας Ζωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Πανηγυρίζει επί τη μνήμη του Αγίου Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών ο Ιερός Ναός Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχαιρατικός Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, στις 12 το μεσημέρι και στις 8 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μεθέορτος Εσπερινός. Τον Ιερών ακολουθών θα προστεί αρχιερέας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας τιμάται πανηγυρικά η ορτή της Παναγίας Γοργοϊπικώου, στο ναό φυλάσσεται αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας, εκτής Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Δεύτερη Θεία Λειτουργία θα τελείται από αύριο Κυριακή και κάθε Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυρεός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυρεός, Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αιμοδοσία διενεργείται σήμερα και αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Παλαιού Φαλήρου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας ατεθεί σε προσκύνηση με την ευκαιρία της επετείου των εγγενείων του ναού η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζικοστατή από τη Σκόπελο από σήμερα στις 6 και 4 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή ως στις 11 Οκτωβρίου. Σήμερα μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Την Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Κυριακή εορτάζεται πανηγυρικά η σύναξη της Ιεράς Θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή τιμίου ξύλου και θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των ψυχών των μαρτυρικών στελειοθέντων κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα γίνει η λιτάνευση του τιμίου ξύλου και της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Το τίμιο ξύλο θα παραμείνει στο ναό μέχρι και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί τη Δευτέρα στο Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία από τις 6 μέχρι τις 9 το βράδυ. Η τιμή χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα τεθεί σε προσκύνηση στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρον από 5 έως 7 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το πρωί, όπου θα τελεστούν η θεία λειτουργία και αγιασμό. Στις 5 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Αγίας και στις 7.30 το βράδυ θα αρχίσει τέλεια σειράς αγρυπνίας. Η αιστεία πατερικών μελετών διοργανώνει ημερίδα με θέμα κριτική θεώρηση του νέου πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου αύριο Κυριακή στις 4.30 το απόγευμα. Εισηγήσεις θα αναπτύξουν καθηγητές πανεπιστημίου και ειδικοί επιστήμονες. Εορτάζει την 3η 6 Οκτωβρίου ο Ιερός Νεός Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Θωμά, το οποίο θα παραμείνει μόνιμα στο ναό. Την 3η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί τη Δευτέρα το βράδυ στις 8 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμαρατού Χατζικυριακίου επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία για του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρύς της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσιδη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχεδές ιεραποστολικό ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πυριακή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός στο 210-41-22-625. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώσε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είναι η έννοια της θεώσεως της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού? Είναι προϊόν της υποστατικής ενώσεως των φύσεων, συγκεκριμένα της αντιδόσεως των ιδιωμάτων στο πρόσωπο του Λόγου του Θεού. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δέχεται όλα τα αυχήματα της θεότητας, γίνεται θείας φύσεως κοινωνός, θεοποιείται. Στη βάση της θεώσεως αυτής θεοποιούνται εν δυνάμει και όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Χριστό και είναι μυστικά ενσωματωμένοι στην ανθρώπινη φύση του δια του βαπτίσματος. Σαν παράδειγμα της θεώσεως αυτής φέρεται ο πυρακτωμένος σίδηρος. Φωτιά και σίδηρος δεν χάνουν μεν τη φυσική τους ποιότητα, όμως είναι δεμένα τόσο βαθιά μεταξύ τους, ώστε να μην ξεχωρίζονται το ένα από το άλλο. Έτσι και η φύση του ανθρώπου διαπεράται από τη φωτιά της θείας ενέργειας, χωρίς να μπορεί να αποχωριστεί από αυτήν. Η φύση του ανθρώπου βέβαια δεν χάνεται, ούτε απορροφάται, ούτε και αναλύεται πανθεϊστικά στη θεότητα, όπως θα διδάξουν ορισμένοι αιρετικοί μονοφυσίτες.

Ποια ήταν η επίδραση των αρχαίων θεολογικών σχολών Αλεξανδρίας και Αντιοχίας στη διαμόρφωση των χριστολογικών αιρέσεων? Γνωστόν, η αρχαία Αλεξανδρινή σχολή είχε ιδιαίτερες θεωρητικές τάσεις και προκαταλήψεις. Οι θεολόγοι της τόνιζαν πιο πολύ το θείο στοιχείο στο Χριστό, αφήνοντας στη σκιά το ανθρώπινο. Ομοίως εξηγούσαν αλληγορικά τις γραφές, έβλεπαν συμβολική έννοια σε πολλές από τις διηγήσεις της και έμεναν αδιάφοροι στην ιστορική γραμματική ερμηνεία του κειμένου της. Από τους κόλπους της προήλθαν αιρετικοί, οι οποίοι είτε αρνούνταν την πραγματικότητα είτε την ολοκληρία της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού. Δοκίτες, Απολινάριος, Μονοφυσίτες, Αφθαρτοδοκίτες. Στο αντίθετο άκρο βρισκόταν η Αντιοχιανή σχολή, της οποίας οι θεολόγοι είχαν πρακτικότερες τάσεις. Τόνιζαν πιο πολύ το ανθρώπινο στοιχείο στο Χριστό και άφηναν στο περιθώριο το θείο. Οι Αντιοχείς θεολόγοι ερμήνευαν τις γραφές χρησιμοποιώντας την ιστορικογραμματική μέθοδο και αποστρεφόμενη την αλληγορία. Από τις τάσεις της σχολής προήλθε ο Νεστοριανισμός.

κατέληγαν στις κακοδοξίες τους οι αιρετικοί? Κατέληγαν στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν δια του λόγου τα ακατανόητα και ανερμήνευτα. Δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς τα δόγματα της πίστεως, γιατί αυτά είναι αλήθειες μυστηριακές που υπερβαίνουν την ανθρώπινη κατάληψη. Ο άνθρωπος με μόνο το μυαλό του αδυνατεί να τις προσεγγίσει. Μόνο με την πίστη, φωτιζόμενη από το Πνεύμα του Θεού, μπορεί να έχει κάποια πρόσβαση στο μυστήριο του Θεού. Χωρίς αυτήν επιχειρεί το ακατόρθωτο, προσπαθεί να χωρέσει στο μυαλό του το άπειρο και απερίληπτο.

αυτό πάθαιναν οι αιρετικοί. Εμπιστευόμενοι τις ανθρώπινες δυνάμεις τους, προσπαθούσαν να κατανοήσουν την υπερβατική αλήθεια του Θεού. Το εγχείρημά τους ήταν άνισο, όπως άνιση είναι η σχέση κτιστού και ακτίστου, πεπερασμένου και απείρου. Με την έλλειψη αισθήσεως των δυσαναλογιών και με πνεύμα φύλαυτο και εγωιστικό, αντί να ερμηνεύσουν τα δόγματα, τα παραμόρφωναν και τα διέλυαν. Με το όχημα του φυσικού λόγου τους δεν έφθαναν ποτέ στο τέρμα του δρόμου τους, λοξοδρομούσαν και χάνονταν. Εγωπαθείς δε και εριστικοί δημιουργούσαν κόμματα στην εκκλησία, τη ζωή της οποίας έβλαπταν αφάνταστα. Κατέλυαν την αγάπη, την ενότητα και την ειρηνική συμβίωση του σώματος του Χριστού. Οι αιρέσεις είναι ο χειρότερος εχθρός της Εκκλησίας, τα ζυζάνια που σπείρει ο εχθρός στη φυτεία της Θείας Βασιλείας. Σε τι συνίσταται το χριστολογικό πρόβλημα? Στην κατανόηση της σύνθεσης του θεανδρικού προσώπου του Χριστού, στο οποίο ενώνονται δύο διαφορετικές φύσεις, χωρίς η μία να βλάψει την άλλη. Το μυστήριο είναι μέγα. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς στο Χριστό, αν και υπήρχαν δύο πλήρεις και ακέραιες φύσεις, υπήρχε μόνο ένα πρόσωπο, που ήταν ο κοινός φορέας των θεανδρικών του ενεργειών. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε πως μία φύση, πλήρης και ακέραιη, είναι συγχρόνως και απρόσωπη και πως λαμβάνει υπόσταση στο πρόσωπο μίας άλλης φύσεως, εν υπόστατον.

0: αυτές είναι αντινομίες τις οποίες δεν μπορεί να συμβιβάσει πενιχρή μας λογική. Καμία σοφή ανθρώπινη δεν μπορεί να διαφωτίσει και να διελευκάνει το σκοτεινό χριστολογικό μυστήριο. Πολλοί προσπαθούν να διασχίσουν το μυστηριώδη πέπλο του. Λίγοι όμως βγαίνουν φέροντας τη φωτάβια της χάριτος. Οι περισσότεροι παραμένουν στη σκοτεινιά της διάνοιας, ασμένοντας την απειρία του υπέρλογου θαύματος. Όπως είπε ο Θεοδόχος Σιμεών, ο Χριστός κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Είναι το μεγάλο σκάνδαλο που άλλους μεν εξυψώνει και λαμπρύνει στη φωτεινότητα της Θείας Βασιλείας και άλλους εξακοντίζει στη ζωφερότητα της πνευματικής απώλειας.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε. Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
0: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
0: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
0: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
1: Ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, Νικόλαος Αμοριανός.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή Ταξίδι στον Πολιτισμό. Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο Παναγιώτης Γιαννής. Και σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην φωνητική και στην ορθοφωνία που μας αφορά όλους.

Μέσω της φωνής ο άνθρωπος εκφράζει τον εαυτό του και επικοινωνεί αυτά που υπάρχουν μέσα του. Η φώνηση είναι ένα σπουδαίο κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας και η μελέτη και η εξάσκησή της έχει θετική επίδραση στη ζωή του ατόμου γενικότερα. Πέρα από την απλή επικοινωνία, το τραγούδι είναι ένας τρόπος έκφρασης συγκίνησης και δημιουργίας. Τραγουδώντας, ελευθερώνουμε βαθιά συναισθήματα, γνωρίζουμε τον εαυτό μας καλύτερα και συνδεόμαστε με τον κόσμο γύρω μας. Με τη φωνητική, το άτομο εξερευνά τις δομές που αποτελούν τη φωνή του, γνωρίζει το συναρπαστικό και πολυεπίπεδο μηχανισμό της φώνησης και μαθαίνει πώς να τον χειρίζεται με άνεση, αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Η φώνηση είναι μία ψυχοσωματική διαδικασία και απαιτεί συντονισμό, συγκέντρωση και εξάσκηση, ώστε αποκτώντας την κατάλληλη τεχνική, ο καθένας να ανακαλύψει τον προσωπικό του ήχο, τις δυνατότητες του οργάνου που διαθέτει και να χρησιμοποιεί την φωνή του άνετα και ξεκούραστα, χωρίς πίεση στο λαιμό. Μέσω της εξάσκησης της φωνητικής τέχνης, το άτομο μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί τη φωνή του δημιουργικά, να εξερευνεί τους ήχους που μπορεί να παράξει και να δώσει ένα προσωπικό ύφος σε αυτό που νιώθει βαθιά στην καρδιά του. Πολλά επαγγέλματα έχουν αυξημένες απαιτήσεις από τη φωνή μας, όπως για παράδειγμα ο δάσκαλος, ο τραγουδιστής, ο ηθοποιός, ο ιερέας και φυσικά πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Εκπαιδεύοντας τη φωνή μας με μαθήματα ορθοφωνίας, μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τις δομές που αποτελούν τη φωνή, προστατεύοντας τις φωνητικές μας χορδές και έχοντας τέλειο έλεγχο και μεγαλύτερη απόδοση της φωνής. Μεγάλη σημασία δίνεται στη σωστή άρθρωση και την ισορροπημένη εκφορά του λόγου, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και υπερβολική κούραση της φωνής. Το άτομο μετά από κάποια μαθήματα ορθοφωνίας αποκτά περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά κατά τη χρήση της φωνής του, κάτι που κάνει την καθημερινότητα σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο πιο εύκολη και πιο ευχάριστη.

Αρχικά για το σώμα μας. Στο πρώτο στάδιο πρέπει να αναγνωρίσουμε τα σωματικά και κινητικά μας συστήματα που συμμετέχουν στην παραγωγή της φωνής. Αφού κατανοήσουμε τις ξεχωριστές τους λειτουργίες, να συντονίσουμε την παράλληλη δράση τους για την ενεργοποίηση του επιθυμητού φωνητικού αποτελέσματος. Δευτερευόντως, για το νου μας. Στην εκπαίδευση της φωνής, ο νους μας αφορά διότι οι σκέψεις μας καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το σώμα μας φωνητικά αλλά και εκφραστικά. Στόχος είναι να εκπαιδευτεί ο νους με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τις σωστές εντολές τη σωστή στιγμή στους μύες που ευθύνονται για τη φώνηση. Εν κατακλείδη για το συναίσθημά μας, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δύο παραπάνω αρχές. Το συναίσθημα επηρεάζει άμεσα τόσο την σωματικότητά μας, όσο και τη σκέψη μας. Στόχος μας είναι η εξερεύνηση του βαθύτερου συναισθήματος που εκπορεύεται από κάθε τραγούδι. Για τον καθένα ξεχωριστά,

γιατί το σώμα θα σφιχτεί και τότε επιστρέφουμε στην βελτίωση του πρώτου βήματος. Ο κυρίαρχος ρόλος του Λάριγκα είναι να προστατεύει τους πνεύμονες. Η φώνηση δηλαδή, η ομιλία και το τραγούδι είναι δευτερεύουσα εργασία του Λάριγκα, με αποτέλεσμα να πρέπει να δράσουν οι μύες μας αντίθετα από τη φυσιολογική τους λειτουργία. Μια απλή και εισαγωγική άσκηση για έναν εκπαιδευόμενο είναι η άσκηση του να κρατάει ανοιχτό το λαιμό του για να μην δημιουργείται πίεση στις φωνητικές χορδές. Παίρνουμε μία εισπνοή και αφήνουμε απλώς τον αέρα να βγει χωρίς να πιέζουμε, χωρίς να προσπαθήσουμε να παράξουμε έναν ήχο και έχοντας την αίσθηση ενός εσωτερικού χαμόγελου μέσα στο λαιμό μας. Μοιάζει με την αίσθηση που έχουμε όταν προσπαθούμε να θολώσουμε με ένα τζάμι με την ανάσα μας. Χρήσιμη είναι η ενσωμάτωση κινήσεων κατά τη διάρκεια των φωνητικών ασκήσεων, ώστε να μπορέσει όμως να συνδέσει τη χρήση των διαφορετικών μυϊκών ομάδων για να υποστηρικτεί καλύτερα η χρήση της φωνής. Ένα παράδειγμα, όταν θέλουμε να τραγουδήσουμε μία ψηλή νότα με παχές χορδές και αρκετή ένταση, μπορούμε να λυγίζουμε τα γόνατα και έτσι να αναγκάσουμε μεγαλύτερη μυϊκή ομάδα να υποστηρίξει αυτό το τραγούδισμα. Αντιμετωπίζουμε τη φωνή μας σαν ένα όργανο ταυτόχρονα έγχορδο και πνευστό. Το ηχόχρωμα που θα βγάλουμε εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιούμε τις δομές που αποτελούν το φωνητικό μας μηχανισμό. Το ύψος της νότας που θα τραγουδήσουμε εξαρτάται από το πάχος των φωνητικών χορδών. Όταν είναι παχές, έχουμε πιο χαμηλές νότες, ενώ όσο τεντώνουμε τις φωνητικές μας χορδές και λεπταίνουν, ανεβαίνει και το τονικό ύψος, όπως θα συνέβαινε με ένα κοντραμπάσο ή με ένα βιολί αντίστοιχα. Η χρειά του ήχου αλλάζει ανάλογα με τη θέση της γλώσσας, με το ύψος του Λάριγκα και το πώς χρησιμοποιούμε το voice box, όπως λέμε στα αγγλικά, σαν να παίζουμε με τούμπα ή με τρομπέτα. Όσο καλύτερα μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις δομές, να ελέγχουμε το πάχος και το μήκος των φωνητικών μας χορδών και ύστερα το σχήμα του ηχείου μας, τόσο μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα το ύψος που θέλουμε να φτάσουμε με τη φωνή μας. Συνεπώς, η βελτίωση της φωνητικής έκτασης είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και συστηματική μελέτη, αλλά αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Συμβουλή προς κάθε ενδιαφερόμενο. Όταν θέλουμε να αυξήσουμε την έκταση της φωνής μας, δεν πιέζουμε και δεν προσπαθούμε με αγωνία να το πετύχουμε. Ο επαγγελματίας τραγουδιστής ή ο επαγγελματίας ιεροψάλτης, για παράδειγμα, πρέπει να φροντίζει και να προπονεί τη φωνή του σε καθημερινή βάση. Είναι σαν ένας αθλητής και έχει αυξημένες ανάγκες εξάσκησης, συντήρησης και προστασίας της φωνής του. Ειδικά σε περιόδους αυξημένης εργασίας, δηλαδή πολλές συναυλίες ή ηχογραφίες,

διατροφής πρέπει να ξεκουράζεται σωστά. Να τρέφεται με φαγητά που δεν επηρεάζουν τις φωνητικές χορδές, όπως τα γαλακτοκομικά και όξινα. Να μην καταναλώνει αλκοόλ και να αποφεύγει την φωνητική κόπωση. Η προπόνηση ενός τραγουδιστή, ενός ιεροψάλτη, σημαίνει ποικίλες ασκήσεις προθέρμανσης όλων των αντιχείων, δύσκολες ασκήσεις φωνητικής που στοχεύουν στην ευελιξία και την αντοχή της φωνής και φυσικά εξάσκηση πάνω στην ερμηνεία και στα τραγούδια ή στους ύμνους που έχει να εκτελέσει. Η φωνή παράγεται από τη δόνηση των φωνητικών χορδών μέσω της εκπνοής μας. Κατά το τραγούδι ή τον ύμνο δεν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερες εισπνοές και περισσότερη ροή αέρα, καθώς αυτό θα δυσκολέψει το έργο των φωνητικών χορδών και θα τις ξεράνει. Οι επιστημονικές έρευνες πλέον μας δείχνουν ότι χρειαζόμαστε λιγότερο αέρα για να τραγουδάμε με άνεση και με ασφάλεια, οπότε και οι εισπνοές μας πρέπει να είναι φυσιολογικές και ελεύθερες. Αυτό που μαθαίνουμε είναι πώς να διαχειριζόμαστε την εκπνοή μας ώστε να εξυπηρετεί τη σταθερότητα της φώνησης και τη σωστή σύγκληση των φωνητικών χορδών. Οι ασκήσεις αναπνοής που κάνουμε στα μαθήματα φωνητικής στοχεύουν σε αυτό τον έλεγχο της εκπνοής μας και φυσικά στο να μην καταραίει το σώμα μας ενώ γίνεται αυτή η εκπνοή. Στην προθέρμανση της φωνής πρέπει να προθερμάνουμε όλα μας τα αντιχεία και τις δομές και το μυϊκό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί η παραγωγή της φωνής ώστε να αποφύγουμε τραυματισμούς και βέβαια μπορούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε την ώρα που τραγουδάμε ή ψέλνουμε. Υπάρχει η ποικιλία ασκήσεων που βοηθάει στη σωστή προθέρμανση της φωνής και καλό θα είναι ένα ωραίο ζέσταμα να κρατήσει τουλάχιστον 15 λεπτά και να επεκταθεί σε όλη την έκταση της φωνής μας. Η φωνητική είναι γνώση. Γνώση για το σώμα μας, για την ανατομία μας, για τις λειτουργίες μας. Για το πώς αναπνέουμε, το πώς ελέγχουμε τη φωνή μας, το πώς εκφραζόμαστε. Με την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση έρχεται η απελευθέρωση, η αυτογνωσία, το συναίσθημα και η αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και της καθημερινότητάς μου και παίρνω μεγάλη ικανοποίηση όταν βλέπω τους μαθητές μου να προοδεύουν και να κατακτούν στόχους.

Η συμβουλή μου σε ένα νέο, θα του έλεγα να μην αμελεί τη μελέτη και την εξάσκησή του και να μην κάνει πρόωρα επαγγελματικά βήματα αν δεν είναι έτοιμος και καλά προετοιμασμένος. Η φωνή είναι πολύ ευαίσθητο όργανο και απαιτεί μεγάλη προσοχή, φροντίδα, καθόλου καταχρήσεις και αρκετή ξεκούραση. Σε συνδυασμό με τη σωστή φωνητική διδασκαλία μπορεί κάποιος να φτάσει σε επίπεδα που δεν είχε φανταστεί ποτέ. Σαν επαγγελματίας είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να φροντίζω τη φωνή μου, που είναι το εργαλείο της έκφρασης και της δουλειάς μου. Πρώτο και κυριότερο είναι να ενυδατώνουμε σωστά, πίνοντας νερό, αλλά κάνοντας και εισπνοές με υδρατμούς, να προσέχω τη διατροφή μου, ώστε τα φαγητά που τρώω να μην ενοχλούν τις φωνητικές μου χορδές, και σίγουρα να κοιμάμαι αρκετά ώστε να δίνω την ευκαιρία στη φωνή μου να ξεκουράζεται. Επίσης, δυστυχώς υπάρχει το κόστος για την κοινωνική μας ζωή, ότι δεν μπορούμε να βγαίνουμε αργά το βράδυ και να μιλάμε με φίλους σε χώρους με δυνατή μουσική. Μικρές θυσίες που όμως για την υγεία της φωνής και την ομορφιά της καλλιτεχνικής μας έκφρασης έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η φωνητική έκφραση ενισχύεται με την φωνητική εκπαίδευση. Όσο καλύτερα γνωρίζω το εργαλείο που διαθέτω και το πώς να βελτιώσω τη χρήση του, τόσο πιο όμορφα και πιο πολυδιάστατα μπορώ να εκφράζομαι. Η ευκολία στη χρήση των φωνητικών μου δομών και των ποιοτήτων που μπορώ να δημιουργώ με τη φωνή μου, εξαιτίας της τεχνικής που έχω αποκτήσει, μου δίνει μεγαλύτερη παλέτα έκφρασης για να χρησιμοποιώ σε κάθε τραγούδι. Με τη βελτίωση της φωνητικής τεχνικής και τη σιγουριά που μου δίνει αυτή στην τραγουδιστική μου ή ιεροψαλτική μου έκφραση, αποκτώ περισσότερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά όσον αφορά τη σκηνική μου παρουσία. Αναλύοντας τα συναισθήματα που μου προκαλεί ένα τραγούδι ή ένα ύμνος και την ιστορία που θέλω να διηγηθώ στον ακροατή μου, μπορώ να διαμορφώσω και μία παρουσία πάνω στη σκηνή ή στο αναλόγιο που να εξυπηρετεί αυτή την έκφραση. Ανάλογα με την παρουσία που θέλω να έχω και το πόσο ενεργητική θέλω να είναι αυτή, μπορώ να παρακολουθήσω και μαθήματα χορού, γυμναστικής ή θεάτρου που βελτιώνουν τη στάση του σώματος και τη χρήση του, ώστε να γίνεται η παρουσία μου μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τον θεατή.

Συνηθισμένα λάθη στο τραγούδι και πώς να τα αποφύγετε. Φωνάζω για να ακουστώ πιο δυνατά. Βεβαίως αυτό ισχύει και για τους ύμνους και για τους ιεροψάλτες, όπως και για τους τραγουδιστές. Σφίγγω το λαιμό μου και πιέζω πολύ έντονα τις φωνητικές μου χορδές. Λάθος. Δεν έχω σωστή στάση του σώματος. Προσπαθώ να τραγουδήσω ή να ψάλω τραγούδια και ύμνους. Προς το παρόν δεν μπορώ να φτάσω το τονικό ύψος. Και βεβαίως χρησιμοποιώ πολύ έντονες εκπνοές προσπαθώντας να τραγουδήσω κάτι με πάθος. Παρά είμαι χαλαρός όταν τραγουδάω ή ψάλω. Ναι, και η πλαταρότητα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει μία σύντομη συμβουλή για να διορθώσει κάποιος τα λάθη που κάνει κατά τη φώνηση. Χρειάζεται τουλάχιστον ένα μικρό χρονικό διάστημα με κάποια μαθήματα ορθοφωνίας και φωνητικής, ώστε να ενσωματωθεί ο νέος τρόπος χρήσης της φωνής στο άτομο και να αποφύγει δυσκολίες και προβλήματα στο μέλλον. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης εφαρμόζεται ειδικά στον καθένα και τις ανάγκες που εκείνος έχει. Βασικές αρχές και τεχνικές. Διαφραγματική αναπνοή. Η βάση του τραγουδιού, επιτρέποντας μεγαλύτερη διάρκεια και έλεγχο της έντασης. Ορθοφωνία και άρθρωση. Ασκήσεις για καθαρή εκφορά των συμφώνων και των φωνιέντων, ώστε να είναι κατανοητός ο στίχος. Φωνητικό ζέσταμα. Απαραίτητο για την προετοιμασία των μειών, αποτρέποντας τραυματισμούς. Και φωνητική αντοχή. Χτίζεται σταδιακά με ασκήσεις, ενίοτε και με σωματική άσκηση, δηλαδή αεροβική γυμναστική ή διάδρομος ή περίπατος, για ενίσχυση βεβαίως του αναπνευστικού συστήματος. Αγαπητοί ακροατές, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής μας αυτής, σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά το τμήμα της φωνητικής αγωγής και ορθοφωνίας στο οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, που εδρεύει στην Αγία Σοφία στα Μανιάτικα του Πειραιά, Μπούρμπαχη 24. Μπορείτε να γραφτείτε όλοι σε αυτό το τμήμα. Τα μαθήματα είναι ατομικά και αφορά όλους. Σπουδαστές, μικρούς και μεγάλους, τραγουδιστές, ηθοποιούς, ιερείς, παραγωγούς εκπομπών, δημοσιογράφους, παρουσιαστές και βεβαίως όλους τους νέους, όλους τους γονείς που εμπιστεύονται το Μητροπολιτικό μας οδείο, που έχει εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδεύει όλους τους φοιτητές μας. Να πούμε ότι έχουμε και μεγάλους ηλικία, να πούμε ότι έχουμε γονείς, έχουμε γυναίκες, έχουμε άντρες, έχουμε νέους παιδιά, που προσπαθούμε να τα μάθουμε, να τους μάθουμε όλους να μιλάνε σωστά, να μιλάνε τεχνικά με διαφραγματική αναπνοή, να μην κουράζεται ο λόγος τους, να μην βραχνιάζουν, να αντέχουν. Αγαπητοί ακροατές, είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους στον FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αμοριανός, στον ήχο ο Παναγιώτης Γιαννής, και σας εύχομαι καλό μεσημέρι.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
1: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
0: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
1: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
0: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
5: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
4: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Ώρα Ελλάδος 3.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατ' οδείο εξένω εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

σκοτάδι. Τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια. Κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου. Σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια. Μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντελήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας για την Παναγία μας Μητέρα Παρθένων η Θεοτόκος. Είναι, όπως είπαμε, και Παρθένος, δύο γεγονότα που είναι εκ διαμέτρου, θα λέγαμε, αντίθετα και απολύτως ασυμβίβαστα. Παράδοξο και εκπληκτικό το θέμα, και όμως συνδέθηκαν κατά τρόπο θαυμαστό και μοναδικό στα χρονικά της ιστορίας, διότι η Μητρότητα δεν έθιξε την παρθενία της Παναγίας μας. Η κόρη της Ναζαρέτ έζησε ζωή παρθενική. Υπήρξε Παρθένος, η οποία είχε παραδώσει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στο Θεό, δηλαδή πρόσφερε στο Θεό το νου της και τη θέληση και την καρδία αλλά και το σώμα της. Υπήρξε άμμομη και άσπηλη, αμόλυντη, αμίαντη και κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Η παρθενία της όμως εκδηλώθηκε περιτράνος και παραδόξως κατά τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του κόσμου. Ο προφήτης Ιεζεκίλ είχε κάνει λόγο για την παρθενία της Παναγίας, γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επικαλείται τον προφήτη, υποστηρίζοντας ότι την Παρθένο Μαριά είχε κατά νου ο Ιεζεκίλ όταν μιλούσε για την κεκλεισμένη πύλη. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ας έλθει ο γεμάτος από πνεύμα Θεού Ιεζεκίλ για να μας δείξει την κλειστή πύλη που διήλθε ο Κύριος χωρίς αυτήν να ανοίξει, όπως προφητικά είπε. Ας μας φανερώσει την πραγματοποίηση των λόγων του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δείξει εσένα από όπου πέρασε ο Θεός όλης της κτήσεως και έλαβε σάρκα χωρίς να ανοίξει της Παρθενίας την πύλη. Η σφραγίδα της αληθώς μένει αιώνια, αδελφοί». Και αυτό έγινε διότι ο Χριστός γεννήθηκε απαθός. Απαθός εισήλθε και αφράστος εξήλθε. Ένας ύμνος αναφέρει ότι ούτως εκ μήτρας προήλθεν, ως διακοής εισήλθεν. Επομένως, ο τόκος της ήταν άφθορος και ο τρόπος της γεννήσεως του Χριστού υπερφυσικός. Ακόμα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προσθέτει, εμβαθύνοντας το μυστήριο της αεπαρθενίας της Παναγίας, και όπως κατά τη σύλληψή του φύλαξε

παρθένο αυτήν που τον συνέλαβε, έτσι και κατά γέννησή του φύλαξε την παρθενία της άθικτη, με το να διέλθει μόνον διαμέσου αυτής και με το να τη διαφυλάξει κλειστή. Η μεν σύλληψη έγινε με το άκουσμα, η γέννηση όμως με τη συνηθισμένη έξοδο αυτών που γεννώνται, διότι μπορούσε και διαμέσου της πύλης να διέλθει και να μην παραβλάψει τη σφραγίδα της. Παραθέτοντας λοιπόν ομολογουμένως μένει έκπληκτος και εκστατικός κάθε ανθρώπινος νους και άφωνη κάθε γλώσσα ανθρώπινη μπροστά στο ακατανόητο τούτο μυστήριο, παρθενία και μητρότητας χρυσόν συγχρόνος, παρθένος και μητέρα μαζί, παρθένος άσπυλος και αμόλυντη συγχρόνος, μοναδική μητέρα, η μητέρα του Υιού του Θεού. Μπροστά στο μοναδικό και ανεπανάληπτο θαύμα της Αΐ Παρθενίας Παναγίας μας, ο Ηλίας Μηνιάτης αναφωνεί και λέγει: «Ιδού θαύμα, πως η Πάναγνος Μαρία εστί Παρθένος και μήτυρ Παρθένος και μήτυρ Θεού, θαύμα μέγα, θαύμα νέων, όμοιον τούτου να γέννη ουδύνατε, θαύμα όπου εις μίαν Παρθένον εστί η μεγίστη χάρις, μήτυρ Θεού, θαύμα όπου εστίν εις μίαν μητέρα η υψίστη τιμή, ουκούν θαύμα θαυμάτων τούτο εστί», λέγει. Στη συνέχεια ο ίδιος συγγραφέας μνημονεύει έναν απροσδόκητο κατά τα άλλα στίχο της Παλαιάς Διαθήκης, του οποίου το νόημα, αν δεν αποκρυπτογραφηθεί συνδυαζόμενο με το πρόσωπο της Παναγίας, μας φαίνεται ακατανόητο. Μας τον καθιστά όμως απόλυτα κατανοητό με την εφαρμογή που του βρίσκει στο πρόσωπο της Παρθένου κόρης της Ναζαρέτ και με το ανάλαφρο και λυρικό του ύφος υποσημειώνει και λέγει: «Είδετε εις εκείνη την άμωμον και καθαράν κοιλίαν κρίνους όπου ανθούσιν, άνθη αμάραντα εις τα οποία μέλη να τρυφήσει η ουράνιος μέλισσα, ο Υιός και Λόγος, κοιλία σου ως θυμονίας ήτον πεφραγμένη εν κρίνης, μυστήριον φρικτών και να τον καρποφόρων τόκων περιφραγμένη εις κρίνης. Νάντε την αϊθαλή και αδιάφθορον παρθενίαν, θαύμα ακατανόητον να είναι σμιγμένος με το άνθος ο καρπός, με την παρθενίαν ο τόκος. Τι περισσότερον, δεν έχει μέλος το παρθενικό ετούτο και θεόπλαστον σώμα, όπου να μην πνέει όλην καθαρότητα, όλων αγιασμών, όλων κάλος. Όλη καλή η πλησίον μου και μόμο σου και εστί εν σύ». Την Παρθένον εν τούτης το πλήθος όλων των θείων χαρισμάτων του Πνεύματος ως Βασίλισσα εστεφάνωσεν, ώστε εκάστο των εκλεκτών η χάρις κατά μέρος εδόθη. Τη δε Μαρία άπαντο της χάριτος πλήρωμα, λέγει ο Άγιος Ιερώνυμος. Εξαιτίας αυτών όλων που αναφέραμε, αδελφοί, τον ανωτέρω ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει ως τεραστικόν το θαύμα της Άη Παρθενίας. Σε αυτήν λοιπόν την μητέρα, αδελφοί και Παρθένων, συνέβη το πλέον και παράδοξον και τεραστικόν, εκφωνεί ο ουρανοφάντορ Μέγας Βασίλειος σε ένα λόγο του στη γέννηση του Χριστού. «Και πάρα πολύ της κοινής παρηλαγμένων φύσεως, ιδέ αυτή Παρθένος και μήτυρ και εν το αγιασμό της Παρθενίας μένουσα και την της τεκνογονίας ευλογίαν κληρονομούσα. Τιού του Υιού λέγω πάλιν, τι αυτή έπρεπε να είναι η μήτυρ, Υιού όπου εγεννήθη άνθρωπος και δεν έπαυσε να είναι Παρθένος». Και πάλι ο Μέγας Βασίλειος, αδελφοί, αναφερόμενος στην Άη Παρθενία της Θεοτόκου, σημειώνει και λέγει: «Και αφού έγινε μητέρα, όμως παραμένει ακόμα Παρθένος.
και ο φιλοσοφικότατος θα λέγαμε όλων, Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, υπογραμμίζει την καινοτομία της φύσεως με την συνύπαρξη της παρθενίας και της μητρότητας στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Ποιον λοιπόν μεγάλο θαύμα, αδελφοί, η Παρθένος γίνεται μητέρα και παραμένει Παρθένος. Βλέπεις την καινοτομία της φύσεως. Στις άλλες γυναίκες, όσο μία είναι Παρθένος, δεν είναι μητέρα. Όταν όμως γίνει μητέρα, δεν έχει πλέον τα γνωρίσματα της παρθενίας. Εδώ όμως και τα δύο ονόματα συνυπάρχουν, και η μητρότητα και η παρθενία. Η ίδια είναι και μητέρα και Παρθένος. Και ούτε η παρθενία εμπόδισε τη γέννηση, ούτε κατέλυσε την παρθενία της. Την άπειρη αυτή φιλανθρωπία του Παναγάθου Θεού βλέπει καθαρά ο επίσκοπος Κύπρου στο μυστήριο της παρθενίας της Θεοτόκου, και την εντοπίζει αυτή τη θεία ευσπλαχνία στο ότι τον φθαρέντα από την αμαρτία κόσμο τον αφθαρτίζει κάνοντας αρχή από την πάναγνη Θεοτόκο, την οποίαν τήρησε άσπηλη και άφθορη και μετά το θείο τόκο της. Ο δεσπότης των όλων και σωτήρας, σημειώνει ο Άγιος Επιφάνιος, ο επίσκοπος Κύπρου, επειδή θέλησε να θεραπεύσει τον πόνο του ανθρώπου και να οικοδομήσει εκείνο που ήταν κατεστραμμένο και να διορθώσει εκείνο που ήταν ελαττωματικό, εξαιτίας δηλαδή της αμαρτίας, επειδή ο θάνατος εισήλθε στον κόσμο από γυναίκα και από γυναίκα Παρθένο γεννήθηκε εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, για να καταλύσει το θάνατο, και εκείνο που ήταν ελλιπές να το συμπληρώσει, και αυτό που είχε ελαττωθεί από την αμαρτία να το ολοκληρώσει και να το κάνει τέλειο, δηλαδή άνθρωπο. Για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου ομιλεί και ο Οικονίου Αμφιλόχιος, διευκρινίζει ότι ενώ ήταν Παρθένος και κεκλεισμένη πύλη η Παναγία μας, εν τούτης ενώπιον του Θεού τίποτα το κρυφό ή κλειστό δεν υπήρχε, διότι όλη η ψυχοσωματική ύπαρξη της Παρθενομήτωρος ήταν ναός Άγιος, τον οποίον απόλυτα γνώριζε, αλλά και ευαρεστήθηκε να σηκώσει αυτός ο Θεός. Ως προς την παρθενική της φύση, καθόλου δεν ανοίχτηκαν οι παρθενικές της πύλες, και αυτό με τη θέληση του Χριστού, ο οποίος κυοφορήθηκε πλήρως μέσα της, σύμφωνα με το λόγο που είχε λεχθεί περί αυτού: «Αυτή η Παναγία είναι η πύλη του Κυρίου, και θα εισέλθει και θα εξέλθει ο Κύριος, και θα παραμείνει κλειστή η Παρθένος». Ως προς τη δύναμη δε του γεννηθέντος δεσπότη Χριστού, τίποτα δεν έχει κλειστεί για το Θεό, αλλά όλα ανοίχτηκαν. Ενώ όμως η ασύλληπτη αρετή και αγνότητα της Θεοτόκου ήταν ανοιχτή στο παντέμφορο όμα του Θεού, οι άνθρωποι, ακόμα και οι Άγιοι, ομολογούν την πλήρη αδυναμία τους να προσεγγίσουν έστω και μερικώς το απίθμενο πέλαγος του μυστηρίου της αϊπαρθενίας. Γι' αυτό μαζί με τον Μέγα Βασίλειο λέγουν την οικετεύουν η ίδια να τους διδάξει την κατάδυση στα αθέατα βάθη του μυστηρίου της θείας κυοφορίας της. Βεβαίως οι Άγιοι πάντες, ακριβώς επειδή ήσαν Άγιοι, είχαν ισχυρή πνευματική όραση και διέκριναν ότι η Παναγία μας ήλκυσε την αγάπη του Θεού και έγινε πολύ αγαπημένη και ποθητή στο μόνο ποθητό εξαιτίας της καθολικής αγιότητάς της. Αυτήν την συνείδηση έχει και ο Ιερός Δαμασκηνός όταν στον πρώτο του λόγο, στο Γενέσιο, όπως τον ονομάζει, εξυμνεί την αϊπάρθενον, καρδία καθαρή και αμόλυντη που βλέπει και ποθεί τον αόρατο Θεό, σπλάχνα που μέσα του ήλθε να κατοικήσει ο αχώρητος και στήθος που με το γάλα του εκτράφει ο Θεός και το πεδίον Ιησούς Χριστός, πύλη του Θεού παρθενική μια για πάντα, χέρια που κράτησαν τον Θεό και γόνατα που έγιναν θρόνος υψηλότερος και από τα χερουβήμ. Με αυτό στερεώθηκαν τα παράλυτα χέρια και τα αδύνατα πόδια, πόδια οδηγημένα σαν το φωτεινό λιχνάρι από τον νόμο του Θεού, και που
τρέχουν όπισθεν αυτού ανεπίστρεπτα έως ότου και τράφηκαν των ποθητών σε αυτήν που τον ποθούσε. Με όλο το είναι σου είσαι, λέγει, δωμάτιο νυμφικό του πνεύματος, πόλη του ζώντος Θεού, που εφραίνουν τα ρεύματα του ποταμού, τα κύματα δηλαδή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, πεντάμορφη και πολύ αγαπημένη του Θεού. Διότι αφού ξεπέρασες τα χερουβίμ και ανέβεις υψηλότερα και από τα σεραφείμ, έγινες πραγματικά του Θεού η πολύ αγαπημένη. Αξίζει ίσως το σημείο αυτό να αναφερθούμε και να αντικρούσουμε με αγιογραφικά και πατερικά κείμενα τους ισχυρισμούς των διαμαρτυρωμένων, οι οποίοι για να προσβάλλουν την υπέροχη αξία της αϊπαρθενίας της Παναγίας ισχυρίζονται ότι γέννησε και άλλα τέκνα με τον Ιωσήφ. Οι διαμαρτυρώμενοι, αποβλέποντες στο να παραπλανήσουν τους απλούς και απληροφόρητους χριστιανούς, αναφέρουν εκείνο το οποίο γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Και ου και γίνος και ναυτήν, έως σου έτε και τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκο», που λέγει το ιερό μας Ευαγγέλιο. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει και διευκρινίζει το «έως ου» του παραπάνω χωρίου με τον εξής τρόπο. Το έως του κειμένου το έθεσε στο σημείο αυτό όχι για να σου δημιουργηθεί η υπόνοια ότι μετά τη γέννηση του Ιησού ήρθε σε συζυγική σχέση μαζί της, αλλά για να πληροφορηθείς ότι πρώτης γεννήσεως η Παρθένος ήταν καλ οθολοκληρή, αν θα λέγαμε, ανέπαφος. Τότε δια τι λέγει έθεσε «μέχρις ότου»? Διότι υπάρχει συνήθεια να γίνεται αυτό πολλές φορές στη γραφή και να μην χρησιμοποιείται η λέξη αυτή για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πραγματικά και για την Κεβωτό του Νόε λέει: «Και ο κόρακας δεν επανήλθε έως ότου ξηράνθηκε η γη», μας λέγει η Γένεσης. Και όμως είναι βέβαιο ότι ούτε και μετά την αποξήραση της γης επανήλθε ο κόρακας. Αλλά και όταν ομιλεί για το Θεό λέει: «Από του αιώνος μέχρι του αιώνος εσύ υπάρχεις», χωρίς να θέτει χρονικά όρια της υπάρξεως του Θεού. «Όταν ευαγγελίζεται τα αγαθά», λέγει η Γραφή, «θα ανατείλει κατά τις ημέρες του η δικαιοσύνη και θα επικρατήσει μεγάλη ειρήνη. Μέχρι ότου θα καταστραφεί η σελήνη». Σε αυτό το σημείο η Αγία Γραφή δεν καθορίζει το τέλος του ωραίου αυτού στοιχείου, δηλαδή της σελήνης. Ο Ιωσήφ ύστερα από αυτά, δίκαια, δεν θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε συζυγική σχέση με εκείνη η οποία έγινε μητέρα κατά αυτόν τον τρόπο και αξιώθηκε να γεννήσει κατά τρόπον θαυμαστό και να αποκτήσει παραδόξως τέκνο.

Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στους ραδιοφαλάμους της Πρακτικής Εκκλησίας και ακούμε την εκπομπή «Πνευματική Αντίλαλη». Συνεχίζουμε το θέμα μας. Αλλά για να ολοκληρώσουμε την αποσαφήνιση και άλλων παρεμπινευθέντων σχετικών αγιογραφικών χωρίων, λέμε ότι υπάρχει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο η πληροφορία ότι ο Ιησούς είχε και άλλους αδελφούς. Οι αδελφοί αυτού, του Χριστού δηλαδή, Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, που λέει το Ευαγγέλιο, αλλά και αυτοί σαν τέκνα του Ιωσήφ, από την προγενέστερη γυναίκα του. Άλλωστε, με το «ου και γίνος και ναυτή νέο σου έτεκε», ο Ευαγγελιστής θέτει να τονίσει και θέλει ότι ο Χριστός δεν προέρχεται από άνδρα, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου, όπως και ο αρχαιότατος εκκλησιαστικός συγγραφέας Ειρηναίος αναφέρει, όπως ο πρώτος Αδάμ δεν είχε πατέρα, αλλά εκ του Θεού γεννήθηκε, και από την γη έτσι και ο δεύτερος Αδάμ, εξ Αγίου Πνεύματος και Μαρίας της Παρθένου. Εξάλλου, όπως διαπιστώνουμε στην Αγία Γραφή, το έως ου δεν φανερώνει καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν ο Κύριος μας βεβαιώνει, «Να εγώ που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι μαζί σας βοηθός και παραστάτης σας όλες τις ημέρες, μέχρι ότου συντελεστεί και λάβει τέλος ο αιώνας αυτός». Μήπως δεν θα είναι και κατόπιν και πάντα μαζί μας? Ασφαλώς ναι. Αλλά θέλει να τονίσει ότι πάντοτε θα μας οδηγεί με το προστατευτικό του χέρι σε κάθε βήμα της επιγείου ζωής μας. Επιπλέον στους ψαλμούς λέγεται, είπε ο Κύριος και Θεός στον Κύριό μου Μεσσία, «Κάθισε στα δεξιά μου και δοξαζόμενος και απολαμβάνων ίση τιμή με μένα, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν άλλο στήριγμα που θα πατούν πάνω στα πόδια σου». Και γεννάται το ερώτημα, αδελφοί, κατόπιν δε θα είναι υποπόδιον οι εχθροί του? Βεβαίως ναι θα είναι, αλλά η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, σε αντίθεση με τους οποιουσδήποτε αιρετικούς και κακοδόξους, πρεσβεύει και πιστεύει ότι η Παρθένος Μαρία ήταν και έμεινε Παρθένος. Η σύλληψη του Ιησού προήλθε εκ Πνεύματος Αγίου, καθώς λέγει ο Άγγελος και μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, διότι εκείνο το οποίο γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από δημιουργική επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά και κατόπιν έμεινε Παρθένος, γι' αυτό η Εκκλησία την ονομάζει Αϊπάρθενο. Και η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος με το νένατο κανόνα της διατυπώνει τον όρο Αϊπάρθενο, σαρκοθέντος εκ της Αγίας Ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Γι' αυτό και οι προφήτες και οι πατέρες Εκκλησίας και οι διδάσκαλοι και οι μνοδοί την ονόμασαν Χρυσούν της Παρθενίας Σκεύος, το αμόλυντο της Παρθενίας Κοιμήλιον, αρχηγόν της Παρθενίας. Ο Ιερός Αυγουστίνος διακηρύει συλλητά αλλά ουσιαστικά περί της Αϊπαρθένου και λέγει πολλά. Ακόμα και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου και πάλι παρουσιάζει ακλόνητη την πεποίθηση της Εκκλησίας για την Αϊπαρθενία της Παναγίας. Να τη λέγει, ποιος ποτέ ή σε ποια γενιά τόλμησε να αναφέρει το όνομα της Μαρίας της Αγίας, και όταν ρωτήθηκε αμέσως δεν ανέφερε και το όνομα Παρθένος? Αυτή τη συνείδηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αδελφοί, για την Αϊπαρθενία της Παναγία μας εκφράζουν με τον εξαίσιο πύρινο ύφος τους και οι ιεροί μνοδοί. Επιλέγουμε μερικούς αντιπροσωπευτικούς ύμνους από τους, τις θεομητορικές διάφορες εορτές. Η Εκκλησία μας την εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου ψάλλει και λέγει, «Είναι ξένο πράγμα η Παρθενία και τις μητέρες, όπως ξένο πράγμα είναι και η παιδοποιία για τις Παρθένους. Σε σένα όμως, Θεοτόκε, χορηγήθηκαν από το Θεό και τα δύο. Γι' αυτό όλες οι φυλές της γης, χωρίς να σταματούμε, σε μακαρίζομαι. Και στο Θεοτοκείο του βαραίου σίγου λέγομαι, η πρώτου τόκου Παρθένος και εν τόκο Παρθένος και μετά τόκον και πάλιν ούσα Παρθένος». Σε ωραιότατο ύμνο της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Δαμασκηνός εξυμνεί το μυστήριο της Αϊπαρθενίας. «Έγινες γνωστή ως μητέρα κατά τρόπο υπερφυσικό, Θεοτόκε. Πώς έμεινες δε και Παρθένος, είναι πάνω από το λόγο και από τη σκέψη ανερμήνευτο.
και το θαύμα της κυοφορίας σου να το ερμηνεύσει η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί, διότι αγνή, αφού είναι παράδοξη η σύλληψή σου, ακατανόητος είναι και ο τρόπος της κυοφορίας σου, διότι όπου ο Θεός θέλει νικάται φύσεως τάξης. Το ίδιο θέμα περικλεί και ο στίχος των χαιρετισμών: «Χαίρε η Παρθενίαν και Ελοχίαν ζευγνίσα». Αλλά με αυτή την εξήμνηση της Παρθενίας ξεκινά και το απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. «Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας». Το γεγονός λοιπόν της Παρθενίας της Παναγίας και μετά τον τόκο είναι ομολογουμένος θαύμα θαυμάτων. Κάθε ορθόδοξη ψυχή ας γνωρίζει, αδελφοί, ότι σκέψεις όπως αυτές των διαμαρτυρωμένων που σπηλώνουν την Αή Παρθενία της Θεοτόκου είναι αποκοίηματα ασεβούς διανοίας, καθώς ορθότατα παρατηρεί ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό η φωνή των πατέρων σαλπίζει την Πάναγνων Παρθένων, την Θεοτόκον Μαρία, την οποία έχοντας κενήν αξιοθύνε να πληρώσει τόσο μυστήριον, έχουσι χρέος όλη η Ορθόδοξη να την δοξάζουσιν προπούμενα και να την ευλαβούνται ως μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή μάλλον υπήν θα λέγαμε ως Θεοτόκον. Πώς λοιπόν εμείς να μην υμνούμεν και να μην τιμούμε, αδελφοί, το της Παρθενίας Κοιμήλιον, την μόνην αϊπαρθενεύουσαν, την μητέρα του Θεού, την αληθώς Θεοτόκο? Πώς να μην δοξάζουμε την Παρθένο Θεοτόκο που μας έφερε τον Σωτήρα Χριστό και με τον οποίον δημιουργήθηκε νέα εποχή, νέα κατάσταση, εντελώς διαφορετική και ασυγκρίτως ανώτερη από εκείνη που επικρατούσε μέχρι τότε? Πώς λοιπόν, αδελφοί, να μην τις αναμέλπωμε κλείνοντας τα γόνατα της ψυχής αλλά και του σώματος, το χέρις Μαρία γλυκύτατον της Άνης θυγάτριον, η πρέσβυρα των ανθρώπων και προστασία πάντων των μισθών? Πολύ χαρακτηριστικά λοιπόν οι Άγιοι Υμνογράφοι υμνούν και εξυμνούν το όνομα της Παναγίας Μητέρας του Θεού μας ως πραγματικά Παρθένων, αϊπάρθενων, και βεβαίως εκείνη η οποία αξιώθηκε να γεννήσει τον Υιόν και Λόγο του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και είναι και για μας μεγάλη μεσήτρια, διότι πραγματικά είναι εκείνη η οποία έφερε εις τον κόσμο τον Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου. Όμως και πάλι, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα προχωρήσουμε και πάλι συνέχεια στην επόμενη εκπομπή μας, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
9: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο μικρόφωνο είναι η Μερόπη Σπυροπούλου. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και σε όλες τις αγαπητές μας ακροάτριες να τους χαρίσει ο μεγαλοδύναμος Θεός κάθε καλό και κάθε ευλογία μέσα σε αυτή την εκκλησιαστική χρονιά. Θεώρησα ότι πολύ θα τέριαζε σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα που να έχει κάποιο συμβολισμό, να εντάσσεται βέβαια στην ευρύτερη έννοια της παιδείας, αλλά να σχετίζεται και με τη χριστιανική μας πίστη και να μας είναι και προσφυλές. Και σκέφτηκα πως επειδή σε λίγο θα αρχίσει η συγκομιδή του ευλογημένου καρπού της πατρίδας μας, της ελιάς, μας προσφέρει η ελιά ένα τέτοιο θέμα. Αυτή η πολύτιμη και πολυτραγουδισμένη ελιά. Η ελιά λοιπόν, το καρτερικό δέντρο και όσα αυτό μας προσφέρει, είχε από τα πολύ παλιά χρόνια, εκτός από χρησιμότητα και σημαντική συμβολική παρουσία, είχε και χρησιμότητα, όπως είπα, αλλά και πολύ συμβολισμό. Για παράδειγμα, ένα κλαδάκι της κρατούσε στο ράμφος του το περιστέρι που έφερε στο Νόε την καλή είδηση ότι τελείωσε ο κατακλυσμός και τα νερά τραβήχτηκαν. Ένα δέντρο μιας ελιάς χάρισε η Θεά Αθηνά πάνω στον ιερό βράχο στους κατοίκους αυτής της πόλεως και αυτοί, κατανοώντας την αξία της προσφοράς της, έδωσαν προς τιμήν της το όνομά της στην πόλη τους. Με τα κλαδιά της ελιάς φτιαχνόταν το πιο πολύτιμο βραβείο για τους αθλητές των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, το τιμημένο στεφάνι που ονομαζόταν Κότινος και στόλιζε το κεφάλι των νικητών. Και οι απεσταλμένοι, όταν πήγαιναν σε ξένα κράτη ως πρέσβεις, κρατούσαν κλάδων ελέας για να δηλώσουν τις ειρηνικές προθέσεις τους. Και ένα τέτοιο κλαδί γινόταν το σύμβολο της ειρήνης μετά από μια εμπόλεμη αναμέτρηση. Ο Πλάτων, ο μεγάλος φιλόσοφος, στο νίσκιο μιας ελιάς καθόταν και δίδασκε. Αλλά και ο Χριστός μας, μέσα στο όρος των ελαιών, προσευχήθηκε στον ουράνιο πατέρα του. Τα λιόδεντρα που ζουν για πάρα πολλά χρόνια και θεριεύουν χωρίς ιδιαίτερα κοπιαστική φροντίδα, μετατρέποντας απέραντους κάμπους και αμέτρητες ήρεμες πλαγιές της πατρίδας μας σε ασημοπράσινες θάλασσες και που καλοδέχονται στα κλαδιά τους τα ταπεινά του ουρανού και στις αγκαλιές των γέρικων πια κορμών τους τα πολύβοα μελίσια, μας δίνουν τον πλούσιο καρπό τους, τις ελιές, με τις τόσες ποικιλίες. Αυτές οι ελιές που υπήρξαν πάντα η απαραίτητη συνοδευτική νοστιμιά για το κρασάκι και το ουζάκι, όπως και το αγαπημένο θρεπτικό φαγόσιμο τόσο στο φτωχικό κολατσιό αγρότη και του εργάτη, όσο και στα πλούσια δείπνα των αρχόντων. Και από τις ελιές, ας μιλήσουμε για το χρυσαφένιο και πολυσήμαντο χυμό τους, το λάδι. Αυτό που πέρα και πάνω από την μοναδική διατροφική αξία του, ήδη από τα πανάρχια χρόνια, μέσα από το λιχνάρι, συμβόλιζε και μετέδιδε φως. Αυτό που έχει αρμέξει από τον ζωοδότη ήλιο και το μεταφέρει φέγγοντας για να σκορπίσει τα γύρω μας και τα μέσα μας σκοτάδια και να φέρει ασφάλεια, ελπίδα, αισιοδοξία και χαρά. Όλα δηλαδή όσα και σήμερα μας μηνά το καντιλάκι που καίει μπροστά στα εικονίσματα, όπως και αυτό που συντροφεύει στην αιώνια πορεία τους τις ψυχές αυτών που ταξίδεψαν για την απέναντι όχθη. Το λάδι γίνεται το ιερό χρήσμα για όποιον φωτίζεται από το φως της χριστιανικής μας πίστης, και γίνεται και το ευχέλαιο όταν μεταφέρει στους πιστούς τις ευχές και τις ευλογίες για τις οποίες ανέπεμψαν στον ύψιστο τις προσευχές τους. Δεν είναι επομένως καθόλου παράδοξο το γεγονός ότι πολλοί από τους μεγάλους μας ποιητές έχουν γράψει υπέροχα ποίηματα για αυτό το ευλογημένο, ξαναλέω, δέντρο, την ελιά. Έψαξα λοιπόν και βρήκα μερικά από αυτά τα ποίηματα, τα οποία και θα μοιραστώ αμέσως μαζί σας. Και αρχίζω από το ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη που έχει τίτλο «Της ελιάς ο ίσκιος», και λέει: «Σε κάμα ή σε βροχή καλοδεχούμενη θα είναι για μας των δέντρων όλων οι ίσκοι. Μας της ελιάς τον ίσκιο κάτι ξέχωρο και το κορμί μας και η ψυχή μας βρίσκει. Σαν της φτελιάς δεν θα'ναι μεγαλόπρεπος, σαν της φτελιάς ανάλαφρος δεν θα'ναι. Σε κούφιο πλάτανο δεν θα φωλιάζουμε και οι ευωδιές των πεύκων δεν θα μας μεθάνε. Απ' τη φρικτή τη νύχτα που ξαγρύπνησες στον πόνο του θεάνθρωπου, η θωριά σου χλώμιασε, ελιά, και το κορμί σου ασκήτευσε, τυλιγμένο στις δίπλες ενός ράσου. Και απ' τη μέρα που ταπεινά προσκύνησες στο στερνό της Διάβα τη Θεία Γεννήτρα, στους αιώνες των αιώνων απόμεινες με τους κλόνους γερμένους προσκυνήτρα. Στην τόση πίστη σου άξια χάρη δόθηκε, μες στο βαθύ της αμαρτίας σκοτάδι του λυτρωμού το μόνο φως παρήγορο να καίει, ελιά, με το δικό σου λάδι. Και εμείς σκυφτή γονατιστή στον ίσκιο σου, μικρού παρεκκλησιού σκεπή αγιασμένη, θα νιώθουμε από τους κλόνους σου, από τα χέρια σου, τη θεϊκή ευλογία να κατεβαίνει». Και θα συνεχίσω με μερικές στροφές από μια οδή του μεγάλου μας ποιητή Ανδρέα Κάλβου. Ο τίτλος είναι «Εις ελέαν», και λέει: «Σύμβολο της ειρήνης, χαίρε ευσχήμων ελέα, υπόθεσης της λύρας μου να γίνεις με αναγκάζει η ευγνωμοσύνη. Πλουμισμένην σε βλέπω, χρυσοκάρπιμων δέντρων, η κλάδη σου ξανθίζουση και τ' άσπρα σου άνθη πίπτοντα την γην στολίζουν. Η θεά της σοφίας εις τους ανθρώπους χάρισμα έδωσε εσέ, κι αίρις θεών των αθανάτων δια σου διελήθη. Καλλιστέφανον σ' έκραξαν οι αθλητέ εις τα Ολύμπια, ότι εξού στέφανα έπλεκον και ο νικητής τα εφόρη νίκης σημείων. Τώρα οι εμμανείς και ανόητοι τους βλαστούς σου που η φύση και ο υδρός του εργάτου ανέθρεψεν, της φλογός εις θυσίαν άσπλαχνα κόπτουν. Ω προνόμιον μορίας, άδυστυχής και ασύνετη, θέλει φτάσει καιρός που οι στεναγμοί σας μάταιοι θέλει απομείνουν. Σύ δε ευτύχη, ο ελέα, αυθόνος τους καρπούς σου δίδε πάντα εις ημάς, κι εγώ ευγνωμόνος πάλιν θέλει σε υμνήσω». Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM, και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής άρχισα να σας μιλώ για το ευλογημένο δέντρο και τον ευλογημένο καρπό που έχουμε στη χώρα μας, και εννοώ την ελιά. Και αφού σας είπα τους συμβολισμούς που έχει το κλαδί της ελιάς αλλά και το λάδι σε διάφορες ιστορικές περιστάσεις της αρχαιότητας αλλά και μέσα στη χριστιανική μας πίστη, έχω αρχίσει να σας διαβάζω κάποια ποίηματα που έχουν γραφτεί για αυτό το ευλογημένο δέντρο και τον καρπό του. Συνεχίζω λοιπόν με ένα ποίημα του Δημήτρη Καμπούρογλου, ο οποίος έχει γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Ελιά και Πεύκος», και λέει: «Στο ριζοβούνι η ελιά, στο κορφοβούνι ο πεύκος, χρόνους πολλούς γνωρίζονται και ανεμοχαιρετιούνται. Ένα πρωί λέει η ελιά στον πεύκο το λεβέντι: Πεύκο, κρίμα στον πόη σου, κρίμα και τη θωριά σου, και να σε δέντρο άκαρπο και ανώφελο στον κόσμο. Σώπα γριά κουφοδοντού, ζαβή και κοκαλιάρα, όπου σε δέρνει ο άνθρωπος και τον καρπό του δίνεις. Εγώ με λεβεντόκορμο, παλικαράς βουνίσιος, στον ίσκιο μου ο αρματολός ξεχνάει τα βασανά του, κι όταν μολύβι δολερό του πάρει τη ζωή του, εγώ γι' αυτόν μυρολογώ και βαριαναστενάζω. Αν τον μυρολογάς εσύ, εγώ μια αυτή του δίνω, λαδάκι στη μανούλα του καντήλι να τ' ανάψει. Καντήλι ασημοκάντυλο της Παναγιάς τη χάρη, να λιώσει το κορμάκι του, να αναπαυθεί η ψυχή του». Το λόγο τέλειωσε η ελιά και ο πεύκος δεν της κραίνει, γέρνει κατά το μέρος της και έτσι γερμένος μένει. Και ο Λορέντζος Μαβίλης έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο σονέτο για την ελιά. Σας διαβάζω τις πρώτες δύο στροφές. «Στην κουφάλα σου εφόλιασε μελίση, γέρικη ελιά, που γέρνεις με τη λίγη πρασινάδα που ακόμα σε τη λίγη, σαν να θέλε να σε νεκροστολίσει. Και το κάθε πουλάκι στο μεθύσι της αγάπης πιπίζοντας, ανοίγει στο κλαρί σου ερωτιάρικο κυνήγι, στο κλαρί σου που δεν θα ξανανθίσει». Και ο Μαραγγέλης Ευστράτιος από το πλωμάρι της Λέσβου, όπου υπάρχουν όπως ξέρετε πάρα πολλές ελιές, γράφει για τη συγκομιδή των ελαιών: «Φτάξανε πάλι οι ελιές, έμορφες μου κοπελιές, εξυπνάτε το πουρνό κι όλες έξω στο βουνό. Να, τα λιώδεντρα λυγίζουν, τα κλαδιά απ' το βάρος τρίζουν, περιμένουν να λαφρώσουν και σε μας αίμα να δώσουν. Ω, τι όμορφες ελιές, μαύρες ως μενεξελιές, δείτε, δείτε πως αστράφτουν και τα στήθη μας ανάφτουν. Το λοιπόν μικρή μεγάλη, με καλάθι, με τσουβάλι, όλοι έξω στη δουλειά, στην ευλογημένη ελιά. Η ελιά, η ελιά, δε σηκώνει τεμπελιά. Ε, κοπέλες και κοπέλια, να καιρός πάλι για γέλια, να καιρός για τα τραγούδια, στολιστείτε με λουλούδια. Δες κορίτσια στην αράδα, δες μορφιά και νοστιμάδα». Ο Παπανικόλας Στρατής, και αυτός από τη Μυτιλίνη, γράφει: «Είμαι η ελιά η Τριλιανή, κολοβή αδραμητινή, καρολιά και λαδολιά, Μυτιλινιά είμαι η ελιά. Είμαι η ελιά, είμαι η ελιά, η Μυτιλινιά είμαι η ελιά. Ξεκινώ από τα Περιγιάλια και ανεβαίνω αγάλια γάλια, ως τα πιο ψηλά βουνά, δασωμένα και γυμνά. Μες στους κάμπους με τα στάχια, πλάι στους πρίνους μες στα βράχια, με τις ρίζες μου ρουφώ το χρυσάφι το στυφώ. Κάθε δυο χρονιές καρπίζω και τα κιούπια σας γεμίζω με χυμό και χρυμπαρί που αξίζει όσο βαρύ. Τη ζωή στον τόπο δίνω, με το λάδι μου το φύνω, τη ζωή και τη χαρά και στην αγορά φτερά. Ο Ιωάννης Πολέμης έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ποίημα για την ελιά. Λέει: ευλογημένο να είναι ελιά το χώμα που σε τρέφει, και ευλογημένο το νερό που πίνεις απ' τα νέφη, και ευλογημένος τρεις φορές αυτός που σε έχει στείλει, για το λιχνάρι του φτωχού, για τάγιο το καντήλι. Δεν είσαι εσύ περήφανη σαν τ' άλλα καρποφόρα, που βιαστικά ανυπόμονα δεν βλέπουνε την ώρα πότε με τα ανθολούλουδα τους κλόνους να σκεπάσουν και με μια πρόσκαιρη ομορφιά τα μάτια να ξυπάσουν. Εσύ είσαι πάντα ταπεινή, πάντα δουλεύτρα, σκύβεις μ' όλα τα πλούτη που κρατείς, μ' όλο το βιό που κρύβεις. Γι' αυτό από τα πρώτα νιάτα σου που τα φιλούν οι ανέμοι, ως τα βαθιά γεράματα που το κορμί σου τρέμει και γέρνει κάθε σου κλαδί και κάθε παρακλάδι, μέσα στον κούφιο σου κορμό δε σου λείψε το λάδι. Κι άλλο ένα του Πολέμη, με τίτλο «Πατρίδα τα λιοτρίβια σου». Πατρίδα τα λιοτρίβια σου δουλεύουν νύχτα μέρα, με του λαδιού τη μυρωδιά γεμίζουν τον αέρα. Κι είναι οι ελιές, πατρίδα μου, ακούραστες γριούλες, με τον καρπό τους στρέφουνε παιδάκια και μανούλες. Κι είναι οι ελιές, πατρίδα μου, δέντρα ευλογημένα, που στέκονται στον άνεμο με τα κλαδιά απλωμένα. Ο Τζανής ο Γιάννης έχει γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Της Ελλάδας η ελιά». «Των σίτων, των ίνων και το έλεον ευλόγησες, Κύριε, και της Ελλάδας την ελιά που γέμισε τους λόγκους, σκαρφάλωσε σε ράχες και πλαγιές, γαντζώθηκε λάβαρο αγέροχο επάνω στους σκληρούς αδούλωτους μαυροντημένους βράχους, και 500 χρόνια σκοτεινά στάλαζε της υπομονής το έλεος, κράτησε αναμένο το καντήλι της ψυχής, ζέστανε την ελπίδα της Ανάστασης. Των σίτων, των ίνων και το έλεον, Ελλάδα, το φτωχό σου το ψωμί, κουράγιο επιούσιο, τον ίνο της μεταλαβιάς, ανέμακτη μετάγγιση της πίστης, το λάδι στις καθημερινές πληγές και την πικρή ελιά στην πείνα, στην ανάγκη, στους ισχνούς ατέλειωτους αιώνες. Κύριε, ευλόγησε ξανά τη χρυσοπράσινη ελπίδα στις απότομες πλαγιές, στους κουρασμένους βράχους, στα υπομονετικά βουνά, ζεστό μανδύα σε καιρούς δοκιμασίας. Ένα πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ ωραίο ποίημα έχει γράψει ο Παλαμάς με τίτλο «Η ελιά», ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, και λέει: «Είμαι του ήλιου θυγατέρα, η πιο απ' όλες χαϊδευτή, χρόνια η αγάπη του πατέρα σε αυτόν τον κόσμο με κρατεί, όσο να γύρω νεκρωμένη αυτόν το μάτι μου ζητεί, είμαι η ελιά η τιμημένη. Όπου κι αν λάχω κατοικία δε μ' απολείπουν οι καρποί, ως τα βαθιά μου γυρατεία δε βρίσκω στη δουλειά ντροπή. Μ' έχει ο Θεός ευλογημένη κι είμαι γεμάτη προκοπή, είμαι η ελιά η τιμημένη. Εδώ στον ίσκιο μου από κάτω ήρθε ο Χριστός να αναπαυθεί, και ακούστηκε η γλυκιά λαλιά του λίγο προτού να σταυρωθεί. Το δάκρυ του δροσιά γιασμένη έχει στη ρίζα μου χυθεί, είμαι η ελιά η τιμημένη. Και φως πραότατο χαρίζω εγώ στην άγρια τη νυχτιά, τον πλούτο πια δεν τον φωτίζω, σύ με ευλογείς φτωχολογιά, είμαι η ελιά η τιμημένη. Κι αν απ' τον άνθρωπο διωγμένη, φέγγω μπροστά στην Παναγιά, είμαι η ελιά η τιμημένη. Τέλος, θα σας διαβάσω δύο πολύ μικρά ποίηματα. Το ένα είναι του Νικηφόρου Βρετάκου και το άλλο του τιμημένου μας ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Ο Βρετάκος λοιπόν έχει γράψει ένα ποίημα που λέει «Αντιστέκομαι». «Αντιστέκομαι όπως οι ελιές της πατρίδας μου, οι σκληρές σαν τα κόκαλα ταντριωμένου, που τους λείπουν οι μαύρες μαντήλες μονάχα για να μοιάζουν με τις μανάδες μας, που σφινωμένες γερά στην απόλυτη πέτρα αδιαφορούν για τις θύελες, αναπνέουν τις αστραπές και τις κάνουνε μέσα στους πικρούς τους χυμούς ειρήνη και φως». Και θα κλείσω, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με, όπως είπα, ένα ποίημα του Ελίτη, που βέβαια έχει το γενικό τίτλο «Ο ήλιος ο ηλιάτορας», αλλά έχει μια στροφή που νομίζω ότι μας αρέσει πολύ σε όλους μας, ή μάλλον θα μας αρέσει. Λέει: «Εσείς στεριές και θάλασσες, ταμπέλια και χρυσές ελιές, ακούστε τα χαμπέρια μου μέσα στα μεσημέρια μου. Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ, μόνον ετούτον αγαπώ». Ας μάθουμε λοιπόν στα παιδιά μας να κοιτάζουν και να αγαπούν τη φύση γύρω τους. Ας τα μάθουμε να ξεχωρίζουν τα τόσα δώρα που πλουσιοπάροχα μας χάρισε ο μεγαλοδύναμος Θεός, και ας φροντίσουμε να νιώθουν θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για αυτά. Είναι καλό να διδαχθούν τα παιδιά μας ότι από την ευλογημένη ελιά, αλλά και από τον κόπο που κάνουν όσοι και όσες ασχολούνται με τη φροντίδα, το μάζεμα και την επεξεργασία της ελιάς, η πατρίδα μας παράγει λάδι που θεωρείται ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Κι ας ευχηθούμε να έχουμε σε αυτήν τη χρονιά την καρτερικότητα, την αντοχή και την ειρήνη, αλλά και το φως που συμβολίζει η ελιά, αυτό το ευλογημένο δέντρο που μας χάρισε ο καλός Θεός. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Μερόπη Σπυροπούλου.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Ορολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

βρισκόμαστε στα ειρηνικά. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για το ευσεβώς έθνος μας, για κάθε αρχή και εξουσία που το διοικούν και για το φιλόχρηστο στρατό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Το αίτημα αυτό προστέθηκε στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας σε νεότερους χρόνους μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Πάντως εδράζεται σε βιβλικές αναφορές, όπως για παράδειγμα τη θέση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος όσον αφορά τις πολιτικές αρχές της εποχής του, όταν μάλιστα οι άρχοντες και ο στρατός ήταν ειδωλολάτρες και εχθροί της Εκκλησίας. «Παρακαλώ ούν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις προσευχάς εντεύξεις ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπερ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, είναι αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Τώρα, αν η έκφραση «φιλόχριστος στρατός» εκφράζει μια αγάπη του στρατού για το Χριστό ή μια αγάπη του Χριστού για το στρατό, ας θυμηθούμε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός στον Πιλάτο. «Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Νυν δε η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εντεύθεν». Το θέμα της διατηρήσεως και ανάπτυξης αξιόμαχου στρατού δεν είναι εύκολο να γίνει αποδεκτό από το λαό του Θεού, παρά μόνο ως φροντίδα για να προφυλαχθεί ο όποιος επιβουλευτής από ολίσθημα στην αμαρτία της αδικίας. Και πάντως, κάτω από την εντολή του Χριστού, για ειρηνοποιώ κατάσταση.

υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για να συμπολεμήσει, εννοείται ο Κύριος, και να υποτάξει στην εξουσία τους κάθε εχθρό και αντίθετο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Και αυτό το αίτημα προστέθηκε στους νεότερους χρόνους ως συνέχεια του προηγουμένου. Σήμερα συνήθως παραλείπεται. Μην ξεχνάμε ωστόσο ότι οι εχθροί και οι πολέμοι δεν είναι μόνο ορατοί, αλλά και νοητοί. Ότι δηλαδή χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού για να ανταπεξέλθουμε νικηφόρος σε ιστορικές και πνευματικές μάχες.

Διδόμαστε στο θέλημά του. Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για την ευκρασία των αέρων, για την καρποφορία της γης και για καλούς καιρούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Αναφερόμαστε σε ευκρασία αέρων, ο αέρας που υπάρχει γύρω μας να είναι ζωογόνος. Σε εφορία των καρπών της γης, αυτά που καλλιεργούμε να δίνουν καρπούς. Σε καιρούς ειρηνικούς, να μην έχουμε πολέμους. Πρόκειται για παράκληση διευθέτησης βιωτικών αναγκών. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εγμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για εκείνους που ταξιδεύουν στη θάλασσα και στη στεριά. Για τους αρρώστους, για τους ανήμπορους, για τους εγμαλώτους και για τη σωτηρία τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Δεόμεθα για αυτούς που είναι εμπερίστατοι ή ευάλωτοι σε ατυχήματα, είτε λόγω βιωτικών μεριμνών, είτε λόγω οδηποριών ή ταξιδιών, είτε λόγω ασθενειών, είτε λόγω αδυναμιών ή αιχμαλωσίας. Η περιγραφή έχει ρεαλιστικό περιεχόμενο γιατί αντλείται από την πείρα των δοκιμασιών που κυριεύουν το βίο μας και ταλαιπωρούν το δρόμο μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Υπερτουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Για να μας προφυλάσει από κάθε θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Με το ένα το αίτημα, ανακεφαλαιώνουμε όσα μέχρι τώρα αναφέραμε. Να μας απαλλάξει ο Θεός από κάθε θλίψη, από κάθε οργή, από κάθε κίνδυνο και από κάθε ανάγκη. Είναι τέσσερις λέξεις κλειδιά. Η θλίψη μπορεί να προέρχεται από στοιχεία που είναι έξω από το θέλημά μας. Η αρρώστια μας φέρνει θλίψη. Ο θάνατος μας φέρνει θλίψη. Η μάχη με έναν άλλον άνθρωπο μας φέρνει θλίψη. Η απουσία αγάπης μας φέρνει θλίψη. Να μην ζούμε θλίψεις. Να μην έχουμε οργή. Η οργή σε όλη την Αγία Γραφή θεωρείται από τις γενεσιουργές δυνάμεις της εσωτερικής αταξίας του ανθρώπου και της αταξίας που έχει με τους άλλους ανθρώπους. Μιλάμε και για κίνδυνο, κάθε κίνδυνο. Επίσης, μιλάμε για απουσία ανάγκης, η παρουσία της οποίας αδυνατίζει την αγαθή βούληση ή οδηγεί σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη Σύ Χάριτη. Βοήθησέ μας και σώσε μας. Ελέησέ μας και σε όλα διαφύλαξέ μας, Θεέ, με τη χάρη Σου. Ανάλαβέ μας, Κύριε, αυτό σημαίνει το αντιλαβού. Το αντιλαβού που ακούγεται από τον ιερέα σημαίνει πάρε μας κοντά Σου. Έχε μας κοντά Σου, κατανόησέ μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας, σώσε μας, ελέησέ μας και διαφύλαξέ μας δωρεάν. Το αντιλαβού φωτίζεται από την απόλυξη της φράσης «τη Σύ Χάριτη», δηλαδή δωρεάν. Και είναι μια χάρη, μια δωρεά που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο η χάρη του Θεού. Ένα στοιχείο της αναανταπόδοτης αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με το Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε. Μας προσφέρει την αγάπη Του δωρεάν. Η καταληκτική αυτή διατύπωση επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές κατά τη διάρκεια των αντιφώνων που ακολουθούν. Και αυτό σημαίνει ότι υπονοούνται τα αιτήματα για τα οποία έχουμε δεηθεί. Στο τέλος των τριών αυτών επαναλήψεων,
καταθέτουμε μια κέρια παρατήρηση

παρατήρηση που αποτυπώνει τη στάση μας όσον αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Επικαλούμαστε την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Και έχοντας αυτούς ως συμπαραστάτες, μπορούμε να παραδοθούμε στον Κύριο. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ας επικαλεστούμε την Παναγία, άχραντη, ευλογημένη, ένδοξη Κυρία μας Θεοτόκο και Επάρθενο Μαρία, μαζί με όλους τους Αγίους, και ας αφήσουμε ο καθένας μας και όλοι μαζί τον εαυτό μας και όλη μας τη ζωή στο Θεό μας Ιησού Χριστό. Γιατί χρειάζεται να μνημονεύσουμε την Παναγία και τους Αγίους ώστε να παραδώσουμε τη ζωή μας στο Χριστό? Γιατί η Παναγία και οι Άγιοι είναι οι δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας φίλοι, προέρχονται από τη δική μας φύση. Συγχρόνως είναι οι φίλοι του Θεού, η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού και οι φίλοι του οι Άγιοι. Μόνοι μας δεν αισθανόμαστε ικανοί να παραδοθούμε στον Κύριο. Η πρόθεση υπάρχει, αλλά η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης μας δεν επαρκεί. Να λοιπόν γιατί ζητάμε την ενίσχυση και τη συμπαράσταση της Παναγίας και των Αγίων.

Στο τέλος εκάστης αναφοράς στην παράδοσή μας τον Κύριο, ακολουθούν τρεις ευχές του ιερέα που λέγονται μυστικός και εκφωνείται η απόλυξή τους. Λέγονται και ευχές των αντιφώνων, για τα οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι και οι τρεις ευχές και τα τρία στάσιμα και τα τρία αντίφωνα έχουν το ίδιο κατά αναλογίαν περιεχόμενο. Είναι μία δοξολογία τριαδική. Ο Άγιος Μάξιμος υποθέτει ότι είναι τρία γιατί το κάθε ένα αναπέμπεται σε κάθε ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά από τη στιγμή που αναπέμπεται σε ένα πρόσωπο, εμπεριέχονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και οι καταλήξεις των τριών ευχών είναι τριαδικές. Ευχή του πρώτου αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς σου. Και εκφώνος λέει ο ιερέας, ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεέ μας, που τη δύναμή σου δεν υπάρχει τρόπος να τη φανταστούμε και τη δόξα σου δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, που η αγάπη σου είναι αμέτρητη και η φιλανθρωπία σου ανέκφραστη. Εσύ Δέσποτα, ρίξε το βλέμμα σου επάνω μας και σε τούτο εδώ τον Άγιο Ναό και δείξε σε μας και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας πλούσια την αγάπη σου και τη συμπόνια σου. Γιατί σε σένα πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες.

κράτος σημαίνει δύναμη. Ανίκαστο σημαίνει αυτό που είναι πάνω από κάθε εικασία. Αυτό που ούτε να φανταστεί μπορεί κανείς. Ήδη με την πρώτη μυστική ευχή τίθεται το θέμα του ακαταλήπτου της θεότητος. Επομένως, του ακαταλήπτου όλου του έργου του Θεού. Αυτό που ονομάζουμε θεία οικονομία. Το έλεος, η ευσπλαχνία, η εκτιρμή. Ο ιερέας επικαλείται το έλεος του Θεού επειδή βρίσκεται επικεφαλής λαού, του λαού του Θεού, και επειδή βρίσκεται σε Άγιο τόπο. Τον τόπο του Θεού, τον οίκον τούτον. Ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Και εκφώνος λέει ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεέ μας, σώσε τον λαόν σου και ευλόγησε τα παιδιά σου. Φύλαξε όλη την Εκκλησία. Αγίασε αυτούς που αγαπάνε την ευπρέπεια του ναού σου. Εσύ σε ανταπόδοση δόξασέ τους με τη θεϊκή σου δύναμη και μην εγκαταλείψεις εμάς που ελπίζουμε σε σένα. Γιατί εσύ έχεις την εξουσία και δική σου είναι η δύναμη και η δόξα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Ο ιερέας συνεχίζει το μυστικό διάλογο με τον Ουράνιο Πατέρα δείχνοντας τρόπον τεινά για ποιους θα τελεσιουργήσει το μυστήριο της υιοθεσίας. Για το λαό του, για τους κληρονόμους του, για τα μέλη της εκκλησίας του, για τους εραστές της ομορφιάς του. Και ο διάλογος αυτός κορυφώνεται με το αίτημα του αντιδοξασμού, ο οποίος ενεργείται με την παρουσία της Θείας Δυνάμεως. Προστίθεται επίσης η σημασία μιας στάσης ζωής και ενός τρόπου ζωής που έχει εγκαινιαστεί στη ζωή των πιστών με το βάπτισμα ενός εκάστου. Καθένας έχει αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο.

Ευχή του τρίτου αντιφώνου. Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της εις αληθείας, και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος. Και εκφώνος ο ιερέας λέει, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσύ που χάρισες σε εμάς αυτές τις ομόγνωμες και σύμφωνες προσευχές, που υποσχέθηκες να εκπληρώνεις όσα μονιασμένοι δύο και τρεις μαζί ζητάνε στο όνομά σου, εσύ και τώρα κάμε να είναι για καλό ό,τι ζητάνε οι δούλοι σου, δίνοντάς μας σε τούτο τον κόσμο να καταλάβουμε την αλήθειά σου, και στον άλλο χαρίζοντάς μας την αιώνια ζωή. Γιατί είσαι Θεός καλός και φιλάνθρωπος, και σε σένα αναμπέμπουμε τη δοξολογία, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Συνεχίζεται ο μυστικός διάλογος του ιερέα με τον ουράνιο πατέρα. Τώρα η παρησία του ιερέα είναι ισχυρή, αφού αντλείται από την υπόσχεση του Χριστού, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί ημίαν μέσω αυτών. Αυτό σημαίνει ότι η ατομική ευσέβεια και η ατομική προσευχή αποτελούν οδό ασκήσεως για να μπορέσουμε να βρεθούμε στις κοινές και εν συμφωνία προσευχές, αυτές που ενεργούνται ακριβώς στη Θεία Λειτουργία. Γνωρίζουμε επίσης και το υπογραμμίζουμε ότι οι θείες δωρεές παρέχονται σε σχέση με το συμφέρον μας, ασφαλώς με το ότι έχει σχέση με τη σωτηρία μας. Και στις τρεις αυτές ευχές καταθέτουμε τη συμφωνία μας λέγοντας το «Αμήν».

Ανάμεσα στις τρεις εκφωνήσεις των ετοιμάτων μας και στις τρεις ευχές του ιερέα, παρεμβάλλονται τα ψαλμικά αντίφωνα. Τα ονομάζουμε αντίφωνα επειδή ψάλλονται αντιφωνικά καθέκαστον στίχο από τους δύο χορούς. Πρόκειται για αρχαία τάξη της Εκκλησίας, από τότε που το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ήταν κυρίως ψαλμικά μέλη. Συν το χρόνο, και πάντως από τον 5ο αιώνα και μετά, τα ψαλμικά αυτά μέλη περιορίστηκαν σε δύο ή τρεις ψαλμούς από την Παλαιά Διαθήκη και μία εμελή ανάπτυξη των λεγόμενων μακαρισμών του Κυρίου από την Καινή Διαθήκη. Σήμερα τα αντίφωνα που περιέχουν τμήμα από την ακολουθία των τυπικών αναπτύσσονται σε τρεις στάσεις. Κατά την πρώτη στάση ψάλλεται ο ψαλμός 102, κατά τη δεύτερη ο ψαλμός 145 και κατά την τρίτη η μακαρισμή του Κυρίου. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα να επιλεγούν άλλοι ψαλμοί, κυρίως όταν πρόκειται για δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές. Σημειώνουμε μάλιστα ότι σήμερα στους ενωριακούς ναούς ψάλλονται μόνο οι πρώτοι στίχοι των παραπάνω ψαλμών και όχι ολόκληροι.

0: Ας δούμε όμως το περιεχόμενο αυτών των ψαλμών. Ψαλμός 102. Είναι γνωστός και ως προτελευταίος ψαλμός του εξαψάλμου. Πρόκειται για ψαλμό ευχαριστίας. Θεωρήθηκε μάλιστα και στην Ιουδαϊκή παράδοση και στη Χριστιανική παράδοση ως τύπος ευχαριστιακής προσευχής. Αποδίδεται στο Δαβίδ, παρόλο που έχει μερικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι διαμορφώθηκε τελικά μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, βασισμένος σε ποίημα του Δαβίδ. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ο πρώτος στίχος εισάγει και το θέμα που διατρέχει όλο τον ψαλμό και που είναι μια σπουδή του ονόματος του Θεού. Προσπαθώντας ο ποιητής να μας πει αυτό το όνομα, εκδιπλώνει τον τρόπο δια του οποίου μας γίνεται γνωστός ο Θεός. Γνωρίζει ο ποιητής ότι το καθ' αυτό όνομα του Θεού είναι άγνωστο ή, για να το πούμε με χριστιανική διατύπωση, δεν γνωρίζουμε το τι του Θεού. Τι είναι κατά την ουσία του ο Θεός. Μπορούμε όμως να γνωρίσουμε το πώς του Θεού. Πώς υπάρχει ο Θεός στη σχέση του με τη δημιουργία και με το πλήρωμά της, δηλαδή με τους ανθρώπους. Το ερώτημα για το όνομα του Θεού πρωτοδιατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρους Σινά. Συγκεκριμένα, όταν ο Θεός καλεί τον Μωυσή στο έργο της απελευθέρωσης του λαού του από τη δουλεία και της πορείας προς την ελευθερία, ο δεύτερος διατυπώνει το ερώτημα. «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Ιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς. Ο Θεός των πατέρων ημών απέσταλκέ με προς ημάς. Ερωτήσους είμαι, τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς?» Και είπεν ο Θεός προς Μωυσήν λέγον, «Εγώ ημί ο Ον». Και είπεν, «Ούτως ερείς της Ιής Ισραήλ, ο Ον απέσταλκέ με προς ημάς». Και είπεν ο Θεός πάλιν προς Μωυσήν, «Ούτως ερείς της Ιής Ισραήλ, Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών, Θεός Αβραάμ και Θεός Ισαάκ και Θεός Ιακώβ, απέσταλκέ με προς ημάς. Τούτο μου εστίν όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες».
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
5: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Σχολεία στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο.

ακροατρices και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, του Πατρός Σεραφείμ, την βοήθεια όλων εκείνων οι οποίοι διακονούν το ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή, η οποία ερμηνευτικά στέκεται, πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας, στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Αύριο, Δεύτερη Κυριακή του Λουκά. Και θα ακούσουμε από το στόμα του Κυρίου έναν λόγο, τον οποίο θα λέγαμε ότι μπορούμε να τον βρούμε και μέσα στα συγγράμματα των αρχαίων φιλοσόφων. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Δηλαδή, μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι. Θα λέγαμε ότι βρίσκεται μέσα στην φιλοσοφία, μέσα στην παράδοση πολλών λαών. Ένας νόμος, ο οποίος προφανώς ήταν άγραφος και τον βλέπουμε πολλές φορές να τονίζεται και μέσα σε συγγράμματα. Αυτό μέσα στις παραδόσεις των λαών θα λέγαμε ότι ήταν το κλειδί για να μπορέσει να έχει μία ισορροπία η κοινωνία, η οικογένεια, οι σχέσεις των ανθρώπων. Θα λέγαμε ότι αυτός ο λόγος είναι το κλειδί της αρμονικής ζωής μέσα σε μία μικρή ή σε μία μεγάλη κοινωνία. Ο Κύριος μας όμως έρχεται και θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό, γιατί ο Χριστός δεν αναιρεί όλα όσα οι άνθρωποι προσπάθησαν να οικοδομήσουν για να μπορέσουν να σταθούν μέσα στην κοινωνία, μέσα σε μία κοινωνία. Αλλά βλέπει την προσπάθεια των ανθρώπων, βλέπει τον λόγο των ανθρώπων, βλέπει τον τρόπο των ανθρώπων και αυτό δεν το αποδομεί, δεν το αφανίζει, δεν τον γκρεμίζει για να δώσει κάτι άλλο. Αλλά τι κάνει? Παίρνει αυτό για το οποίο ο άνθρωπος προσπάθησε και το ανυψώνει. Και αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό και δείχνει τον σεβασμό του Κυρίου, τον σεβασμό του Χριστού στον αγώνα και στην προσπάθεια του ανθρώπου να σταθεί με υγεία και με ισορροπία και με αρμονία δίπλα στον άλλον. Ας δούμε όμως τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος ανυψώνει αυτό το οποίο διαπιστώνει μέσα στους αιώνες ο άνθρωπος. Δεν λέει μην κάνεις, ας θυμηθούμε τι έλεγαν φιλόσοφοι, συγγραφείς, μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν. Δεν λέει μην κάνεις, ας το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Αλλά τι λέει? Αφήνει το αρνητικό, μην κάνεις, και μεταβαίνει στο θετικό. Αυτό που θέλετε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς, αυτό να κάνετε κι εσείς εκείνους. Εδώ βλέπουμε πως ο ανθρώπινος λόγος, ο ανθρώπινος τρόπος θεραπεύεται και θα μπορούσαμε να πούμε γλυκαίνει μέσα στον Λόγο του Θεού. Θεραπεύεται ο ανθρώπινος λόγος, λιένεται, μορφώνεται, ανυψώνεται, γλυκαίνει, παίρνει δηλαδή άλλες διαστάσεις και μέσα από τον Λόγο του Θεού ανοίγονται άλλοι πνευματικοί ορίζοντες και προσφέρονται άλλοι δρόμοι στον άνθρωπο. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτό που μας λέει ο Κύριος, ο οποίος μετατοπίζει το κέντρο βάρους στο θετικό μέρος. Επιθυμείς οι άλλοι να σου δείχνουν κατανόηση? Δείξε πρώτα εσύ. Πόσο σημαντικό είναι.
Πολλές φορές πάσχουμε σήμερα, υποφέρουμε από την απουσία της κατανόησης στην επικοινωνία και στις σχέσεις των ανθρώπων. Ένα άλλο γεγονός, το οποίο με την απουσία του τυραννά τον άνθρωπο. Θέλεις να είναι ειλικρινής απέναντί σου ή άλλοι. Να είσαι εσύ πρώτα ειλικρινής. Θέλεις να είναι αληθινοί οι άλλοι. Ένα άλλο δυνατό γεγονός από το οποίο πάσχουμε. Βλέπουμε σήμερα τους ανθρώπους να φοβούνται να συνάψουν μία σχέση. Συζυγική, φιλική. Όταν σήμερα ρωτήσουμε έναν άνθρωπο τι κάνεις, η πρώτη λέξη που θα χρησιμοποιήσει στην απάντησή του είναι το φοβάμαι. Φοβάται ο άνθρωπος να προσεγγίσει τον άλλον τον άνθρωπο και κυρίως φοβάται να συνάψει μια σχέση με τον άλλον τον άνθρωπο. Γιατί απουσιάζει η αλήθεια, γιατί απουσιάζει η ειλικρίνεια. Δεν είμαστε αληθινείς, δεν είμαστε ειλικρινείς. Και πολλές φορές ζητούμε από τον άλλον την ειλικρίνεια, ζητούμε από τον άλλον την αλήθεια, ζητούμε από τον άλλον την κατανόηση, ενώ εμείς δεν είμαστε ούτε αληθινοί, ούτε ειλικρινείς, ούτε έχουμε κατανόηση. Αυτό είναι ένα πνευματικό γεγονός. Δεν πρόκειται για τρόπους συμπεριφοράς. Ο τρόπος συμπεριφοράς είναι ένα επιδερμικό, ένα εξωτερικό γεγονός. Ο άνθρωπος ο πνευματικός, ο κοινωνός του Θεού, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει μία λεπτότητα εσωτερική. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός είναι και αληθινός, είναι και ειλικρινής, είναι και δίκαιος και είναι άνθρωπος που έχει κατανόηση. Γιατί είναι άνθρωπος ταπεινός. Δηλαδή γνωρίζει, μαθαίνει και διδάσκεται από τον ίδιο τον εαυτό του να μπορεί να κατανοεί, να υπομένει και να συγχωρεί και τον άλλον τον άνθρωπο. Πολλές φορές θέλουμε από τους ανθρώπους, τους άλλους ανθρώπους, να μας συγχωρούν. Γιατί είναι γεγονός ότι πέφτουμε σε πολλά λάθη και ζητούμε να μας συγχωρούν, αλλά εμείς δυσκολευόμαστε να συγχωρήσουμε τον άλλον. Ποθούμε να μας αγαπούν και να μας εξυπηρετούν, αλλά εμείς δυσκολευόμαστε και να αγαπήσουμε και να βοηθήσουμε τον άλλον. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο ο Κύριος σήμερα μας λέει. Έχει να κάνει με το πνευματικό περιεχόμενο του ανθρώπου, με τη σχέση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος με τον ίδιο το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει κοινωνία με τον Θεό δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη, αλλά είναι ο άνθρωπος που είναι αγάπη. Είναι αγάπη. Και αγαπώ δεν σημαίνει ότι μου αρέσουν και ότι επικροτώ στον άλλον. Δεν είναι αυτό. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το μου αρέσει από το αγαπώ. Εδώ είναι ένα πολύ δυνατό σημείο για το οποίο πολλά έχουν να καταθέσουν με την εμπειρία τους οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Πολλές φορές το θέλημά μου, και γι' αυτό είναι επικίνδυνο, το θέλημά μας πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι η αγάπη. Επειδή κάτι επιθυμούμε, επειδή κάτι μας ικανοποιεί, επειδή κάτι μας εξυπηρετεί, επειδή κάτι μας αρέσει, επειδή κάτι μας ικανοποιεί, επειδή κάτι τρέφει τον εγωισμό μας, αυτό εμείς το ονομάζουμε αγάπη προς τον άλλον. Και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και φαίνεται και η επικινδυνότητα του θελήματος. Γιατί έρχεται να πάρει τη θέση της αληθινής αγάπης. Αληθινή αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Και πώς αγαπάει ο Θεός? Πώς αγαπάει ο Θεός? Αγαπά τους πάντες.
αγαπά τους πάντες και διαρκώς προσφέρει τον εαυτό του. Θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλές ωρεολογίες και αγαπολογίες, οι οποίες όμως αγάπη δεν είναι και γι' αυτό ωραιότητα δεν έχουν. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό. Εδώ λοιπόν έρχεται να μας αποκαλύψει ο Κύριος με τον Λόγο Του το πόσο ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος έχει κοινωνία και σχέση με τον Θεό, είναι δίκαιος, είναι αληθινός, είναι ειλικρινής και αγαπά τον άλλον, όποια συμπεριφορά και αν έχει απέναντί του. Εδώ ο Κύριος έρχεται να μας μιλήσει για έναν ελεύθερο άνθρωπο. Ας προσέξουμε ποιος πραγματικά είναι ελεύθερος. Πολλές φορές κινούμαστε με βάση τη συμπεριφορά του άλλου. Αυτό όμως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ελευθερία. Ελευθερία είναι να κινείται, να κινείσαι ανεξάρτητα από το τι θα κάνει και το τι θα πει ο άλλος. Αυτό είναι πραγματική ελευθερία. Αυτό είναι αληθινή ελευθερία. Εμείς πολλές φορές είμαστε εγκλωβισμένοι είτε στον λόγο, είτε στην κατάσταση, είτε στην εμπάθεια, είτε στον τρόπο του άλλου. Και γίνεται κινητήριος δύναμη σε μας η κατάσταση του άλλου. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος από αυτό το γεγονός να μας ελευθερώσει, να μας βγάλει από αυτό το γεγονός. Να μας βγάλει από αυτό το γεγονός και να μας πει ότι δεν μας ενδιαφέρει το πώς θα σταθεί, το ποιος είναι, το τι λέει και το τι κάνει ο άλλος. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτό που είναι ο άλλος, αλλά εμείς προσπαθούμε να ζούμε αυτό που είναι ο Θεός μας. Αυτό προσπαθούμε. Και τότε πραγματικά είμαστε ελεύθεροι. Γιατί μπαίνουμε μέσα σε αυτήν την απεραντοσύνη της αγάπης και της ελευθερίας του Θεού. Ενώ τις περισσότερες φορές είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό που κατακρίνουμε και καταδικάζουμε στον άλλον τον άνθρωπο. Γιατί το επιτρέπουμε να το προεκτείνει και να γίνει και δικός μας τρόπος, να γίνει και δικός μας λόγος, να γίνει και, δική μας πορεία. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ελεύθερος, δεν κινείται σύμφωνα με τη συμπεριφορά του άλλου του ανθρώπου, με την εμπάθειά του, με τον λόγο του, με την στάση του, με τον τρόπο του. Έναν άνθρωπο ελεύθερο, ο οποίος δεν θα θέσει στην θέση της αγάπης το θέλημά του, ούτε την ικανοποίησή του, αλλά την πραγματική αγάπη, μία αγάπη η οποία πηγάζει από την αγάπη του Θεού με τον οποίο έχει σχέση. Αυτό έρχεται και μας προσφέρει ο Κύριος. Και γι' αυτό μιλά για τους ιούς του υψίστου. Για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο μας λέει δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς, αλλά το περιεχόμενο, το πνευματικό της ψυχής μας, ας σκεφτούμε ότι αυτό τον Θεό πώς μπορούμε να τον ζήσουμε, γιατί αυτό το οποίο εκφράζεται είναι ο ίδιος ο Θεός μέσα από τον άνθρωπο. Δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς. Πόσες φορές τους τρόπους συμπεριφοράς μας, οι τρόποι συμπεριφοράς μας είναι ψεύτικοι. Έχουμε τρόπους συμπεριφοράς, στεκόμαστε απέναντι στον άλλον τον άνθρωπο, του εκφράζουμε με τον τρόπο μας σεβασμό ενώ δεν τον σεβόμαστε. Του εκφράζουμε αγάπη ενώ δεν τον αγαπούμε. Δείχνουμε ότι υπακούμε σε αυτό το οποίο μας λέει, ενώ μέσα μας αγανακτούμε και επαναστατούμε.
Έτσι λοιπόν, δεν έχουμε έναν τρόπο συμπεριφοράς. Αλλά εδώ έχουμε ένα βαθύτερο γεγονός. Είναι το γεγονός της σχέσης με τον ίδιο τον Θεό. Μία σχέση μέσα στην οποία ο άνθρωπος κοινωνά αυτήν την αγάπη που είναι ο Θεός. Και αυτό που εκφράζει και αυτό που προσφέρει δεν είναι καλός τρόπος συμπεριφοράς, αλλά είναι το αποτέλεσμα της σχέσης και της κοινωνίας που έχει με τον Θεό. Και γι' αυτό η σχέση αυτή φαίνεται από το «Η του υψίστου». «Η του υψίστου». Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να σπάσει τα στεγανά, να μας βγάλει από τα αρνητικά, να μας ελευθερώσει από τις συμπεριφορές των άλλων, να μας ανεβάσει στη σχέση με τον Θεό και να μας δείξει και να μας αποκαλύψει πώς αυτή η σχέση με τον Θεό μπορεί να γίνει τρόπος ζωής και βηματισμός της ψυχής. Πώς ο άνθρωπος γίνεται Υιός του υψίστου? Θα λέγαμε ότι όλα τα πλάσματα, όλοι οι άνθρωποι είναι εικόνες Θεού και Υιοί του υψίστου. Πώς όμως ο άνθρωπος δέχεται αυτή την σχέση με τον Θεό, η οποία γίνεται τρόπο ζωής, γίνεται σχέση και με τον άλλον τον άνθρωπο? Όσο βαθύτερα ο άνθρωπος καταδύεται στο μυστήριο της πίστεως, όσο περισσότερο κοινωνά τον Θεό, όσο πορεύεται μέσα σε αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας, όσο προσεύχεται, ταπεινώνεται και μετανοεί. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα δυνατά της πνευματικής ζωής, είναι αυτά που κάνουν τον άνθρωπο να κοινωνήσει με τον Θεό, να κοινωνήσει τον Θεό. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος βρίσκεται και πορεύεται μέσα σε αυτή την κατάσταση, τόσο περισσότερο νιώθει τη μακροθυμία του Θεού, τόσο περισσότερο βιώνει την αλήθεια του Θεού, τόσο περισσότερο ζει την δικαιοσύνη και την αγιότητα του Θεού. Και αυτά τα οποία ζει με τον Θεό γίνονται χαρακτηριστικά στοιχεία της δικής του της ψυχής και της δικής του της ζωής. Και όπως ο Θεός ευεργετεί, ευεργετεί και ο άνθρωπος. Όπως ο Θεός αγαπά, αγαπά και ο άνθρωπος. Όπως ο Θεός μακροθυμεί, μακροθυμεί και ο άνθρωπος. Όπως ο Θεός συγχωρεί, συγχωρεί και ο άνθρωπος. Μας βγάζει ο Κύριος από την αιχμαλωσία της συμπεριφοράς του άλλου και μας βγάζει και από τους υπολογισμούς που κάνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί απέναντι σε έναν άνθρωπο. Σε έναν άνθρωπο μπορεί να είμαστε αγενείς, ενώ στον άλλον είμαστε πολύ ευγενικοί. Μας βγάζει από όλες αυτές τις καταστάσεις μέσα στις οποίες χάνεται ο αληθινός μας εαυτός, χάνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο Κύριος δεν μας μεταφέρει σήμερα σε ένα ιδηλιακό, θα λέγαμε, περιβάλλον. Δεν μας βάζει σε μια κατάσταση γεμάτο συναισθηματισμούς. Μας βάζει σε αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Μας κάνει να βγούμε από τους δρόμους της αχαριστίας ή της πονηρίας ή της σκληρότητας των άλλων των ανθρώπων και να μην επηρεαστούμε. Πολλές φορές μπαίνουμε σε αυτούς τους δρόμους, επηρεαζόμαστε και εκεί πραγματικά χάνουμε και την ειρήνη μας και τον εαυτό μας και τον άλλον τον άνθρωπο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η συμπεριφορά των άλλων, αλλά η δική μας σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εκείνο το οποίο μας προτρέπει
ο ίδιος ο Κύριος με τον σημερινό του λόγο δεν είναι να αποφύγουμε τον άλλον, αλλά να προσφύγουμε στο Χριστό. Αυτό μας προσφέρει. Όχι να αποφύγουμε. Δεν μπορούμε πολλές φορές τον άλλον τον άνθρωπο να τον αποφύγουμε. Εδώ οι πατέρες κάνουν μία διάκριση και μας λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Και εκεί απογοητευόμαστε, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον άλλον, το σημαντικό είναι να προσφύγουμε στον Χριστό. Εκείνος μπορεί να μας δώσει και να μας προσφέρει τα πάντα, έτσι ώστε να μην μπούμε στους δρόμους της σκληρότητος, της αχαριστίας, της εμπάθειας του άλλου του ανθρώπου. Να αποκτήσουμε μέσα από αυτή την προσφυγή και την σχέση και την κοινωνία με τον Χριστό, να αποκτήσουμε αυτόν τον αληθινό άνθρωπο, τον καθαρό άνθρωπο, την εικόνα του Θεού που μπορεί να σταθεί χωρίς να επηρεαστεί και να διαχειριστεί πνευματικά τους πάντες και τα πάντα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έρχεται σήμερα να μας πει ότι ο Κύριος δεν μας είπε απλά να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Δεν μας είπε αυτό. Δεν μας είπε να έχουμε μια καλή συμπεριφορά και να φτάσουμε στο σημείο να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Ο Κύριος έρχεται πάντοτε με το λόγο του, μας παίρνει από το χέρι και αρχίζει να μας ανεβάζει στην κορυφή της αγάπης που είναι ο ίδιος. Και αυτό το κάνει διακριτικά. Δεν τραβά ο Χριστός τον άνθρωπο. Γιατί πολλές φορές εμείς μπαίνουμε σε μία κατάσταση προσπαθώντας να αλλάξουμε τον άλλον, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε μετακινηθεί από αυτό που είμαστε, και τον άλλον πραγματικά τον τραβάμε. Κάποτε ένας Άγιος ασκητής είπε, προσέξτε, το είπε σε πνευματικούς πατέρες για τα πνευματικά τους παιδιά, προσέξτε, το λουλούδι όταν το τραβάς δεν το ψηλώνεις, αλλά το ξεριζώνεις. Ο Κύριος λοιπόν εκείνο το οποίο κάνει είναι, πρώτα κατεβαίνει για να συναντήσει τον άνθρωπο, και αφού τον συναντήσει τον αγκαλιάζει τον άνθρωπο, και αφού τον αγκαλιάσει ανεβαίνει. Αυτή είναι η κίνηση την οποία μας αποκαλύπτουν οι πατέρες της Εκκλησίας, του ίδιου του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι η κίνηση την οποία εμείς ποτέ δεν κάνουμε προς τον άλλον τον άνθρωπο. Μας έχει δείξει και τον δρόμο μας έχει ανοίξει και τον τρόπο μας έχει δείξει. Εκείνος λοιπόν κατεβαίνει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και μας παίρνει από το χέρι και μας ανεβάζει διακριτικά. Μας ανεβάζει όμορφα. Δεν μας τραβά, δεν μας πιέζει, μας ανεβάζει όμορφα. Και εδώ έρχονται οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μπροστά σε αυτήν την εικόνα την οποία εκείνοι την ζουν και μας λένε το εξής. Όταν ανέβει ο άνθρωπος στο πρώτο σκαλοπάτι, αρχίζει η καρδιά και χαίρεται. Αρχίζει η καρδιά και αισθάνεται, αρχίζει η καρδιά και βλέπει. Οπότε δημιουργείται μέσα της μία επιθυμία και μία λαχτάρα και ένας πόθος να ανέβει και στο επόμενο σκαλοπάτι. Και τότε τι συμβαίνει, κρατά ακόμη πιο σφιχτά το χέρι του Χριστού. Γιατί γνωρίζει ότι σε αυτό το ανέβασμα η ψυχή δεν μπορεί να είναι μόνη της. Δεν μπορεί να το κάνει μόνη της αυτό το ανέβασμα. Και ο Ιερός Χρυσόστομος μας δείχνει αυτή την κλίμακα, μας δείχνει τον Χριστό που κατέβηκε και αγκάλιασε τον άνθρωπο και διακριτικά ανεβάζει τον άνθρωπο που θέλει να ανέβει, που ποθεί να ανέβει, που κρατά τον Χριστό και ανεβάζει τον άνθρωπο διακριτικά και μας λέει το πρώτο σκαλοπάτι να μην κάνεις αδικία.
Το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτή είναι, είναι το πρώτο, θα λέγαμε, επίπεδο. Μην αδικήσεις. Μας λέει λοιπόν πώς να σταθούμε. Μην αδικήσεις. Το δεύτερο σκαλοπάτι, όταν δεν αδικήσεις, συνειδητοποιείς την υπόσταση, την δύναμη που έχει η δικαιοσύνη στη ζωή σου. Όταν δεν αδικείς, τη γνωρίζεις τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έρχεται και γίνεται εμπειρία σου. Οπότε, το δεύτερο σκαλοπάτι είναι το αν σε αδικήσουν, να μην ανταποδώσεις. Από τη στιγμή που βρίσκεσαι, έχεις πατήσει στο έδαφος της δικαιοσύνης, δεν ποθείς, επειδή ο άλλος σε αδίκησε, να βγεις από αυτό το έδαφος, το οποίο είναι έφορο έδαφος, είναι παραδείσιο έδαφος, είναι άγιο έδαφος, με τον ίδιο τον Χριστό συνοδοιπορείς το έδαφος αυτό. Δεν θέλεις να βγεις αυτό για να μπεις στην αδικία, στο έδαφος, το άκαρπο, να μπεις αυτή την ξηρασία του εδάφους της αδικίας. Δεν θέλεις να μπεις αυτό. Και κυρίως δεν μπαίνεις, γιατί εκεί δεν μπαίνει ο Χριστός και δεν θες να αφήσεις τον Χριστό και να μπεις μόνος. Οπότε, στο δεύτερο σκαλοπάτι δεν θα ανταποδώσεις την αδικία. Στο τρίτο, να μην προξενήσεις σε άλλον ό,τι έπαθες. Έχεις πληγωθεί και έχεις την εμπειρία της πληγής και του πόνου. Στο τρίτο σκαλοπάτι δεν θέλεις να προξενήσεις αυτό τον πόνο τον οποίο έχεις νιώσει, και όχι μόνο αυτό. Με τον Χριστό θα πας στον άλλον για να θεραπεύσεις την πληγή, όχι για να την κάνεις βαθύτερη, ούτε για να ανοίξεις άλλη πληγή, γιατί εκεί πας μόνος. Τέταρτο σκαλοπάτι και πέμπτο σκαλοπάτι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όσο δηλαδή ανεβαίνεις με τον Χριστό, έστω και τον ανθρώπο που σε μίσησε, δεν μπορείς να τον μισήσεις. Συνοδοιπορείς με τον Χριστό. Βλέπεις πλέον, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, τα πράγματα όχι μέσα από την κατάσταση, αλλά πάνω από την κατάσταση. Υπάρχει άλλη διάσταση πνευματική στο γεγονός. Οπότε δεν μπορείς να τον μισήσεις τον. Δεν μπορείς, κρατώντας τον Χριστό και ανεβαίνοντας με τον Χριστό, να μισήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Και τελικά ένα πράγμα μπορείς να κάνεις: να αγαπήσεις τον άλλον, ακόμη και αν είναι εχθρός σου. Το γεγονός αυτό δεν είναι ούτε συναστηματικό, ούτε τρόπο συμπεριφοράς, ούτε ωραιοποιημένη κατάσταση, ούτε λόγια, αγαπολογίες. Το γεγονός αυτό είναι βαθιά πνευματικό. Κοινωνάς τον Χριστό, συνοδοιπορείς με τον Χριστό, ζεις τον Χριστό, αναπνέεις τον Χριστό, ανεβαίνεις με τον Χριστό και δεν θέλεις να βρεθείς το οτιδήποτε δεν είναι ο Χριστός. Οπότε εδώ μπορούμε πραγματικά, μέσα από αυτά που οι πατέρες μας προσφέρουν και κυρίως μέσα από την εμπειρία των πατέρων, συνειδητοποιούμε ότι αυτό το οποίο μας δίνει ο Κύριος είναι η σχέση με τον ίδιο, πώς γινόμαστε οι παιδιά του υψίστου, και πώς η σχέση αυτή ανεβάζει τον άνθρωπο, έτσι ώστε η σχέση με τον Θεό να

ακροατές και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Παρμένω από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και θα σταθούμε σε έναν λόγο του. «Ηλαρών γαρ δότη αγαπά ο Θεός». Μας μιλά για την ελεημοσύνη μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στο Ευαγγέλιο, στις πράξεις και τις επιστολές των Αποστόλων. Είναι βέβαιο ότι θα βρούμε και θα δούμε τα πάντα, ό,τι πραγματικά αφορά την ζωή του ανθρώπου, με κάθε λεπτομέρεια. Και βέβαια θα πρέπει να τονιστεί και το εξής. Όπως κάποιος γέροντας έλεγε, το Ευαγγέλιο δεν το διαβάζεις, σε διαβάζει. Και έτσι συνειδητοποιείς πόσα πράγματα τα οποία ζεις είναι κενά, είναι άδεια, δεν έχουν μία πνευματική υπόσταση, δεν έχουν πνευματικό περιεχόμενο. Και ό,τι είναι άδειο δεν μπορεί να γεμίσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό πολλές φορές απορούμε πως ενώ κάνουμε κάποια πράγματα, ενώ εξομολογούμαστε, ενώ κοινωνούμε, ενώ προσπαθούμε, ενώ ελεούμε, πως αισθανόμαστε άδειοι. Γιατί προφανώς αυτό το οποίο γίνεται δεν έχει περιεχόμενο πνευματικό. Δεν έχει υπόσταση. Δεν προσφέρει κάτι. Μπορεί να γεμίζει το χρόνο, αλλά δεν προσφέρει κάτι στην ψυχή του ανθρώπου. Σήμερα θα σταθούμε στο γεγονός της ελεημοσύνης, στην αξία της ελεημοσύνης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλοί από εμάς αναπαυόμαστε στο ότι μπορεί να ελεούμε, να δίνουμε κάτι στον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη. Όμως αυτό το οποίο μας προσφέρει ο Λόγος του Θεού και οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν και αναλύουν σε βάθος, έρχεται να μας πει ότι η αξία της ελεημοσύνης δεν είναι μόνο το να δώσω κάτι, αλλά το κίνητρο, αυτό το οποίο με οθεί να δώσω κάτι. Και ανάλογα με το κίνητρο θα δω αποτελέσματα ή όχι από το γεγονός της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη μας πολλές φορές είναι απάνθρωπη. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε βάρβαρη. Γιατί δεν έχει διάκριση. Γιατί προσβάλλει τον άνθρωπο στον οποίο δίνουμε. Γιατί εκθέτει τον άνθρωπο στον οποίο δίνουμε. Γιατί δεν γινόμαστε περισσότερο άνθρωποι με την ελεημοσύνη. Γιατί εκείνο τελικά που τρέφεται από την ελεημοσύνη μας δεν είναι η ψυχή μας, αλλά είναι ο εγωισμός μας. Δεν μαλακώνει η καρδιά όταν δίνουμε ελεημοσύνη, αλλά σκληραίνει. Και δυστυχώς πολλές φορές δωροδοκούμε και την συνείδησή μας ότι έχουμε κάνει το καθήκον μας. Η ελεημοσύνη δεν είναι η πράξη της εβδομάδας ή της Κυριακής. Η ελεημοσύνη είναι ένα γεγονός το οποίο απορρέει μέσα από τον άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση και είναι κοινωνός της αγάπης του Θεού.

και ο ίδιος παρηγορητής. Έχει σχέση με την προσευχή. Μεγάλη ελεημοσύνη η προσευχή. Το να προσευχηθείς για τον άλλον, το να δώσεις τον άλλον χωρίς εγωισμό, χωρίς κοινοδοξία, χωρίς κάποια φιλοδοξία, χωρίς κάποιο πονηρό κίνητρο. Το να δώσεις τον άλλον καλό είναι. Δεν είναι μικρό, αλλά το μέγιστο και το κάλλιστο είναι να δώσεις τον άλλον στον Θεό. Και αυτό το κάνεις με την προσευχή. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο σπουδαίος αυτός μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, μας μιλά για την προαίρεση και το κίνητρο. Η προαίρεση είναι ο σπόρος, μας λέει ο Άγιος. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι σπόρος. Και ανάλογα με το περιεχόμενο θερίζουμε και τα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε το περιεχόμενο, το πνευματικό περιεχόμενο της ελεημοσύνης. Να ελέγξουμε και να εξομολογήσουμε το κίνητρο με το οποίο κάνουμε την ελεημοσύνη. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος πηγαίνει να εξομολογηθεί, θα εξομολογηθεί βαθιά, αληθινά, εάν πρώτα εξομολογήσει τα κίνητρά του. Εκεί, στα κίνητρα, θα δει ποιος πραγματικά είναι. Τα κίνητρα μας αποκαλύπτουν την αλήθεια μας. Εάν εξομολογήσω τα κίνητρά μου, τότε θα μπορέσω όταν εξομολογηθώ να καταθέσω ενώπιον του Χριστού αυτό που αληθινά είμαι. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν και ένα άλλο γεγονός το οποίο είναι σημαντικό. Η ελεημοσύνη είναι πρόσωπο, όχι προσωπείο. Γιατί πολλές φορές από κενοδοξία ο άνθρωπος, από φιλοδοξία ή έχοντας άλλα κίνητρα, μπορεί να φορέσει το προσωπείο της ελεημοσύνης. Ο Μέγας Βασίλειος πολλές φορές μας μιλά για την ανθρώπινη επιφάνεια, η οποία δεν έχει βάθος. Και πίσω από την επιφάνεια αυτή, πίσω από το προσωπείο αυτό, κρύβονται πολύ σκοτεινά, πολύ πονηρά, πολύ δαιμονικά κίνητρα. Έχουμε πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι, ίσως το γεγονός αυτό να μας ταράξει, αλλά είναι αληθινό, είναι αλήθεια, ονομάζουν την ελεημοσύνη, πίσω από την οποία, την ελεημοσύνη προσωπείου, πίσω από την οποία κρύβονται σκοτεινά κίνητρα, την ονομάζουν δαιμονική. Ενώ η ελεημοσύνη είναι το γεγονός εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας συνδέει με τον Θεό, με τη χάρη του Θεού, με το έλεος του Θεού, με την αγάπη του Θεού. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει ένα γεγονός και αντί να μας συνδέσει με τον Χριστό, να μας συνδέσει και να μας εγκλωβίσει σε κάτι σκοτεινό, σε κάτι πονηρό, σε κάτι σατανικό. Πολλές φορές μπορεί να δώσουμε ελεημοσύνη για να εκμεταλλευτούμε τον άλλο, για να χρησιμοποιήσουμε τον άλλο, για να υποτιμήσουμε τον άλλο. Μπορεί να δώσουμε ελεημοσύνη για να δοξαστούμε, για να φανούμε, για να τιμηθούμε, για να χειροκροτηθούμε, για να επενεθούμε. Είναι δαιμονική ελεημοσύνη αυτή. Είναι δαιμονική ελεημοσύνη. Το κάθε τι που δεν έχει σχέση με τον Θεό, έστω και αν φαίνεται και παρουσιάζεται και εμφανίζεται και διαφημίζεται ως καλό, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Και τον άνθρωπο ο οποίος το προσφέρει και τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος το δέχεται. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες μας ζητούν να εξομολογήσουμε σε βάθος την ελεημοσύνη μας και το οτιδήποτε άλλο κάνουμε.

μας προτρέπουν να εξομολογήσουμε σε βάθος την λατρεία μας στον Θεό. Αυτό το οποίο κάνουμε στην Εκκλησία μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, μέσα στο ναό, στην Θεία Λειτουργία, στην ακολουθία, αυτό το κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας, στο ταμείο μας, στο σπίτι μας. Εκεί θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τι πραγματικά είναι αληθινό και τι αληθινά προσφέρεται στον Θεό. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και εκείνες οι εκφράσεις, οι κινήσεις, οι οποίες τονίζουν απλά τη βιτρίνα μέσα στην οποία βρίσκεται το αυτοείδωλό μας, ο εγωισμός μας. Η ελεημοσύνη, η προσευχή, η λατρεία στο Θεό, η αρετή, δεν είναι κάτι άλλο παρά μετουσίωση της πίστης μας. Δηλαδή, πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον αληθινό Θεό, το ότι πιστεύω με κάνει να έχω σχέση, να είμαι κοινωνός του Θεού. Και αυτή η σχέση μετουσιώνεται και σε αρετή και σε άσκηση και σε λατρεία και σε προσευχή και σε ελεημοσύνη και σε σχέση με τον άλλον τον άνθρωπο. Αυτό τονίζει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πελουσιώτης. Μία τέτοια ελεημοσύνη γίνεται θεραπεία για τον άνθρωπο ο οποίος την ασκεί και ευλογία για εκείνον ο οποίος τη δέχεται. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εξομολογούμε το οτιδήποτε κάνουμε σε βάθος, να εξομολογούμε τα κίνητρα τα οποία κρύβονται πίσω από την πράξη, πίσω από το γεγονός, πίσω από την κατάσταση. Οι ιουδαϊκές ελεημοσύνες και σατανικές ελεημοσύνες θα πρέπει να αποφεύγουμε, τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι ιουδαϊκές για τα μάτια των ανθρώπων και σατανικές που έχουν σκοτεινά κίνητρα θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουν. Αυτές οι ελεημοσύνες δεν πρόκειται να γεμίσουν τον άνθρωπο και κυρίως δεν πρόκειται να τον θεραπεύσουν. Μην ξεχνούμε το οτιδήποτε μας προσφέρει ο Χριστός, το οτιδήποτε μας δίνουν, μας προσφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας έχει σχέση και με την δική μας την θεραπεία. Μία ελεημοσύνη ιουδαϊκή για τα μάτια των ανθρώπων ή σατανική με σκοτεινά κίνητρα αρρωσταίνει περισσότερο τον άνθρωπο, φημώνει την συνείδηση του ανθρώπου, αρρωσταίνει την ψυχή του ανθρώπου, αρρωσταίνει το μυαλό του ανθρώπου, ενώ η ελεημοσύνη στόχο έχει να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Πολλές φορές βλέπουμε να κάνουμε ελεημοσύνη και να είμαστε περισσότερο χρηματολάτρες και πλεονέκτες. Και αυτό δείχνει ότι η ελεημοσύνη μας δεν γίνεται θεραπεία, δεν μας θεραπεύει. Γιατί δεν έχει χάρη Θεού, γιατί δεν έχει σχέση με την ελεημοσύνη του Χριστού, με το έλεος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος σήμερα μας βοηθά να δούμε την ελεημοσύνη. Μας βοηθά να δούμε την σχέση μας με τον Θεό. Μας βοηθά να βρούμε τον αληθινό μας εαυτό. Και θέτει ως πνευματικό μας και ως εξομολόγο μας την ελεημοσύνη μας για να μας δείξει από εκεί πόσο αληθινοί είμαστε. Αν αυτό το οποίο έχουμε είναι πρόσωπο ή προσωπείο, αν έχουμε αληθινή σχέση με τον ελεήμονα Θεό, μας βοηθά να δούμε αν τελικά θέλουμε να θρέψουμε πνευματικά την ψυχή μας ή να ικανοποιήσουμε αρρωστημένα τον εγωισμό μας. Η ελεημοσύνη είναι το γεγονός εκείνο, όπως και όλα τα πνευματικά στοιχεία και η λατρεία και η προσευχή
τα οποία έρχονται να μας εξομολογήσουν και να μας αποκαλύψουν την αλήθεια μας. Ας δούμε αυτήν την αλήθεια και ας ζήσουμε την αληθινή ελεημοσύνη, την ζωντανή προσευχή, τη γνήσια λατρεία, γιατί ζώντας αληθινά, γνήσια, όλα αυτά τα οποία μας προσφέρει η Εκκλησία και μας δίνει ο Χριστός, τον ίδιο τον Χριστό ζούμε. Αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε όλους όσους έμεναν κοντά μας και σήμερα, να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτα ο Θεός για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

μίσον ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Thank you.

και να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: με Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
3: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
4: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
3: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
4: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
3: Και ας διαβάζουμε, έστω

0: Ελληνική Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησης της ομοίωσης.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Μα την κρίνητη αγία της αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτερ ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέ με το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθείται η κλίπη ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και ερσάξου μεγαλειάσουν το επιθέων ζώντα. Και γάρ του θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή, ουθή ήταν οσία η αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσιμο και ο Θεό μου, μακάρι οι κατοικούντε το οίκο σου ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάριο Ανήρ, που έστειν αντιλήψει αυτό παρασύ, αναβάσει εν την καρδία αυτού διέθετο, ει την κοιλά του πλαθμόνο, ει των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογία δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμην, οφθήσεται ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, ει άκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επιβλέψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν μέρα μία αν τεσαβλέω υπερ χιλιάδα. Εξελεξά μην παραληπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή κινημένη σκηνόμαση να μαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια να αγαπά κύριο ο Θεό, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριο, ου στερήστε αγαθά τη προηγουμένη ανακακία. Κύριο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο, ο ελπίζων επισέ. Ευδόκησα, Κύριε, την γη σου. Απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβου. Αφήκα στα σανομία στο λαό σου. Εκάλυψα πάσα στα αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσαν την οργή σου. Απέστρεψα αποργή στη μου σου. Επίστρεψον ημά ο Θεό των σωτηρίων ημών. Και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ημίν. Ήδη ατενή την οργή σου από γενεά στι γενεάν. Ο Θεό η επιστρέψα ζώσει ημά και ο λαό σου εφραντίσεται επισή. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριό σου. Ακούσαμε τη λαλήση εν ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη είναι από τον λαόν αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθειαν συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσατε και θύσεις όταν τα διεύματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ούσου και επάκουσόν μου, ότι το χώστη παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου, ότι όσοι εσύ μη σώσον των δούλων σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησό με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και υπηκής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσκεισε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω την πικουσάς μου. Ουκές την όμοιος εν θεείς, Κύριε, και ουκές την κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, αντιοδό σου και πορεύσε με αντιαληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το ελαιός μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντο ως ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήριμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων της αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες ναι και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε εβοήθησάς με και παρεκαλέσάς με. Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε εβοήθησάς με και παρεκαλέσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χριστότητα εκδιδαχθείς και νύφων εν πάση αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπώς εν δυσάμενος. Ίντλησας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτα και την πίστην τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας ιερομάρτης Διονύσιε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος συνειδομήνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ους έπλασες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομα σου Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων επ' σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαστα της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα σουρανίους διαβάς πύλασαν πνεύματι ως μαθητής του υπερτρής ουρανούς θάσαντος Αποστόλου Διονύσια των Αρήτων επλουτής της πάσαν γνώσιν και κατήβγασας τους εν σκότη της αγνίας εγκαθεύδοντας δύο κράζομεν χέρις Πάτρε παγκόσμιε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάνε πατήγερο ότι πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθελον την ζωή ημών προς τας δολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τίξον εμάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άθροι της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ηλιστήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάσθητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός. Και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ίνα των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη των αίων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου και Πολιούχου των Αθηνών και των μαθητών αυτού Ρουστικού και Ελευθερίου των Αγίων Ιερομαρτύρων Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας και των μαθητών αυτού Φαύστου Γαΐου Πέτρου Παύλου Ευσεβίου και Χερίμονος των Αγίων Μαρτύρων Θεαγένους Θεοτέκνου και Θεοκτίστου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωάννου του Χοζεβίτου Ισυχίου του Χορηβίτου και Διονυσίου όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

δεύτερη προσκυνήση μου Λιώργος Πέρσης με τον Βασιλή μόνο Θεό. Δεύτερη προσκυνήση μου Λιώργος Πέρσης με τον Βασιλή μόνο Θεό. Δεύτερη προσκυνήση μου Λιώργος Πέρσης με αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύν φυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να δίσω, αναβαλόμενος φως σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζων είναι δε στεπερό αυτού. Ο τυχής νεύκνε βάσιν αυτού, ο περιπαντών επτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους εντέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια αυτής, που κλήθησεται στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημά του περιβόλου αυτού, επί των ρεώς τους δεΐδατα. Απ' επιτιμήσει όσο φεύξονται, από φωνής βροντί σου δηλιάσουσε. Αναβαίνουν σου νόροι και καταβαίνουν σου παιδεία, εις τον τόπο να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ού παρελέψοντο ουδέ επιστρέψεις καλύψει την υγιήν. Ο ξαποστάνων πηγάσεων φάραξιν, αναμέσων των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, πρόσδεξαντε όν αγρή, εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετών δώσει φωνήν. Ποτίζον όλοι των υπερώων αυτού, από καρπό των έργων σου χόρτα αισθήσεται η γη. Μα ξανατώνουν χόρτων τη στην εσύ τεχλώεν τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτουν εκ της γης, και είναι ο σε φρένει καρδιάν ανθρώπου. Φιλέρνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδιάν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέ του λιβάνου ασεφύτεψας, εκείς του θείανος εύσουσι, του ερωδιού η γατηγία ηγείται αυτών. Όριτε αψελάτες ελάφης, πέτρε καταφυγή της λαγωής, επίησης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γίνεται τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρός είναι αυτής. Ανέτεινεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στα σμάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσ πέρας. Όσε μεγαλήν θέργα σου Κύριε πάντα εν σοφία ποιήσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκές την αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, τόσον έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς εμπροσδοκώσει, δουν εντροφήν αυτών εις εύτερον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλήστης δεξιτότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο τα αχθίσονται. Πάντα ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το εδόξα Κυρίους της αιώνας, εφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνηθή αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφραντίσω επί το Κυρίο. Εκλείπαινα αμαρτωλή από τη γη και άνω μέσα στο μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γίνεται τον ίξ. Όσο μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ίν και Αγίω και στον στενό να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σου.

Αμήν. Καταξίωσον και ενδιασπέρατα αυτήν αμαρτία του φυλαχθήν ημά, ευλογητό ο κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου τη αιώνα. Αμήν. Γέννητο και το ελαιό σου εφημά, καθά περιπίσαμε να πεισέ. Ευλογητό ο κύριε, διδάξαμε τα δικαιώματά σου, ευλογητό δέσπρα, σπίτι σου τα δικαιώματά σου, ευλογητό οι άγιοι, φώτισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδη, συμπρεπή ένο, συμπρεπή ήμουν ο σύνδοξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.

Επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κρητή, εισι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος, και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν, και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολική, και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εἰκεί εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και εἰκεί εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από

Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζον εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημώτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσου συν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συ καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα πεκτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Φωτίζον όριο εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνηση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, δηλαδή είναι πρόσωπον εν ελαίω και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη νησκερού ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθος σκότος και γένετο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μόνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού ως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουδές την αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έβρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντου σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον φούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας απρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού, σε ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχνω την δύση αυτού, έθος φώτος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήρος σου, καπορεύτη εν βουλία σεβών και νοδό μαρτωλών κέστη και επί καθέδρα λιμών και κάθισεν, αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένο παραθεστή εξόδους των υδάτων, όταν καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορίσετε και πάντα ως άνπη κατευοδοθήσετε. Που χούτος η ασεβή σου, χούτος αλλίως η γνούσον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ο καναστήσαντε ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτες. Είναι τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομε τους δεσμούς αυτών και απορρίψομε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής αγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθμι βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ εγώ σήμερον γεγενικά σε. Έτησε παρέ μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Φημανείς αυτούς αράβδος σιδηράω σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και αν είναι βασιλείς σύνετε παιδεύτητε πάντες συγκρίνονται στην γη. Δουλέψετε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη κοτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού μακάρι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε τι επληθήθης ανηκλείβοντες με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Στη δε Κύριε αντιλήπτωρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού το κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστε Κύριε σώσον με Θεός μου ότι εσύ επάνταξας πάντα στους εκφραίνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου ευλογία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εσύ που σας μου Θεός εν της δικαιοσύνης μου εν τη λήψη επλάτηνάς με. Ιχθυρίσον με και εις άκουσον της προσευχής μου ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι. Είναι τι αγαπάτε μαντεότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι εθαυμόστος ο Κύριος των όσιων αυτού Κύριος εις ακούσετε έμοντε και γραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε αλέγετε εν τες καρδίες ημών επί τες σκήτες ημών κατανοίγετε. Χτίσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι της δείξη μην τα αγαθά, σημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου από καρπούσι του ίνου και λέω αυτόν επιθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσαμε και υπνώσω ότι εσύ Κύριε κατά μόνος επελπίδη κατώτησάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνες της κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε το πρωί σ' ακούσε της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με ούτε ουχή Θεός θέλω να νομίασή. Που παρηγήσεις εσύ πονηρευόμενος δεν διαμενούσε παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία να πολλείς πάντα σου διαλύντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιο μου τελείσετε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέου σου, εισελεύσω μες των οίκων σου, προσκυνήσω προς ναόν άγιον σου, φόβο σου. Κύριε, οδηγήσον με τη δικαιοσύνη σου, εν εκατό εχθρών μου, κατεύθυνε ενώπιον σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος, αλάρμης αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποβεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκρανά σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής. Και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου της ευλογήσεις δίκαιων. Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέγξον με, Κύριε, ότι ασθενείς ημίασέ με, Κύριε, ότι ταράχτη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχτη σφόδρα μου. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, λύσε την ψυχή μου, σώσον με ένε και εν του ελέγου σου. Ότι ουκέστηνε το θανάτο μνημονεύον σου, εδέ το άδη τη εξομολογήσε τέση. Εγκοπίασε εν το στεναγμό μου, λούσο καθεκάστη, νύχτα την κλίνη μου, εντάκρισή μου, τη στρωμνή μου βρέξω. Ιδαράχθη από θυμού, οφθαλμό μου, ευαλώθην εν πάση τη εχθρή μου. Απόστητε από μου πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία του, εισήκουσε κύριο τη φωνή του πλαθμού μου. Ήκουσε κύριο τη δεήσεώ μου, κύριο την προσευχή μου, προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντε οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και εθεσχυνθήσαν σφόδρα διατάκου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισύλπιστα σώσον με εκ πάντων των διοκόντων, με κερίσε με. Μήποτε αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστεινα δική ένδυασή μου. Η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γήν τη ζωή μου και την δόξα μου εισπούν κατασκηνώσε. Ανάστητη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάθμω ότι ο ενετήλο και συλλαγωγή λαών κυκλώσεσαι και υπερτάχθησης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαός κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την αντικακία μου επεμή. Συντελεστεί τα δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεκρούς ο Θεός. Δικαία η βαθιά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγουλ καθεκάς την ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ροφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτό ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνης εν αδικίαν συνέλαβε πόνο και έτε και ανομίαν. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριο, Κύριος ημών, ο θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τυχή, ότι επήρθη η μεγαλοπρεπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρθήσα έλλον ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσα εχθρόν και εκδικητή. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας, η εθεμελίω σας. Τις έστειν άνθρωπος, ότι μη μνήσχει αυτού Υιός ανθρώπου, ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτος σας αυτόν βραχήθη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόασα πάσα έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

τη συγχώρητη. Τη Παναγία Αχρόντου υπερευλογημένη. Εδόξου Δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Με τα πάντων των

ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Κατεπόθησαν εχομένα πέτρας οι Κριτέ αυτών.

Της αθανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντας επί την ηλίου δύση, ειδώντας φώσεις πρωινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες,

αξίωσαν, Κύριε, διέσπερα τα άφθονα μάρτυρα τους τουλάχιστον ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το ενεός ημάς καθά παρελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός ο Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια ίδια στους αιώνας των αιώνας.

0: ψυχές και διαλογιζόμαστε έων και θυμίσουν πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είχε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κατά το μέγα ελαιό σου, Θεό μετά σου επάκουσο.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και ευχαίσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων εν την πολυτάχτη, των μοναζωσών εν την Αγία Πολυτάχτη, και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών, και ευχαιρετών της Αγίας Μονιστάχτης, επιδέ και των δούλων του Θεού, Αγάθα Γέλου, Ιερομονάχου, Σωτηρίου, Μαρίας Αθανασίου, τα Διανής Αναστασίας, Χρήστου Μαξίμου, Ιωάννου Σκάλκη Διάβου, Αγγέλου Κατερίνης Αριστοφίας Ναταλίας, των Προσπερών,

0: Ελεύθερε το εισακούσε κυρίω των Θεών, πονεί τη δέσεω ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Άκουσον ημών ο Θεός, ο τυρμών η ελπίς, πάντων ουπεράτων της γης την μεθαλάσσι μακρά. Και ήλιος ήλιος γεννήμι δέσποτα έπιδες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρτη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: τις Παναγράτηδες περισσυμών, Θεοτό και η Παρθένη Μαρία, τον άλλο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, Επουρανίων δυνάμων, σωμάτων και Σίες, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Περμύρης, Σπύρος Θεμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπιοπόλου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόνου του Τύρενος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερία των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωνιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άννης, του Παγιού Ενδόξου Ιερομάρτυρος και Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηνών, κλείνουν επιτελούμε και πάνω στον Αγίων. Πρόσθετον πίσω την τέση λοιπόν,
1: αμήν.
0: Όρισε εμείς την άφεση των παραπτωμάτων

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τον Θεόν στον Κυρίνο και εξ αυτών πεντάτης ιδίως άνδρας ουδάσας αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους το σύγκον των ίνων και το έλεον και πλήττουν αυτά την Αγία Μονή ταύτη στον κόσμο σου άπαντα και εις τους οίκους το προσφερόντα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεορτή ταύτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνους πιστούς δούλους σου αγίασον θυσίω ευλογών και αγιάζον τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μες τον άρχο σου Πατρί

0: φωτίσε κραυγάζοντα και λέγοντα ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα σοι.
1: Το οίκον σου πρέπει, Αγίας Μαγκής.

0: Τον δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιωθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πώς αποκάλυψε των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσοντας ασθενίας ημών. Ένα και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε μη τις οφειλέτες ημών.

0: Πατέρας αυτό έρθει ετοιμάς και έρθει χάρη και έρθει και επάνω την κυρία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και ιερά μονή τα αύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χεροβίμ και ενδοξωτέραν στην Κρήτη των Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσιν Νεκρόπιστος, ο λιπνός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμουδιας από τον Μικρός, δυνάμουν και ζωοτιούς καλό. Προστασίες των δημιούν εφορασμή την άφανη σου πάντα. Εκκλησίες του Δημιουργία Δόξου, προφήλου προδόμου και προφησίου άνου των Αγίων Αδόξων και πανεθήμων αποστόλων των Αγίων Αδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοπόρων των Θεμών. Το Αγίο Ενδόξουν ο Μάρτυρος Γεωργίων του έδιναν οι εισαφρίσιμους προστάτων και πολιούχων της πόλεως ημών. Τον Αγίες Πατρός ημών, τον Ασύρθουν Ελλάδο, Πατριάρχο Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων, Ιεροπών, Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακυμιάννης και τον Αγίες Πατρός ημών, Ιεροθέο, Πρώτο Επισκόπο Αθηνών, που την μην μετρούμε και πάντων στην Ευκαιρία και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, Ιεροπών, Ιεροπών, Ιεροπών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας.
1: Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στερεό. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από που παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαρίστου πατρός.

ήθελα πρώτα στον εαυτό μου να τα πω και οπωσδήποτε να τα ζήσω και να τα εφαρμόσω. Και προς την αγάπη σας, μην κροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Δεν είμαστε στο δεν είμαστε ακριβώς όπως πρέπει να καθαρίσουμε τη θέση μας, γιατί είναι δύσκολες ημέρες και επειδή τις παίρνουμε πολύ ανθρώπινα, δεν έχουμε αυτή την πίστη και την ελπίδα σε εκείνον ο οποίος πραγματικά σταυρώθηκε θεληματικά και υπέφερε για να μας δώσει ακριβώς δύναμη και βοήθεια, αφού βεβαίως περνάμε μπόρεσε, γιατί για το Θεό ήταν όλα προβλεπομένα και μας ειδοποιεί ότι μας χρειάζεται πραγματικά να έχουμε πρώτα την αγάπη μεταξύ μας. Η αγάπη μεταξύ μας να μην είναι συμβεροντολογική, να μην είναι ακόμα τι και με και διάφορα συναισθήματα, να είναι αγάπη κατά Θεόν, η οποία πραγματικά είναι χύμαρος η αγάπη του Θεού. Δεν έχει σύνορα, δεν έχει γραμμή, δεν έχει σταματημό. Και όσο ακριβώς θα αγαπήσεις και θα προσφέρεις αυτό που ακριβώς θέλει κατά Θεόν, τόσο ο Θεός θα δυναμώσει αυτή τη δύναμη την οποία πραγματικά που θα διοχετεύσει, θα διοχετεύσουν για να μπορέσει σήμερα η ανθρωπότητα, γιατί ζούμε όσο και να λέμε ότι είμαστε προδευμένοι λαοί, όσο και να λένε ότι είναι τι, είναι ας πούμε πράγματα, ζούμε στο σκοτάδι, ζούμε σε μια αφρίζουσα λύσα κατά τους ανθρώπους, ο οποίος βάλεται πραγματικά ο άνθρωπος από παντού και ετοιμάζουν ό,τι θέλεις. Ακόμα, βεβαίως είναι γνωστό σε όλους, ότι τι, τα μεταλλαγμένα λεγόμενα φαγητά, τα έτοιμα φαγητά, όλα αυτά που ετοιμάζουν τα πράγματα, ποιος μας εγγυάται ότι είναι σωστά? Δεν καταλαβαίνουμε, μάνα, πατέρα, εσύ που πραγματικά τη βαριέσαι να μαγειρέψεις και δίνεις το παιδί λεφτά να φάει απ' έξω το έτοιμο. Όταν είμαι έτοιμο, επειδή το έχω πει και άλλη μια φορά, έτυχε να είμαι σε ένα μαγαζί και εκεί ήρθε ένας παραγγελιοδόχος και έβγαλε, κατέβασε μια τσάντα και έβγαλε από μέσα του, αυτή είναι η μπριζόλα η λεπτή, αυτή είναι η, μόνο ένα ζέσταμα θέλει. Σκέψου από πότε ήταν αυτές έτοιμες και εσύ δεν στρώει μπριζόλα του παιδί μου. Πόσο ακριβώς την έχουμε πατήσει, ας το προσέξουμε. Όλα αυτά γίνονται για την εκμετάλλευση, για την φιλαργυρία. Γίνεται ακόμα τι, και για μια προπαγάνδα την οποία πραγματικά θέλουν τι, να πανικοβάλλουν τον άνθρωπο και ιδίως να μην στρέφεται προς το Θεό και ζητήσει έλειος και φώτιση, γιατί θα δυναμώσει και με τη ζωή του θα δώσει μηνύματα και παραδείγματα πραγματικά. Γιατί λέει, για μένα είναι όχι γιατί είμαι ορθός, αλλά ούτε όμως και θα πω ότι τι, οι εντολές του Θεού είναι βαρύς. Δεν είναι βαρύς. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνει ο άλλος σε σένα, μην το κάνεις στον άλλον εσύ. Και αυτό που θέλεις από το Θεό, κάνε το στον άνθρωπο και το βρεις από το Θεό. Υπάρχουν πιο αφρότερα πράγματα, πιο απλά πράγματα. Μας αφήνει ο εγωισμός. Μας αφήνει το συμφέρον. Μας αφήνει ορισμένα πράγματα που κρυβόμαστε πίσω από αυτά τα πράγματα. Μια υποκρισία. Την οποία μας χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να βγάλουμε αυτό το πέπλο. Να βγάλουμε αυτό το πανί. Να βγάλουμε αυτή τη φιγούρα. Να βγάλουμε κάτι πράγματα. Πρέπει να δώσουμε δηλαδή τον εαυτό μας. Να πλουτίσουμε κατά Θεόν πλούτο. Και όχι πλούτη εγκόσμια. Και τα πλούτη τα εγκόσμια να μάθεις και να μάθουν ο καθένας να είναι διαχειριστής των πραγμάτων. Και όχι δικά μου. Όχι μόνο σε χρήματα και σε άλλα πράγματα. Ένας που είναι μανιακό και τα βιβλία μαζί βιβλία. Άλλος που είναι που θέλει μαζί άλλα πράγματα. Μαζί του οτιδήποτε πάνε. Άλλος μαζί κινήματα, άλλος μαζί κουράζει τα πάντα όλα. Όλες αυτές οι υποκρισίες τα πάντα όλα τι, που τα μαζεύει, δεν είναι ακριβώς ότι είναι ελεύθερος από αυτήν την ύλη, την οποία πραγματικά κάτι θέλει να δείξει.
και κάθε να παρουσιάσουμε. Τα πράγματα είναι ανάγκη να καταλάβουμε απλά, όμορφα και ωραία. Ο Χριστός το πρωί είπε στους μαθητάς και προέρχονται και σε εμάς σήμερα μέσω του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος λέει αυτό που θέλει να σου κάνει ο άλλος, κάνε το και εσύ στον άλλο. Οπότε θέλεις να σε μισήσει? Όχι, δεν του κάνεις. Κάνε αυτό που σου αρέσει. Αυτό που ακριβώς σου αρέσει που έκανε κάτι για σένα. Κάνε το και εσύ προς αυτόν. Και αν μόνο να αγαπάς αυτό το πράγμα, αυτό που σου αγαπάει και τον αγαπάς, δεν κάνουμε τίποτα. Σκοπός είναι να ξεριζώσουμε τον βαροπινίτη μέσα, τύπο Παθανάση, μέσα που έχει εις βάρος των άλλων και του καθένα μας. Τι έχουμε κατά τον άλλον να καθαρίσουμε? Και κατά αυτόν ακόμα που ίσως και μας συκοφαντήσουν και μας διεκπικάσουν και μας απειλήσουν και μας τεκταπάντα όλα. Εκεί χρειάζεται δύναμη να μάθουμε να συγχωράμε. Γιατί έδωσε μηνύματα και παραδείγματα ο Χριστός για αυτό το θέμα. Και μας χρειάζεται πραγματικά. Γιατί η ανθρωπότητα είναι εκείνη η οποία πραγματικά είναι αντικατέστησε, ιδίως η Ορθοδοξία μας, των εκλεκτών λαών του Θεού, το Ισραήλ. Και ήρθε ο καταχάρη εκλεκτός λαός του Θεού, που είναι η Ορθοδοξία μας. Και μάλιστα χρειάζεται κάπου, δηλαδή, να σκύβουμε και να έχουμε μια, όχι δέηση και ευχαρίστηση προς τον Θεό, αλλά μην τον πικραίνουμε. Μην τον, θα πω τη λέξη, τον κορυδεύουμε. Γιατί όταν υποκρίνουμε, δεν είναι κάτι που είναι αντίθετο από το θέλημα του Θεού. Όταν εγώ παρουσιάζω, άλλους είμαι και άλλο παρουσιάζουμε, δεν είναι κοροϊδία. Εκείνος μας ανέχεται. Βεβαίως, αν μας ανέχεται, δεν αρέσουμε. Περιμένει όμως να δει ακριβώς όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία θα μας χρειαστούν εκείνη την ημέρα που θα αναχωρήσουμε από αυτόν τον κόσμο. Και είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, να καταλάβουμε ότι τι. Οι αποσκευές για τον άλλον κόσμο στέλνονται. Και οι αποσκευές είναι οι πράξεις, οι καλές προς τον συνάνθρωπο. Η αγάπη και συγχώρηση ακριβώς προς τους μισούντες και αγαπώντας εμάς. Αυτές είναι αποσκευές. Μην περιμένουμε να πάρουμε τίποτα αν θα κάνουμε μια μεγαλοπρεπέστατη κηδεία ή ακόμα να μπουν σε ένα φούρνο καινούργιο που θέλουν να μπουν τώρα σήμερα τα πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν αρμόζουν, να το ξέρετε. Η Ορθοδοξία μας δεν δέχεται και δεν πρέπει να δεχθεί, και αν είναι τίποτα, υπάρχουν ορισμοί που θα θέλουν να καεί ο άνθρωπος όταν ακριβώς πεθαίνει από τη λέξη. Γι' αυτό πέθανε. Για εμάς όμως ζει. Γι' αυτό λοιπόν αναχωρεί για μας. Αλλά δεν μπορεί να αναχωρήσει όταν έχει δηλώσει ότι θέλω να καώ. Γιατί μηνύματα και παραδείγματα μας έδωσε και ο ίδιος ο Θεός. Ούτε κάηκε, αλλά δόθηκε. Και η Ορθοδοξία έχει τι. Και λείψαν να γίνουν τα πάντα όλα από εδώ και μετά. Θα έχουμε τίποτα από αυτά. Και θα παρακαλέσω λιγάκι, δεν ξέρω. Κακώς και η Βουλή που ψήφισε. Κάκιστα. Εκεί χρειάζεται κόντρα να πας. Πολύ πολύ φορά όταν έρχονται οι σύγκρουση με την πίστη. Τα πάντα μπορούμε να δώσουμε τη μάχη, αλλά είμαστε και συμπεριντολόγοι, είμαστε και ψευτοειδιολόγοι, είμαστε και εγωιστές το άκρο. Το πάντα και χρειάζεται τι. Ορισμένα πράγματα, ορισμένοι νόμοι που ψηφίζονται, που είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού, από την Ορθοδοξία μας, από την πίστη μας, δεν πρέπει να δεχθούμε αυτούς ότι είναι άρχοντες του κράτους. Αλλά είναι τι, άρχοντες των ολίγων αθέων και απίστων και ληστών και σιωράκια των μεγάλων εθνών. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι τι, η αγάπη, η συγχώρηση και οπωσδήποτε λέει ότι αν χρειαστεί κάποιος κάτι που έχει βεβαίως την ανάγκη, που μπορείς, καταδίνουμε όσο μπορείς,
να του προσφέρεις. Μη κοιτάς αν σε μισεί, μη κοιτάς αν σε κατηγορεί, μη κοιτάς ακόμα αν σε κοροϊδεύει. Εσύ να προσφέρεις αυτό και εκείνος ύστερα, βεβαίως με τα πρώτα και δεύτερα θα του ρωτήσεις τι. Αλλά εκείνος βαρύνει, γίνεται βαρυπινίτης, γίνεται όταν γίνεται μπαιγμός και θέλει να εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η αγάπη είναι εκείνη και η συγχώρηση και αλληλοβοήθειά μας που μας χρειάζεται. Τελειώνω βεβαίως, αλλά με μια δέηση και παρακάλλω πραγματικά να προσευχηθούμε, να απαλλαχθούμε από αυτόν τον γήινο κόσμο. Θα ζούμε στον κόσμο, αλλά δεν θα έχουμε τα του κόσμου. Θα ζούμε στον κόσμο, δεν λέω ότι θα είμαστε δηλαδή άγγελοι, αλλά θα έχουμε στόχο άλλο, ότι δεν θα είμαστε για εδώ. Θα είμαστε για να χωρείτε αύριο και τι θα πάρω μαζί μου, τίποτα. Αν δεν το στείλω πρωτού πάω, δεν θα βρω τίποτα. Οπότε θα μείνω εκεί απ' έξω και δεν χρειάζεται άλλα πράγματα να κάνω. Μόνο έτσι να σκεφτώ ότι έχουμε θάνατο και ότι θα φύγουμε και θα δώσουμε λόγο. Και τώρα τα παρακάτω όλα αυτά τα οποία θα να κάνουμε, να βάλετε και ακόμα και να επιτίθουμε κατά της Ορθοδοξίας, δεν το λέω, βρίσκουν και αφορμές. Πάρα πολλά σκάνδαλα γίνονται και από εμάς. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει πραγματικά και είπα και το πρωί. Κακή ποιμένη διέφερε τον εμπελόνα. Τον εμπελόνα. Γι' αυτό λοιπόν, προσοχή, όχι να σκανδαλιστείς, όχι να απομακρυνθείς από την πίστη, γιατί κάνει εκείνος έτσι. Εσύ να παραμείνεις και εγώ να παραμείνω στην πίστη μας, να προσευχηθούμε, να διαιρηθούμε πραγματικά, να φωτίσει, να δώσει τον καθένα μας τι. Αυτό που πρέπει. Χρειάζεται η πίστη με αγάπη, χρειάζεται να μην έχουμε αλυσοδεμένη τον εσωτερικό μας κόσμο με τα υλικά πράγματα, είτε αυτό χρήμα λέγεται, είτε οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε υλικό πράγμα που γίνεται, γιατί πολλές φορές είμαστε σε άλλα πράγματα δεμένοι τόσο πολύ που ακριβώς ξεχνάμε τον συνάνθρωπο. Και το άλλο που είναι απαραίτητο για τον καθένα μας οπωσδήποτε είναι τι. Και να συγχωρέσω για να συγχωρηθώ, και να αγαπάω γιατί με αγαπάει. Γι' αυτό λοιπόν με αγαπάει ο Θεός, δηλαδή, όταν αγαπάω. Όταν όμως μισώ και αντιπαθώ, τα πράγματα δείχνουν ότι τι. Δεν είμαστε κατά Θεόν. Η οργή πολλές φορές δηλητηριάζει αυτό που λέγεται ψυχικό κόσμο. Η οργή πολλές φορές γίνεται τι. Εμπόδιο για να μην υπάρχει η αρμονία και ομόνια μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου. Εκείνοι στρέφονται που δεν ξέρουν. Αλλά όσοι ξέρουμε, πρέπει πραγματικά γιατί. Και λόγο θα δώσουμε γιατί μας αξίωσε να είμαστε κατά χάριν εκλεκτός λαός του Θεού. Και μας χρειάζεται να δώσουμε το παρόν έμπρακτα. Να μάθω να μην δεθώ ψυχικά. Να μάθω να είμαι διαχειριστής των πραγμάτων. Σε όποιον τομέα και αν είναι. Να μην είναι τι, αυτό είναι δικό μου και θα το κάνω έτσι εγώ και θα το έχω για μένα και θα το κάνω εγώ ό,τι θέλω. Αυτά τα πράγματα θα το έχουμε για το σύνολο και όσους ακριβώς μπορούμε πραγματικά κατά δύναμη. Γιατί για μένα ένα είναι η φυλαργυρία, είναι που σκληραίνει και γίνεται πραγματικά άπονος ο άνθρωπος, και ο εγωισμός που τον τεννώνει. Μας χτυπάει κατά κούταλα, βρισκόμαστε ψηλότερο το κεφάλι ακόμα από την περηφάνειά μας. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Και αύριο με υγεία πρώτα ο Θεός.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Κατόπιν δεν επέτρεψε πια να νυμφευόμαστε τις αδελφές και τις θυγατέρες μας, για να μην περιορίζουμε την αγάπη μας μόνο στο σημείο αυτό και χωριζόμαστε από τον εαυτό μας με άλλο τρόπο. Γι' αυτό και έλεγε, ο Δημιουργός από την αρχή τους έκανε άνδρα και γυναίκα.

Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Από αυτό βέβαια απεξενούνται μεγάλα καλά και μεγάλα κακά και στα σπίτια και στις πόλεις. Τίποτα δεν ενώνει τόσο τη ζωή μας όσο ο έρωτας ανδρός και γυναικός. Γι' αυτό το πράγμα πολλοί και τα όπλα καταθέτουν. Γι' αυτό το πράγμα πολλοί και την ψυχή τους παραδίνουν. Δεν θα μπορούσε λοιπόν απλά και χωρίς λόγο ο Παύλος να φρόντιζε πολύ γι' αυτό το πράγμα λέγοντας «Οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους όπως στον Κύριο». Ποια είναι τα αποτελέσματα της υποταγής της συζύγου ως το Κύριο, αναφέρει στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί λοιπόν? Διότι εάν έχουν αυτή ομόνοια και τα παιδιά να τρέφονται σωστά και οι υπηρέτες συμπεριφέρονται καλά και οι γείτονες και οι φίλοι και οι συγγενείς απολαμβάνουν την ευωδία. Εάν όμως συμβαίνει το αντίθετο, όλα να τρέπονται και καταστρέφονται. Και όπως όταν ειρηνεύουν οι στρατηγοί, όλα πηγαίνουν καλά, ενώ όταν εκείνοι ταράσσονται, τα πάντα γίνονται άνω κάτω. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Γι' αυτό λέει, οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους όπως τον Κύριο. Πω πω. Αλλά πώς τότε λέγει σε άλλο σημείο, εάν κανείς δεν απαρνείται τη γυναίκα και τον άνδρα, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Εάν λοιπόν πρέπει να υποτάσσεστε όπως στον Κύριο, πώς λέγει να αποχωρίζεστε για τον Κύριο? Και πρέπει βέβαια πάρα πολύ. Αλλά το «ως» δεν δηλώνει παντού την ισοτιμία, ή εννοεί αυτός αναγνωρίζεται ότι δουλεύετε στον Κύριο? Πράγμα που λέγει κι αλλού, ότι αν όχι για τον άνδρα, αλλά προηγουμένως για τον Κύριο, ή όταν υποτάσσεσαι στον άνδρα να θεωρείς την υποταγή αυτή σαν να γίνεται για τον Κύριο. Διότι αν εκείνος που εναντιώνεται στις πολιτικές εξουσίες στην εντολή του Θεού αντιστέκεται, πολύ περισσότερο εκείνη που δεν υποτάσσεται στον άνδρα της. Έτσι θέλησε από την αρχή ο Θεός, λέγει. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο άνδρας κατέχει τη θέση της κεφαλής και η γυναίκα τη θέση του σώματος. Έπειτα, αποδεικνύοντας και με συλλογισμούς ότι ο άνδρας είναι ο αρχηγός της γυναίκας, λέγει όπως και ο Χριστός είναι αρχηγός της Εκκλησίας και αυτός είναι ο σωτήρας του σώματος. Αλλά όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι πρέπει και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους σε όλα. Κατόπιν, αφού είπε ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός ως και ο Χριστός της Εκκλησίας, προσθέτει και αυτός εστί σωτήρ του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Και πραγματικά, η κεφαλή είναι η σωτηρία του σώματος. Ήδη προκατέβαλε στον άνδρα και στη γυναίκα την υπόθεση και την πρόνοια της αγάπης, δίνοντας στον καθένα τη θέση που του αρμόζει, στον άνδρα την εξουσία και την πρόνοια και στη γυναίκα την υποταγή. Όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, δηλαδή άνδρες και γυναίκες, έτσι πρέπει και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους σε όλα.

συντονισμένοι πάντοτε στην Πυριακή Εκκλησία, αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Συσλόγοι Παιδεύων» με την παιδαγωγική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συνεχίζει λοιπόν ο Ιερός Πατέρας και γράφει: «Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Άκουσες την υπερβολή της υποταγής? Πένεσες και θαύμασες τον Παύλο σαν ένα θαυμαστό και πνευματικό άνδρα, διότι συγκροτεί τη ζωή μας? Σωστά. Αλλά άκουσε και εκείνα τα οποία ζητά από εσένα». Πάλι βέβαια χρησιμοποιεί το ίδιο παράδειγμα. «Οι άνδρες», λέγει, «να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Είδες το μέγεθος της υπακοής? Άκουσε και το μέγεθος της αγάπης. Θέλεις να σε ακούει η γυναίκα σου, όπως η Εκκλησία υπακούει στο Χριστό? Φρόντιζε την και εσύ, όπως ο Χριστός φροντίζει την Εκκλησία. Είτε πρέπει να δώσεις την ψυχή σου για τη γυναίκα, είτε πρέπει να πληγωθείς χιλιάδες φορές, είτε πρέπει να υπομένεις και να πάθεις οτιδήποτε, να μην το αποφύγεις. Και αν ακόμη πάθεις αυτά, τίποτε ακόμη δεν κατόρθωσες όπως ο Χριστός. Διότι εσύ τα κάνεις αυτά επειδή συνδέθηκες με το γάμο, ενώ εκείνος για εκείνην που τον αποφεύγει και το μισεί. Όπως λοιπόν ο Χριστός οδήγησε κοντά του εκείνην που τον αποστρέφεται και το μισεί και τον περιφρονεί και ζει στην ασωτεία με τη μεγάλη φροντίδα του και όχι με απειλές και ύβρις, ούτε με φόβο ή με κάτι παρόμοιο, έτσι και εσύ να συμπεριφέρεσαι προς τη γυναίκα σου. Και είτε τη δεις να σε περιφρονεί ή να ζει στην ασωτεία και να υπερηφανεύεται, θα μπορέσεις να τη φέρεις κοντά σου με την πολλή φροντίδα, με την αγάπη, με τη φιλία. Διότι τίποτα δεν είναι τυραννικότερο από τα δεσμά αυτά, και μάλιστα στον άνδρα και στη γυναίκα. Τον υπηρέτη βέβαια θα μπορέσει κάποιος και με το φόβο να τον συνετίσει, μάλλον ούτε εκείνον, διότι γρήγορα θα εγκαταλείψει αυτή την προσπάθεια. Τη σύντροφο όμως της ζωής, τη μητέρα των παιδιών, το θεμέλιο κάθε εφροσύνης, δεν πρέπει να τη δένουμε με το φόβο και τις απειλές, αλλά με αγάπη και καλή διάθεση. Διότι ποια ένωση υπάρχει όταν η γυναίκα τρέμει τον άνδρα? Ποια ειδονή θα απολαύσει ο ίδιος όταν ζει με τη γυναίκα του και συμπεριφέρεται σαν να είναι δούλη και όχι ελεύθερη?

Και αν ακόμη πάθεις κάτι για χάρη της, μην τραπείς, διότι ούτε ο Χριστός έκανε αυτό και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν για να την εξαγιάσει καθαρίζοντάς την. Ήταν δηλαδή ακάθαρτη, είχε όνειδος, ήταν άσχημη και τυποτένια. Οποιαδήποτε γυναίκα κι αν πάρεις, δεν θα πάρεις τέτοια νύφη σαν αυτή που πήρε ο Χριστός, σαν την Εκκλησία. Ούτε θα απέχει τόσο πολύ από σένα, όσο απέχει η Εκκλησία από τον Χριστό. Αλλά όμως δεν την αποστράφηκε, ούτε τη μίσησε για τη μεγάλη της ασχήμια. Θέλεις να δεις την ασχήμια της? Άκουσε τον Παύλο που λέγει: «Διότι κάποτε ήσασταν στο σκοτάδι». Είδες τη μαυρίλα της? Τι είναι πιο άσχημο από το σκοτάδι? Πρόσεχε όμως και το θρασί, ζώντας μέσα στην κακία και το φθόνο. Λέγει: «Πρόσεξε και την ακαθαρσία, απειθής, ανόητη». Τι λέγω όμως, ήταν και ανόητη και βλάσφημη. Αλλά όμως, αν και υπήρχαν τόσα πολλά, με τέτοιο τρόπο παρέδωσε τον εαυτό του, σαν να τον παρέδιδε για μια ωραία, για μια θαυμάσια, για μια αγαπημένη, για μια υπέροχη. Και θαυμάζοντας αυτό, ο Παύλος έλεγε: «Δύσκολα θα έδινε κανείς τη ζωή του, ακόμη και για έναν δίκαιο άνθρωπο». Και πάλι, ακόμη ενώ ζούσαμε στην αμαρτία, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Και αφού την έλαβε, την καλοπίζει και την καθαρίζει. Και ούτε αυτό το απέφυγε. Για να τον εξαγιάσει, λέγει, με το λουτρό του βαπτίσματος και με τον λόγο, ώστε να την έχει ως νύμφη την Εκκλησία με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς να έχει ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Με το λουτρό του ύδατος καθαρίζει την ακαθαρσία της. Εν ρήμα τη λέγει. Με ποιο λόγο? Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και δεν τη στόλισε μόνο, αλλά την έκανε και ένδοξη. Μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Και εμείς λοιπόν ας ζητούμε αυτή την ομορφιά και θα μπορέσουμε να τη δημιουργήσουμε.

ζητάς από τη γυναίκα εκείνο που δεν έχει, επισημαίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μη ζητάς από τη γυναίκα εκείνα που δεν υπάρχουν σε αυτήν. Βλέπεις ότι η Εκκλησία όλα τα είχε από το Δεσπότη. Από αυτόν έγινε ένδοξη και άμεμπτη. Να μην την αποστραφείς για την ασχήμια της. Άκουσε τι λέει η Γραφή. Ανάμεσα σε φτερωτά μικρή είναι η μέλισσα, αλλά αυτό που φτιάχνει είναι το γλυκύτερο από τα γλυκά. Η γυναίκα είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν βρίζεις εκείνην, αλλά εκείνον που τη δημιούργησε. Τι θα πάθει η γυναίκα? Μην την επενέσεις για την ομορφιά της. Είναι δείγμα κόλλας των ανθρώπων. Και ο έπαινος και το μίσος εκείνο και η αγάπη αυτή. Να ζητάς την ομορφιά της ψυχής. Να μιμηθείς τον εμφύο της Εκκλησίας. Η εξωτερική ομορφιά είναι γεμάτη από αλαζονία και απόγνωση. Και σε οδηγεί στη ζηλοτυπία. Και πολλές φορές σε κάνει να υποπτεύεσαι παράλογα πράγματα. Μήπως έχει ειδονή? Έχει μέχρι τον πρώτο μήνα και το δεύτερο, ή πολύ τον πρώτο χρόνο. Στο εξής όμως δεν έχει καμία ειδονή, αλλά από τη συνήθεια εξασθενίζει και αυτή. Παραμένουν όμως τα κακά που προέρχονται από την ομορφιά, δηλαδή η απόγνωση, η αλαζονία και η υπεροψία. Στη γυναίκα όμως, που δεν είναι τέτοια, τίποτα παρόμοιο δεν συμβαίνει. Αλλά εύλογα, όταν αρχίζει ο έρωτας, παραμένει πάντοτε δυνατός, επειδή είναι έρωτας της ψυχικής ομορφιάς και όχι του σώματος.

καλύτερο από τον ουρανό, πες μου, τι καλύτερο από τα άστρα. Οποιοδήποτε σώμα και αν μου δείξεις δεν είναι τόσο φωτεινό. Οποιαδήποτε μάτια και αν μου δείξεις δεν είναι τόσο όμορφα. Όταν δημιουργήθηκαν όμως αυτά και οι άγγελοι τα θαύμασαν και εμείς τα θαυμάζουμε τώρα, όχι όμως όπως στην αρχή. Τέτοια βέβαια είναι η συνήθεια, δεν μας εκπλήσει πάντοτε με τον ίδιο τρόπο, πόσο μάλλον στην περίπτωση της γυναίκας, και αν συμβεί κάποια ασθένεια, χάθηκαν όλα. Ας ζητάμε από την γυναίκα την καλή διάθεση, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, τη μετριοφροσύνη, την καλοσύνη. Αυτά είναι τα γνωρίσματα της ομορφιάς. Ας μην ζητάμε λοιπόν από τη γυναίκα τη σωματική ομορφιά, ούτε εκείνα τα οποία δεν είναι στην εξουσία της, ούτε μάλλον να την κατηγορούμε καθόλου γι' αυτά. Διότι αυτό είναι απόδειξη ανθρώπων τολμηρών, ούτε χάνοντας το θάρρος μας να την εγκαταλείπουμε, ούτε να την περιφρονούμε. Είδε βλέπετε πόσοι είχαν άθλιο τέλος από αυτούς που κατοικούσαν με ωραίες γυναίκες. Πόσοι πάλι που δεν είχαν όμορφες γυναίκες έφτασαν σε βαθιά γυρατιά με πολλή ευχαρίστηση. Ας καθαρίσουμε εντελώς το στίγμα που υπάρχει μέσα. Ας αφαιρούμε τις ρητίδες που υπάρχουν μέσα μας. Ας εξαφανίσουμε τα εξανθήματα που υπάρχουν πάνω στην ψυχή μας. Τέτοιο κάλος ζητά ο Θεός. Ας προετοιμάζουμε τη γυναίκα για να φανεί καλή στο Θεό, όχι σε εμάς.

Ας μη ζητάμε χρήματα, ούτε την εξωτερική ευγένεια, αλλά την ευγένεια της ψυχής. Κανείς ας μην περιμένει να πλουτίσει από τη γυναίκα του, διότι αυτός ο πλούτος είναι έσχος και ντροπή. Ούτε να ζητεί κανείς να γίνει πλούσιος από την αιτία αυτή. Όσοι όμως θέλουν να πλουτίσουν, πέφτουν σε πειρασμό, σε παγίδα του διαβόλου και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλαβερές, που βυθίζουν τους ανθρώπους στην καταστροφή και στο χαμό. Μη ζητάς λοιπόν χρηματική περιουσία από τη γυναίκα σου και όλα τα άλλα εύκολα θα τα βρεις. Πες μου, ποιος θα φροντίσει για τα μικρότερα πράγματα αφού εγκαταλείψει τα κυριότερα? Αλλά λίμωνο, παντού παθαίνουμε αυτό το πράγμα. Και αν αποκτήσουμε γιο, δεν φροντίζουμε για το πώς να γίνει καλός, αλλά πώς θα μπορέσουμε να του δώσουμε πλούσια γυναίκα. Όχι για να γίνει επιδέξιος, αλλά για να γίνει πλούσιος. Και αν ζητήσουμε κάποιο επάγγελμα, δεν προσέχουμε να είναι απαλλαγμένο από αμαρτήματα, αλλά να είναι κερδοφόρο. Και τα πάντα έχουν γίνει χρήματα. Γι' αυτό όλα καταστράφηκαν, διότι μας κατέχει αυτός ο έρωτας. Ο έρωτας λοιπόν για τα χρήματα είναι καταστροφικός και κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, αγαπητοί μας ακροατές. Συνεχίσαμε με άλλα κεφάλαια σήμερα της παιδαγωγικής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για το γάμο, την οικογένεια και όλα τα σχετικά θέματα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συντροφιά σας. Να σας παροτρύνουμε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Η τηλεφωνική μας αριθμή για τις κλήσεις σας από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ηλεκτρονική επικοινωνία με την εκπομπή στο k.g.papakipiradio.com, ακόμη και στο info.papakipiradio.com. Από όλους εμάς πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά.

0: λόγοι σπεδεύουν. Συμβουλευτικοί λόγοι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 3624 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
4: Αγίου Σοφρονίου Σαχάρου.

φύλαξή μου. Κινδυνεύουμε επειδή έχουμε απίστευτα μεγάλο πατέρα, τον Σιλουανό. Εκείνο που συνέβη με αυτόν αποτελεί σπανιότατο φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητος γενικά. Αν λοιπόν αναζητούμε τα ίδια χαρίσματα που είχε αυτός, θα είναι λάθος. Ποτέ δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανέναν άλλον. Όσο μικρός ή μεγάλος κι αν είναι ενώπιον του Θεού, ο καθένας από μας, ο Θεός ασχολείται με τον κάθε άνθρωπο ιδιαιτέρως, με καρδιακή επικοινωνία. Η συνηθισμένη οδός δεν είναι εκείνη που βλέπουμε στον Όσιο Σιλουανό. Αυτός, όπως και ο Όσιο Σεραφείμ το Σάροφ, από την αρχή ακόμη έζησε την εμφάνιση του Χριστού. Ο χριστιανός οφείλει να σκέφτεται ότι θα πεθάνει, αφού καθαριστεί με τη μετάνοια, και τότε θα του εμφανιστεί ο Χριστός για την αιωνιότητα. Εμείς όμως οι ίδιοι πρέπει να έχουμε άλλον προσανατολισμό.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους βρίσκεται στην ικανότητά μας να φανταζόμαστε. Όταν όμως ζούμε, δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και ότι Τον βλέπουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός βλέπει εμάς. Η προσέγγιση αυτή μας σώζει από την εκτροπή στη φαντασία. Εγώ είμαι προφήτης, Απόστολος, Άγιος, αυτός ή ο άλλος. Ελεύθεροι από κάθε φαντασία για τον εαυτό μας, αγωνιζόμαστε και ό,τι ο Θεός θέλει το κάνει χωρίς εμάς, διαμέσου ημών. Σας υποδεικνύω πώς να ζήσετε για να αποφύγετε την πλάνη. Και όταν παραμένουμε σε κατάσταση που πάσχει όλο το είναι μας, και το πνεύμα και ο νους και η καρδιά και το σώμα, όταν πάσχουμε από παντού αγωνιζόμενοι να μην διαπράξουμε αμαρτία, τότε οι ίδιοι δεν σκεφτόμαστε ότι συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Ο Θεός όμως μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό ως συμμετοχή στα παθήματα του Χριστού και μπορεί να το αποδώσει σε εμάς ως δικό μας κατά τη δική του κρίση και όχι κατά τη δική μας. Τρόπος ζωής μας είναι να ταπεινώνουμε αδιάκοπα τον εαυτό μας, ενώ η δόξα ή η εξύψωση κάποιου ανήκει στο Θεό. Έτσι, δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε για να ανυψώσουμε τάχα τον εαυτό μας, τραβώντας τον από τα μαλλιά. Πρέπει να ζούμε με πολύ ταπεινή συνείδηση. Και όταν ο Θεός δώσει κάτι, αυτό είναι τελείως ξεκάθαρο, που καταπλήσει τη φαντασία του ανθρώπου. Ωστόσο, αυτό προέρχεται από το Θεό και όχι από μας.

δυσκολότερη είναι η οδός εκείνη κατά την οποία ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως από την αρχή ακόμη της ζωής του. Ο άνθρωπος αυτός δέχεται κατά κάποιον τρόπο μια ένεση που τον εξομοιώνει προς τον Χριστό ακόμη και στο φρόνημά του, ακόμη και στη θεώρηση της ζωής. Αυτός ο ίδιος ανέβηκε στο Γολγοθά υπομένοντας τα μεγαλύτερα παθήματα, προκειμένου να τελέσει μια πράξη αντίθετη προς εκείνη που διέπραξε ο Αδάμ. Και όπως εξαιτίας του παραπτώματος του Αδάμ ο Θεός καταράστηκε τον κόσμο αυτό, έτσι και ο Χριστός με την ανάβασή του στο Σταυρό του Γολγοθά εξάλειψε αυτή την κατάρα και άνοιξε την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού Πατρός. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να φέρουμε ταυτόχρονα μέσα μας και την εικόνα της λυτρώσεώς μας δια του πάθους στο Γολγοθά, αλλά και να συνειδητοποιούμε αυτό που είναι απαραίτητο για μας. Να ακολουθήσουμε οδό αντίθετη προς εκείνη που βάτησε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Τότε η ζωή μας θα είναι σύμφωνη με το λόγο του Οσίου Αμβροσίου της Όπτινα. Εμείς ζούμε απλά, αλλά έχουμε μαζί μας εκατοντάδες αγγέλους. Όποιος όμως επιτηδεύεται, φαντάζεται ότι είναι προφήτης, άγιος ή κάτι άλλο, αυτός δεν έχει κανέναν. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή αυτή, γιατί συνήθως στον κόσμο

αδίας βρίσκεις άνθρωπο που να κατανοεί τι είναι η αμαρτία. Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους: «Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών». Οι άνθρωποι δεν μπορούν να εννοήσουν πότε αμαρτάνουν και πότε δεν αμαρτάνουν. Αυτό μας το αποκαλύπτει μόνο ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα. Ως εκ τούτου, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει το ίδιο που συνέβη με τον Αδάμ στον Παράδεισο, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλούσε μαζί του. Ο Αδάμ δεν ήθελε να τον ενοχοποιήσουν. «Η γηνή είναι έδωκας με τεμού, άφτιμη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον». Εμείς όμως θα αγωνιστούμε να μην ενοχοποιήσουμε το Θεό, αλλά θα πούμε σε Αυτόν: «Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει». Δηλαδή, «Συ ο Θεός θα με κρίνεις». Ο Κύριος θέλει να ομοιωθούμε με Αυτόν κατά την αγάπη Του. Η αγάπη όμως του Θεού είναι ταπεινή αγάπη. Παρακαλώ λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να υπογραμμίσετε και να θυμάστε σε όλη σας τη ζωή ότι το έργο μας είναι να ταπεινώνουμε διαρκώς τον εαυτό μας. Για το θέμα αυτό ο Κύριος λέει: «Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσετε». Αλλά να υψώσει μπορεί μόνο ο Θεός. Διαφορετικά προκύπτει αποτέλεσμα αντίθετο προς τη φαντασία μας. Όταν νομίζουμε ότι ανεβαίνουμε στο Θεό, τότε μένουμε ουσιαστικά στάσιμοι. Αν όμως δεν φανταζόμαστε, τότε ο ίδιος ο Κύριος έρχεται σε μας. Το έργο μου είναι δύσκολο και υπεύθυνο. Γι' αυτό θα ήθελα να εκπληρώσω το καθήκον μου απέναντί σας πραγματικά χωρίς αμαρτία. Και εκείνο για το οποίο σας μίλησα σήμερα, παρακαλώ να το γράψετε στην καρδιά και στο νου σας, και τότε θα βαδίσετε το δρόμο σας με μεγάλη ταπείνωση, αλλά και σταθερότητα. Είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν ώρες, εβδομάδες, χρόνια, κατά τα οποία θα περάσουμε το χρόνο μας χωρίς τη ζωντανή εσωτερική αίσθηση της ενεργείας του Πνεύματος. Είναι σπουδαία η περίοδος αυτή. Μπορούμε τότε να επιδείξουμε την πιστότητά μας στην αγάπη προς το Θεό, γιατί ενώ δεν έχουμε την αισθητή ενέργεια της Χάριτος, ζούμε σαν να την έχουμε. Στο βιβλίο μου για τον Γέροντα Σιλουανό γράφω και εκείνο που αυτό σκεφτόταν. Αν διαφυλάττουμε πιστά τις εντολές του Θεού, έρχεται στιγμή κατά την οποία η χάρη επιστρέφει και παραμένει πλέον μαζί μας παντοτινά. Δεν πρέπει συνεπώς να βιαζόμαστε. Μερικοί πατέρες στον Άθο μετά από 40 ή και περισσότερα ακόμη χρόνια δέχονταν τη μεγάλη χάρη και μόνο τότε την αναγνώριζαν πριν από το θάνατό τους. Και αυτή είναι η πιο ασφαλής οδός. Γίνεται λοιπόν το εξής. Η χάρη της τελειότητος προσφέρεται είτε στην αρχή, είτε στο μέσο, είτε στο τέλος της οδού. Το ασφαλέστερο βέβαια είναι όταν δίδεται στο τέλος. Θα περιμένουμε λοιπόν σε όλη μας τη ζωή, σαν να αρχίζουμε μόλις τώρα.

Η αντίληψη της αμαρτίας, η μετάνοια, η θεομοίωση, η προσευχή και άλλα ασκητικά θέματα. Στο μοναστήρι εκλεπτύνεται η αντίληψή μας για την κάθε αμαρτία. Η έμπονη μετάνοια. Ο σκοπός της ασκήσεως είναι η ομοίωση με το Θεό στις αντιδράσεις μας. Λόγος ετεροκίνητος. Η προσευχή του Ιησού. Πώς πρέπει να προφέρεται. Το σημείο του Σταυρού. Η πρακτική θέση της μονής. Η αενάως αμύωτη έμπνευση. Η αλαζονική παγνωσία του κόσμου και η χριστιανική ταπεινοφροσύνη στη γνώση. Φορά που ο Θεός επιτρέπει να σας βλέπω συγκεντρωμένους εδώ, χαίρεται αυθόρμητα η καρδιά μου. Η εβδοματιαία σύναξή μας αποτελεί νέο φαινόμενο στη ζωή μας και νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την καλή αυτή συνήθεια, εκμεταλλευόμενη κάθε ώρα της ζωής που μας δίνεται για την οικοδομή της σωτηρίας μας. Δεν είναι αρκετή μια ομιλία μισής ώρας. Θα ήθελα και κάποιος άλλος να μιλάει για άλλα θέματα. Δόξα τω Θεώ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Χθες, σε ένα μακρινό περίπατο, ρωτούσα όλους μαζί και τον καθένα χωριστά για το τι θα θέλατε να πω σήμερα και όλοι βρίσκονταν σε αμηχανία. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία αυτή. Τώρα μου ήρθε η σκέψη για ένα παράδοξο φαινόμενο που απαντάται στη ζωή του μοναχού. Όσο ζει στον κόσμο, με διάχυτο το νου του σε πολλές κατευθύνσεις, δεν συλλαμβάνει αυτό που γίνεται μέσα του. Όταν όμως έρθει στο μοναστήρι, τότε ο νους του συγκεντρώνεται και βλέπει όλο ένα και περισσότερο μέσα του παρεκκλήσεις από τις εντολές του Χριστού. Δημιουργείται λοιπόν η εντύπωση ότι όταν έρχεται ο άνθρωπος στο μοναστήρι, γίνεται διαρκώς χειρότερος και όχι καλύτερος. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος έχει περισσότερους κακούς λογισμούς στο μοναστήρι παρά στον κόσμο, όχι. Αλλά επειδή είναι εσωτερικά συγκεντρωμένος, βλέπει όλες τις ανεπάρκειες μέσα στον ίδιο του τον εαυτό σε μεγέθυνση. Πάσχει για αυτές και λέει, έγινε χειρότερος από ό,τι ήμουν στον κόσμο. Με την προπατορική αμαρτία μπορούμε να φανταστούμε την ακόλουθη αναλογία. Επάνω σε χειρουργικό τραπέζι βρίσκεται ένας άρρωστος. Οι γιατροί ανοίγουν το σώμα του και βλέπουν παντού την παρουσία σχηματιζόμενων καρκινωμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με μας. Η αντίδρασή μας για όσα συναντούμε στη ζωή θα όφιλε να είναι σύμφωνη με την εντολή του Χριστού. Αλλά όπου και να μας ανοίξουν, βλέπουμε ότι αυτό δεν υπάρχει. Και εμείς, γι' αυτό το λόγο αρχίζουμε να πάσχουμε και αναζητούμε διέξοδο. Αλλά να ποια είναι η διέξοδος. Όχι στο να βλέπουμε τον εαυτό μας καλύτερο, αλλά η γνώση πως τέτοια είναι η οδός μας. Και αν νωρίτερα δεν ανησυχούσαμε για κάποια αμαρτία, ακόμη και έμπρακτη, στο μοναστήρι ανησυχούμε και για το ότι μας εγγίζουν κακοί λογισμοί, λογισμοί καινοδοξίας, υπεροχής, κάποτε φιλαυτίας κλπ.

διαβάζοντας τους βίους των Αγίων, να θυμάστε τα λόγια του Πατρόσιου Βεναλίου, που ήταν γείτονάς μου στον Άφο, στο μοναστήρι. Μου μίλησε ως εξής. «Πάτερ Σοφρόνιε, μου αρέσει να διαβάζω τους βίους των Αγίων. Μου είναι ευχάριστο να βλέπω, να ακούω και να γνωρίζω πώς αυτοί σώθηκαν από την αμαρτωλή τους κατάσταση. Έτσι λοιπόν στο μοναστήρι, στο ευλογημένο αυτό καθίδρυμα του Αγίου Πνεύματος, λεπτύνεται γενικώς η αντίληψή μας για κάθε παράβαση του νόμου της πατρικής αγάπης. Αν πλαστήκαμε κατ' εικόνα του Θεού της αγάπης, της απόλυτης αγάπης, τότε αναμένουμε να εκδηλωθεί και στον εαυτό μας αυτή η εικόνα και ομοίωση. Και πάσχουμε, αν δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κατάσταση εκείνη, κατά την οποία η κάθε αντίδρασή μας να ανταποκρίνεται με φυσικό τρόπο σε αυτό το Θεό της αγάπης. Πώς μπορούμε να μορφώσουμε το πνεύμα μας, έτσι ώστε με κάθε κίνηση της αγάπης του προς όλη την κτήση και προς το Θεό, να αγκαλιάζει τα πάντα και να πενθεί στην προσευχή. Γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων, από τις διδασκαλίες και τα συγγράμματά τους, ότι κανένας από αυτούς δεν πέρασε την οδό του χωρίς πρόσκαιρες υποχωρήσεις, πτώσεις ή ολισθήματα στην αμαρτία. Όλοι όμως, χωρίς εξαίρεση, σώθηκαν με τη μετάνοια. Έτσι λοιπόν, όταν εμφανίζεται σε μας το αίσθημα ότι είμαστε πραγματικά από το κατουσκότους του Άδη, αυτό αποτελεί το επιθυμητό επακόλουθο της πνευματικής επιστήμης. Και όπως γνωρίζετε, στις προσευχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής υπάρχει ένα συνεχές αίτημα να μας ανοίξει ο Θεός τις πύλες της μετανοίας. Αυτή είναι η βασιλική οδός που οδηγεί από το σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου στη βασιλεία του Θεού Πατρός, η οποία καταβγάζεται από τον Άδη το ήλιο. Βλέπετε, συνομιλούμε και στην καρδιά μου πάλλονται τα λόγια. Οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για το ότι μας δόθηκε μετάνοια με την ένσαρκη φανέρωση του Υιού του Θεού, του Θεού και Δημιουργού μας, χωρίς τον οποίο τίποτε δεν θα είχε δημιουργηθεί. Στο σύμβολο της πίστεως συναντούμε τη φράση «Διού τα πάντα εγένετο», καθώς και στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, «Και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ ενογέγονεν». Από αυτόν ήρθαν όλα στη ζωή. Παράδοξο φαινόμενο. Η μετάνοια, κατά την αίσθησή της, είναι οδυνηρή, έμπονη λύπη για το ποιοι είμαστε και για το πώς φανερώνουμε τον εαυτό μας κάθε ημέρα. Όσο πιο οδυνηρή γίνεται, τόσο πιο δραστικά συντελεί στην αναγέννησή μας σε κενών άνθρωπων και στην επιστροφή μας προς την τέλεια εικόνα του Θεού που μας δημιούργησε. Ότι αυτά αποτελούν οδυνηρή αίσθηση, αυτή ωστόσο κατά κάποιον παράδοξο τρόπο ικανοποιεί το πνεύμα του αμαρτωλού που μετανοεί και έτσι κι εμείς αρχίζουμε να αγαπάμε αυτή την κατάσταση της μετανοίας. Βαδίζουμε συνεχώς τον δρόμο της αυτομεμψίας και αν μέσα μας βρεθεί χώρος, τότε ο ίδιος ο Θεός κατέρχεται στο υπόγειό μας, στο σκοτεινό υπόγειο, δεν λέω πάτωμα αλλά υπόγειο, και μας ανυψώνει προς τον εαυτό του. Και όταν αυτός κατέλθει στο υπόγειό μας, τότε παραδόξως η παρουσία του μετατρέπει τα πάντα σε αίσθηση της μακαρίας βασιλείας του Πατρός.

Έρχεται και η ακόλουθη σκέψη. Ας πάρουμε ένα ξύλο και ας το χτυπήσουμε. Ο ήχος που κάνει είναι η αντίδρασή του, που φυσιολογικά ανταποκρίνεται στην ύλη του. Αν πάρουμε άλλο αντικείμενο, κάποιο μέταλλο, τότε δημιουργείται άλλος ήχος, άλλη αντίδραση. Η δική μας όμως αντίδραση σε κάθε φαινόμενο της ζωής οφείλει να είναι εκείνη που προδιαγράφει για μας η εντολή να γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι που οι αντιδράσεις μας να είναι όμοιες προς τις αντιδράσεις του Θεού. Ιδού ο σκοπός της ασκήσεώς μας. Έτσι λοιπόν, αν διαμορφώνεται η διαδικασία κατά την οποία βλέπουμε τον εαυτό μας ολοένα και χειρότερο, είναι επειδή ο πάνσοφος Θεός στις αρχαίες προσευχές έχει ονομαστεί παντουργέτης. Οικονομεί τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά να πάσχουμε, να πονούμε με αυτή την κατάσταση και έτσι να θέλουμε να λυτρωθούμε. Το πνεύμα μας παραμένει σε διαρκή κίνηση και έτσι ζει κατά κάποιο τρόπο ασυνάρτητο, χωρίς καμία λογική όπως ο λόγος μου. Οι αμφιταραντεύσεις όμως αυτές του πνεύματός μας μπορούν κάποτε να προσλάβουν μέσα μας οδυνηρό και τραγικό χαρακτήρα. Παρόλη την άσκησή μας, παρόλη την προσπάθειά μας, τίποτε δεν κατορθώνουμε. Οι αντιδράσεις μας δεν είναι τέτοιες όπως και στα αντικείμενα, τέτοιες δηλαδή που να αντιστοιχούν στη φύση τους. Εδώ η δική μας φύση οφείλει να είναι όμοια με αυτή του Θεού. Γιατί όμως ο λόγος μου είναι ασυνάρτητος, ενώ εγώ αναζητώ ενιαίο λόγο? Αν μιλήσουμε σοβαρά, θα εγγύσουμε ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, ότι δηλαδή είμαστε ετεροκίνητα όντα. Μας κινεί κάποια άλλη δύναμη. Η δύναμη εκείνη που εσείς αντιπροσωπεύετε εδώ, αντανακλάται στο λόγο μου. Και ο ίδιος ο λόγος είναι αντανάκλαση του γεγονότος ότι οι ημέρες μας περνούν εξίσου ασυνάρτητα, όπως ομιλώ εγώ. Είμαστε ανήσυχοι, συνεχώς αναζητούμε. Η προσπάθειά μου όμως είναι να συγκεντρωθούμε μέσα μας, ώστε όλα να διαδραματίζονται πλέον εντός μας. Και είναι φυσικό να μην ησυχάζουμε, εφόσον δεν βιώνουμε την πραγματική έλευση του Θεού μέσα μας. Όταν βιώνουμε την έλευση του Θεού, τότε όλα ενοποιούνται. Η προσευχή στο όνομα του Ιησού μας δόθηκε ως εντολή από Αυτόν τον ίδιο. «Ετείτε εν το ονόματι μου». Η εφαρμογή αυτού του είδους της προσευχής στην καθημερινή μας ζωή απαιτεί μεγάλη προσοχή. Στον Άθο η πνευματική ζωή είναι πολύ άνετη, διότι είναι εξωτερικά εξασφαλισμένη. Εκεί οι μοναχοί μπορούν να αφιερώσουν στην προσευχή αυτή 8 ή 12 ώρες ή και περισσότερο. Αυτό όμως δεν είναι για όλους. Αντίθετα, ποικίλει πολύ στο σύνολο των μοναχών. Ακόμη και όταν η προσευχή ενεργεί διαρκώς, ενεργεί με άλλο τρόπο, χωρίς σαφή συμμετοχή του νου μας. Η προσευχή κινείται κατά κάποιο τρόπο μέσα στην ίδια την καρδιά. Ενώ παράλληλα ο νους μας μπορεί να είναι απασχολημένος με οτιδήποτε άλλο. Τότε λοιπόν μπορούμε να εκπληρώσουμε την εντολή του Αποστόλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε».

0: Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ουρανός κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ. Στα πλαίσια της σημερινής εκπομπής θα έχουμε και πάλι την χαρά να επικοινωνήσουμε εδώ στην Ιερά Μονή Καρακάλου με τον οσιολογιότατο γέροντα Μάρκελο, ο οποίος με τον άλατι ηρτημένο λόγο του, τον βιωματικό, θα μας οδηγήσει στα διάφορα μονοπάτια του περιβολιού της Παναγίας, θα μας οδηγήσει σε νοήματα και μηνύματα σωτηριώδη. Ο γέρον Μάρκελος ασκείται αρκετά χρόνια εδώ στο κοινόβιο του Καρακάλου και με την ευλογία του καθηγουμένου της Μονής, του Σεπτού Γέροντος Αρχιμανδρίτου κυρίου Φιλοθέου, θα μας πει αρκετά στοιχεία, θα απαντήσει στα ερωτήματά μας, θα μας αναψύξει πνευματικά. Πριν περάσουμε στην ενδιαφέρουσα επικοινωνία με τον γέροντα Μάρκελο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων», που έχει ως υπότιτλο «Συζητήσεις σε μοναστήρια του Άθωνα».

συννεφιά, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακρόατε, όσο πυκνή και αν είναι, δεν μπορεί να πνίξει ποτέ το αιώνιο, το ωραίο. Εκφύσεως, οι μοναχοί είναι ευγενικές ψυχές, αρχοντικές, άψογες, τίμιες, απλές, αληθινές, ήρεμες, διακριτικές, ξένες προς τα μικρά και τα μάταια, με ήθος υψηλό και γλυκύτητα ψυχής. Έχει τη δύναμη ο μοναχός, δίχως ιδιαίτερη προσπάθεια, να αποφορτίζει, να ξεκουράζει, να προσφέρει αφιδόλευτα αγάπη και ελπίδα αιωνίου ζωής. Η οργή, ο θυμός, η κακία, η αλαζονία, παν φαύλων πράγμα, είναι άγνωστα σε αυτόν. Δεν ανάβει γύρω του ψεύτικα φώτα για να επικεντρώσει την προσοχή των συνανθρώπων. Αναπνέει προσευχόμενος. Προσεύχεται αναπνέων. Ακίμητη στην καρδιά του η κανδύλα της πίστεως. Ταπεινός, ανεξίκακος, σεμνός. Ξένος προς την σοφιστία και την πλοκή μύθων. Ζει σφιχτοδεμένος με το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Κύριο μέλημά του η σωτηρία της ψυχής. Πρώτη επιδίωξή του η ζωή που εμπνέει ο Κύριος. Βασικός στόχος του η είσοδος στην Θεία Βασιλεία. Με οδοδείκτη των θείων έρωτα πορεύεται στην Αγγελική Πολιτεία, το κάστρο της Ορθοδοξίας, πάνω στο οποίο υψώνεται και αενάως καταβγάζει ο Τίμιος Σταυρός. Φεύγει από τα εγκόσμια μέσα στα οποία επιβιώνει και κυριαρχεί κοινωνία εθεροβαμώνων, με την καχυποψία και την αμφιβολία στο αποκορύφωμά τους. Φεύγει παίρνοντας τη μεγάλη απόφαση, χαρακτηριστικό της μεγάλης καρδιάς του. Η πίστης ανταποκρίνεται στους ευγενέστερους πόθους της καρδιάς. Είναι η λαλιά της. Η καρδιά με την πίστη προφέρει εκείνα τα λόγια που δεν προφέρουν τα χείλη.

την οράσο του. Ο μοναχός το αισθάνεται απαστράπτους αδύναμη του μακαρισμού της συνειδήσεώς του. Τον μοναχισμό τον αισθάνεται ως τον ωραιότερο και γλυκύτερο βίο, μέσα από τον οποίο διαχέεται το φως της αγάπης που φωτίζει την καρδιά του και διανοίγει τα μάτια της ψυχής του για να βλέπει τον Θεό. Πάντοτε αθόρυβα περπατά, με τον ανάλαφρο βηματισμό του οσίου, γεμάτος καλοσύνη και στοργή, με βαθιά συνείδηση, με ηθικό χρέος, με ηκετευτική προσευχή, με αταλάντευτο προσανατολισμό προς την μέλουσα πόλη, αυτή που συνεχώς επιζητεί. Τις σκέψεις αυτές κάνω Σαββατόβραδο στον αύλιο χώρο της Μονής Καρακάλου, ακούγοντας το τάλαντο και βλέποντας τους πατέρες να μπαίνουν στο καθολικό με βαθιά κατάνοιξη για να γρυπνήσουν επί το αυτό. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών των Αγιών σου εν φόβο σου. Χαρμόσυνες και ειρηνοφόρες αντιχούν οι καμπάνες. Οι ήχοι τους είναι δοξαστικοί και θριαμβικοί, που διαλαλούν τη θεία μελωδία της Ορθοδοξίας και φέρουν μια ψυχική έγερση και ένα γλυκό κάλεσμα. Όλες οι ιερές ακολουθίες έχουν βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Τα καντήλια, τα κεριά, οι πολυέλεοι φωτίζουν λαμπρά τα πρόσωπα του Κυρίου, της Θεοτόκου, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, επωνόματι των οποίων σεμνύνεται το πάνσεπτο καθολικό της Μονής Καρακάλου, των διαφόρων Αγίων. Σκιές και εμείς μέσα στις σκιές, γυμνές ψυχές μέσα στις αναμνήσεις της αμαρτίας και πόθη μέσα στην ανάταση της περισυλλογής και της λυτρώσεως. Ο χορός των μοναχών ψαλτών κατευθύνει την υμνοδία με φωνή άριστα γυμνασμένη. Αμέσως δημιουργείται υποβλητική ατμόσφαιρα. Ο κανονάρχης συμβάλλει στην επιτυχία της. Ο καθηγούμενος, αρχιμανδρίτης κύριος Φιλόθεος, ανεβαίνει στο θρόνο του. Οι μοναχοί στηρίζονται στα στασίδια τους και οι προσκυνητές παρακολουθούν με βαθυτά την ευλάβεια. Όσο περνάει η νύχτα, μέσα στη λαμπρή φωτάβγεια, στην αρμονία των ύμνων και στην μεγαλοπρέπεια των ιερών ακολουθιών, η δέησή μας υψώνεται θερμή προς τη μεγάλη μάνα του κόσμου και η πίστη μας στείνει αιωνίους βωμούς αγάπης και ευγνωμοσύνης.

όλος αυτός ο Άγιος Χώρος, ένα απέραντο πανόραμα, ακτινοβολεί πάμφωτο σε μια ονειρευτή και άφθαστη μακαριότητα. Στάθηκε στη διαδρομή και στη φθορά του χρόνου, στις δοκιμασίες και στις καταστροφές των βαρβάρων, ακρόπολη της Ορθοδοξίας, φάρος ακίμητος, πίστεως, φωτισμού, ελπίδος. Το Άγιον Όρος δεν είναι μουσείο, ένας κόσμος νεκρός. Είναι μια ιδέα υψηλή, ένα σύμβολο αιώνιο. Ζωή είναι και φιλοσοφία της ζωής. Εκκλησία, φύση, ζώσα ιστορία. Θυσιαστήριο και πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Βυθισμένο πάντα στην εύγλωτη σιωπή του. Έχει μοναδική φωνή του, την προσευχή και την υμνοδία. Από το Θείον Όρος θα αποστέλλεται πάντα εντολή πνευματικής εγρηγόρσεως και επιφυλακής. Μήνυμα χριστιανικής επαγρυπνήσεως και ψυχικής καθαρότητος. Εστία μοναστική με μοναδική πνευματική ακτινοβολία. Τόπος προσευχής και μεγαλείου. Αξίζει πέρα για πέρα την αγάπη, τον σεβασμό και την αποδοχή μας.

αύριο βρίσκομαι στο αρχονταρίκι του μοναστηριού και κοιτώ από τα πολλά παράθυρα προς διάφορες κατευθύνσεις. Κοιτάζοντας, θυμάμαι τη γλαφυρή περιγραφή του αημνήστου καθηγητού Λούβαρη, πως ανατολάς απλώνεται ακίνητον το Αιγαίον, μία απέραντος γαλανή θάλασσα που συγχωνεύεται εις το βάθος με τον ουρανόν. Προς δυσμάς χαίνουν άγριε χαράδρε που κατέρχονται από τα σκορυφάς του Άθο και φέρουν μέχρι Σιμών το τραγούδι του Βοριά αδιάκοπον μέσα στους πολυτρόπους ψιθύρους του. Τα σήμαντρα μας καλούν στην λειτουργία με το πρώτο χαμόγελο της αυγής που σκορπά το φως του επάνω εις τα φρίσοντα νερά του πελάγους.

0: Η συνομιλία, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιώριτε ακροατέ, όπως είπα και στην αρχή της αθωνικής επικοινωνίας μας, είναι με τον γέροντα Μάρκελο Καρακαλινό, ο οποίος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε, να ενστερνιστούμε αγιορητικά νοήματα και μηνύματα. Γέροντα, είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι στο μοναστήρι σας, στη Μονή Καρακάλου, αυτό το περικαλέστατο μοναστήρι του Αγίου Όρους, και μάλιστα είναι τέτοια περίοδος τώρα που βλέπω και τους κήπους έξω ανθισμένους, έτσι, καρποφόρους κλπ. Είναι ήμερη η εποχή τώρα κλπ. Παρακαλώ πολύ, κάντε αγάπη και πείτε μας έτσι δύο λόγια, τηλεγραφικά, για την ιστορία του μοναστηριού. Πότε ξεκίνησε, ποιες ήταν οι κύριες φάσεις της ζωής του, για να φτάσουμε στο σήμερα, έτσι τηλεγραφικά, με λίγα λόγια, χτυπητά.
1: Η Μονή είναι κτίσμα του αρχάς του 11ου αιώνα. Έχει, η πρώτη ημερομηνία αποφέρεται σε ένα χρυσόβολο του Ρωμανού του Διογένους. Είναι κτίσμα του 1018. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων έχει πάθει έτσι πολλές συμφορές, ιδιαίτερα από τους Σαρακινούς και από τους Πειρατάς. Οι μοναχοί καταδυναστεύθησαν, το μοναστήρι ελελατήθη, έμεινε σχεδόν ακατοίκητο πολλά χρόνια. Τον 13ο αιώνα ανακοινήθηκε από τον Ανδρόνικο Παλαιολόγο και συναστήθη πάλι το μοναστήρι. Τον 15ο αιώνα ανακοινήθηκε επίσης από τους ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας, τον Πέτρο Ράρες, του οποίου ο πρωτοσπαθάριος ήρθε και έγινε μοναχός εδώ, και συνεχεία και αυτός και ο ηγεμόνας, και ονομάστηκαν και οι δύο παχώμοι και εικονίζονται και στον Άρθικα της Μονής. Ακμήν μεγάλη το μοναστήρι είχε από το 1940 και μετά, που εμφανίζεται και πρωτοστατεί η μεγάλη μορφή του γέροντος Κοδράτου, που ήταν ένας μεγάλος πνευματικός χαρισματούχος πατέρας του Αγίου Όρους. Επίσης, μέσα στην χωρία των οσιομαρτύρων του Αγίου Όρους συγκαταλέγεται και ο Άγιος Γεδεών, ο Καρακαλινός, ο οποίος συμμαρτύρησε στον Τύρναβο το 1818 και είναι ο πρώτος οσιομάρτης ο οποίος επροφήτευσε τρόπον την έτσι την πτώση και την καταστροφή των Τούρκων. Και αυτό έγινε ακριβώς την στιγμή που γινόταν το μαρτύριο, διότι το απέκοψαν και τα χέρια και τα πόδια, και κυριολεκτικά το σώμα του το ετεμάχησαν. Το μαρτύριό του είναι όμοιο όπως του Ιακώβου του Πέρσου. Διάφορες κτηριακές ανακαινήσεις μέσα στο πέρασμα των αιώνων βλέπουμε πολλές, όπως τις παρατηρείτε, και σήμερα έγινε μια τέτοια ανακαίνηση που έχει δώσει την παλιά μορφή, χωρίς βέβαια να αλλάξουμε τίποτα από το ρυθμό και από τα παλιά σχέδια της Μονής. Είναι μια αδερφότητα που με την βοήθεια του πνευματικού πατρός του Γέροντος Φιλοθέου προσπαθεί να ζει ταπεινά και να δίνει μια μαρτυρία καλή μέσα στους προσκυνητάς που επισκέπτεται το μοναστήρι μας.
0: Πόσοι πατέρες είστε γέροντα σήμερα στην Καρακάλου?
1: 37 είναι με τους δοκίμους.
0: Να προχωρήσουμε, γέροντα, τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε για το μοναστήρι και κυρίως ευχαριστώ που είσαστε δημοσιογραφικός στις απαντήσεις σας. Λέτε αυτά που πρέπει, έτσι, και χτυπητά που μπορεί να τα συγκρατήσει ο ακροατής. Τα λέτε, τα δίνετε με μορφή τίτλων και αυτό είναι καλό για μας. Πολύ καλό. Να προχωρήσουμε λίγο, γέροντα, τώρα, αν είναι ευλογημένο. Πείτε μας πώς δομείτε το 24ωρο του Καρακαλινού Μοναχού. Φαντάζομαι η έγκαιρση το βράδυ είναι, ας πούμε, το ξεκίνημα του 24ωρου και εν συνεχεία μέχρι πάλι να φτάσει αυτή η ώρα αντίστοιχα, μέσα στη νύχτα και στη μέρα, τι κάνετε, ας πούμε?
1: Ας πάρουμε την βάση από την οποία ξεκινούμε. Η βάση στο αγιορητικό ορολόγιο είναι η δύση του ηλίου.
0: Η 12η, 0.
1: 12η. Εμάς, όταν θα δύσει ο ήλιος, πάντοτε πρέπει, σε κάθε εποχή, πρέπει το ρολόι να δει 12 στον Άθωνα. Όταν βασιλεύει ο ήλιος στον Άθωνα, πρέπει το αγιορητικό ρολόι να δείχνει 12.
0: Μεσάνυχτα δηλαδή.
1: Όχι μεσάνυχτα.
0: Αλλά
1: δύση ηλίου.
0: Δύση ηλίου.
1: Και η δύση ηλίου τώρα το καλοκαίρι με το δικό σας το ρολόι είναι 9 παρατέταρτο, το χειμώνα είναι στις 5. Mm-hmm. Εμάς όμως θα δείχνει πάντα 12.
0: Α, μάλιστα. Παρακολουθείτε δηλαδή.
1: Παρακολουθούμε. Mm-hmm. Και ακριβώς έχει το βυζαντινό ρολόι, όπως η πρώτη ώρα είναι η 6η πρωινή, η τρίτη είναι η 9η, η 6η ώρα είναι η 12η μεσημβρινή και η 9η ώρα είναι η 3η απογευματινή.
0: Συν 6 δηλαδή.
1: Συν 6. Ακριβώς την 3η ώρα είναι η ανατολή του ηλίου, που είναι ακριβώς οι ώρες της εκκλησίας, που πάνω στις οποίες στηρίζεται και στηρίζονται και αυτές οι ώρες και όλο το τυπικό της εκκλησίας. Η πρώτη ώρα είναι η 6η, που διαβάζουμε, λέμε, Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωτείται εφημάς το φως του προσώπου και τα εξής. Και ψάλλουν και ορισμένοι ψαλμοί ανάλογα με την ώρα αυτή, με την ανατολή του ηλίου. Η τρίτη ώρα είναι η 9η, με το δικό μας το ρολόγι, που σημαίνει και συμβολίζει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν ακριβώς ήρθε την Πεντηκοστή, την ώρα αυτή ήρθε. Η έκτη μεσημβρινή είναι ακριβώς η 12η, η δική σας, που συμβολίζει την Σταύρωση του Κυρίου από το Σταυρού. Η δε 9η, η 3η με το δικό σας το ρολόγι, ότι ο Κύριος εξέπνευσε από το Σταυρού, απέθανε από το Σταυρού.
0: Παράδοση του Πνεύματος.
1: Παράδοση του Πνεύματος. Και έτσι είναι πλεγμένο όλο το... Ο χρόνος της Εκκλησίας. Επομένως, εμείς κοιμούμεθα πάντοτε στη δύση του ηλίου.
0: Κοιμάστε εκείνη την ώρα.
1: Εκείνη την ώρα. Έτσι ακριβώς όπως και η φύση, ας πούμε, κοιμάται. Τα πουλιά όλα ησυχάζουν, τα πάντα. Η ώρα μας, ο ύπνος μας είναι 4 ώρες.
0: Το 24ωρο.
1: 4 ώρες μετά τη δύση του ηλίου. Δηλαδή, εμείς τώρα θα κοιμηθούμε, που είναι καλοκαίρι, στις 9 περίπου, 12.30 θα σηκωθούμε.
0: Μεσάνυχτα δηλαδή.
1: Το χειμώνα θα κοιμηθούμε στις 5, στις 9.30 το βράδυ θα σηκωθούμε. Και επακολουθεί μετά την έγερση ένα 8ωρο κανονικό εργασίας, πνευματικής εργασίας.
0: Ήγουν.
1: Το μισό θα είναι κανόνας στο κελί και το άλλο μισό θα είναι ακολουθία στην εκκλησία.
0: Δηλαδή κατά μόνας προσευχή, και εν συνεχεία στο καθολικό.
1: Όταν σηκωθούμε, κάθε ένας μοναχός στο κελί του θα ετοιμαστεί και θα αρχίσει τον κανόνα του.
0: Δηλαδή, γέροντα.
1: Δηλαδή, θα κάνει τι κανόνα το έχει ορίσει ο πνευματικός του. Άλλος θα κάνει τις 300 μετάνοιες.
0: Εδαφιές.
1: Άλλος θα κάνει 150, όσους έχει ορίσει.
0: Ανάλογα και με τις βιολογικές δυνατότητες, ναι, ας πούμε.
1: Σωστά. Θα κάνει οπωσδήποτε τα κομποσχήνια του. 4 κομποσχήνια, 300 σταυρωτά. 300 με 300 κόμβους. Όταν λέμε σταυρωτά, σε κάθε κόμβο θα λέγεται το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμη και μια μικρή μετάνοια. Μια μικρή
0: προσκυνητή, όπως λέμε και εδώ.
1: Υπόκληση.
0: Υπόκληση.
1: Τρία θα κάνει στον Χριστό και ένα στην Παναγία. Επομένως, αυτό θα τον πάρει μια μισή ώρα κάνοντας τον κανόνα και. Μια μισή ώρα περίπου αφιερώσει για τον κανόνα. Το υπόλοιπο χρόνο, τώρα είναι καλοκαίρι, δεν έχουμε και πολύ, επειδή η νύχτα είναι μικρότερη, θα τον αφιερώσει λίγο μελέτη, να μελετά τους πατέρες, και το υπόλοιπο νοερά προσευχή. Αφήνουμε το κομποσχήνιο, αφήνουμε όλα, και τότε χωρίς νοήματα, χωρίς σκέψεις, θα προσπαθήσουμε να λέμε νοερά την ευχή του Χριστού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε.
0: Θα πάμε εκεί, Γέροντα, γιατί θέλω να σταθούμε σε αυτό, επειδή ξέρω ότι εσείς οι Καρακαλινοί πατέρες, λόγω πνευματικής καταγωγής από τον Σπηλαιώτη, τον
1: Γέροντα Ιωσήφ.
0: Βεβαίως.
1: Τον Γέροντα μας Εφραίμ.
0: Το πνευματικό παππού σας, ας πούμε.
1: Και τον Γέροντα Εφραίμ,
0: τον Φιλοθέητη. Τον Γέροντα του Γέροντά σας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, γι' αυτό μίλησα για πνευματική καταγωγή.
1: Μια,
0: ναι. Θα μιλήσουμε ιδιαίτερα γι' αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό, είπατε ότι διαβάζετε βιβλία πνευματικά. Σαν τι διαβάζετε, Γέροντα, στο κελί σας? Δηλαδή, τα βιβλία που περιλαμβάνει ο κανόνας σας, ποια είναι?
1: Διαβάζουμε και τα επίκαιρα βιβλία που εκδίδονται, όλα τα πνευματικά βιβλία, αλλά κυρίως μένουμε στη Φιλοκαλία.
0: Στα κλασικά βιβλία.
1: Στα κλασικά βιβλία, στο Γέροντα Ισάκ,
0: τον Ευεργετινό.
1: Αλλά όχι όμως όλο μελέτη. Η μελέτη είναι σαν έναυσμα, δίνει τη θερμότητα, ούτως ώστε η ψυχή να βρει την προσευχή και να σταματήσει την προσευχή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το κύριο.
0: Και καταλήγεται λοιπόν στην ωραία προσευχή.

0: Να σταματήσουμε στην ωραία προσευχή. Να μας ξεκλειδώσετε λίγο το ντουλάπι της ωραίας προσευχής και να, τα συρτάρια αυτά και να μας πείτε μερικά μυστικά της. Καταρχήν είναι 3-4 λέξεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Μερικοί προσθέτουν τον αμαρτωλόν, μερικοί προσθέτουν πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω των Αγίων κλπ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σχήμα. Το ευέλικτο είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. 3-4 λέξεις. Κι όμως έχω ακούσει, Πάτερ Μάρκελε, ότι αυτές οι 3-4 λέξεις σπάν κόκαλα. Έλεγε, νομίζω, ο Γέροντας Παΐσιος, το έλεγε, ότι συντρίβουν το κεφάλι του Σατανά. Τι κρύβεται μέσα αυτές τις 3-4 λέξεις, Γέροντα, και έχουν τόσο μεγάλη ισχύ? Αυτή η προσευχή δεν οδηγεί καθόλου στη βατολογία. Είναι ένα ευέλικτο σχήμα. Γιατί έχει τόσο μεγάλη δύναμη πυρηνικής ισχύος?
1: Η νοερά προσευχή, όπως μας την παρέδωσαν οι πατέρες και όπως καταγράφεται σε όλα τα βιβλία της Φιλοκαλίας και όλων των πατέρων, μέσα σε αυτή κρύβεται το μεγαλύτερο νόημα του χριστιανισμού. Είναι συμπυκνωμένη όλη η δύναμη του ονόματος του Χριστού, το οποίο επικαλούμεθα, το οποίο φρύτουν οι δαίμονες. Γι' αυτό λέγουν οι γεροντάδες και ο γέροντας Παΐσιος και ο μακαριστός γέρον Εφραίμ Κατωνακιώτης. Έλεγε, η ευχή λευγάζει άνθρωπο από την κόλαση, έλεγε, γιατί είχε δύναμη το κομποσχένι του. Η ευχή, ο σκοπός του ανθρώπου είναι να μάθει την ευχή. Όταν βρει την ευχή, έπειτα η ζωή του είναι σαν να βάλεις το νερό στο αυλάκι και θα περάσει και θα ποτίσει και θα βγάλει λουλούδια το περιβόλι, θα βγάλει καρπούς και θα εμποδιάζει ο τόπος. Σκοπός είναι τώρα που, επειδή και λίγο ο νους του ανθρώπου έχει κουραστεί με τις σύγχρονες απασχολήσεις που υπάρχουν, σήμερα είναι ο νους του ανθρώπου είναι πολύ κουρασμένος και το παν η ευχή έκειται στο νου. Πώς ο νους αυτός θα εγκλειστεί μέσα στην καρδιά για να γίνει εκεί έργο? Ο νους, κατά τον Άγιο Μακάρι τον Αιγύπτιο, είναι θρόνος της θεότητος. Και ο θρόνος της θεότητος, τανάπαλη, είναι ο νους. Τώρα, εμείς στην αρχή, όταν έρχεται ένας και ασκείται, ας το πάρουμε από την αρχή. Βεβαίως. Καλύτερα. Βεβαίως. Θα το δώσει ο γέροντας την εντολή και την παραγγελία να λέγει την ευχή. Κατά την αρχή, μεν εκφόνος. Θα ακούγεται δυνατά. Τόσο που να την ακούει αυτός, όχι και πέρα στον δρόμο. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Θα το λέει αυτό 15-20 λεπτά η συνέχεια. Στην αρχή βέβαια είναι ξερό το έργο και άγωνο και αχαρές και λίγο κουραστικό. Αλλά όταν περάσουν μερικοί μήνες, έπειτα αυτή η ευχή που λέγεται εσύ εκφόνος, βέβαια και εκφόνος που τη λέει κανείς έτσι, θα αισθάνεται μια γλυκύτητα στα χείλη, σαν να έχει κάτι γλυκύτερο και από το μέλι. Αλλά όταν θα περάσουν λίγοι μήνες, αυτή η ευχή γίνεται καρδιακή. Τι σημαίνει ότι γίνεται καρδιακή? Σημαίνει ότι ο νους κατέβηκε κάτω στην καρδιά. Σε αυτό το σαρκικό όργανο που λέγεται καρδιά, εκεί λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στηριζόμενος στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Οι πατέρες είναι αλυσίδα όλοι ενωμένοι, δεν λένε τίποτα το διαφορετικό. Αυτό λέει και ο παππούς Ιωσήφ. Κατεβαίνει σε αυτό το σαρκικό όργανο και εκεί γίνεται όλη η εργασία. Διότι εκεί στην καρδιά αυτή, σε αυτό το σαρκικό όργανο, είναι όλοι οι λογισμοί, εκεί ο νους, εκεί είναι τα πάντα. Και ο σκοπός είναι να καθαριστεί αυτή η καρδιά. Όταν κατεβεί λοιπόν ο νους στην καρδιά, τότε η καρδιά αρχίζει στον ρυθμό της εισπνοής και εκπνοής να λέγει μόνη της την ευχή. Γίνεται ένα ρολογάκι. Και ο νους τι κάνει? Παρακολουθεί αυτά τα λόγια τα ξερά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και επιβάλλεται εκεί να κάνει το λεγόμενο εγκλεισμό, να μείνει όσο το δυνατόν εκεί ο νους χωρίς να μετεωρίζεται. Δηλαδή να παρακολουθεί την καρδιά πώς λέει την ευχή, στην εισπνοή και εκπνοή. Αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στα κεφάλαια περί προσευχής, περί καθαράς προσευχής, ότι όταν θα κατέβει εκεί ο νους θα αισθανθεί μεγάλη χαρά και μεγάλη αγαλίηση. Είναι σαν να επιστρέφει ο βασιλεύς στον οίκον του. Αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθεί σε αυτό, διότι είναι μια αρχή της καθάρσεως του ανθρώπου. Αν κανείς πει ότι κάτι έκανε ως εδώ, έχασε το παν, διότι δεν σταμάτησε εκεί το έργο, εκεί αρχίζει το έργο του.

0: Εκεί αρχίζει κανείς και να φωτίζεται από τη χάρη του Θεού, αλλά και να βλέπει ταυτόχρονα και τα αμαρτήματά του. Όσοι επιμείνουν σε αυτό το δύσκολο έργο, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, γιατί είναι δύσκολο ο αγγλισμός αυτός, πτεροφυΐσουσιν και αλλάξουσιν ισχύν, δηλαδή θα αποκτήσουν τα φτερά και την χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα πάρουν δύναμη που δεν την περιμένουν για να μπορούν να επιτύχουν αυτό το έργο. Και θέλω εδώ έτσι να υπογραμμίσω ότι αυτό που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να επιμείνουν σε αυτό, το λέγει πολύ απλά ο γέρον Ιωσήφος Πηλαιώτης, ο παππούς μας, περί του εγκλισμού του νόος. Δηλαδή η παράδοση του παππού Ιωσήφ φτάνει μέχρι τον Γρηγόριο τον Παλαμά και μέχρι όλους τους πατέρες. Γι' αυτό θεωρείται ο παππούς Ιωσήφ, ο Σπηλαιώτης, ένας από τους νεότερους συγχρόνους μας πατέρες που κράτησαν όλη την πατερική παράδοση γύρω από την Ιερά Προσευχή. Τώρα, η μεγαλύτερη δυσκολία εδώ είναι ακριβώς ο μετεωρισμός. Ότι ο νους πλανάται. Πηγαίνουμε το εγκλήσουμε όπως και στην προσευχή που κάνουμε. Πηγαίνουμε να προσευχηθούμε, τότε θα έρθουν οι μέρημνες και οι φροντίδες του κόσμου. Δικαιολογημένες και μη δικαιολογημένες. Αλλά ο σκοπός του διαβόλου είναι να μας αποσπάσει από το ιερό αυτό έργο. Και να το αποσπάσει με τις πολλές μέρημνες και τους πολλούς λογισμούς. Έρχεται τώρα ο Άγιος ο Ιωάννης Καρπάθιος, τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, και λέει ένα υπέροχο λόγο. Πολύ ωραίον, πολύ δυνατόν, πολύ περιεκτικόν, λέγει, αν θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό και να αποκτήσουμε την μακαριωτά την φιλία του Θεού, γυμνών το νουν το Θεό παραστήσουμε. Γυμνός νους σημαίνει χωρίς φαντασίες, χωρίς μετεωρισμούς. Γυμνό νου, και αν γνωρίζουμε, να μην φέρουμε τίποτα μαζί μας, μήτε τέχνη, μήτε νόημα, μήτε σόφισμα, και γνωρίζουμε όλη την παιδεία του κόσμου τούτου. Μπορείς να πας με γυμνό, φωτεινό νου. Τι έχουμε πάθει εμείς τώρα? Εμείς οι άνθρωποι, από τις πολλές συγκαταθέσεις που έχουμε πάθει, έχει μολυνθεί ο νους μας. Ο Γέροντας Παΐσιος Μακαριστός το λέγει πολύ ωραία για τους λογισμούς, διότι έχει μπαζωθεί ο χώρος. Έχει γίνει αεροδρόμιο, λέει, και εκεί προσγειώνουν τα ελικόπτερα.
1: Λογισμοί.
0: Δηλαδή, βάλαμε μέσα στην ψυχή μας άλλες δυνάμεις. Μπήκαν λογισμοί οι οποίοι αποτελούν πλέον το μολυσμό της ψυχής και δεχόμεθα τις αναθυμιάσεις των λογισμών. Δηλαδή, τις αναθυμιάσεις από το τριμερές της ψυχής, από το επιθυμητικό, από το θυμοειδές της ψυχής και από το λογιστικό της ψυχής. Όλες αυτές οι αναθυμιάσεις βγαίνουν και ύστερα λέμε δεν έχουμε όρεξη, δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε διάθεση. Και βλέπετε, καμιά φορά ενώ πρώτα είχαμε δύναμη, δεν έχουμε δύναμη να σηκωθούμε, να πάμε στην εκκλησία, δεν έχουμε δύναμη να νηστεύσουμε, δεν έχουμε δύναμη να κοπιάσουμε, δεν έχουμε δύναμη να κάνουμε κάτι το Άγιο και καλό. Επομένως, οι λογισμοί είναι αυτοί οι οποίοι κλέπτουν όλη τη δύναμη της ψυχής. Και ο νους τώρα έρχεται να μας γλιτώσει από αυτή την δυσοδεία που έχουμε μέσα μας και να αποκτήσουμε αυτή την εσωτερική ενότητα. Η εσωτερική ενότητα προέρχεται από την καθαρότητα της ψυχής. Λέγει ο ψαλμωδός, για να το κάνουμε πιο αυτό απλό, λέγει, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Δηλαδή όλος ο εσωτερικός μου κόσμος να ευλογεί και να δοξάζει το όνομα το Άγιον του Θεού. Αυτό όμως για να το πει κανείς πρέπει να είναι καθαρός και φωτεινός ο νους του. Δεν μπορεί να το πει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εμπαθής. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Επειδή τώρα έχει εισέλθει μέσα μας η αμαρτία, λέει ο Άγιος Νικήτας ο Συθάτος, ο άνθρωπος λέει διασκεδάνεται εις πολλάς ετερότητας, διασκορπίζεται. Χάσαμε την εσωτερική ενότητα και αυτή η εσωτερική ενότητα του ανθρώπου είναι το πρώτο ας πούμε, επίτευγμα. Αυτή η εσωτερική ενότητα δείχνει και την ενότητα στην Εκκλησία, την ενότητα στην κοινωνία, την ενότητα σε όλα. Από εκεί ξεκινάει, δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ευρύ τον εσωτερικό του εαυτό και έχει την δύναμη να κατευθύνει τις δυνάμεις του όλες προς τον Θεό. Αυτό το έργο θα το κάνει ο νους δια της νοεράς προσευχής και ο άνθρωπος θα, αφού πλέον ευρύ τον εαυτό του και λειτουργεί η ευχή μέσα του, τότε αυτή η ευχή θα τον δώσει, θα τον δώσει τη δυνατότητα να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και όταν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και σκεπάζει τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος γίνεται όλος νους, όλος διάβγεια, όλος φως, όλος χάρη, και πλέον ζει κατά Θεόν, όπως λέγαμε και προηγουμένως.

ακροατές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Ως επτός γέροντας του Καρακαλινού Κοινοβίου, Αρχιμανδρίτης κύριος Φιλόθεος, αναφέρει, ομιλώντας στο βιβλίο «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων», μεταξύ άλλων τα εξής. «Η χαρά όλων των Αγιοριτών και εμού του Εσχάτου είναι που καμαρώνουμε τον αγωνιζόμενο λαό. Χαιρόμαστε που πολλές ψυχές στρέφονται προς την Εκκλησία και κάνουν αξιόλογη πνευματική ζωή. Αυτή είναι η χαρά μας και η θερμή προσευχή μας εκεί στοχεύει. Οικετεύουμε τον Κύριο να στηρίζει τον λαό του, να τον ενδυναμώνει, να τον χαριτώνει. Η παντοειδής αμαρτία που υπάρχει κάνει τον κόσμο να νοσταλγεί τον χαμένο παράδεισο και να επιστρέφει στην Εκκλησία που τον συμβολίζει. Δεν πρέπει ούτε στιγμή να μας διαφεύγουν τα θεόπνευστα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Όπου επλεώνασιν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Η χάρις του Θεού που αγκαλιάζει και στηρίζει. Εμείς, καθηκόντως ευχόμεθα ολοψύχως να ευλογεί ο Κύριος, διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, τον κόσμο, να αρδεύεται από τα νάματα της φιλτά της Ορθοδοξίας. Πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο, αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι, στρέφονται προς την Ορθοδοξία. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, ποια είναι η ευθύνη ημών των Ελλήνων με την τεραστία πνευματική κληρονομιά? Ημών των Ελλήνων που είμαι θα κλητή, ο νέος Ισραήλ. Ημών των Ελλήνων που έχουμε χρεωθεί να είμεθα πιο θερμοί στην πίστη. Παράδειγμα όλων των λοιπόν Ορθοδόξων και όχι μόνο. Ο λαός μας έχει ιδιαίτερη τιμή και χάρη, ιδιαίτερη κληρονομιά. Παράλληλα δε και ευθύνη μεγάλη να διατηρήσει την παρακαταθήκη των πατέρων μας. Πρέπει να στεκόμαστε άγρυπνοι φύλακες της αγιωτάτης Ορθοδοξίας μας, να την κρατήσουμε σαν κόρινο οφθαλμού με ζήλο, με πόθο, με όλη μας την ψυχή. Ο λαός μας πρέπει με πίστη σταθερή να μείνει μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, συνειδητά. Αυτή είναι η προσευχή και η ευχή μας. Αφενός μεν να στηρίζονται οι αγωνιστές, οι πιστοί άνθρωποι οι οποίοι μάχονται δίνοντας μαρτυρία πίστεως καθημερινής, αυτοί που μοχθούν στις οικογένειές τους με το χριστιανικό παρόν σε όλους τους τομείς. Αφετέρου, να καλλιεργηθεί περισσότερον ο λαός μας, να κατηχηθεί, να επιστρέψει, να επανευαγγελιστεί, να δίδει χάριν ο Κύριος στους σταγούς της Εκκλησίας, στις Μητροπόλεις, στις Ενορίες, να εργάζονται πάντοτε δραστηρίως προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι μεγάλη χαρά μας που βλέπουμε ως ένα σημείο σημαντικό την πρόοδο του λαού του Θεού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε, ακροατέ, ολοκληρώνω τη σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Είχαμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον σεπτό γέροντα Μάρκελο, τον οσιολογιότατο καρακαλινό μοναχό, ο οποίος μας ανέβασε πνευματικά. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, καθώς επίσης και όλες και όλους εσάς ευχαριστώ που έχετε την καλοσύνη μας παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων», το οποίο έχει ως υπότιτλο «Συζητήσεις σε μοναστήρια του Άθωνα». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: Ήταν η εκπομπή «Πύρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος η Μονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλειψον το άμυμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίω Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμε την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου, για νυδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψτε προ πρόσωπόν στο παιμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της Λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξηλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ του λοσημεί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οξώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μοσογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις γενέστο μη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλαιος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέη των στάχην βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεσαι.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέραν είδα στον ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποντα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου, του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώμα
8: σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο ημί και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Μαρία Μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξεσι ο Θεός ημών δόξεσι.
8: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεσθε.
7: Δόξεσι ο Θεός ημών δόξεσι.
8: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδεις με, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσι ο Θεός ημών δόξεσι.
8: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσι ο Θεός ημών δόξεσι.
8: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόντα νυν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των τον πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέη σου τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ σύ κυρός και ο σύ χόρτος ο φρικτού μυστηρίου ο ευσπλαχνίας Θεού πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα φωτιστήν σωθήν γεννή μην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών ένικον σε έχων συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρι μου το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου όθεν πάσα εμνήσε γενναία δέσποινα νόοντε τα πλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
8: Ο
1: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
10: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
9: Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
7: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού. Ο μύτηρη φιλανθρώπο λαχνίστη με μύτο αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Θεός ημίν δέσποτα προσύπνω να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, επάνγιώδες και λιγών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
9: Βάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμεί. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, και πεδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απεργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
10: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι αυθίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
9: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων, θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίε του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως επισκόπου τριμηθούντο του θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και ελπίζει χωρίς απέμπτωμα.
9: Θεός χωρίς μιλήσουν η Κύριε.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκλήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Υπόμεν
1: και υπερ αυτών το Κύριε.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σπυρδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του γέροντος Εφραίμ του Βατοπεδινού με τίτλο «Το έργο της κατήχησης και η παρουσία του κατηχητή». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την 3η 5 Μαΐου 2026 σε σύναξη κατηχητών και κατηχητριών της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
2: Να σας πω την αμαρτία μου, σκεφτόμουν σήμερα στο αυτοκίνητο τι θα σας πω. Και όταν ήρθε κάποιος μοναχός από το Έσεξ, το μοναστήρι μας, μου είπε το εξής, το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση και θα σας το πω και μετά θα σας πω γιατί σας το είπα. Μου λέει ότι κάποιος γνωστός του, και αυτός Κύπριος μοναχός, ήταν σπούδαζε στο Λονδίνο και τον παίρνει τηλέφωνο μια συγγέννησα του και του λέει, ξέρεις Κωστάκη, θα έρθουμε στο Λονδίνο και σας παρακαλώ να μας καθοδηγήσεις, να μας ξεναγήσεις στη Μωρή στο Έσεξ. Αυτός επειδή ήταν συγγενής του και τους ασεβόταν τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους είπε όχι βέβαια, αλλά όπως ο ίδιος μεταμολόγησε, εγώ λέει, μέχρι τώρα είμαι όχι αδιάφορος, είμαι άκρος. Αλλά δεν μπορούσα να τους το πω. Και τους είπα ότι ευχαρίστω, θεία, θα έρθετε, θα σας περιμένω, θα σας πάρω. Εγώ λέει ο Κωστάκης αυτός ότι εντωμεταξύ δεν ήξερα πού είναι το Έσεξ, αν υπάρχει μονή στο Έσεξ. Τέλος πάντων, αναγκάστηκα και ρώτησα και βρήκα που είναι. Και ήμουν έτοιμος όταν έρθουν αυτοί οι συγγενείς μου, η θεία μου και ο θείος μου, να τους πάρουν για να προσκυνήσουν εκεί στο μοναστήρι. Επήγαν εκεί και ήταν, φαίνεται, ώρα ησυχίας. Και στην ώρα της ησυχίας που το ξέρω, ο γέροντας μαζί με έναν μοναχό συνηθίζει και περιπατεί στο μοναστήρι, γιατί ούτε ήταν γιατροί τότε. Ήταν περίπου, αυτό συνέβη 5 χρόνια πρωτού να κοιμηθεί.
3: Άγιος
2: ο Φρόνος. Περπατούσε, τον είδαμε λέει εκεί. Του είπαν εκεί, κατάλαβαν οι θείοι μου ότι είναι ο γέροντας ο Φρόνος, τον ήξερε από φωτογραφίες. Εγώ λέει, μωρέ, τις απαθείς έβλεπα. Μας ευλόγησε και μου λέει, εσύ παιδί μου, τι κάνεις, το λέει, είμαι φοιτητής, σου λέει. Και τον ευλόγησε και του είπε ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου. Και μόλις του είπε αυτό το πράγμα, άρχισε αυτό να κλαίει. Άρχισε να κλαίει, άρχισε να αισθάνεται μέσα του κάτι υπερφυσικό και σου λέει, τι γίνεται. Και από τότε μπήκε ο Θεός μέσα του. Αυτή την ευλογία που ούτε ξαναείδε αυτός τον γέροντα Σοφρόνιο. Και άρχισε να είναι σπηδής μέσα στην Εκκλησία, άρχισε να ξομολογείται, να ζει τα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί σας το είπα. Για να σας πω ότι εσείς κάνετε ένα κατηχητικό έργο, είτε το θέλετε είτε όχι. Αυτό το κατηχητικό έργο πρέπει να διαπνέεται από μία έμπνευση. Πρέπει να μάθετε να εμπνέετε τους ανθρώπους. Και ακριβώς ποιος είναι αυτός ο οποίος εμπνέει τους ανθρώπους? Αυτός ο οποίος εμπνέεται από τον Χριστό. Αυτός ο οποίος είναι οικείος του Χριστού. Αυτός που είναι αδελφός του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Σοφρόνιος είπε σε έναν παιδί τελείως αδιάφορο και όπως έλεγε άθεο, που δεν ήταν αλήθεια αυτό, απόδειξε ότι μετά άρχισε και επίστευε και άρχισε και πήγαινε στην Εκκλησία και έγινε άνθρωπος του Θεού, γιατί ακριβώς είχε αυτή την έμπνευση από τον Χριστό. Γι' αυτό και εσείς να ξέρετε ότι είστε συνεργάτες εις τον Χριστό, ο οποίος είτε για μας, υπερών ο Χριστός, για ψυχές υπερών ο Χριστός απέθανε, και έρχεστε και συμβάλλετε κι εσείς και συμβάλλετε στη χαρά του ουρανού. Όπως είπε, ο Κύριος χαρά γίνεται εν ουρανής, επιενή αμαρτωλό μετανοούντι. Δεν ξέρω αν το συλλάβετε αυτό, να το πιάσετε όσων καιρών κάνετε αυτό το έργο του κατηχητού. Διότι ο κατηχητής είναι εκείνος ο οποίος πρέπει να έχει βαρύτητα ο λόγος του πνευματική, και θα έχει βαρύτητα πνευματική πότε, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής για τον Χριστό, ήξατο πηγήντε και διδάσκει. Και όχι μόνο τότε ωφελούμουν, αλλά όταν ήμουν στη Μητρόπολη μου, όταν ήμουν στον κόσμο και άκουγα κανείς να προσφέρει το όνομα Αντώνιος, αμέσως η καρδιά μου πήγαινε στο ασκητήριο του πνευματικού μου πατέρα και αμέσως αισθανόμουν μια αγαλίαση στη ψυχή μου. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και όλοι μας πρέπει αυτό να έχουμε και να πάσχουμε εμείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος, να τη δεχόμαστε εμείς σαν δοχεία του Αγίου Πνεύματος και να μεταλαμβανεύουμε. Γιατί να ξέρετε, κάποιος Αγιορείτης μου έλεγε ότι ο αληθινός ιεροκήρυκς, διότι και εσείς είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον είστε ιεροκήρυκες, έλεγε ότι ο άνθρωπος ο χαριτωμένος που κηρύττει το λόγο του Θεού, όταν ανοίξει το στόμα του, τότε μαζί ανοίγοντας το στόμα του να προφέρει τον λόγο, εξέρχεται και η χάρις από αυτό που υπάρχει ένικος μέσα του και προσφέρεται χαριτωμένος λόγος που προσφέρει στον ακροατή δεκτικότητα και το δέχεται ασμένος και ευχαρίστος, και τότε υπάρχει καρπός πνευματικός, τότε υπάρχει εφορία πνευματική. Γι' αυτό και είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος όντως αγωνίζεται τον καλό αγώνα της πίστης και ποθεί να είναι μαζί με τον Χριστό, να είναι ενωμένος με τον Χριστό, και εφόσον είναι ενωμένος με τον Χριστό, παίρνει τη δύναμη του Χριστού και προσφέρει τον Χριστό με έναν αυθεντικό και αληθινό τρόπο. Και τότε ακριβώς γίνεται φορέας της χάριτος, και τότε τα παιδιά που τον ακούν αποχωρούν από αυτόν τον διδάσκαλο, τον κατηγητή της διδάσκαλος, αποχωρούν εν εταίρα μορφή. Γι' αυτό και νομίζω ότι εσείς πρέπει να το προσέχετε αυτό το πράγμα, να προσέχετε πώς συμπεριφέρεστε, να προσέχετε πώς παρίσταστε, να προσέχετε πώς κάθεστε, να προσέχετε τα λόγια τα οποία λέτε, ο τρόπος ο οποίος λέτε, ώστε να προσπαθείτε να αναπαύετε αυτούς τους ανθρώπους, και το ξαναλέγω, υπερών ο Χριστός απέθανε. Και ακριβώς ο Χριστός ήταν για όλους τους ανθρώπους, και αν μελετήσει κανείς το βάθος και το πλάτος της όλης παρουσίας του Χριστού, θα δει ότι ο Χριστός μας ετησιάστη με τόσο πόθο για τον καθένα μας και ποθεί απεριορίστως τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Και εμείς χωρίς να το καταλάβουμε, κάθε φορά έτσι διαπρόνοια, ώστε τα πράγματα να έχουν έρθει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε και μην είναι εργαλεία με τα οποία ο καθένας έρχεται στον Χριστό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το έργο σας, είναι πολύ σημαντική η προσφορά σας, είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, διότι δεν είστε μόνο απλώς εκείνοι που ακούετε τον Λόγο του Θεού, που τον ακούετε κι εσείς, αλλά ακούοντας τον Λόγο είτε από τους πνευματικούς σας πατέρες, είτε από τον Επίσκοπό σας, είτε από τους ιεροκήρυγες, τότε τον προσφέρετε κι εσείς και μπαίνει σε έφορον γην και καρποφορεί και τριάκοντα και εξήκοντα και εκατό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να πάρετε σοβαρά αυτό το έργο, αλλά αυτό το έργο να σας δημιουργεί πολλή ευθύνη, η οποία ευθύνη να σας βοηθά ώστε να έχετε πιο προσεκτική ζωή, να αναπαύετε περισσότερο τον Χριστό, και τότε όταν αναπαύουμε τον Χριστό αποκτά δύναμη η προσευχή μας. Και να ξέρετε ότι η Ιεραποστολή δεν γίνεται μόνο με τον Λόγο, που είναι αναγκαίος Λόγος, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εκεί γράφει ότι παρέτειναν τον Λόγο, λέει, άκρινε στο νυχτή. Γιατί ο Λόγος είναι σωτηρολογικός, είναι ζωοποιός, είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Γι' αυτό τον Απόστολος Πέτρος που είπε ο Χριστός σε αυτούς όλους, μήπως και εσείς θέλετε υπάγει, όταν άκουσε για τον Χριστό ότι πρέπει να πάρουν το σώμα και το αίμα του, μέσω μερικής καταλύστηκαν και άρχισαν να φεύγουν. Και τότε λέει και ο Χριστός στους 12, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε, φύγετε. Μην τρέπεστε να μου πείτε ότι θέλετε να φύγετε. Και απαντά ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, πού θα πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Άρα λοιπόν τα ρήματα της ζωής αιωνίου πρέπει να τα τηρούμε, πρέπει να τα σεβόμεθα, πρέπει να τα κάνουμε ενέργο, και τότε ακριβώς αυτά τα ρήματα γίνουν και έργο, τότε έχουν δύναμη μεγάλη και παίρνουν χώρο στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και ακριβώς αυτός ο λόγος, αυτή η δασκαλία που του προσφέρουμε, δεν είναι δασκαλία ανθρωποκεντρική. Είναι δασκαλία εκκλησιοκεντρική. Είναι δασκαλία χριστοκεντρική. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε ο καθηγητής να τονίσει στον διδασκόμενο και πρώτα τονίσει στον εαυτό του ότι ο χώρος που μπορεί κανείς να βρει τη χάρη του Άγιου Πνεύματος είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία, ζώντας μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, ζώντας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, ζώντας μέσα στην ακολουθία της Εκκλησίας, εκεί θα βρούμε τη χάρη και εκεί θα αναθρέψουμε, και πράγματι η είσοδο μέσα στην Εκκλησία, όπως λέει και ο Αγίος Χρυσόστομος, εισοδεύει ο άνθρωπος πολλές φορές, είναι λύκος και εξέρχεται από την Εκκλησία αρνίων. Έτσι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό και εσείς συντελείτε ώστε να διαθίζετε η κοινωνία με ανθρώπους χαριτωμένους, με ανθρώπους εναρέτους, με ανθρώπους φίλους του Θεού, που όντως αυτοί οι άνθρωποι είναι το στολίδι.

0: να βιώσουμε την αιωνιότητα των αιώνιων θεών και ερχόμαστε στην Εκκλησία και εξερχόμεθα πολύ και αρνία, λόγω Ιησούς μου λέει και κάτι πιο καλύτερο. Ερχόμεθα άνθρωποι και αποχωρούμε θεοί κατά χάρη. Αυτό είναι το δώρο της Εκκλησίας, το δώρο του Χριστού, το οποίο το παίρνουμε όλοι οι άνθρωποι και τότε βιώνουμε τον Χριστό. Γι' αυτό είναι εμείς σεβασμιότατα, ζήσαμε σε έναν γέροντα που όντως ήταν ενάρετος και ο οποίος ζούσε συνεχώς την αιωνιότητα. Και μας έλεγε ότι η αιώνια ζωή, παιδιά, είναι αυτό το οποίο πρέπει να ζήσετε από τώρα. Και θυμάμαι και τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε σε ένα παρεφερές, πόσο πολύ λυπούμε όταν ακούω τους ιεροκήρυκες να λένε τηρήστε τις εντολές του Ευαγγελίου και θα πάτε στον Παράδεισο. Και το λέει μια φορά μόνο και εγώ νέος μοναχός του Κουτουμούση τότε. Του έλεγε ήταν εκεί και εγώ έτσι με μια θρασίδιτα που είχα πάντοτε. Του λέω ότι κακώς λένε γέροντα, γιατί δεν είναι καλό αυτό που λέμε. Και μου επετέθη το κοντινά, γιατί ήταν ότι έβαλα αντιλογία. Όχι, μου λέει, δεν είναι σωστό αυτό που λέμε. Ναι. Του λέω τι πρέπει να λένε. Αυτοί οι ιεροκήρυκες που λένε αυτό, λέει, είναι σαν ένας γιατρός που πάνε στον γιατρό σαν άρρωστη και σου λένε πάρε τα φάρμακά σου και όταν τα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Ενώ εμείς λέει πρέπει να λέμε ότι η αιώνια ζωή, ο Παράδεισος βιώνεται από αυτή τη ζωή. Και αυτό μας έλεγε ότι ο θησαυρός που χαρίζει η Εκκλησία είναι η εμπειρία του Άγιου Πνεύματος που είναι αυτή τούτη η αιωνιότητα. Γι' αυτό και μας έλεγε, μας συντόνιζε πολλές φορές ο γεροντάς μας, αυτό της Κυριακής προσευχής, αύτιε στην αιώνια ζωή, και να γινώσεις εσέ των αληθινών Θεών και ο απέστειλας Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν οι γνώσεις του Χριστού, που δεν έχει σχέση με την διανόηση ασφαλώς, η γνώση του Χριστού μας δίνει την δυνατότητα να βιώσουμε την αιωνιότητα. Και ο γέροντα μας ο Ιωσήφης αποχούσε πολύ να πεθάνει, ξέρω ποτέ. Και η μάμα μας επίραζε. Λέει, γιατί γέροντα θέλετε να φύγετε και να μας αφήσετε, το έλεγα. Και μου έλεγε, παιδί μου, όταν βιώνεις την αιώνια ζωή και είσαι εδώ στη γη, βλέπεις τον Θεό ως ενεσότρο και ενενίγματι. Όταν θα φύγουμε, οψώμεθα αυτόν καθώς εστί.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα το έργο της κατήχησης και η παρουσία του κατηχητή. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε την 3η 5 Μαΐου 2026 σε σύναξη κατηχητών και κατηχητριών της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Άλλη μια εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες είναι κοντά σας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Θωμά. Ο Απόστολος Θωμάς ήταν ένας εκ των 12 μαθητών του Κυρίου, όπου απουσίαζε όταν ο Χριστός αναστημένος πλέον μετά τη Σταύρωσή του, εμφανίστηκε ανάμεσα στους μαθητές. Ο Θωμάς, όσο και αν του έλεγαν οι υπόλοιποι ότι είδαν τον Χριστό, εκείνος το αμφισβητούσε. Ήθελε με τα ίδια του τα μάτια να δει και με τα χέρια του να κουμπίσει τις πληγές του. Πράγματι, μετά το πέρας 8 ημερών, ο Ιησούς εμφανίζεται μπροστά του ολοζώντανος, διαλύοντας έτσι κάθε ίχνος απιστίας που πήγαινε να δημιουργηθεί μέσα του. Η πίστη και η πεποίθηση όλων αυτών που είχαν βιώσει κοντά στον Χριστό ήταν όλα αληθινά. Έτσι ο Θωμάς, αντικρίζοντάς τον, μπόρεσε να ομολογήσει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» και να το διαδώσει στα πέρατα της Οικουμένης. Την ανάμνηση αυτού του γεγονότος η Εκκλησία μας την τιμά την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή του Πάσχα, που είναι γνωστή ως Κυριακή του Θωμά ή Αντίπασχα. Η μνήμη όμως του Αποστόλου Θωμά εορτάζεται στις 6 Οκτώβρη, ημέρα της κοιμήσεώς του. Ο Απόστολος Θωμάς προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Είχε βαθιά πίστη στο Μωσαϊκό νόμο από τη μικρή του ηλικία. Ως παιδί ήταν ευλαβέστατο, αφοσιωμένο στη θρησκεία του, μάλιστα σπάνια έπαιζε. Μέρημνά του ήταν η ψυχική και πνευματική του καλλιέργεια. Μελετούσε τις γραφές, οπότε η γνώση των προφητιών και η καλή του προαίρεση του επέτρεψαν να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Χριστού τον αναμενόμενο Μεσσία. Γι' αυτό το λόγο, χωρίς σκέψη, τον ακολούθησε μόλις εκείνος τον κάλεσε. Άφησε τα πάντα πίσω του και από ψαράς που ήταν έγινε κήρυκας του Λόγου του Θεού. Ήταν πάντα πρόθυμος, δέχτηκε δοκιμασίες, διωγμούς, ακόμα και το τέλος του ήταν μαρτυρικό, όμως του χάρισε το στέφανο της Αγιότητας. Μάλιστα εκείνος παρότρινε τους συναποστόλους του να ακολουθήσουν τον Χριστό στο Σταυρό του Μαρτυρίου, αφού η ζωή τους δεν θα είχε νόημα χωρίς εκείνον. Την ημέρα της Πεντηκοστής δέχθηκε το Πνεύμα το Άγιο. Ενδυναμώθηκε η πίστη μέσα του και ακολούθησε την εντολή του Κυρίου του να διαδώσει το Ευαγγέλιο. Οι Απόστολοι μετά από θερμή προσευχή έβαλαν κλήρο για να δουν πού έπρεπε ο καθένας να κατευθυνθεί. Στον Απόστολο Θωμά δόθηκε εντολή να πάει στις Ινδίες, μία έκταση που τότε περιελάμβανε περιοχές μεταξύ του Καυκάσου, της Κασπίας θάλασσας, της Ρωσίας προς το βορρά, του Αφγανιστάν, του Πακιστάν προς τα ανατολικά, τον Περσικό κόλπο προς τα νότια, το Ιράν και την Τουρκία από τα δυτικά. Η αλήθεια είναι ότι μόλις ο Απόστολος Θωμάς τα άκουσε, λυπήθηκε. Δίλιασε, γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι σε εκείνες τις περιοχές ήταν βάρβαροι, άγριοι και οι δυσκολίες της αποστολής μεγάλοι. Το φόβο και την πίκρα ήρθε να τις διαλύσει για άλλη μια φορά ο Δεσπότης Χριστός, που εμφανίστηκε μπροστά του και τον διαβεβαίωσε ότι η χάρη του θα τον συνοδεύει πάντα. Στα Ιεροσόλυμα εκείνο τον καιρό βρέθηκε έμπορος από τις Ινδίες με το όνομα Αμβανής. Ήταν απεσταλμένος του βασιλιά Γουνδιαφόρου, ο οποίος ήθελε να βρεθεί κτίστης ώστε να του δημιουργήσει παλάτι μεγαλοπρεπές. Ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας το έργο που θα επιτελούσε ο Θωμάς εκεί, παρουσιάστηκε ως άνθρωπος στον Αμβανή, προτείνοντάς του να αγοράσει κάποιον εχμάλωτο που είχε και ο οποίος γνώριζε την τέχνη της οικοδομής. Εκείνος απάντησε θετικά και αφού γνώρισε το Θωμά, πρόσφερε σημαντικό ποσό για την εξαγορά του στον Χριστό και περιήλθε στην κατοχή του. Μάλιστα ο Ιησούς, αφού ευλόγησε το Θωμά, του έδωσε και τα χρήματα της εξαγοράς του και εξαφανίστηκε.

Ο Θωμάς τώρα με τον Αμβανή επιβιβάστηκαν σε πλοίο και μετά από ένα ήσυχο ταξίδι έφτασαν στον προορισμό τους. Κατευθύνθηκαν στην Ανδράπολη, μια περιοχή στην οποία ο άρχοντας της πόλης πάντρευε την κόρη του. Έθιμό τους ήταν να προσκαλούν στην τελετή του γάμου τους πάντες, πλούσιους, φτωχούς, ντόπιους και ξένους. Ανάμεσά τους και οι δύο άνδρες. Ο Απόστολος Θωμάς, συνεσταλμένος καθώς ήταν, επέλεξε να καθίσει στο κατώτερο σημείο του τραπεζιού και ενώ οι άλλοι έτρωγαν, έπιναν και διασκέδαζαν, εκείνος ήταν απομονωμένος στη σκέψη του. Βλέποντάς τον ένας υπηρέτης που πρόσφερε κρασί στους καλεσμένους, αυθάδης και υπερήφανος καθώς ήταν, κινήθηκε κατά του Θωμά. Τον χαστούκησε με το πρόσχημα ότι δεν συμμετείχε στη χαρά. Ο Θωμάς ανταπαντά στον υπηρέτη με την ευχή «Ο Θεός να συγχωρέσει το σφάλμα του στη μέλουσα ζωή, αλλά το χέρι που με ανέδεια κινήθηκε εναντίον του να το μοιράσουν τα άγρια θηρία για παραδειγματισμό των υπολείπων». Ο λόγος του Αποστόλου δεν άργησε να πραγματοποιηθεί. Καθώς ο υπηρέτης πήγε να φέρει νερό από το πηγάδι, ένα θηρίο που παραμόνευε κρυμμένο του επιτέθηκε και το χέρι του το πήρε ένα σκυλί, όπου το έφερε στο συμπόσιο για να το δούνε όλοι. Η αδικία που έγινε πάνω στο Θωμά ανέτια τιμωρήθηκε επιβεβαιώνοντας το ρηθέν. Πολλά ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη. Όλα γίνονται ή κατ' οικονομία ή κατά παραχώρηση Θεού. Με αυτόν τον τρόπο φάνηκε η δύναμη του Θωμά. Μάλιστα μία Εβραιοπούλα που έπαιζε αυλό για να διασκεδάσουν οι προσκεκλημένοι του γάμου, έχοντας δει και ακούσει τα όσα είχαν συμβεί μεταξύ των δύο αντρών, ομολογεί ότι στο τραπέζι του γάμου κάθεται Απόστολος του Θεού. Η δύναμη του Θωμά άρχισε να αναγνωρίζεται. Το περιστατικό διαδόθηκε και ο βασιλιάς αμέσως τον κάλεσε και του είπε ότι αν με την κατάρα του προκαλεί θάνατο, θα ήθελε να δει τη δύναμη της ευχής του, που θα επιθυμούσε να τη δώσει στην κόρη του που θα παντρευόταν. Με χαρά ο Θωμάς δέχτηκε την πρόταση. Αφού επισκέφθηκε τους μελλονύμφους, εκεί τους μίλησε για τη σοφροσύνη, την αξία του παρθενικού βίου και της αφιέρωσης στο Θεό. Τους μίλησε για το μήνυμα της Αναστάσεως και αφού τους ευχήθηκε έφυγε. Μετά την επίσκεψη του Θωμά, το ζευγάρι δέχτηκε την επίσκεψη του Κυρίου Ιησού Χριστού με το πρόσωπο του Θωμά, ο οποίος διαβεβαίωνε τα όσα πριν λίγο είχαν ακούσει, συμπληρώνοντας ότι όποιος απαρνηθεί τα του κόσμου θα γίνει συγκληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Οι ψυχές των νέων αυτών παιδιών που αναζητούσαν κάτι ανώτερο αποφάσισαν να κατηχηθούν και να βαφτιστούν από το Θωμά και να αφιερωθούν στο Θεό. Ο πατέρας της κοπέλας, βλέποντας την εξέλιξη των γεγονότων, νευρίασε. Αναζητούσε ευκαιρία ώστε να κακοποιήσει το Θωμά. Όμως ο Άγιος, έχοντας τη χάρη του Θεού, πότε γινόταν ορατός και πότε αόρατος. Οι μελώνυφοι, βλέποντας το μένος του πατέρα του, ζητούσαν ένθερμα στην προσευχή τους ο Χριστός να καταπραίνει την οργή του ώστε να ασπαστεί και εκείνος την αλήθεια. Πράγματι, το ποθούμενο δεν άργησε. Ο βασιλιάς ασπάστηκε το χριστιανισμό και όλοι μαζί ως μαθητές του Θωμά έγιναν κήρυκες του Ευαγγελίου.

από όλα αυτά, ο Απόστολος Θωμάς οδηγήθηκε στο βασιλιά της Ινδίας, τον Γουινδιαφόρο, ο οποίος τον ρώτησε για το τι κατασκευές ήξερε να φτιάχνει. Ο Θωμάς τον διαβεβαίωσε ότι μέχρι και παλάτια μπορούσε να οικοδομήσει. Μάλιστα, όταν ο βασιλιάς του υπέδειξε την περιοχή που ήθελε να χτιστεί το νέο του παλάτι, ο Απόστολος Θωμάς του το σχεδίασε όπως ακριβώς εκείνος το είχε φανταστεί. Τόσο πολύ ικανοποιήθηκε ο Γουινδιαφόρος, ώστε έδωσε αμέσως στο Θωμά χρυσό να ξεκινήσει το έργο. Επειδή διάφορες υποχρεώσεις όμως θα τον κρατούσαν για 3 χρόνια μακριά από το βασίλειό του, δεν θα μπορούσε να επιβλέπει τις εργασίες. Γι' αυτό με την επιστροφή του ήθελε το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Ο Απόστολος Θωμάς ό,τι έλαβε το μοίρασε στους φτωχούς, κηρύττοντας το όνομα του Ιησού Χριστού, δείχνοντας έτσι εμπράκτως την αγάπη που έπρεπε να έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Σε μια κοινωνία όπου η ιδωλολατρία και η αγριότητα κυριαρχούσε, όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα, μα και ελκυστικά, γιατί η ψυχή πάντα αναζητά το θείο, το ανώτερο, το δημιουργό της. Έτσι πολλοί από αυτούς βαφτίζονταν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Περνώντας ο καιρός, ο Γουινδιαφόρος ζητούσε πληροφορίες για την πρόοδο των εργασιών. Ο Θωμάς του μήνυσε ότι χρειαζόταν και άλλο χρυσό. Πράγματι, ο βασιλιάς του έστειλε με ευχαρίστηση, νομίζοντας ότι σιγά σιγά το νέο του παλάτι ολοκληρώνεται. Πάλι ό,τι χρυσό έλαβε ο Θωμάς το μοίρασε στους φτωχούς, δοξολογώντας το Θεό που μεριμνά για τα παιδιά του. Σύντομα όμως η πληροφορία έφτασε στο βασιλιά, ο οποίος επιστρέφοντας στις Ινδίες κάλεσε αμέσως το Θωμά σε απολογία. Εκείνος όμως τον ενημέρωσε ότι το παλάτι που του έφτιαχνε ήταν στον ουρανό με αρχιτέκτονα τον Ιησού Χριστό και όταν θα έφευγε από αυτή τη ζωή θα το έβλεπε. Αγανακτισμένος ο βασιλιάς νόμιζε ότι ο Θωμάς τον κοροϊδεύε, οπότε τον έκλεισε στη φυλακή. Εκείνες τις ημέρες ο αδελφός του βασιλιά πέθανε από τη στεναχώρια για το χρυσό που υποτίθεται είχαν χάσει εξαιτίας του Θωμά. Άλλωστε όσοι δολολάτρες το χρυσό ήταν ο Θεός τους. Για αυτούς άλλη ζωή δεν υπήρχε. Η ψυχή του μεταφέρθηκε όμως από άγγελο Κυρίου στον Παράδεισο. Εκεί είδε 2 παλάτια. Ένα απλό και ένα μεγαλοπρεπέστατο. Αμέσως κινήθηκε προς το δεύτερο. Ο άγγελος όμως του απαγόρευσε, γιατί το συγκεκριμένο ανήκε στον αδελφό του. Τότε εκείνος παρακάλεσε τον άγγελο να επιστρέψει την ψυχή του στην επίγεια ζωή, ώστε να παρακαλέσει τον αδελφό του να του το πουλήσει. Έτσι και έγινε. Όταν ο αδελφός του Γουινδιαφόρου συνήλθε, σαν από βαθύ λίθαργο και ζαλισμένος καθώς ήταν, το πρώτο πράγμα που ζήτησε από εκείνον ήταν να του πουλήσει το όμορφο παλάτι που είχε δει στον ουρανό, κατασκευασμένο από το Θωμά. Με έκπληξη άκουγε τα λόγια του αδερφού του, όπου επιβεβαίωναν τα όσα είχε πει ο Θωμάς για την άλλη ζωή. Ο Γουινδιαφόρος, παρότι αγαπούσε τον αδερφό του, δεν θέλησε να του το παραχωρήσει, με τη δικαιολογία ότι η δικαιοδοσία του σταματά μόνο στο επίγειο βασίλειό του. Ο βασιλιάς Γουινδιαφόρος, συγκλονισμένος και μετανιωμένος, βγάζει το Θωμά από τη φυλακή και του ζητά να βαφτιστεί τόσο εκείνος όσο και οι άρχοντες και ο λαός του.

παρόλη την εξάντληση που είχε υποστεί μέσα στη φυλακή και την ταλαιπωρία από την περιοδία από πόλη σε πόλη, ο Θωμάς έπρεπε να συνεχίσει την αποστολή του. Ήξερε ότι ο λαός ήταν βάρβαρος και δεν δεχόταν αυστηρότητα και έλεγχο. Με λόγους λοιπόν γλυκούς και με ταπείνωση τους έφερνε σε επίγνωση αληθείας. Αμέσως κέρδιζε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που μόνο ένας γνήσιος μαθητής του Χριστού μπορούσε να ενεπνεύσει. Μιλούσε για το σωτηριώδες σχέδιο της Θείας Οικονομίας, τη Σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Μεσσία. Μίλησε για την εκλογή των 12 μαθητών από τον ίδιο το Χριστό και την ανάθεση σε εκείνους της διάδοσης του Ευαγγελίου, όπου ένας εξ αυτών ήταν και ο ίδιος. Παράλληλα με τις ομιλίες ο Άγιος θαυματουργούσε, οπότε οι ψυχές βλέποντας συνέπεια έργων και λόγων αποφάσισαν να βαφτιστούν. Ανάμεσά τους και οι συγγενείς και οι σύζυγοι του βασιλιά Μυσδίου η Μυγδονία, η οποία ήταν ευπρεπής και καλόγνωμη, καθώς και η σύζυγος του άρχοντα Χαρασίου η Ταρτιανή. Οι δύο αυτές γυναίκες, αφού ασπάστηκαν τον χριστιανισμό, άρχισαν να ζουν ασκητικά με σοφροσύνη. Ο Χαράσιος, μάλιστα, βλέποντας τη μεταστροφή της γυναίκας του, οργίστηκε κατά του Θωμά και τον έκλεισε στη φυλακή. Εκεί ο Θωμάς δεχόταν τους πιστούς μα και τους απίστους. Άνοιγε τις πόρτες των φυλακών με τη δύναμη της προσευχής του. Έβγαινε τις νύχτες για να βαφτίσει όσους το επιθυμούσαν και το πρωί πάλι κλεινόταν μόνος του μέσα. Βλέποντας όλα αυτά, τα παιδιά του βασιλιά ήθελαν και εκείνα με τη σειρά τους να τον ακολουθήσουν στον εγκλεισμό και το πιθανόν μαρτύριό του. Εκείνος όμως τους εμπόδισε. Μάλιστα τους έδωσε θάρρος ώστε να μην λιγοψυχήσουν, αλλά να αντέξουν τις δοκιμασίες για τη δόξα του Θεού και να συνεχίσουν να ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Τους προετοίμασε ότι ο δρόμος της επίγειας ζωής του τελείωνε, αλλά αυτό ήταν η απαρχή της αληθινής ζωής, κοντά στον παντεπόπτη Χριστό. Γι' αυτό θα έπρεπε να μην λυπηθούν, αλλά να μείνουν κρατεοί στην πίστη και να συνεχίσουν το έργο του. Βλέποντας όλα αυτά οι φρουροί, ότι ο Θωμάς έμπαινε και έβγαινε από τη φυλακή όποτε ήθελε, ενημέρωσαν τον βασιλιά ζητώντας του το θάνατό του, ώστε να μην παρασύρει κι άλλους την πίστη του. Ο Μύσδιος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να θανατώσει τον Απόστολο Θωμά. Επειδή φοβόταν όμως την εξέγερση του λαού που τον αγαπούσε, τον οδήγησε με συνοδεία 5 στρατιωτών έξω από την πόλη. Ο λαός προσπάθησε να τον ελευθερώσει από τα χέρια των δημίων του. Τελικά όμως τον οδήγησαν στον τόπο που είχε μελετηθεί. Ο Απόστολος Θωμάς, αφού προσευχήθηκε θερμά, άφησε την ψυχή του να αναχωρήσει στον ουρανό, αφού δέχτηκε τους λογχισμούς από τους στρατιώτες. Στην πόλη Μαλιαπούρ, το σημερινό Μαδράς, που λέγεται και Άγιος Θωμάς στην Ινδική Χερσόνησο. Τότε οι πιστοί που τον συνόδευσαν στην οδό του μαρτυρίου του, με δάκρυα στα μάτια, τήληξαν το λείψανό του με πολύτιμα ρούχα και η σύζυγος του βασιλιά τον έθαψε σε τάφο βασιλικό. Το ίδιο βράδυ η βασίλισσα με το γιο της, καθώς και άλλους πιστούς, κάθονταν έξω από τον τάφο του Αγίου, κάνοντας αγρυπνία. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Απόστολος Θωμάς μπροστά τους, όπου τους διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν μέσα στο μνήμα, μα κοντά στον Κύριο και Θεό του. Λίγο καιρό μετά το θάνατο του Αποστόλου Θωμά, ο άλλος γιος του Μυσδίου δαιμονίστηκε. Εκείνος αναζητούσε την ίαση του παιδιού του, παντού, μα πουθενά δεν είχε βοήθεια. Τότε θυμήθηκε τον Απόστολο Θωμά και τα θαύματα που επιτελούσε εν ζωή. Έτσι αποφάσισε, πήγε στον τάφο του ώστε να πάρει μέρος από το λείψανο του Αγίου, να το ακουμπήσει στο παιδί του για να γιατρευτεί. Με μεγάλη του έκπληξη είδε ότι ο τάφος ήταν άδειος. Κάποιος χριστιανός είχε πάρει το λείψανο και το είχε μεταφέρει κρυφά στη Δύση. Τότε ο Απόστολος Θωμάς εμφανίστηκε μπροστά του και τον συμβούλεψε να πάρει χώμα από τον τάφο του, να το ρίξει πάνω στο παιδί του και ευθύς αμέσως θα γινόταν καλά. Πραγματικά, ο Μύσδιος, αφού ζήτησε συγχώρεση από τον Άγιο που τον οδήγησε στο θάνατο, ομολόγησε την πίστη του στον αληθινό Θεό και ο γιος του θεραπεύτηκε. Μάλιστα βαφτίστηκε ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Εκείνη η μέρα ήταν η μέρα χαράς για όλους. Όλα αυτά τα θαυμάσια συνέβησαν κατά την περιοδία του Αποστόλου Θωμά στις Ινδίες, αλλά και μετά το θάνατό του. Ευχόμαστε όλοι να έχουμε την ευλογία και τη χάρη του Αγίου στη ζωή μας. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, άλλη μια εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες έφτασε στο τέλος της. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ειρήνη Τσακέτα Παπά.
Με τη βοήθεια του βιβλίου, ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθόδοξης Εκκλησίας μηνός Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας που είχε την επιμέλεια του ήχου, Δημήτρη Γερονιμάκη, αλλά ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι και φίλες ακροάτριες, που ήσασταν μαζί μας τούτη την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: κυρίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε αγαπητοί φίλοι, όσοι μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο, από την Κύπρο, από τη Γερμανία, την Αγγλία και οπουδήποτε υπάρχει Έλληνας που ακούει την εκπομπή μας. Αλήθεια, αν πριν λίγα χρόνια μας έλεγαν ότι η Πειραϊκή Εκκλησία θα ακούγεται μέσω των δορυφόρων παντού σε όλο τον κόσμο, δεν θα το πιστεύαμε. Αυτό λοιπόν έγινε πραγματικότης. Εκείνο που φαινόταν απίστευτο έγινε πραγματικότης. Αυτό που πόθησαν οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έγινε στην εποχή μας με εμάς τους ανάξιους. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, «Αχ, να ανέβαινα σε ένα ψηλό βουνό και να μπορούσα από εκεί να κηρύξω τον Χριστό και να μ' ακούσει όλη η Κωνσταντινούπολη. Πέρα ως πέρα η Κωνσταντινούπολη να ακούσει τον Χριστό». Και να, που έγινε τώρα όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε ολόκληρη την Οικουμένη. Οι κεραίες απάνω στα βουνά είναι η φωνή του Κοσμά του Αιτωλού και του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι κεραίες επάνω στα βουνά και ο δορυφόρος φέρνουν το σήμα της Πειραϊκής Εκκλησίας παντού. Από το Ταμπόβ και τη Σιβηρία ως το Περού και τη γη του Πυρός, και από την Ιερουσαλήμ ως την Καμπέρα της Αυστραλίας. Από την Ελλάδα, από τον Πειραιά, έως πού, έως την Κορέα, τις Ινδίες, το Μεξικό, τις πόλεις Αμερικής που υπάρχει ελληνικό στοιχείο πολύ και τον Καναδά. Όπου λοιπόν υπάρχει ελληνική ψυχή, αγαπητοί φίλοι, μπορεί να ακούσει, εφόσον θέλει, τις εκπομπές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Αλήθεια, πόση χαρά μας γεμίζει αυτό το πράγμα. Πόση χαρά γεμίζει τον Άγιο Γέροντα της Πειραϊκής Εκκλησίας και τους συνεργάτες του σταθμού. Γιορτάστε λοιπόν αδελφοί, γιορτάστε, διότι ο Χριστός κηρύτεται παντού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όλους τους δέκτες, σε όλο το διαδίκτυο. Ας ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς, αδελφοί, τον Κύριο για αυτή την ευλογία, διότι του Κυρίου είναι αυτές οι ενέργειες. Να είστε βέβαιοι. Όλοι οι συνεργάτες του σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, ας δοξάσουμε γι' αυτό το Άγιο όνομά Του. Υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, ένας νόμος που είναι πιο αρχαίος από όλους τους άλλους νόμους, αυτούς που έκαναν οι άνθρωποι για να ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ τους και να ζήσουν πιο ευτυχισμένοι. Είναι ένας νόμος που δεν είναι χαραγμένος σε μαρμάρινες πλάκες, δεν είναι γραμμένος σε χαρτιά, σε παπύρους, ούτε στις επίσημες εφημερίδες του κράτους. Μα θα μου πείτε, τι νόμος είναι αυτός που δεν αναφέρεται πουθενά? Είναι ένας νόμος τον οποίο ο Θεός φύτευσε τροποντινά μέσα στον άνθρωπο, όταν έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και αυτός ο νόμος δεν είναι άλλος από τον έμφυτο νόμο της αγάπης. Αυτός ο νόμος λοιπόν φωνάζει στον κάθε άνθρωπο να αγαπάει. Του φωνάζει με εσωτερική φωνή να μην κάνει κανένα κακό στον άλλον, να μην τον κλέψει, να μην τον αδικήσει, να μην τον προσβάλλει, να μην του προσβάλλει την τιμή του ή της οικογένειάς του ή αυτού που πιστεύει. Επίσης του επιβάλλει ο νόμος της αγάπης να μην λέει ψέματα, να μην συκοφαντεί και διαβάλλει τους συνανθρώπους του, να μην πηγαίνει και να παίρνει ψεύτικους όρκους στα δικαστήρια και φυσικά να μην σκοτώσει τον άνθρωπο ποτέ, να μην αφαιρέσει ζωή άλλου ανθρώπου. Αυτά τα φωνάζει συνεχώς. Τα εκπέμπει, θα λέγαμε, σαν ένας φάρος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ο νόμος της αγάπης. Αλλά αυτός ο νόμος, αγαπητοί αδελφοί, δεν σταματάει εδώ. Προχωράει ακόμα περισσότερο. Και φτάνει πού? Θα δούμε. Φωνάζει ότι όχι δεν πρέπει να κάνουμε στον άλλο το κακό, αλλά πρέπει να κάνουμε το καλό στους άλλους ανθρώπους. Όταν πεινάσουν, διψάσουν, κρυώσουν και όταν έρχονται σε οποιαδήποτε δύσκολη θέση και κινδυνεύουν, ο νόμος αυτός μας λέει να μην μείνουμε ψυχροί και αδιάφοροι, αλλά μας λέει να προχωρήσουμε επιθετικά στην αγάπη, δηλαδή να διαθέσουμε ό,τι έχουμε για τη βοήθεια του συνανθρώπου μας. Το ψωμί μας, το νερό μας, τα ρούχα, τα σκεπάσματα, τα φάρμακά μας, κάθε είδους βοήθεια που χρειάζεται. Και όπως εμείς δεν θέλουμε οι άλλοι να μας αδικούν, και όχι μόνο να μας αδικούν, αλλά να μας βοηθούν, να μας προσέχουν, και όταν έχουμε ανάγκη ζητάμε τη βοήθεια των άλλων. Αν όχι εξωτερικά, τουλάχιστον μέσα μας έχουμε παράπονο γιατί ο τάδε δεν με φρόντισε σε αυτή μου τη δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, για να είμαστε δίκαιοι και τίμοι με το Θεό και με τον εσωτερικό αυτό νόμο, πρέπει να συμπεριφερόμεθα και εμείς στους αδερφούς μας με τον ίδιο τρόπο. Αυτός εν ολίγης είναι ο έμφυτος νόμος της αγάπης που ο Χριστός μας στο σημερινό του Ευαγγέλιο εκφράζει με τα εξής λόγια. «Καθώς θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως». Είμαστε στο Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 31. Θα κάνουμε πάλι λίγη υπομονή. Ζητάω λίγη υπομονή στην αγάπη σας. Να διαβάσουμε το κείμενο και μετά το νεοελληνικό και την ερμηνεία του. Λουκάς, κεφάλαιο σίγμα, στίχος 31 έως 36. Είπεν ο Κύριος, «Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως, και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει, και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι, και αν δανείζετε, παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρα αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσι, είναι απολάβωση τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες και έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε οι ύψεις του ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ούν οι κτήρμονες καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι.

Και τώρα να δούμε τη μετάφραση του κειμένου σου. Είπε ο Κύριος, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από το Θεό, και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός που είναι καλός, ακόμη και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Λοιπόν, ο Θεός, αυτός που έπλασε μόνο τις καρδιές μας και παρατηρεί όλα τα έργα μας, μόνο αυτός, αφού είναι ο μόνος καρδιογνώστης, ο οποίος ενεμφανίστησε σε εμάς με σάρκα και μας αξίωσε να γίνει δάσκαλός μας, μας ζητάει τώρα αυτά που παρεφθάρισαν για να τα αναπλάσει. Εκείνα ακριβώς που ενέβαλε στις ψυχές μας όταν στην αρχή μας έπλασε. Διότι απ' αρχής μας έπλασε κατάλληλους για τη μέλουσα διδασκαλία και ύστερα έδωσε τη διδασκαλία κατάλληλο προς την αρχική πλάση. Δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ανακαθάρει την ωραιότητα του πλάσματός του που είχε αμαυρωθεί με την πρόσληψη της αμαρτίας. Αυτό δείχνει με τον καλύτερο τρόπο η σημερινή προβαλλωμένη σε μας περικοπή του Ευαγγελίου. Καθώς θέλετε, λέγει, η να ποιός είναι ημίν οι άνθρωποι και ημίς ποιείται αυτής ομοίως. Καλά προείπε και ο προφήτης Ισαΐας ότι λόγων συντετμημένων δώσει Κύριος επί της γης. Πράγματι, σε αυτό τον ένα το σύντομο λόγο ο Θεός συμπεριέλαβε κάθε αρετή, κάθε εντολή, σχεδόν κάθε καλή πράξη και γνώμη. Γι' αυτό θα δούμε και κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, αφού προέταξε αυτό ο Κύριος, πρόσθεσε «Ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτες». Πράγματι, σε άλλο σημείο, συγκεφαλαιώνοντας, είπε ότι σε δύο εντολές, στην προς το Θεό και τον πλησίον αγάπη, κρέμανται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Τώρα όμως συνήγαγε τα πάντα σε ένα και συμπεριέλαβε όχι μόνο την κατά τον νόμο και τους προφήτες αρετή, αλλά και κάθε αγαθοεργία, γενικώς μεταξύ των ανθρώπων. Διότι τώρα βλέπουμε νομοθετεί όχι σαν ένα γένος μόνο, αλλά σε όλη την οικουμένη και μάλλον σε όσους συνδέονται με αυτόν δια της πίστεως, από κάθε έθνος κάτω από τον ουρανό. Βλέπετε, ο Κύριος δεν κάνει διάκριση ούτε στα έθνη, ούτε στους ανθρώπους, ούτε στους τίτλους. Και μάλιστα, όχι μόνο συμπεριέλαβε, αλλά και έδειξε ότι κάθε μια από τις εντολές που δόθηκαν από αυτόν υπάρχει έμφυτη μέσα μας. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι που είπε και ο αδελφόθεος Ιάκωβος όταν μας παραγγέλει λέγοντας «Αποθέμενοι πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, εν πραήτητι δέξαστε των έμφυτων όμων, των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών». Αυτό που θα το βρούμε στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 21 της επιστολής του Ιακώβου. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει επιστολή αυτή, εκείνοι που ξέρουν περισσότερο καταλαβαίνουν. Λοιπόν, αυτό μας το έχει διακηρύξει ο ίδιος ο προφήτης Ιερεμίας, ο Θεός δηλαδή, μέσω του προφήτη Ιερεμία, όταν λέει

διαθήσομαι αυτής διαθήκην καινήν, καινούρια διαθήκη. Δίδει δηλαδή νόμους μέσα στη διάνοια των ανθρώπων. Διότι το να έχουμε εκουσία γνώμη, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ιδιώτης της διανοίας. Αφού λοιπόν ο Κύριος έδειξε ότι κατά αυτό τον έμφυτο νόμο έχουν αναγραφεί τώρα όλα τα ευαγγελικά παραδείγματα, προστάζει και νομοθετεί τι? Να πολιτευόμεθα σύμφωνα με αυτά. Διότι ενέβαλε τη γνώση του πρακτέου μέσα στη φύση μας. Ως φιλάγαθος και φιλάνθρωπος που είναι, μάλιστα ο Κύριος με την κεφαλαιώδη αυτή παρένεση, το καθώς θέλετε είναι απειώσει οι μήνυ άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως, δηλαδή ό,τι θέλετε να σας κάνουν σε εσάς σαν ευεργεσία οι άνθρωποι, να το κάνετε εσείς τους άλλους. Με αυτό έδειξε ότι κάθε ευαγγελική εντολή είναι όχι μόνο έμφυτη, αλλά και δίκαιη και εύκολη και συμφέρουσα και επίσης εύληπτος, δηλαδή μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε. Εύληπτος σε όσους την ακούν, την δέχονται, σε όλους δηλαδή, και ευνόητος από μόνη της. Τι δηλαδή, δεν γνωρίζεις ότι το να οργίζεις εναντίον του αδελφού σου και να τον προσβάλλεις και μάλιστα χωρίς λόγο είναι κακό? Και πώς εσύ δεν θέλεις να υποστείς την οργή και την προσβολή του, και ούτε καν μετά από σκέψη φτάνεις σε αυτή τη γνώμη, αλλά αμέσως δυσανασχετείς προς την εναντίον σου κινούμενη οργή του και προσβολή, και με κάθε τρόπο την αποφεύγεις μη καταδεχόμενος αυτήν οπωσδήποτε ως κακή, ως άθεσμο, ως ασύμφορη για σένα. Έτσι θεωρείς και την προς τη σύζυγό σου εμπαθή και περίεργη θέα από κάποιον άλλον, αν δηλαδή κάποιος κοιτάει προκλητικά τη γυναίκα σου. Έτσι επίσης μόνο τον εαυτό σου, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και το προς εσένα, για οτιδήποτε λέγεται και είναι ψευδές. Δεν αντέξεις και το ψέμα δηλαδή. Και γενικώς αυτή την εσωτερική στάση κρατάμε απέναντι σε κάθε τι απαγορευμένο από την ευαγγελική αυτή εντολή. Τι πρέπει εδώ να πούμε περί όλων των αμαρτωλών πράξεων που έχουν προαπαγορευτεί από τον παλαιό νόμο, δηλαδή από τις πλάκες του Μωυσή? Το φόνο, τη μοιχεία, την επιορκία, την αδικία και τα όμοια. Ακόμη και περί των αντιθέτων από αυτά αρετών, και πώς μας αρέσουν αυτοί που τις χρησιμοποιούν υπέρ ημών, μας συμφέρει δηλαδή οι άλλοι να μας ευεργετούν. Βλέπεις λοιπόν αγαπητέ μου και γνωρίζεις από μόνο σου κάθε εντολή και την κρίνεις σαν δίκαια και συμφέρουσα, και όχι μόνο αυτό αλλά και ως ευχερή, εύκολη δηλαδή. Διότι δεν θα θεωρούσες πολύ αξιόμεμπτο αυτόν που θυμώνει ή ψεύδεται εναντίον σου ή σε επιβουλεύεται με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά νόμιζες ότι είναι δυσκολοκατόρθωτο ή αδύνατο το να απέχει εκείνος από αυτά.

Μην λοιπόν, όταν και εσύ κακοπαθείς από άλλον, όταν ευρίζεσαι και εξαπατάς ή ζημιώνεσαι, συνηγορείς υπέρ του εαυτού σου. Ενώ όταν εσύ ο ίδιος ευρίζεις και αδικείς και επιχειρείς να εξαπατήσεις τον πλησίον σου, τον καταδικάζεις μη εξάγοντας την ίδια απόφαση για τα ίδια πράγματα, αλλά να είσαι αντικειμενικός κριτής. Να είσαι αντικειμενικός κριτής και εκείνα μεν που δεν θέλεις να παθαίνεις από άλλον ως κακά, με κανέναν τρόπο να μην τα κάνεις σε άλλον. Και εκείνα τα αγαθά, τα καλά που ποθείς εσύ να σου γίνονται από κάποιον άλλον, αυτά να τα κάνεις με την πρώτη ευκαιρία και εσύ. Ζητάς κάτι από κάποιον, μια βοήθεια ίσως, ή κάποια άλλη εξυπηρέτηση, και θέλεις οπωσδήποτε να τη λάβεις επειδή το θεωρείς καλό. Γιατί όχι? Όταν λοιπόν κάποιος άλλος σου ζητάει κάτι, σπεύσε και εσύ να του φερθείς φιλικά και να θεωρείς καλό το να λάβει και εκείνος κάτι εμπράκτος από σένα. Αλλά μήπως ζητάει εκείνος από σένα κάτι περισσότερο από όσα έχεις? Δείξε τότε με όσα έχεις ότι κι αν είχες περισσότερα θα του τα παρήχες. Πώς το λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Ήγαρ το θέλειν παράκειται, αν υπάρχει δηλαδή θέληση, εξον έχει της ευπρόσδεκτος. Ουκ εξον ουκ έχει. Θέλεις λοιπόν την αγάπη από τους άλλους? Να αξιώνεσαι συγγνώμης, να θεωρείς βαρύ και ανυπόφορο το να κατακρίνεσαι, και μάλιστα ενώ έπτασες κι εσύ λίγο? Τότε αγάπα κι εσύ τους πάντες. Να είσαι λοιπόν συγχωρητικός στους ανθρώπους, να απέχεις από την κατάκριση, βλέποντας κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό σου. Και έτσι να αποφασίζεις και να ενεργείς με αυτή τη διάθεση. Τούτο γαρεστεί το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, μας λέει ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Πέτρος. Αγαθοποιούντας φημούν, δηλαδή να φημώνεται αγαθοποιώντας τους άλλους. Και κυρίως των αφρόνων ανθρώπων την αγνωσία. Κάνοντας καλό δηλαδή σε αυτούς, τους φημώνεται, τους άφρονες. Και κατ' επέκταση εκείνων των ανθρώπων που μας εχθρεύονται ματέως και δεν θέλουν να δώσουν σε άλλους εκείνα που επιθυμούν αυτοί να λαμβάνουν από άλλους. Πράγματι, πώς δεν είναι άφρον όποιος, ενώ ανήκουμε όλοι στην ίδια φύση, αυτός δεν αντιμετωπίζει το θέμα με τον ίδιο τρόπο, ούτε αποδίδει την ίδια κρίση, μολονότι ενυπάρχουν σε μας φυσικός και η κρίση αυτή και η θέληση. Πώς λοιπόν? Διότι στο να θέλουμε να αγαπόμεθα από τους άλλους και να ευεργεθούμεθα από αυτούς, όπως και από τον εαυτό μας, είμεθα όλοι αυτοκίνητοι. Κινούμεθα δηλαδή από τον εαυτό μας. Επομένως, το να θέλουμε να αγαθοποιούμε και να έχουμε καλή διάθεση προς όλους, όπως και προς τους εαυτούς μας, είναι έμφυτο σε μας, επειδή όλοι έχουμε γίνει κατ' εικόνα του αγαθού. Αλλά όταν μπει μέσα μας και πληθυνθεί η αμαρτία, την μεν προς τον εαυτό μας αγάπη δεν την έσβησε, δηλαδή συνεχίζουμε και αμαρτωλοί να είμαστε φύλαυτοι, να αγαπάμε τον εαυτό μας, αφού σε τίποτα δεν της εναντιώνεται, ενώ χάνουμε στην προς τους άλλους αγάπη. Ως κορυφή των αρετών την κατέψυξε, την ηλίωσε και την αχρίστευσε. Όθεν, θα δούμε τώρα που βρίσκεται αυτό το κομματάκι, αυτός που ανακαινίζει τη φύση μας και την ανακαλεί προς χάριν της εικόνος της, δίνοντας τους δικούς του νόμους κατά των προφητικών, η καρδιά σας μας λέει. Αυτό υπάρχει στον Ιερεμία, στο λάμδα αλφα κεφάλαιο. Βαθιά ψυχολογία, αγαπητοί αδερφοί εδώ.
Τι λέει ο Ιερεμίας προφητικά? Κατά τους νόμους, κατά των προφητικών, λέει, καθώς θέλετε να ποιώσει ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί. Δηλαδή, τι κατόρθωμα είναι αυτό, να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν? Και ποια χάρη μπορεί να πει ο Θεός ότι έχουμε σε αυτή την περίπτωση, διότι όλοι το κάνουν αυτό. Ακόμα και οι αμαρτωλοί αυτό κάνουν. Δηλαδή, αμαρτωλούς εννοεί όχι τους κοινούς ανθρώπους, αυτούς που είναι μακριά από το Θεό, γιατί όλοι μας αμαρτωλοί, αλλά οι απομακρυσμένοι από το Θεό και μη ακούγονται στις εντολές Του. Ποια είναι λοιπόν η χάρη αυτών που ανταποδίδουν την αγάπη από εκείνους σε εκείνους μάλλον που τους αγαπούν? Και λέει, και γάρη αμαρτωλή τούτο ποιούσι. Αυτό το πράγμα και οι αμαρτωλοί το κάνουν. Και αν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν, ποια ημίν χάρη εστί. Και αν δίνετε λεφτά, ένα δάνειο, όταν ελπίζετε θα τα πάρετε πίσω, τότε ποια είναι η χάρη? Το ίδιο δεν κάνουν και οι αμαρτωλοί. Δανείζουν για να πάρουν πίσω τα ίδια λεφτά που εδάνησαν. Αμαρτωλούς, ας το ξαναπούμε εδώ, ονομάζει όσους δεν φέρουν το όνομά του και όσους δεν πολιτεύονται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Τους απεκάλεσε όλους αυτούς με ένα όνομα, δεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν ότι δεν προκύπτει κανένα όφελος από το να λεγόμαστε χριστιανοί, αν τα έργα μας δεν διαφέρουν από τους άλλους, δηλαδή τους μη χριστιανούς και στην προκειμένη περίπτωση τους εθνικούς. Όπως δηλαδή έλεγε ο Μέγας Παύλος προς τους Ιουδαίους ότι «περί το μη ωφελεί εάν νόμο πράτης». Εάν είσαι παραβάτης του νόμου, η περί το μη σου δεν ωφελεί σε τίποτα. Γίνεται ακροβιστία, σαν να μην υπάρχει δηλαδή. Έτσι και τώρα ο Χριστός μας λέει για το Ευαγγελίο του, μας μιλάει, και αυτό είναι γράμμα, το Ευαγγέλιο του Χριστού προς εμάς, να μην το περιφρονούμε. Λέει λοιπόν ο Χριστός εμάς για το Ευαγγελίο ότι σε εσάς τους δικούς μου θα υπάρχει η χάρις που ενώνει με εμένα, εάν τηρείτε τις εντολές μου. Αν όμως κάνετε τα έργα των αμαρτωλών και τίποτα περισσότερο, αγαπάτε δηλαδή τους αγαπώντες, αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν και ευεργετείτε μόνο αυτούς που σας ευεργετούν, δεν θα αποκτήσετε καμιά παρησία προς εμένα. Δεν θα έχετε θάρρος δηλαδή μεθαύριο να μου πείτε ότι εγώ έκανα αυτά που μου είπες. Και δεν τα λέει αυτά αποτρέποντάς μας από το να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν ασφαλώς, και από το να ευεργετούμε αυτούς που μας ευεργετούν και να δανείζουμε σε αυτούς οι οποίοι πρόκειται να μας τα επιστρέψουν, αλλά θέλει το παραπάνω. Φανερώνει ότι το καθένα από αυτά δεν έχει μισθό, επειδή λαμβάνει εδώ την ανταπόδοση και δεν φέρνει καμία χάρη στην ψυχή, ούτε την καθαρίζει από την αμαρτία η οποία την έχει κυλιδώσει. Δεν προξενούν λοιπόν αυτά όταν υπάρχουν κανένα κέρδος, καμιά ιδιαίτερη χάρη στην ψυχή ως αιώνια ανταπόδοση. Όταν όμως απουσιάζουν, προξενούν πολύ κατάκριση και ζημιά. Διότι αυτοί που δεν ανταγαπούν ούτε εκείνους που τους αγαπούν και τους φροντίζουν, είναι χειρότεροι και από τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Εκείνοι δε που με έργα και με λόγους τους ανταμείβουν, με τα αντίθετα πολύ περισσότερο κατακρίνονται, οι αχάριστοι δηλαδή. Τέτοιοι είναι και όσοι αφηνιάζουν προς τους άρχοντες της πόλεως, μολονότι εκείνοι καθημερινώς καταβάλουν για αυτούς σημαντικές φροντίδες, όσοι δε αποδίδουν την εύνοια που αρμόζει στους βασιλείς, οι οποίοι ετάχθησαν από το Θεό, μας γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το καμάρι της Θεσσαλονίκης. Αυτοί που αφηνιάζουν δηλαδή για τους άρχοντες της πόλεως εναντίον τους, μολονότι αυτοί κάνουν κάποιες προσπάθειες για να μας φυλάξουν, για να μας ευνοήσουν,
και οι οποίοι μας λέει ότι ετάχθηκαν από το Θεό. Όσοι δεν ταπεινώνονται κάτω από την κρατέα χείρα του Θεού, αλλά απειθούν σε αυτήν, αλλά απειθούν στην Εκκλησία του Χριστού και αγανακτούν ματέως κατά των προστατών της Εκκλησίας, και μάλιστα τη στιγμή που εκείνοι καταβάλουν τόση προσπάθεια για το καλό τους και θέλουν και εύχονται και πράττουν μόλι τους τη δύναμη κάθε αγαθό και ωφέλιμο για αυτούς. Εδώ προφανώς ο Αγιός μας μιλάει για την αχαριστία, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, δεν είναι όλοι κακοί μέσα στην πολιτεία. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μας ωφελούν με τις προσπάθειές τους και πρέπει να το αναγνωρίζουμε.

Και συνεχίζει: αλλά και εκείνοι που δεν δανείζουν στους υποσχομένους να ανταποδώσουν τα ίσα και εν καιρός, αλλά απαιτούν τόκους και μάλιστα βαρύς, και χωρίς αυτούς ούτε καν να εμφανιστεί επιτρέπουν ο κίνσος και το αργύριον, είναι σχεδόν άνομοι και χειρότεροι από τους αμαρτωλούς, οι τοκογλήφοι δηλαδή, αφού ούτε στον Παλαιό Νόμο πείθονται, ούτε στη Νέα Διαθήκη. Και από αυτά η μεν Διαθήκη μας προτρέπει να δανείζουμε και σε εκείνους οι οποίοι δεν υπάρχει ελπίδα να μας επιστρέψουν το δάνειο, δηλαδή στους πολύ φτωχούς. Ο δε Παλαιός Νόμος, ο νόμος του Μωυσή προφανώς, λέει: ουκ εκτοκείς, δεν θα τοκίσεις το αργύριό σου. Ότι δεν εννοεί την τράπεζα, αλλά εννοεί τον συνάνθρωπό σου. Δεν θα του πάρεις δηλαδή τόκο πολύ. Δηλαδή στον συνάνθρωπό σου να μην ζητήσεις τόκο. Και επαινεί μάλιστα αυτόν που δίνει τα χρήματά του άτοκα. Επαινεί αυτόν που δεν δίνει τα χρήματά του με τόκο. Επίσης συνιστά να αποφεύγουμε την πόλη, στις πλατείες της οποίας δηλαδή φανερά συνάπτονται δάνεια με τόκο και δόλο. Ο Παλαιός Νόμος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο τοκογλήφος αφαιρεί όχι μόνο της ψυχής του, αλλά και της πολιτείας τη δόξα, διότι της προσάπτει κατηγορία απανθρωπίας και την αδικεί ολοκληρωτικά και σοβαρά. Διότι ενώ είναι δικός της πολίτης και όσα έχει τα απέκτησε από αυτήν, δεν τα χρησιμοποιεί προς όφελός της. Σε αυτούς που δεν έχουν, δεν θέλει να δανείζει. Ενώ σε αυτούς που έχουν, αλλά λίγα, δίνει με τόκο, ώστε μαζί με το επάγγελμά τους να τους αφαιρεί και εκείνα τα λίγα που έχουν. Γι' αυτό προφανώς και ο προφήτης συνάπτει τον τόκο με το δόλο, λέγοντας: «Εμάκρυνα φυγαδεύων και ευλίστην εν τη ερήμο, και είδον ανομία και αντιλογία εν την πόλη, και ουκ εξέλιπε εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος». Σπέβδει λοιπόν να πλουτίσει ο τοκιστής, όχι μόνο με χρήματα, όσο με αμαρτήματα, καταστρέφοντας την περιουσία του δανειστή, αλλά και τη δική του ψυχή. Διότι οι τόκοι είναι σαν γεννήματα εχιδνών, τα οποία φωλιάζουν στους κόλπους των φυλαργύρων και προδηλώνουν ότι δεν θα διαφύγουν τους ακίμητους κόλικες, αυτούς που απειλεί για το μέλλοντα αιώνα. Εάν δε κάποιος από αυτούς λέει: αφού δεν μου επιτρέψεις να λαμβάνω τόκους, θα κρατήσω κοντά μου τα χρήματά σου και μου περισσεύει και δεν θα το διαθέσω σε όσους χρειάζονται δανεικά. Αυτός ο άνθρωπος ας γνωρίζει ότι έχει μέσα του τις μητέρες των εχιδνών, οι οποίες θα του γίνουν μητέρες και των ακίμητων εκείνων σκολίκων στην κόλαση. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους ο Κύριος, θέλοντας με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει από όλα αυτά τα κακά, μας παραγγέλει να αγαπάμε και να αγαθοποιούμε ακόμη και τους εχθρούς μας και να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας αποδώσουν πίσω, να μας ανταποδώσουν δηλαδή, χωρίς να αποβλέπουμε σε τίποτε. Διότι λέγει: «Έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε η ύψής του». Αν κάνετε αυτό δηλαδή, θα είναι ο μισθός σας πάρα πολλής και θα γίνετε και παιδιά του υψίστου Θεού. Και αυτός, ο Θεός, είναι καλός και για τους αχάριστους και τους πονηρούς. Αλλά να μην νομίζουμε εδώ, αγαπητοί μου, ότι επειδή αγαθοποιούμε αυτούς που μας φέρονται άσχημα και δίδουμε σε εκείνους που δεν μας ανταποδίδουν, θα χάσουμε τα δικά μας. Διότι τώρα είναι καιρός σποράς και αγαθεωργίας. Ο δε καιρός του καταλήλου θερισμού είναι ο μέλλον αιών.

Ας μην απελπιζόμεθα λοιπόν για το χρόνο που έχει οριστεί μεταξύ σποράς και θερισμού, αλλά να γνωρίζουμε ότι θα συγκομίσουμε τα αγαθά πολλαπλάσια, όπως απέναντίας και αυτοί που εδώ κακοποιούν τους άλλους θα συγκομίσουν τα κακά που τους αρμόζουν, διότι ό,τι σπέρνει κανείς εδώ τα ανάλογα θα θερήσει εκεί, αλλά και με μεγάλη προσθήκη, θα τιμωρηθεί δηλαδή. Αν λοιπόν εδώ ομοιώσεις τον εαυτό σου δια των έργων με τον Υιόν του Θεού και αποδείξεις εμπράκτος ότι είσαι καλός σε όλους, όπως και εκείνος που πράγματι προς όλους τους ανθρώπους είναι καλός, αγαθός, και για τους κακούς δηλαδή και για τους καλούς βρέχει και σκορπίζει τα αγαθά του ο Θεός, θα λάβεις εκεί την επαύξηση, την προς αυτόν ομοίωση. Περιλαμβόμενος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, με το φως της δόξης του υψίστου, θα λάμψεις δηλαδή με δόξα τέτοια ασύγκριτη και συζών αιωνίως με εκείνους για τους οποίους ο Χριστός θα είναι ο Θεός εν μέσω Θεών, και θα διαμοιράζει τα αξιώματα της αηδίου μακαριότητος ο Κύριος, διότι αυτό το δήλωσε με την προσθήκη «και έσεστε οι υψίστου», ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, γι' αυτό και ο Υιός του Θεού, αφού έκλεινε τους ουρανούς, κατήλθε στη γη και έγινε Υιός ανθρώπου και είπε και έπραξε όλα αυτά, και τέλος αφού έπαθε απέθανε υπέρ ημών και ανέστη και ανήλθε πάλι στους ουρανούς για να μας κάνει ουράνιους και αθάνατους, για να μας κάνει αθάνατους και υιούς Θεού. Ώστε λοιπόν αυτά που απαιτεί τώρα από μας, το να αγαπάμε δηλαδή τους εχθρούς μας και να τους αγαθοποιούμε, να δανείζουμε σε εκείνους που δεν έχουν να μας ανταποδώσουν, δεν είναι μόνο οφειλόμενα και συμφέροντα για μας όπως προαπεδείχθη, αλλά είναι και μικρά όταν τα συγκρίνουμε με όσα δίνονται από εκείνον, με το έψιλο κεφαλαίο, από το Θεό δηλαδή. Και είναι μικρά συγκρινόμενα με τι? Με αυτά που έδωσε ο Θεός για μας, διότι ο Κύριος μας έδωσε τον εαυτό του, έδωσε όντως τον εαυτό του υπέρ ημών, οι οποίοι εμείς όχι μόνο δεν είχαμε τίποτε να του ανταποδώσουμε, αλλά είχαμε κιόλας φανεί με πολλούς τρόπους αχάριστοι και πονηροί προηγουμένως. Εμάς όμως τώρα ο Κύριος μας προτρέπει να δανείζουμε από το περίσσευμα και να αγαθοποιούμε από όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Ποια και πόσα. Και γι' αυτά ακόμη τα μικρά μας ανταποδίδει. Μας ανταποδίδει την προς αυτόν ομοιότητα και την υψίστη υιοθεσία, διότι τι μας είπε? Ότι θα γίνουμε υιοί του Θεού με αυτόν τον τρόπο, με την αγάπη δηλαδή. Και για τα μικρά λοιπόν μας ανταποδίδει την υψίστη υιοθεσία και μας δίνει και ουράνιους μισθούς, λέγοντας «γίνεστε εκτήρμονες, ότι και ο Πατήρ ημών ο εν της ουρανής εκτήρμον εστί». Δηλαδή με το να δίνουμε γινόμαστε ίδιοι κατά κάποιο τρόπο με το Θεό, μοιάζουμε με το Θεό όταν δίνουμε. Ο Πατέρας μας λοιπόν που βρίσκεται στους ουρανούς είναι εκτήρμον, δηλαδή συμπονετικός.
Μεθού, αυτό πρέπει. Δόξα, συν Αγίω Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αυτόν τον τρόπο κλείνει η ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο θέμα αυτό του Ευαγγελίου, του να κάνουμε στους άλλους αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί σε μας. Τώρα θα μου πείτε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Ασφαλώς ο Κύριος μας λέει το τέλειο για να προσπαθήσουμε. Και όπως μας είπε και αλλού στο Ευαγγέλιο του, άλλος θα φέρνει 100, άλλος 60 και άλλος 30. Δεν μπορούμε να φτάσουμε το ύψος των Αγίων που έγιναν και αυτοί μικροί Χριστοί επί της γης και έδωσαν τον εαυτό τους, ή των μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους. Δεν είναι λοιπόν εύκολο. Αλλά μας έχει πει ο Κύριος ότι τα δύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Στο 18ο κεφάλαιο του Λουκά, στο στίχο 27, αυτό μας λέει. Ας βάλουμε εμείς τη δυνατότητα τη δική μας και ο Θεός θα προσθέσει. Άλλωστε, μέσα στο χριστιανισμό πραγματοποιείται η ιδεώδης αυτή αγάπη που αγκαλιάζει ακόμη και τους εχθρούς. Πράγμα το οποίο ουδέποτε κανείς άλλος άνθρωπος το είπε με τόση έμφαση όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλλά και ο ίδιος έδωσε το άριστο παράδειγμα. Ρίξτε, αγαπητοί μου, μια ματιά στον Εσταυρωμένο και θα το δείτε αυτό που λέμε. Την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός την εφάρμοσε πρώτος ο ίδιος. Πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του άπλωσε τα πανάχρατα χέρια του και αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους και φυσικά και τους εχθρούς του. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του και είπε τα αθάνατα εκείνα λόγια που ραγίζουν καρδιές, ραγίζουν τις καρδιές και των πιο σκληρών ανθρώπων. Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρ είδασι τυπιούσι. Συγχώρεσέ τους, πατέρα μου, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, ας μιμηθούμε, ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όσο μπορούμε καλύτερα τον αρχηγό μας, διότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός μας. Είμαστε στρατευμένοι, στρατιώτες στο στράτευμα του Χριστού. Ας τον ακολουθήσουμε πιστά σε αυτόν τον Άγιο δρόμο της αγάπης. Μιας αγάπης που πρέπει να τη δείχνουμε σε όλους, ακόμα και στους εχθρούς μας. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Με το θέμα αυτό θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί σε πολλές περιοχές του Ευαγγελίου βρίσκουμε συνάφεια των θεμάτων αυτών περί αγάπης προς τον πλησίον κλπ. Όπως είναι παραδείγματος χάρη στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου που θα πούμε, και σε πολλά άλλα σημεία. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, να ακούτε και να συστήνετε και σε άλλους να ακούν το σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, διότι ειλικρινά γίνεται μια προσπάθεια διαδόσεως των λόγων του Ευαγγελίου και των πατέρων μας. Βάλτε κι εσείς ένα λιθαράκι. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και την υπομονή σας που μας ακούσετε. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.

μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Αόρατος πόλεμος». Το οποίο ο Άγιος Νικόδημος έγραψε με μεγάλη σοφία και περιγράφει όλα αυτά τα τεχνάσματα και τις μεθοδίες του εχθρού σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, ο οποίος όμως γίνεται αισθητός στον κάθε άνθρωπο. Είχαμε μιλήσει στα προηγούμενα δύο συναντήσεις νομίζω στο 20ο κεφάλαιο για την αμέλεια, πώς πρέπει να πολεμούμε εναντίον της αμέλειας. Σήμερα θα δούμε ένα άλλο θέμα από το 21ο κεφάλαιο, το οποίο λέγει ως επικεφαλίδα για την διόρθωση των εξωτερικών αισθήσεων και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να περάσει από αυτές στη θεωρία και στη δοξολογία του Θεού. Δηλαδή, λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι πρέπει να διορθώσουμε τις εξωτερικές μας αισθήσεις. Ποιες είναι οι αισθήσεις μας? Οι πέντε αισθήσεις: όσφρησης, γεύσης, όρασης, ακοή και αφή. Αυτές οι αισθήσεις βέβαια κατευθύνονται συνήθως από τον νου του ανθρώπου, έτσι. Ο ηγεμόν νους, ο ηγεμόνας νους είναι αυτός ο οποίος διοικεί ή πρέπει να διοικεί ή συνήθως διοικεί και τις αισθήσεις του ανθρώπου. Μετά την πτώση του ανθρώπου, όπως ξέρουμε, ένα από τα τραγικά αποτελέσματα της πτώσης του ανθρώπου ήταν η διάσπαση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Πριν την πτώση ο άνθρωπος ήταν ενοποιημένος, ήταν απλούς ο άνθρωπος. Όλες οι ψυχικές, διανοητικές, σωματικές δυνάμεις, αισθήσεις, αισθήματα, διανοήματα κτλ. Ήταν όλα ενωμένα και στραμμένα στον Θεό. Όλα αυτά ήταν στραμμένα στον Θεό. Έγινε η πτώση του ανθρώπου, όπως όταν μας πέφτει κάτω έναν άγαλμα, ας πούμε, και πέφτει κάτω και σπάζει και γίνεται κομμάτια, έτσι έπαθε και ο άνθρωπος. Μόλις ο άνθρωπος διέκοψε τη σχέση του με τον Θεό, αμέσως συντρίβηκε. Διασπάστηκε ο άνθρωπος. Και πλέον οι αισθήσεις μας, από το να υπηρετούν αυτήν τη σχέση με τον Θεό Πατέρα μας, που είμαστε πριν από την πτώση, έφυγαν πλέον και πήγαν και κόλλησαν εμπαθώς και φιλιδόνος εις τα πάθη και στην αμαρτία, στη φιλιδονία. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι πώς θα θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, πώς θα θεραπεύσουμε τον εαυτό μας να ξαναεπιστρέψει εις την πρώτη πτώσεως κατάσταση. Να ξαναβρούμε αυτόν τον άνθρωπο όπως τον έπλασε ο Θεός, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, τον προπτωτικόν άνθρωπο, και στη συνέχεια να βρούμε τον άνθρωπο εκείνον, τον Χριστό καινών άνθρωπον, καινούριον άνθρωπο. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Μεγάλη σκέψη και παντοτινή εξάσκηση χρειάζεται για να κυβερνηθούν και να διορθωθούν καλά οι πέντε εξωτερικές μας αισθήσεις, δηλαδή η όραση, η ακοή, η όσφρηση, η γεύση και η αφή». Γιατί λέγει? Διότι η παράλογη επιθυμία της καρδιάς,
που είναι σαν στρατηγός της διεφθαρμένης μας φύσεως, γέρνει με υπερβολή στο να ζητά πάντα τις ειδονές και τις αναπαύσεις. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος ρέπει, γέρνει, έχει ροπήν, έχει κλίσιν προς την φιλιδονία, προς την φυγοπονία, προς την φιλαργυρία και προς όλα τα πάθη. Από το πώς είναι η καρδιά μας εξαρτάται και η χρήση των αισθήσεών μας. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά τα βλέπει όλα καθαρά. Ένας άνθρωπος που έχει καρδιά πονηρή

μπήκε μέσα στη ζωή μας και μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά παιδιά την πονηρία και μαθαίνουν από μικρά παιδιά να σκέφτονται πονηρά και διαστραμμένα. Παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, διότι δεν είχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα όλα αυτά τα καινούργια μέσα τα οποία έχουμε σήμερα. Έτσι, σήμερα και ένα μικρό παιδάκι μπορεί να δει και να ακούσει και να μάθει και να πληροφορηθεί πράγματα, άσχημα πράγματα, επικίνδυνα πράγματα, πονηρά πράγματα, τα οποία παλαιότερα οι άνθρωποι δεν τα καταλάβαιναν, δεν τα ήξερα. Όχι πως ήταν καλύτεροι εκείνοι οι άνθρωποι, αλλά δεν τα καταλάβαιναν. Αυτή η άμεση επαφή μας με την κακία και ιδιαίτερα από την παιδική ηλικία δυστυχώς είναι σαν το δηλητήριο που δηλητηριάζει τις ψυχές των ανθρώπων. Και μια μικρή δόση δηλητηρίου μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις αντισώματα και έτσι αν πάρεις σύμστερα καμιά ποτήρι μπορεί να μην πεθάνεις. Έχει και μια ωφέλεια, να πούμε, να πίνεις ένα κουταλάκι δηλητήριου την ημέρα. Νομίζω έτσι δεν λένε. Όποιος πίνει λίγο, να παταπκείτε τώρα και επειδή είπε μας ο πάτερ. Και αν το δοκίμασε κανένας, φαντάζομαι δεν θα υπάρχει. Δεν προλάβει να μας πει το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, λέει μια θεωρία, δεν λέω να τη δοκιμάσετε, ότι αν πίνει κανείς λίγο, ας πούμε, τέλος πάντων μπορεί να εξοικειωθεί. Ας είναι. Μπορεί να προφυλάγει ίσως τα παιδιά από κάποιες κακοτοπιές, αφού ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε η σημερινή πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, το να χάσει κανείς την αθωότητά του και την απλότητά του και την καθαρότητα των αισθήσεών του είναι τραγική απώλεια. Και μπορούμε να πούμε ότι βέβαια δεν φταίνε τα μάτια μας, ούτε τα χέρια μας, ούτε η γλώσσα μας, ούτε η ακοή μας, ούτε η όσφρησή μας. Φταίμε εμείς που εχμαλωτήσαμε την καρδιά μας, που είναι το κέντρο όλων αυτών των πραγμάτων. Και όταν λέμε καρδιά στον πνευματικό αγώνα, δεν εννοούμε αυτήν την καρδιά εδώ που παθαίνει φράγματα και κάνει, ξέρω εγώ, έκτακτες συστολές, πως τις λένε, και την κάνουμε και μεταμόσχευση. Δηλαδή, αν μου κάνουν μεταμόσχευση στην καρδιά του γερόντος Παϊσίου, θα γινόμουν γερό Παϊσίος το πρωί εγώ? Όχι βέβαια. Αλλά εννοούμε των πνευματικών εκείνων χώρων, μάλλον το κέντρο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Το όλο είναι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν είναι μισός ψυχή, μισός σώμα. Είναι ένα σύνολο, ένα αδιάσπαστο, μια αδιάσπαστη ενότητα, μια αδιάσπαστο νόν ψυχοσωματικών. Αυτή η καρδιά λοιπόν όταν καθαρίσει, καθαρίζουν και οι αισθήσεις. Εάν η καρδιά είναι ακάθαρτη, τότε βρωμίζουν και λερώνονται και γίνονται ακάθαρτες και οι αισθήσεις μας. Αυτό μπορεί να το δούμε, ας πούμε, σε ένα μικρό παιδάκι, το οποίο μπορεί να κάνει πράγματα και να μην πονηρεύεται, διότι είναι αθώο, είναι μικρό. Όσα μικρά παιδιά έμειναν αθώα πλέον. Και μεγάλοι άνθρωποι όμως είναι σαν μικρά παιδιά πολλές φορές, λόγω της αγιότητας και της απλότητας την οποία μπορούν να αποκτήσουν. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέγει, παιδιά, εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος πρέπει να ξαναβρει τη χαμένη αθωότητά του, να λειτουργεί με αθώον τρόπο, με αμνησίκακον τρόπο, με απονείρ

0: αυτών τρόπων, με ανιδιοτελή τρόπων, με τρόπων που δεν θέλει να ξέρει το κακό. Δεν θέλει να ξέρει το κακό. Δεν το καταλαβαίνει το κακό. Και όταν λέει ο Χριστός να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά και ο Απόστολος Παύλος λέει να γίνεται σαν τα νήπια, τα νήπια, όχι τα νήπια στα μυαλά, έτσι να γίνουμε σαν τα μωρά, δηλαδή αμορευκούμαστε, αλλά να γίνουμε νήπια στην κακία και στην πονηρία. Γι' αυτό και οι μοναχοί φορούν αυτό το σκουφάκι που φορούμε εμείς, όπως φορούν τα μωρά, μόνο που μαύρο το δικό μας. Και όταν, όταν μας το δίνουν στη μοναχική κουρά, αν έχετε δει καμιά φορά κουρά μοναχού, θα δείτε, λέει, ο αδελφός ημών λαμβάνει το κουκούλιο της ακακίας, την περικεφαλαία του σωτηρίου, για να είναι άκακος, σαν το μικρό παιδάκι που φορά το σκουφούιν του. Παλιά τα φορούσαν, τώρα φορούν κάτι τέρατα και τα μωρά τα βάζουν. Ακόμα και στις βαπτίσεις φαίνουν στα μωρά κάτι τερατώδη ρούχα, μαύρα ας πούμε, και τα φορούν αντί να τα εμφώτια άσπρα ενδύματα. Τέλος πάντων, έχω δει στη ζωή μου, ξέρετε, πραγματικά ανθρώπους και στον χώρο του μοναχισμού αλλά και στον εκτός μοναχισμού χώρων της Εκκλησίας, ανθρώπους πραγματικά αγαθούς ανθρώπους, αθώους ανθρώπους, που βλέπεις την αθωότητα και την καθαρότητα στο βλέμμα τους, στο πρόσωπο τους, στις αισθήσεις τους. Και αντίθετα βλέπεις ανθρώπους που υποδουλώθηκαν στα πάθη και στην αμαρτία, ακόμα και η φωνή τους, ακόμα και το βλέμμα τους, ακόμα και η αφή τους και τα πάντα τους αναβλύζουν αυτήν όλη την εσωτερική ακαθαρσία. Και λες, τι βλέμμα έχει αυτός ο άνθρωπος, τι ύφος έχει ας πούμε. Το βλέπεις και φοβάσαι. Και η φωνή του ακόμα είναι μια φωνή έτσι που σε κάνει να συντρομάσεις ας πούμε. Και η όλη του εμφάνιση. Και η όλη του εμφάνιση. Γιατί όπως είναι η εσωτερική κατάστασή μας, αυτό αντανακλάται και στις εξωτερικά μας, στην εξωτερική μας παρουσία και εμφάνιση. Ακόμα και οι Άγιοι, οι οποίοι ήθελαν να αποκρύψουν την αγιότητά τους και κάμναν τους σαλούς, τους τρελούς και απέκρυβαν ας πούμε την αγιότητα την οποία είχαν, δεν μπορούσαν να την κρύψουν, γιατί τους επρόδιδε η Θεία Χάρις που ήταν μέσα τους. Είναι σαν να έχεις, ξέρω εγώ, αληφθεί ολόκληρος με ένα μύρο, με ένα άρωμα, και μετά θέλει να το κρύψεις. Δεν γίνεται, θα σε προδώσει από μόνον του. Δεν βγαίνει. Θα μυρίζει όπου και να πάεις το άρωμα εκείνον το οποίο υπάρχει πάνω σου και μέσα σου. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων και φαντάζομαι και εσείς έχετε διαβάσει πάρα πολλά παραδείγματα συγχρόνων και παλαιότερων Αγίων που ακόμα και να ήθελαν να κατανοήσουν το κακό δεν μπορούσαν. Έχουμε περιπτώσεις γερόντων οι οποίοι προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι να τους κάνουν να πονηρευτούν και δεν τα κατάφεραν. Αλλά ούτε και ήδη θέλησαν να πονηρευτούν. Και θυμούμαι και τον αείμνηστο γέροντά μας, ο οποίος όταν πηγαίναμε καμιά φορά του πούμε κάτι, γέροντα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέεις. Τούτοι τύποι που ήρθαν εδώ ας πούμε και σε πλησίασαν δεν είναι έτσι τόσο αθώοι και τόσο καλοί όπως νομίζεις. Και θυμάμαι μια φορά ότι γέροντα πολύ άκουσε να σου πω για μου, εγώ αν είναι καλή ή δεν είναι καλή δεν με ενδιαφέρει, εκείνο που με ενδιαφέρει να μην γίνω εγώ πονηρός. Εάν εσύ είσαι πονηρός και τους βλέπεις με πονηρόν οφθαλμό, κάμε καλά μόνος σου. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι. Θυμάμαι τον κύριο Ελπίδιο, τον γέροντα Ελπίδιο, ο οποίος ήταν αδελφός του Αγίου Φιλουμένου, ο οποίος είχε μια σύνταξη, γιατί ήταν ιερέας στον κόσμο, ήταν σε ένα νοσοκομείο και όταν έγινε 50-55 χρόνων ήρθε στο Άγιον Όρος, έμεινε κοντά μας στο καλυβάκι μας στη Νέα Σκήτη. Και είχε μια μικρή συνταξούλα παππούλης, εμείς είμαστε πάφτωχοι, δεν είχαμε τίποτε, αλλά του την έτρωγαν. Τον είχαν πάρει χαπάριν οι διάφοροι που κυκλοφορούσαν στο Άγιον Όρος και ερχόντουσαν εκεί και του τα έπαιρναν. Μια φορά λοιπόν ήρθε ένας, ήθελε 1000 δραχμές. Εγώ εξανέστηκα, διότι εμείς δεν είχαμε χρήματα, είμαστε παύτοχοι, δεν είχαμε τίποτα. Λέω του γέροντα, μην του δώσεις 1000 δραχμές, αφού ξέρουμε ότι είναι απατεώνας, είναι επαγγελματίας, θα πάει σε όλες τις καλύβες, θα πάρει χρήματα. Αυτός ήρθε και προηγούμενο μήνα και κάθε μήνα και κάθε φορά, έχουμε τόσες ανάγκες, δώσ' του λιγότερα. Μα ρε παιδί μου, αφού μου είπε 1000. Καλά, ό,τι σου είπε να τα δώσεις. Τέλος πάντων, λέει μου, πόσα να του δώσω. Λέω, του δώσω 500. Του δώσε, λέει, πιάσε εσύ, δώστε. Του έδωσε 500. Ήταν πρωί που ήρθε εκείνος. Το απόγευμα είχαμε ιστορίες. Έγινε άνω κάτω παππούς. Με φωνάζει, μου λέει, τι είναι αυτό που μου έκαμες. Τι σου έκαμα, γέροντα. Δεν με άφησε να δώσω στον άνθρωπο 1000 δραχμές. Μα αφού έχουμε ανάγκες. Έχουμε και εμείς πεινούμε εδώ. Πεινούμε και πραγματικά δηλαδή. Είχαμε φαγητό για σήμερα και για το αύριο δεν ήξεραμε τι θα φάμε. Εγώ ήμουν μάγειρας. Επήγαινα στο γέροντα και έλεγα, γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Και μου έλεγαν, όχι ό,τι θέλουμε, ό,τι έχουμε. Τι είχαμε, νομίζετε, η αποθήκη μας τι είχε. Είχε 5 τσουβάλια. Το ένα είχε ρεβίθια, το άλλο είχε φασόλια, το άλλο είχε φακές. Το άλλο είχε μακαρόνια και το άλλο είχε μπατάτες. Αυτά τα πράγματα ήταν. Αν βγάζαμε ψάρια από τη θάλασσα και είχε καλό καιρό, τρώγαμε και κανένα ψάρι. Αυγά, πολύ σπάνια. Γιαούρτια, τυριά, πράγματα με το σταγονόμετρο και σπανιότατα και εκείνα. Φρούτα ακόμα πιο σπάνια. Ποιος θα τα κουβαλούσε εκεί που είμαστε και ποιος θα τα πλήρωνε κιόλας. Ήταν και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέει να πάνε να τον έβρεις, διότι εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ. Να πάνε να τον έβρεις και να δώσεις άλλο 500 δραχμές. Κύριε, λέει, σου μπελά που ήβραμε τώρα. Εν καλή που να με το δώσουμε τις δραχμές, θα πάνε τον έβρουμε κιόλας. Όχι, λέει, να πάνε να τον έβρεις. Μα πού θα πάνε να τον έβρω, γέροντα. Πού θα πάω να τον έβρω, πού ξέρουμε πού είναι. Να πάω να γυρίσεις όλη τη Σκήτη, την Αγιάννα, να πας. Τέλος πάντων, τι θα έκανα κι εγώ. Γεμάτος λογισμούς, ξεκίνησα και πήρα τις ανηφόρες και τις κατηφόρες της ερήμου εκεί για να πάω να βρω τον τύπον εκείνο να του δώσω τις 500 δραχμές. Σκέφτομαι βέβαια πάνω του μπούτωπα από πίσω, ήβρα τον τζέδο κάπτες. Και μεν τους έδινα. Αλλά έπρεπε να λειτουργήσω την άλλη ημέρα. Πώς θα έλεγα κι εγώ αυτό το ψέμα. Δεν ήθελαν να πονηρευτούν. Δεν ήθελαν να πονηρευτούν. Αρνούνταν την πονηρία. Μια φορά ο γέροντας Ιωσήφ, θυμάμαι, ήταν κάμναμε εσπερινό. Και σαν κάμναμε εσπερινό, έβλεπε, είχαμε κάποιους επισκέπτες και κάποιοι πήγαν να τον δουν ιδιαιτέρως. Ξαφνικά βγαίνει από το κελί του, τρέχει στην απλοταριά εκεί στο μπαλκόνι που είχαμε και κάμνει μετό. Τρέξαμε εμείς, είπαμε κάτι έπαθε, αρρώστησε, κρυολόγησε. Τι έπαθε και κάμνει μετούς. Γέροντα, είσαι άρρωστος, όχι, όχι, είμαι καλά. Του φέρουμε νερό, να σου φέρουμε τσάι, να σου φέρουμε. Ήταν και καρδιακός. Όχι, είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά. Καλά, εντάξει. Έτσι σηκώνει και πολλές κουβέντες. Καλά, καλά. Το απόγευμα, μετά το απόδειπνο που πήγα, το λέω, τι πάθετε σήμερα, τον Σπερινό. Λέει, τι να σου πω, ρε παιδί μου, ήρθε ένας εδώ και μου είπε μια αμαρτία. Και άφησα τον εαυτό μου να δω πώς ήταν αυτή η αμαρτία που μου είπε. Και μου ήρθε έναν αγούλα Πιέταξα και έβγαλα όλα τα φαγιά που έβγα σήμερα. Δεν μπόρεσε να αντέξει ο οργανισμός του και ο σωματικός οργανισμός του ακόμα, όταν συνέλαβε μέσα στο νου του τι είδους αμαρτία, δεν ξέρω τι αμαρτία ήταν. Προφανώς θα ήταν κάποια σαρκική αμαρτία. Φαντάζομαι, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ από τη μικρή μοίρα που έχω τώρα ως εξομολόγος. Αλλά αμέσως αντέδρασε, ας πούμε. Δεν ήθελαν να έχουν καμία επαφή με την πονηρία. Αρνούνταν την πονηρία. Και λόγω αυτής της κατάστασής τους τα έβλεπαν όλα αγαθά. Μια φορά ο γερο Ιάκωβος της Εύβοιας, ο Άγιος Ιάκωβος, μεγάλος Άγιος, σύγχρονος, περπατούσε στην Αθήνα και έβλεπε δύο παιδιά εκεί που φιλιούνταν. Σύνηθες φαινόμενο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, νομίζω και στην Κύπρο τώρα άρχισε να γίνεται. Λέει ο καημένος ο γέροντας, μπα λέει, τι αγαπημένα αδελφάκια είναι αυτά. Λέει, γέροντα, δεν είναι αδελφάκια. Όχι λέει, πώς, λέει, αλίμονα, δεν βλέπεις που φιλούνται. Δεν πήγαινε το μυαλό του στο πονηρό. Δεν πήγε με τίποτα. Δεν εδεχόταν ο ψυχικός και σωματικός τους κόσμος την πονηρία. Εδώ λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι όλο το πρόβλημα παίζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πώς μπορεί η καρδία να καθαριστεί του ανθρώπου για να τα βλέπει όλα καλά και άγια. Και το αντίθετο, όταν εχμαλωτιστεί ο άνθρωπος στην αμαρτία, βλέπουν ας πούμε με πονηρία ο ένας τον άλλο, με πονηρία ο ένας τον άλλο. Και υπάρχει τόση διαστροφή στην πονηρία αυτή και είναι απίθμενο το κακό το οποίο μπορεί να συμβεί στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου, που πραγματικά μπορεί να γίνεις και τρελός ακόμα. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους που μπορούν να δουν μπροστά τους ένα πρόσωπο του αντίθετου φίλου, τώρα ίσως και του ίδιου φίλου, και αμέσως μπορεί να κοιτάζει εκεί και να πάει να σκοτωθεί με αυτοκίνητο ή να σκοτώσει κανέναν άλλο. Μα τι βλέπουν, τι καταλαβαίνουν. Έλεγε και ο γέροντας μας, δεν μπορώ να καταλάβω τι βλέπουν και στέκουν έτσι και βλέπουν. Ξέρετε, να σας πω κάτι, τι αφορά όταν είμαστε με τον γέροντα Ιωσήφ στην Ρωσία. Μας κάλεσα στη Ρωσία, ήταν ακόμα το καθεστώς το αθεϊστικό, έπαινε τα λίστη, αλλά ήταν ακόμα εκεί. Μας κάλεσαν εκεί για να κάνουμε κάποιους εορτασμούς για τον Άγιο Μάξιμο τον Γρεκόν, ο οποίος ήταν αγιορείτης μοναχός, και παρέδωσε η πολιτεία, το κράτος, το μοναστήρι στο οποίο ήταν φυλακισμένος ο Άγιος Μάξιμος στην εκκλησία. Και διοργάνωσαν κάποιες τελετές και μας κάλεσαν και εμάς από τη Μονή Βατοπεδίου. Πήγαμε λοιπόν εκεί, μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι με μια μεγάλη ομάδα και λαϊκών ανθρώπων από την Αθήνα και καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Είπαν ότι η ώρα 8 το βράδυ, 8.30 ξέρω εγώ το βράδυ, θα είχε ένα δείπνο στο ξενοδοχείο που μέναμε. Εντάξει. Πήγαμε εμείς στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου και προσπάθησαμε να διασχίσουμε την αίθουσα, να πάμε εκεί που ήταν το... μας οδηγούσαν εκεί που πρέπει να πάμε για να ήταν το τραπέζι μας. Αλλά εκεί χόρευαν. Σε μια στιγμή έτσι που γυρίσαμε προς τα εκεί που γυρνάω θόρυβο, σε χόρευαν. Και χόρευαν άσχημα. Πολύ άσχημα, πολύ ακατάλληλα. Ντυμένοι ή άντιτοι, μάλλον καλύτερα άντιτοι, οι άνθρωποι. Ο γέροντας είδε, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτε και προχωρούσε. Εγώ δεν είχα κοιτάξει, αλλά προς τη μήνα γύρισα να δω ήταν που γίνεται εκεί. Έμεινα έτσι άφωνος. Λέω, γέροντα, είδατε τι γίνεται? Λέει, μα δεν καταλάβα τι γίνεται. και στάθηκε ο καημένος έτσι νέος και λέει, μα δεν φορούν ρούχα. Λέω του, όχι, δεν φορούν. Βρε τους ευλογημένους, λέει, και προχώρησε τον δρόμο του. Ούτε ταράχτηκε, ούτε συντρομάχτηκε, ούτε κατέκρινε, ούτε τίποτε. Γέλασε μόνο. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, η καθαρότητα είναι μεγάλη αρετή της ψυχής του ανθρώπου. Και σε όλες τις συναλλαγές. Βλέπεις, πάει να αγοράσεις ένα πράγμα. Πάει ο άλλος να σε κλέψει, πάει ο άλλος να σε γελάσει, πάει ο άλλος να σε απατήσει. Λες και δεν υπάρχει δυνατότητα να σου πει ότι αυτό το πράγμα στοιχίζει τόσα. Αν θέλει να το αγοράσεις, αγόραστο. Αν δεν θέλει να το αγοράσεις, μην το αγοράσεις. Πώς αρχίζει από 50, ας πούμε, ευρώ και καταλήγει στα 15. Σημαίνει ότι κάτι γινόταν τόσες ώρες που έπρεπε να γίνει εκεί. Θυμάστε οι γέροντες της ερήμου που πήγαιναν να πουλήσουν τα ζεμπίλια τους και οι πατέρες μας. Έλεγαν, πόσα στοιχίζει αυτό το καλάθι, έλεγαν, ρωτούσαν τους γέροντες, τόσα. Λέει, μου το δίνεις πιο κάτω, λέει, κοίταξε, θέλει να το πάρεις και δωρεάν, πάρτο. Πάντως τόσα στοιχίζει. Και ούτε φιλονικούσαν, ούτε έκαναν τίποτα, ούτε γόγγιζαν. Ή τους εκμεταλλευόντουσαν. Ο Αββάς Αγάθων, λέει εκείνο το περίφημο περιστατικό, που πήγαινε να πουλήσει τα ζεμπίλια του, τα πούλησε, βρήκε στο δρόμο κάποιον ασθενή άνθρωπο. Του λέει, Αββά, με παίρνεις μαζί σου, ας σε πάρω. Τον έβαλε εκεί δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα καλάθι, το ρωτούσε, πώς θα το πουλήσεις, Αββά? Ξέρω εγώ, 20 ευρώ, να πούμε, με τα σύγχρονα. Λέει, γόραζε μια αντιρόπιτα. Επίνε ο Βάσο, γόραζε του. Πούλησε το επόμενο. Πώς θα το πούλησε, Αββά, το καλάθι? 15 ευρώ. Γόραζε μου ένα παγωτό. Ξέρω εγώ, λέω τώρα παραδείγματα. Γόραζε μου το ένα, γόραζε μου το άλλο, γόραζε μου το άλλο. Επήγαινε τα λεφτά του Αββά. Τα οποία βέβαια θα τα χρησιμοποιούσε για να ζήσει και αυτός όλον τον χρόνο, να αγοράσει τα λιγοστά εκείνα τρόφιμα τα οποία θα ζούσε στην έρημο. Δεν εγόγγισε. Όταν ήταν να φύγει, του λέει ο ανάπηρος εκείνος άνθρωπος, ο ασθενής, λέει, πού θα πας? Λέει, θα πάω στην έρημο. Βέβαια του έφαγε τα λεφτά του όλα. Λέει, να με πάρεις μαζί σου. Πώς θα σε πάρω μαζί μου, αφού δεν μπορείς να περπατήσεις? Να με βάλεις στον νόμο. Το φορτώθηκε και στον νόμο να βάζει εκείνον τον άνθρωπο. Ένας ασκητής, πόση δύναμη έχει? Δεν ήταν και κανένας γυμνασμένος και καλοθρεμμένος άνθρωπος. Άρχισε να προχωράει έχοντας στους ώμους τον ασθενήν εκείνο και μετά σιγά αλάφρενε. Γυρίζει πίσω και είδε τον Χριστό και του λέει, μέγας είσαι, Αγάθων, διότι εκείνος ήταν ο Χριστός, ο οποίος εδοκίμασε τον Αββά να δει τι θα κάνει. Όχι γιατί δεν ήξερε ο Χριστός τι θα έκανε ο Αββάς, αλλά για να του δώσει την δυνατότητα, την ευκαιρία να αποδείξει τον εαυτόν του και να βγάλει από μέσα του όλη εκείνη την δύναμη, την πνευματική που είχε και να γίνει και παράδειγμα ζωής σε εμάς. Αυτήν την καθαρότητα λοιπόν είχαν οι Άγιοι και με αυτόν τον τρόπο καθάρισαν όλες τις αισθήσεις τους. Και ο Άγιος Νικόδημος λέγει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να καταλάβει πώς μπορεί να κάνει έτσι έναν αγώνα πνευματικό για να καθαρίσει τις αισθήσεις του. Και λέει ότι αρχίζεις με το να δημιουργείς διάφορα νοήματα. Ας πούμε, βλέπεις ένα πρόσωπο καλοφτιαγμένο, έναν άνθρωπο που είναι καλοπεριποιημένος, καλοφτιαγμένος, βαμμένος, στολισμένος κτλ. Αντί να τον κατακρίνεις ή να τον ερμηνεύσεις με τον δικό σου τρόπο, τον εμπαθή, και να πεις γιατί στολίστηκε τώρα αυτός, γιατί βάφτηκε, γιατί έκαμε, γιατί έφτιαξε, να αισθανθείς, λέγει ο Αββάς εδώ ο Νικόδημος, ο Αγιορείτης, να μεταφέρεις το κακό στο καλό και να πεις εάν αυτός ο άνθρωπος για την κοσμική αγάπη και για την κοσμική αρέσκεια κάμε τόσον κόπο να στολιστεί και να φτιαχτεί. Και κάμνη μια ώρα ερώτησα φέτος, λέω στις κορούδες της κατασκήνωσης, κοπέλες πόση ώρα θέλετε να χτενιστείτε το πρωί για να βγείτε από το δωμάτιό σας? Άκουσα μία ώρα, άκουσα ανάμιση ώρα, είσαι μια που με δύο παρατέταρτο. Λες κόρη, στενίζεστε ανάμιση ώρα? Να μου κάνετε, μάνα μου. Μια τρίχα που χτενίζεται. Άντε, 5-10 λεπτά να χτενιστείτε. Αφού έχουμε και ο τρεις καθρέφτες εκεί στα μπάνια και παθιώθηκε και δεν τελειώνω. Δεν τελειώνω, χτενίζονται μια ώρα. Και μην δεν φτάνει που χτενίζονται, βάλουν και σ' άλλες τις χτενίζουν μετά. Χτενίζει μια την άλλη, κάνουν γίνονται κομμότριες. Λέει στο γεροντικό ένα διήγημα, ένας αβάς επίσκοπος είδε μια γυναίκα, λέγει, κοινή γυναίκα, στολισμένη προκλητικά, και αντί να την κατακρίνει και να την κατακεραυνώσει με τον τρόπο του, έκλαψε και είπε, αν αυτή η γυναίκα για την αμαρτία κάνει τόσον κόπο και κοσμεί τον εαυτόν της με τόσα στολίδια, τόσα αρώματα, τόσα πράγματα, τόσα χρώματα για να αρέσει στους ανθρώπους, πόσο μάλλον εγώ έπρεπε να κοσμήσω τον εαυτό μου με τις αρετές του Θεού για να αρέσω στον Κύριο. Και έκλαψε και μετέβαλε την κακή εικόνα σε καλή. Κάποτε άκουσα τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, που έλεγε ότι εγώ ήμουν κάπου και άκουγα κοσμικά τραγούδια που μιλούσα για αγάπες. Τα τραγούδια, ξέρετε, όλο για αγάπες μιλούν. Αγάπες χαμένες, αγάπες ονειροπαρμένες, αγάπες που έφυγαν, αγάπες που ήρθαν, αγάπες που... Παναγία μου, τα ακούεις νύχτα και τα πράγματα, πιάνεις απελπισία πραγματικά. Πα. Προτιμώ να ακούω την νεκρόσιμη ακολουθία. Μου είναι πιο αισιόδοξη, αλλά ειλικρινά σας λέω, το πάντα ματαιότητα ανθρώπινα είναι πιο αισιόδοξιο από εκείνα τα τραγούδια. Σε έφυγε, σε έχασα, σε καρτερώ, ξημερώνει, χάνεται, νυχτώνει, ένισε δαμέ. Πα. Πραγματικά εγώ καταθλίβομαι, δεν μπορώ. Δεν ακούω βέβαια, αλλά καμιά φορά περιμένοντας να ακούσω τα νέα, συνήθως κατά τη ζώδη, κατά μισά νύχτα, αν είμαι στο κελί μου, λέω ας ακούσω κανένα νέο κι εγώ, να μην μελανούν τη μέτρη πίσω από τον κόσμο. Διότι δεν ξέρω και τίποτα. Και επειδή όπου πάω, ρωτούμε στο πελάς, τι γνώμη να έχετε πανιερώτητα για το τάδε θέμα? Μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα. Ούτε ξέρω, ούτε ακούω, αφού δεν έχω αυτό τα... Έχω όμως ένα ράδιο. Τέλος πάντων, μέχρι να έρθει η ώρα του, μπορεί να 12 παρά 1, 12 παρά 2, τα ρολόγια μου πάνε και εμένα ξενάστραφα. Βάζω το ράδιο να ακούσω. Παίζει και κανένα τραγούδι. Πραγματικά σας λέω, φοβερό πράγμα, απελπισία. Μα τι κατάθλιψη είναι τούτη, καλέ. Τι κακό είναι τούτο. Τέλος πάντων, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι εγώ, λέει, όταν ακούω αυτά τα τραγούδια που μιλούν για έρωτες, χαμένους έρωτες και φλογερούς έρωτες και που περιμένουν και που κάνουν και που φτιάζουν, τα μεταβάλλω, λέει, πνευματικά και λέω ότι με αυτός έρωτας είναι ο Χριστός και σαν να τραγουδώ για τον Χριστό. Και έχω τόση κατάσταση, λοιπόν, μου έρχονται και δάκρυα πολλές φορές. Και λέω, κοίταξε, ας πούμε, περιμένει τον Χριστό να έρθει. Έχασε τον Χριστό, ψάχνει τον Χριστό. Όπως η καρδία του ανθρώπου όταν αναζητά τον Θεό, πραγματικά μοιάζει σαν έναν ερωμένο που αναζητά την νύφη, αναζητά την αγάπη του, ας πούμε. Έτσι μοιάζει η καρδιά του ανθρώπου. Το άσμα ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης είναι ένα ερωτικό άσμα της νύφης ψυχής προς τον νυφείο Θεό. Και ζητά και ρωτά, μήπως είδατε τον αγαπημένο μου, ή μήπως είδατε αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. και διερωτάται. Γίνει ένα ωραίο ωραιότατο ποίημα, αλλά που ανάγεται εις τη σχέση του ανθρώπου με τον νηφίο Χριστό. Άρα μπορεί ο άνθρωπος, αν έχει καθαρότητα, να μεταβάλει ακόμα και πονηρά πράγματα σε καλά πράγματα, πολύ περισσότερο όλα αυτά που βλέπει γύρω του. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος διάφορα παραδείγματα. Βλέπεις, λέγει, τον ουρανό, βλέπεις τα άστρα, βλέπεις τη φύση. Δημιούργησε καλούς λογισμούς. Δες το μεγαλείο του Θεού, την αγάπη του Θεού, ότι όλα αυτά τα έφτιαξε για σέναν ο Θεός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μια φορά όταν είμαστε με τον γέροντα μας μέσα στην έρημο, μόνοι μας, και περπατούσαμε, ήταν γύρω στα μεσάνυχτα, και ο γέροντας είχε ένα κουμπιστήρα με ένα ξύλο που κρατούν οι ασκητές και κουμπούν πάνω για να προσεύχονται ώρες πολλές. Και εγώ πήγα εκεί που έστηκε να τον δω, και είχε έναν περίφημο ουρανό, κατάστερο, ήταν γεμάτος άστρα. Όσοι έχετε ζήσει σε κατασκηνώσεις, σε χωριά που δεν έχει φώτα, στην πόλη δεν βλέπουμε τίποτα, αλλά έξω στην ύπαιθρο βλέπει κανείς τα άστρα. Και μέσα σε εκείνη την έρημο ο γέροντας, μέσα από την προσευχή του και μέσα από την κατάσταση του, μιλούσε και θεολογούσε και έλεγε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτά όλα που έκαμε ο Θεός για τον άνθρωπο. Ότι τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο και τα πάντα μαρτυρούν και ομολογούν την αγάπη του Θεού. Και έτσι δια της αισθήσεως και δια της οράσεως του χτιστού κόσμου ανάγεται ο άνθρωπος εις την γνώση της αγάπης του Θεού, του χτίστου και δημιουργού του κόσμου. Θυμάμαι ο Γέροντας Παΐσιος που πολλές φορές όταν έβλεπε τα μουλάρια που κουβαλούσα ξύλα και πράγματα και ήταν κουρασμένα και αυτά, έλεγε δόξα σοι ο Θεός, πώς είναι ευγνωμοσύνη έχω στο Θεό που δεν με έκαμε μουλάρι ή δεν με έκαμε φίδι και με έκαμε άνθρωπο. Και αν ήμουν ένα μουλάρι που θα μου άξιζε να είμαι μουλάρι, και χειρότερο ακόμα, τουλάχιστον τα μουλάρια τα θεωρούσαν και αθώα, να με φορτώνουν με χίλια πράγματα και να με δέρνουν και από πάνω και να κουράζουμε και να ταλαιπωρούμε, και με έκαμε έναν άνθρωπο ο Θεός και μου έδωσε την εικόνα του και μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω όμοιος με Αυτόν, και συγκινήτω μέσα στην ευγνωμοσύνη του Θεού, γιατί οι εικόνες που έβλεπε και οι εικόνες οι οποίες αντικατοπτρίζονταν μέσα στον εσωτερικό του κόσμο, γινόντουσαν με έναν τρόπο αθών και καθαρών και γινόντουσαν αφορμή ευλογίας και δοξολογίας του Θεού. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια είχε περίπου 35 χρόνια, 40 χρόνια να δει παιδάκι μπροστά του, και όταν πήγε ένας πατέρας και πήρε το παιδάκι του που ήταν 10 χρόνων, εστάθηκε και το έβλεπε, είχε 40 χρόνια να δει παιδί. Και λέει, κοίταξε κύριε Λέισον, έχει μικρά παιδιά. Και έβλεπα, λέει, τα χέρια του, τα πόδια του, το κεφάλι του, μικρό παιδί. Και έλεγα, τι πράγμα είναι ένα μικρό παιδί. Και το βλέμμα του και τις απαντήσεις του. Και βλέπεις δηλαδή πώς οι άνθρωποι μεταποιούσαν τα πάντα εις δοξολογία Θεού. Και να ακούει σήμερα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και τα μικρά παιδιά τα χρησιμοποιούν για πορνογραφίες, και έγινε μάστιγα οι παιδικές πορνογραφίες και οι παιδικές, ξέρω εγώ, διαφθορές και πώς λέγονται αυτά τα πράγματα. Και λες, πώς είναι δυνατόν να δει κάποιος ένα μικρό παιδί και να σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Μα εάν χαλάσει ο νους του ανθρώπου και αν ο νους του ανθρώπου διαστραφεί, διαστρέφονται όλα τα άλλα επίσης. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, λέγει ότι ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην κατάσταση εκείνη την πνευματική, που ακόμα να γίνει σαν το βρέφος το άκακον και το αθών, που ακόμα και γυμνός να εμφανιστεί δεν έχει καμία αίσθηση πονηρού πράγματος. ουκ εσκύνεται ουδέ γυμνός οράστε, λέγει ο Άγιος Σημεών, γιατί το σώμα του το θεωρεί Άγιον και ιερών και ναών του Αγίου Πνεύματος. Και έχουμε και Αγίους οι οποίοι ήταν γυμνοί μέσα στα δάση, όχι γιατί για τα γυμνιστές, αλλά γιατί ήταν σε αυτήν την προπτωτική κατάσταση που ήταν ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, που ήταν γυμνοί και δεν είχαν πονηρία ο ένας με τον άλλο και δεν έβλεπαν φιλίδων ένας τον άλλο και δεν έβλεπαν με λάγνους οφθαλμούς ο ένας τον άλλο. Μετά την πτώση εφόρεσαν ενδύματα, διότι πλέον άλλαξαν και οι αισθήσεις τους. Θα μου πει κανείς, καλά πάτερ μου, εμείς είμαστε πονηροί, πράγματι είμαστε πονηροί. Εμάθαμε να βλέπουμε τους άλλους με πονηρία. Και ξέρετε, γι' αυτό και η Εκκλησία μιλά πάντοτε για τη σοφροσύνη και για την καθαρότητα, για να μας μάθει να έχουμε καθαρότητα που την είχαν οι παλαιότεροι άνθρωποι. Ξέρετε πως οι παλαιότεροι άνθρωποι, ακόμα και οι σύζυγοι μεταξύ τους, εσέβονταν ο ένας τον άλλον. Εσέβονταν πάρα πολύ ένας τον άλλον. Θυμούμαι, εγώ είμαι μεγαλύτερος και πρόλαβα στα χωριά μας τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας και τους θείους μας, με πόσο σεβασμό αντιμετώπιζαν ακόμα και τις συζύγους τους. Ήταν αδιανόητον να μπει, ας πούμε, στο δωμάτιο, ξέρω εγώ, την ώρα που άλλαζε ο ένας τα ρούχα του, ας πούμε. Ήταν αδιανόητο. Σήμερα κυκλοφορούμε στο σπίτι γυμνοί οι γονείς, γυμνά τα παιδιά. Μια φορά ένα παιδάκι μικρό ήρθε στο σπίτι εκεί στη Λεμεσό. Τι γυμνό δηλαδή, μη γυμνό ήταν. Και η γιαγιά μου η καημένη έπαθε πανικό. Πήγαινε βούρα να του βρει εντόνια, να το τυλίξει, να το κάνει. Λέει, ανθρωπή, είστε το μωρόν έτσι. Μα μωρό γιαγιά. Ήτανε μωρόν ίντα. Μπο μωρόν παθαίνει ο άνθρωπος. Είχαν καθαρότητα. Και θυμάμαι που η γιαγιά μου δεν έμπαινε στο υπνοδωμάτιο των γονιών μου. Εγώ πήγαινα συνήθως μετά που ξυπνούσα και ήταν μεγάλο το κρεβάτι και φόρεμε και γύριζα και έπαιζα και μέσα το γήπεδο όλο. Η γιαγιά μου έρχεται από την πόρτα και φώναζε μου, Ρέντρικο, βγει έξω. Μην μείνεις εκεί μέσα. Λέω, έλα μέσα γιαγιά. Όχι, δεν έμπαινε μέσα στο προδωμάτιο. Το θεωρούσε τόσο ιερό χώρο που δεν έμπαινε. Σκεφτείτε σήμερα που έγιναν τα υπνοδωμάτια των ανθρώπων βίντεο. Και πώς τα λέτε, τι που κατεβάζει πράγματα. YouTube, πώς λέτε. YouTube. Καλά, δεν το ξέρω εκείνο. Αυτό δεν είναι που κατεβάζει ταινίες. Ακούω κι εγώ που το λένε τα παιδιά. Λοιπόν, έχασαν την καθαρότητα. Μπορούμε να επανέλθουμε. Μπορούμε να επανέλθουμε. Δύσκολο πράγμα. Άμα χάσουμε την καθαρότητά μας, την αθωότητά μας, δύσκολο επανερχόμαστε. Αλλά επανέρχεται ο άνθρωπος. Εάν κάνει αποχή από τα κακά πράγματα, εάν απέχει από το κακό, εάν απαρνηθεί το κακό, εάν αποποιηθεί το κακό και την πονηρία, εάν μάθει να αποκτήσει καλούς λογισμούς, αγαθούς λογισμούς, αγνούς λογισμούς, καθαρότατους λογισμούς, και αν καθαρίσει το νου του και την καρδιά του με τη μελέτη των πνευματικών βιβλίων, με την προσευχή, με την άσκηση, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, πράγματι μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εκεί, γιατί η καθαρότητα είναι έργο της χάριτος. Γι' αυτό βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι, η Αγία Μαρία Αιγυπτία ήταν πόρνη, πόρνη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει μια γυναίκα πόρνη. Η οποία λέει η ίδια στο βίο της, θα τον ακούσουμε όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δεν έπαιρνε χρήματα από τους άντρες για να έχει πιο πολλούς πελάτες, ούτε καν πληρωνόταν. Και ήταν τόση μεγάλη μανία της για αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε λοιπόν τι έκαμε αυτή η γυναίκα. Και όμως, αφού αγωνίστηκε και έγινε δοχείων του Αγίου Πνεύματος έφτασε σε εκείνη τη μεγάλη καθαρότητα που πραγματικά υπερεύει και τους νόμους της φύσεως και έγινε από μολυσματική ύπαρξης έγινε ένα αγιαστήριο του Θεού και κατοικητήριο του Θεού. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει εκεί. Και έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Και αυτό είναι το θαύμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το θαύμα που κάνει η Εκκλησία. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Θέλεις να δεις θαύμα, λέει, και ζητάς θαύματα. Έλα να σου δείξω εγώ θαύμα. Πιο μεγάλο από το θαύμα της Καμίνου της Βαβυλώνος. Πιο μεγάλο από το θαύμα της Αναστάσεως των Νεκρών. Ας σου δείξω θαύματα μεγάλα, απέραντα, αιώνια θαύματα. Και λέει, έλα να δεις την Εκκλησία πώς εισέρχεται λύκος και εξέρχεται πρόβατο, πώς εισέρχεται κόρακας και εξέρχεται περιστερά, πώς μπαίνει μέσα ληστής και εξέρχεται όσιος. Έχουμε ανθρώπους ληστές, φωνιάδες, κακούργους που μπήκαμε στην Εκκλησία, αγωνίστηκαν, έγιναν δεκτικοί της χάρητος του Θεού, κατεσκήνωσαν η χάρη του Θεού μέσα τους και έγιναν πραγματικά άγγελοι. Και έχει και σήμερα τέτοιους ανθρώπους, μην νομίζετε ότι ήταν παλαιότερα. Και μην νομίζετε μόνο κάτι γιαγιάδες, έχει κάτι γιαγιάδες υπέροχες, κάτι γιαγιάδες που είναι υπέροχες, αλλά έχει κάτι νέα παιδιά που είναι άγγελοι πραγματικά. Έχει νέα παιδιά τα οποία αγωνίζονται και βλέπεις το πρόσωπο τους, και αγόρια και κοπέλες, έφηβους, που βλέπεις το πρόσωπο τους στην αγνότητα, κατασκηνώνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω τους. Αυτά τα παιδιά είναι σαν τα Άγια Λείψανα, τα οποία προσκυνούμε που ευωδιάζουν. Πραγματικά είναι κατοικητήρα του Αγίου Πνεύματος. Ιδέ νέων σοφρονούντα, λέγει. Θέλεις να δεις, λέγει, ναών του Θεού, ιδέ νέων σοφρονούντα. Έναν νέον άνθρωπο που αγωνίζεται στην καθαρότητα και στη σοφροσύνη, αν δεις, αυτός είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Πεντακάθαρος, πανέμορφος. Είναι το πιο ωραίο καλλιντικό. Τα άλλα όλα που βάλαμε μπας στα μούτρα μας, μόλις φύγουν οι πρώτες πογιάδες, γινόμαστε αγνώριστοι. Δεν μας καταλαβάνει, καταλαβαίνουν ούτε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, το νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία και Άγια Μυστήρια και Θεία Χάρις επανορθώνει και σώζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος λαμβάνοντας όλη αυτήν την πνευματική αγωγή μπορεί να ξαναβρει τη χαμένη καθαρότητα και αθωότητα με την οποία ο Θεός τον εστόλισε. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι ο καθαρός και αθώος άνθρωπος γίνεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του σαν ένα πανευτυχισμένο παιδάκι που είναι στην αγκαλιά της μητέρας του. Ό,τι και να γίνεται γύρω του, ό,τι και αν συμβαίνει, αυτός αισθάνεται αυτήν την ασφάλεια, αυτήν την ευλογία, αυτήν τη χάρη την οποία δίδει ο Θεός στις ψυχές των καθαρών ανθρώπων που έρχονται κοντά του. Εδώ μας τέλειωσε και η ώρα μας. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ πρώτα ο Θεός σε 15 μέρες. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: χωριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου για τα πνευματικά σπουδαία μηνύματα που μας κομίζουν. Βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ Πουή και έχει υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα» με ρύθμιση 1. Έχουμε τη δεύτερη έκδοση, έκδοση βελτιωμένη λέει, από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε, διότι είστε αρκετοί αυτοί που ρωτάτε. Σημασία έχει τι είναι ο Χριστός. Θα έχουμε διαβάσει ασφαλώς ή θα έχουμε ακούσει αυτό που αναφέρουν τα πατερικά κείμενα, ότι ο Χριστός τροποντινά ομοιάζει με ένα βασιλόπουλο το οποίο βρήκε μία τσιγκάνα, μια πολύ φτωχή, μέσα στα κουρέλια της, μέσα στις βρωμιές της, και θέλησε να την κάνει νύμφη του. Αυτό μας πηγαίνει σε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός ηράστη μία πόρνη, ερωτεύτηκε μία πόρνη, και εννοεί έτσι με αυτή την εκπλήσουσα γλώσσα πραγματικά ως πόρνη την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, τι ήταν αυτή δεν είχε σημασία. Σημασία είχε τι μπορούσε να την κάνει το Αρχοντόπουλο. Μπορούσε να της κάνει και καινούργια φορέματα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Πολλές φορές αναφέρονται τέτοια μέσα στα πατερικά κείμενα. Διότι ακριβώς σημασία έχει τι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Θεός μας, ο οποίος έγινε άνθρωπος, και έγινε άνθρωπος όχι για να ψάξει να βρει κάποιους καλούς, κάποιους δικαίους. Όχι. Θα έλεγα ότι ο Χριστός ψάχνει να βρει τον καθένα. Και όσο πιο αμαρτωλός είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ τον αγαπά ο Χριστός, τόσο πιο πολύ τον αναζητεί, ψάχνει να τον βρει, και τόσο περισσότερο μπορεί να τον κάνει Άγιο. Ου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρη, η γνωστή φράση από την προς Ρωμαίους. Τι άλλο θέλουμε οι ταλέποροι, εάν με την αληθινή μας μετάνοια, με την αληθινή μας εξομολόγηση, με την αληθινή μας πίστη, με την αληθινή μας αγάπη και αφοσίωση στο Χριστό, μας δέχεται ο Χριστός και μας κάνει ούτε λίγο ούτε πολύ ό,τι είναι και εκείνος, τι άλλο θέλουμε. Βλέπετε, οι πατέρες δεν σταματούν στο ότι μας καθαρίζει, μας αγιάζει, μας τελειοποιεί, αλλά λένε ότι και μας θεώνει. Είναι Θεός εκείνος και κάνει και μας θεούς μέσα στη χάρη του. Ό,τι είναι εκείνος κάνει και εμάς. Ένα χαρακτηριστικό σημάδι ότι ο Χριστός επισκέφτεται την ψυχή μας, έτσι, είναι αυτό που δίνει πρώτο-πρώτο, τη μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια είναι εκείνη που καίει τις ρίζες της αμαρτίας. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα όμως που πρέπει να μας απασχολεί? Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αναμάρτητο και τον έβαλε στον παράδεισο. Ο άνθρωπος αμάρτησε και από εκεί και πέρα όλη η φροντίδα του Θεού, η οποία εκδηλώνεται με αγάπη, είναι να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Αυτό θα ακούσουμε αυτές τις μέρες που θα γιορτάσουμε την ενανθρώπιση του Κυρίου. Και ο άγγελος που παρουσιάστηκε στον Άγιο Ιωσήφ, τον προστάτη της Παναγίας, του είπε να δώσει το όνομα Ιησούς στο παιδί που θα γεννήσει η Παναγία, και εξήγησε: «Αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Είναι μεγάλη υπόθεση όχι απλώς να σκεφτεί κανείς ότι είναι αμαρτωλός και επομένως να σκεφτεί να πάει στην εκκλησία, να πάει να εξομολογηθεί. Δεν είναι δύσκολο να γίνουν αυτά έτσι κάπως τυπικά, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση να καταλάβει κανείς τι θα πει αμαρτία και πόσο εργάζεται μέσα του η αμαρτία. Και θα παρακαλέσω να το έχουμε κατά νου αυτό, ότι μπορεί να φύγουμε από τον κόσμο αυτό και να είμαστε ατακτοποίητοι, και ότι θα έχουμε εξομολογηθεί αρκετές φορές εάν δεν νιώσουμε καλά καλά μέσα μας την αμαρτία μας και δεν μετανοήσουμε. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μετανοήσει κανείς, και φυσικά για να μετανοήσει πρέπει να συναισθάνεται την αμαρτία. Και θα παρακαλέσω να προσέξουμε το ότι η αμαρτία μένει, παραδείγματος χάρη, σήμερα έπιασες τον εαυτό σου να αμαρτάνεις στο Α, στο Β, και πηγαίνεις και εξομολογείσαι, αλλά πάλι επανέρχεσαι στα ίδια, δείχνει ότι δεν μετανοείς, ότι δεν μετανόησες. Δεν μπορεί να μετανοεί κανείς και να μένει η αμαρτία. Δεν μπορεί, δεν είναι αληθινή η μετάνοια. Είναι επιφανειακή και γι' αυτό μένει η αμαρτία. άνθρωπος δηλαδή μόνο αν σκάψεις στο έδαφος και βγάλεις όλες τις ρίζες της αγριάδας, δεν θα βγει πάλι αγριάδα. Αν ξαναβγαίνει, βγαίνει γιατί απλώς κόβεις την αγριάδα χωρίς να βγάζεις τις ρίζες. Για να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια, όσον αφορά την αμαρτία, όσο και αν ψάξει κανείς να βρει τις ρίζες της αμαρτίας, όχι απλώς δεν είναι εύκολο, αλλά και δεν είναι δυνατόν να τις βρει. Όταν όμως έχει κανείς αληθινή μετάνοια, συνεχή αληθινή μετάνοια και όχι για λίγο, η μετάνοια πηγαίνει και βρίσκει την αμαρτία μέχρι τα κατάβαθα. Βρίσκει και τις πιο λεπτές ριζούλες της αμαρτίας. Όπως το φάρμακο που ρίχνουν οι γεωπόνοι στα χόρτα και αυτό λίγο-λίγο προχωράει από τα φύλλα στον κορμό του χόρτου και από εκεί πηγαίνει μέχρι τα κατάβαθα, μέχρι και το τελευταίο ακρορίζιο και την καίει τη ρίζα. Δεν θα ήταν τόσο εύκολο σκάβοντας κανείς να βρει όλες τις ρίζες, ενώ το φάρμακο πηγαίνει μέχρι το άκρο της κάθε ρίζας. Η αληθινή μετάνοια λοιπόν καίει τις ρίζες της αμαρτίας ως άλλο φάρμακο και δεν μένει η αμαρτία. Εάν επαναλαμβάνεις την αμαρτία, σημαίνει ότι δεν έχεις μετανοήσει.

για ποιους λόγους η αμαρτία μένει. Για τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον αμαρτωλό, δεν υπάρχει καλύτερο από το να είναι μετανοημένος. Όχι να μετανοήσει μία φορά, αλλά να είναι συνεχώς μετανοημένος. Διότι μόνο η μετάνοια σε καθαρίζει από την αμαρτία, σε λυτρώνει από την αμαρτία. Μόνο με τη μετάνοια λύνεται η ψυχή που είναι αλυσοδεμένη με τα δεσμά της αμαρτίας και έχει κανείς μέσα του αίσθηση παραδεισένιας ζωής. Όμως, ενώ η μετάνοια είναι ό,τι καλύτερο, ο άνθρωπος δεν μετανοεί και δεν αγαπάει τη μετάνοια. Πρέπει να αγαπήσει κανείς τη μετάνοια, να επιθυμήσει τη συγχώρηση των αμαρτιών του, να επιθυμήσει αυτό το κάψιμο της αμαρτίας δια της μετανοίας. Πρέπει να μισήσει ο άνθρωπος την αμαρτία. Δεν γίνεται αλλιώς. Με τα ψέματα δεν γίνεται. Από την αμαρτία μας λυτρώνει ο Κύριος. Αλλά μόνο αν μετανοούμε, μόνο αν ο άνθρωπος τα πάρει στα σοβαρά τα πράγματα, και πρέπει να μας ανησυχήσει αυτό. Γιατί μένει η αμαρτία, γιατί ξανακάνουμε αμαρτία, ή δεν μετανοούμε αληθινά, ή κάποια αρρωστημένη, κάποια ψυχοπαθολογική κατάσταση έχουμε μέσα μας και δεν το καταλαβαίνουμε, η οποία είναι ζυμωμένη με την αμαρτία. Η ψυχοπαθολογική αυτή κατάσταση δεν θέλει να φύγει από εκεί που είναι και μένει και η αμαρτία μαζί. Οπότε ούτε να μετανοήσει κανείς μπορεί, αλλά ούτε και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται μέσα του. Και καθώς η ψυχοπαθολογική κατάσταση δεν θεραπεύεται, μένει η αμαρτία. Όταν όμως κανείς ανησυχήσει για τα καλά, με την καλή έννοια, και πάρει στα σοβαρά την όλη υπόθεση, και φυσικά και να ρωτήσει χρειάζεται, και να μελετήσει, και κυρίως να έχει διάθεση να μετανοήσει και να λυτρωθεί από την ασθένειά του, βοηθάει τότε ο Θεός, φωτίζει και λυτρώνεται ο άνθρωπος. Να μην παίζουμε με την αμαρτία. Να το προσέξουμε αυτό το θέμα της αμαρτίας και να μην το πάρουμε αψήφιστα. Όπως γνωρίζουμε, ο Κύριος ασχολήθηκε όχι με άπιστους ανθρώπους, αλλά με θρησκευόμενους οι οποίοι δεν θρησκευαν σωστά και έλεγξε τη θρησκευτικότητά τους που δεν είναι σωστή. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν αρκεί μόνο να ασχολείσαι με τα πνευματικά βιβλία, να διαβάζεις και να ακούς για την αμαρτία, για την μετάνοια, για την εξομολόγηση. Δεν φτάνει επίσης μόνο να πας να εξομολογηθείς και να κάνεις όποιο άλλο θρησκευτικό καθήκον. Αυτά πρέπει να γίνουν και σωστά. Έτσι, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, το καλό δεν είναι καλό, άμα καλά δεν γίνει. Συνήθως χανόμαστε στη

αρέσει. Άλλος πάλι μπορεί να πιάνεται από μικρές αμαρτίες και να μην βλέπει τις φασικές. Βλέπεις παραδείγματος χάρη μια ψυχή που ασχολείται πάρα πολύ με κάποια αμαρτία και ασχολείται με την αμαρτία αυτή πολύ πολύ σοβαρά, ενώ στην ίδια ψυχή υπάρχουν άλλες αμαρτίες πολύ σοβαρότερες που όμως δεν τις βλέπει. Πιάνεται από αυτήν, η οποία δεν είναι και κάτι σοβαρό, αμαρτία βέβαια είναι και αυτή, και ασχολείται με αυτήν και ταράσεται. Πω που αμάρτησα, πρέπει να μετανοήσω, και δεν βλέπει άλλες βαθύτερες, ουσιαστικότερες αμαρτίες που χαλούν, ασκημίζουν την όλη προσωπικότητα. Τι να πούμε. Είναι όπως όταν μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και βλέπεις κάποιες εικόνες που υπάρχουν επάνω σε ένα έπιπλο και δεν βλέπεις πόσα πράγματα υπάρχουν γεμάτα τα δωμάτια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και όχι απλώς υπάρχουν, αλλά έχουν και κακοσμία. Δεν τα βλέπεις όμως αυτά και δεν ασχολείσαι με αυτά. Είναι μυστήριο ο άνθρωπος. Οπωσδήποτε έχει αρρωστημένες καταστάσεις μέσα του, οι οποίες τον κάνουν να πιάνεται από μία μικρή τριχούλα και να μην βλέπει ολόκληρο δοκάρι στον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο όταν είναι αρρωστημένος τύπος κανείς, και χωρίς να είναι, μπορεί έτσι να δουλεύει η ψυχή του ώστε να κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή να πιάνεται από μικρές αμαρτίες και να μην βλέπει τις βασικές. Ποιος από μας, ας πούμε, τις ημέρες αυτές προβληματίζεται εάν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε αληθινά στον Χριστό, εάν πιστεύουμε όπως θέλει ο Χριστός? Και για να μην έχουμε αμφιβολία, αυτό φαίνεται στην πράξη. Εάν πιστεύεις όπως θέλει ο Χριστός, όπως πρέπει να πιστεύεις, αμέσως αλλάζεις, αμέσως. Εσύ όμως μένεις ο ίδιος, και ο λόγος είναι ότι βαθύτερα δεν αγάπησε η ψυχή σου τον Χριστό, δεν πίστεψε η ψυχή σου στον Χριστό.

Το γεγονός της ανθρωπίσεως του Χριστού είναι περίοδος Χριστουγέννων και θα έπρεπε να μας συνταράσει αυτό με την καλή έννοια. Εμείς όμως πιο πολύ θα το θυμηθούμε για άλλα πράγματα, για μικροπράγματα. Να εξετάσουμε λοιπόν μέσα μας εάν έχουμε την αληθινή πίστη, την αληθινή γνώση, εάν έχουμε μέσα μας το φως του Θεού, αν πιστεύουμε στη διδασκαλία του Χριστού, στην αλήθεια του Χριστού, αν πιστεύουμε στη μέλουσα κρίση. Και όχι να πας να εξομολογηθείς απλώς για να τακτοποιηθείς επειδή έχεις κάποιες τύψεις και δεν αισθάνεσαι καλά, ή επειδή σου έτυχε κάτι δυσάρεστο, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου, ή για να πάει λίγο καλύτερα το σπίτι σου, η οικογένειά σου, εσύ ο ίδιος, για να πάνε λίγο καλύτερα τα θέματα σου. Αυτό είναι η εξομολόγηση? Δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι κυρίως αυτό. Αυτές οι τακτοποιήσεις δεν έχουν αξία άμα δεν νιώσουμε ότι βρήκαμε τον Χριστό, ότι μας τραβάει ο Χριστός, ότι ανήκουμε στον Χριστό, ότι άνοιξαν τα μάτια μας, άνοιξε η ψυχή μας, ευαισθητοποιήθηκε η ύπαρξή μας και τρέχουμε στον Χριστό, αγαπούμε τον Χριστό, πιστεύουμε σε Αυτόν και μετά φόβου και τρόμου ενώπιον Του προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημά Του, τις εντολές Του. Αυτή λοιπόν την ώρα όλα αυτά, όσο μπορεί ο καθένας, να τα νιώσουμε μέσα στην ψυχή μας. Ήμαρτον Θεέ μου, να πούμε ήμαρτον, αν απλώς περιμένουμε μια τακτοποίηση, μια καθησύχαση της συνειδησεώς μας. Αυτό δεν είναι τίποτε, να νιώσεις ότι εσύ είσαι ο αμαρτωλός και όλοι οι άλλοι γύρω σου είναι άγιοι. Μη βρίσκεις δικαιολογία ότι πιάνεσαι σε αυτά που βλέπεις να κάνουν οι άλλοι. Τι κάνουν? Όποιος δει τι είναι αμαρτία, δεν ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά μέσα του μόνο μπορεί να τη δει κανείς την αμαρτία. Διότι αμαρτία δεν είναι απλώς κάποιες εκδηλώσεις. Αμαρτία είναι η φιλαυτία, ο εγωισμός, αυτή η επανάσταση απέναντι στον Θεό, η αυτονόμηση, το ότι δηλαδή δεν θέλει κανείς να υπακούσει στον Θεό. Τόσα χρόνια χριστιανοί και ακόμη δεν πήγαμε στον Χριστό. Να δεις αυτή την κατάσταση, να μετανοήσεις για αυτήν, να κράξεις τον Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Και ο Χριστός, ο οποίος γι' αυτό ακριβώς ήρθε, γι' αυτό έρχεται, γι' αυτό γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, θα σε αφήσει έτσι? Έλεγα αυτές τις μέρες σε κάποια ψυχή την ώρα της εξομολογήσεως ότι ο Χριστός δεν δυσκολεύεται να σε κάνει Άγιο, να σε κάνει Αγία, αφού ως αυτή τη στιγμή ζούμε και δεν φύγαμε από αυτόν τον κόσμο. Ο Χριστός και θέλει και μπορεί να μας κάνει Αγίους, να μας βάλει σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά είναι ο άνθρωπος που εμποδίζει, είναι ο άνθρωπος που αντιδρά, είναι ο άνθρωπος που τελικά σαν να μην το θέλει αυτό. Παρακαλώ πάρα πολύ να συντριβούμε μέσα μας, να ταπεινωθούμε μέσα μας, να μετανοήσουμε αληθινά μέσα μας και να παρακαλέσουμε τον Κύριο. Καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με Κύριε. Η φράση είναι από τα κείμενα του Οσίου Πέτρου του Δαμασκηνού, έχει παραπομπή από κάτω, περί του πώς κτάτε της την αληθή πίστην στη φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, τρίτος τόμος. Καν θέλω λοιπόν, καν μη θέλω, σώσον με Κύριε. Έτσι μας θυμίζει αυτό το ανάγκασον εις ελθύν, και έτσι τόπο σε στείλε. Υπάρχει ακόμα χώρος. Ήρθε ο δούλος και είπε στο αφεντικό που είχε ετοιμάσει το δείπνο. Υπάρχει ακόμα χώρος. Πήγαινε, λέει, και μάζεψε όσους βρεις. Κουτσούς, κουλούς, τυφλούς, τους πάντες, λέει. Και ανάγκασον εις ελθύν, με τον τρόπο του Θεός. Καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με. Αληθινά. Όπως ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά ύστερα έκλαψε πικρά. Αληθινά να πούμε μέσα μας, «Συ Κύριε, πάντα είδας, συ γινώσκης, ότι θέλω αληθινά να μετανοήσω, θέλω αληθινά να σε αγαπήσω, θέλω αληθινά να γίνω δικό σου». Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αν δεν το λέμε, σημαίνει ότι δεν θέλουμε να το πούμε ειλικρινά και τίμια. Να πούμε επίσης, θέλω να σωθώ Κύριε. Συ Κύριε πάντα είδα, συ γινώσκης, ότι πιστεύω πως θέλεις να με σώσεις, πιστεύω πως μπορείς να με σώσεις, να με αγιάσεις. Να πάρουμε αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού για να έρθει η χάρη Του μέσα μας και να γίνει αλλίωση μέσα μας, αλλαγή, για να μας επισκεφτεί ο Κύριος ως Θεός που μας συγχωρεί. Ποιος έχει εξουσία να αφήνει αμαρτίες, έτσι, να σβήνει αμαρτίες, είναι ημιής ο Θεός που μας καθαρίζει, που μας αγαπά και μένει μέσα μας και μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στη Βασιλεία Του, μέσα στη χαρά, την ουράνια.
μπορούμε τώρα να κάνουμε κάποιες σκέψεις για μια βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό μας. Μπορούμε να πούμε ειλικρινώς ότι έφτασε το φως του Θεού μέσα μας. Όλοι εμείς που έχουμε την καλή διάθεση και όπως δείχνουν τα πράγματα, με ζήλο σπέβδουμε και να εξομολογηθούμε και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε τον δρόμο, ότι έφτασε το φως του Θεού μέσα μας, μας φώτισε και φωτισμένα σκεπτόμαστε, φωτισμένα ενεργούμε, φωτισμένα αποφασίζουμε. Είμαστε υπό την επίρρεια του εγώ μας, του θελήματός μας, υπό την επίρρεια του κατεστημένου μας, των καταστάσεών μας, για να μην πούμε ότι ο καθένας είναι υπό την επίρρεια του σκαριού του και της όλης ψυχοσυνθέσεως του. Είδατε αυτό που λέμε, ιδιοσυγκρασία μου. Ναι. Δηλαδή προσοχή. Δεν μας πηγαίνει πάντα το σκαρί μας εκεί που πρέπει. Και αυτό που λένε μερικοί, να σου εαυτό σου και να σου εαυτό σου, σηκώνει πολύ νερό η κουβέντα. Σκεφτείτε όλοι μας να ήμασταν ο εαυτός μας, τι θα γινόταν στην οικουμένη. Και το κακό δεν είναι το ότι είμαστε έτσι. Ο Κύριος γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι έχει ανάγκη σωτηρίας ο άνθρωπος και ότι δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Και ήρθε ο Κύριος για να σώσει τον άνθρωπο και από τις αρρωστημένες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και από την όλη κατάσταση που δημιουργεί η αμαρτία. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να τα δει έτσι, να τα πάρει έτσι, να τα πιστέψει έτσι. Αν η όλη τακτική μας είναι τέτοια, που σαν να διώχνουμε τον Χριστό, σαν να μην αφήνουμε τον Χριστό να είναι Κύριος μέσα μας, ναι μεν εξομολογούμαστε κάποιες αμαρτίες και ζητούμε να μας συγχωρήσει, να μας βοηθήσει, αλλά τελικά όμως εμείς είμαστε αφέντες του εαυτού μας. Δεν μπορεί να γίνει έτσι πνευματική εργασία και δεν έρχεται συγχώρηση, δεν θεραπεύεται η ψυχή, δεν αναγεννάται ο άνθρωπος και εξακολουθεί να μένει στο σκοτάδι.

προβληματισμοί για την εξομολόγηση των χριστιανών. Κάνει εντύπωση ότι μερικοί δεν το καταλαβαίνουν καθόλου αυτό και σαν να μην έχουν εξομολογηθούν τίποτε, σαν να μην βλέπουν. Ενώ αν πιαστείς από μία μικροεκδήλωση του εαυτού σου, από ένα μικρό πραγματάκι, τι χάος θα δεις μέσα σου, προσέξτε, τι σκοτάδι, τι αρνητική κατάσταση θα βρεις μέσα σου, τι έπαρση θα δεις, τι εγωισμό, τι φιλαυτία, τι θέλημα. Από ένα μικρό πραγματάκι, χαραμάδα που ανοίγει ο Θεός για να δεις έτσι τι σε απασχολεί μέσα σου και σε απασχολεί με τη διαδικασία του επίγοντος, δεν αστειευόμαστε εδώ. Ας πούμε, έκανες ένα μορφασμό. Να πιαστείς από αυτό, γιατί το έκανα τώρα αυτό. Είπες μια παραπανήσια κουβέντα. Γιατί την είπες? Ή χαμογέλασες ειρωνικά. Γιατί? Το θέμα δεν είναι που χαμογέλασες. Το θέμα είναι γιατί χαμογέλασες ειρωνικά. Δέστε πόσες αφορμές βρίσκει να μας ξυπνήσει ο πατήρ. Από πού έρχεται αυτό? Και αν από αυτό που είναι ένα μικρό παραθυράκι μπεις μέσα στην ψυχή σου, τι θα βρεις εκεί? Δεν φαίνεται όμως να κάνουμε αυτή την εργασία, δεν μας απασχολεί. Είμαστε συνεχώς δηλαδή έτσι προς τα έξω στραμμένοι. Αυτή η εξωστρέφεια που δεν είναι πάντοτε υγιής. Έτσι. Κάποιος αυτές τις μέρες ήρθε να εξομολογηθεί και σχεδόν δεν είπε τίποτε. Δεν είναι ο μόνος, και άλλοι είναι. Και μου κάνει εντύπωση που και αυτός και άλλοι λένε: δεν βρίσκω τίποτε να πω. Καλά του είπα. Δεν μπορούσες να έρθεις και να πεις: δυστυχώς και το διάστημα αυτό, από την τελευταία εξομολόγησή μου μέχρι τώρα, δεν ήμουν όπως με ήθελε ο Χριστός. Ήμουν του εαυτού μου και έκανα τα του εαυτού μου. Και γι' αυτό, όπως πρόσεξα, όσο μπορώ να καταλάβω, όσες φορές άνοιξα το στόμα μου να μιλήσω, είπα πράγματα που δεν έπρεπε. Μου ξέφυγαν λέξεις που δεν έπρεπε. Και ο τρόπος που μιλούσα ήταν μεμπτός. Αμάρτησα. Αμάρτησα και την ώρα που μιλούσα και την ώρα που πήρα τη μια ή την άλλη στάση. Αμάρτησα με το λογισμό μου, ακόμη και με την καρδιά μου και με τα συναισθήματά μου. Αμάρτησες όχι επειδή είχες ένα λογισμό. Το θέμα είναι γιατί να έρθει ο λογισμός. Έχει βάθος ο λογισμός, έχει ρίζα. Οι λογισμοί κολλάνε απ' έξω που υπάρχει υποδοχή από μέσα. Έχεις παλαιό άνθρωπο μέσα σου. Έχεις θέλημα μέσα σου. Δεν άφησες τον Χριστό να σε ελευθερώσει. Άμα έρθει ο Χριστός, το αφήνει αυτό. Γιατί και οι πονηροί λογισμοί δεν μας έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, όπως πιστεύουν και πολλοί και ακαδημαϊκοί θεολόγοι το λένε αυτό. Απ' έξω η λογική. Αυτό είναι και μια δυτική προελεύσεως άποψη. Οι λογισμοί από μέσα αναδύονται. Όταν είναι βρώμικος ο πάτος, έτσι, όλο το εσωτερικό είναι μολυσμένο. Μας κακοφαίνεται, αυτοί είμαστε. Ένωσαν λοιπόν το ξέβουν την καρδιά οι λογισμοί. Εκ της καρδίας προέρχονται οι λογισμοί. Τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, που κατηγοριοποιεί κιόλας και τους λογισμούς και τις τάσεις και τις επιθυμίες και τα πάθη. Δεν άφησες τον Χριστό να σε ελευθερώσει. Άμα έρθει ο Χριστός, το αφήνει αυτό. Δεν βλέπει έτσι κανείς τον εαυτό του. Και όπως πάνε τα πράγματα, φοβούμε ότι η εξομολόγηση θα καταντήσει σιγά σιγά εκεί που την είχαν καταντήσει πριν από χρόνια. Σχεδόν όλοι οι χριστιανοί, εκτός από ελαχιστότατες εξαιρέσεις, περίμεναν τον ιερέα να τους κάνει μια συγχωρητική ευχή για να κοινωνήσουν και νόμιζαν ότι έτσι είναι εντάξει. Κάποιοι νεότεροι το είδαν αυτό και προβληματίστηκαν. Τι γίνεται, σου λέει εκεί. Και από εκεί και πέρα παρακινήθηκαν οι χριστιανοί να αρχίσουν να εξομολογούνται. Όταν λοιπόν γίνεται ψεύτικα η εξομολόγηση, οπότε δεν έχει καρπό, δηλαδή δεν δημιουργείται η διάθεση να δει κανείς διαμέσου ορισμένων αμαρτωλών εκδηλώσεων τη ρίζα της αμαρτίας και να θελήσει να φύγει η αμαρτία και να αλλάξει κανείς από μέσα του, γίνεται μια συνήθεια η εξομολόγηση. Και σιγά σιγά έχετε ώρα που θα πει κανείς: τα ίδια και τα ίδια θα λέω. Έτσι δεν φαίνεται να έχει ενδιαφέρον να λέει κανείς τα ίδια και τα ίδια. Οπότε δεν θα λέει ούτε τα ίδια και θα καταντήσουμε να κάνουμε απλώς μια ευχή. Ο Θεός να φυλάξει. Μερικές φορές, καθώς ακούς μερικούς εξομολογουμένους, απορείς πως δεν βλέπει κανείς ότι έχει μέσα του αμαρτία. Δεν βλέπει. Δεν έχω λέει τίποτα άλλο να πω. Δεν αισθάνομαι κάτι άσχημο. Καλά είμαι. Και γιατί αυτό?
διότι βλέπει κανείς με βάση το κατεστημένο του, το οποίο είναι η θεοποίηση του εαυτού του. Οπότε, αν δεν έχει προβλήματα ο εαυτός του, θεωρεί ότι καλά είναι. Γι' αυτό και κατάντηση η εξομολόγηση να είναι έκθεση προβλημάτων. Εάν έχει προβλήματα ο εαυτός μας, ο καημένος στενοχωριέται. Αλλά η εξομολόγηση δεν είναι έκθεση προβλημάτων. Πάμε να εξομολογηθούμε για να πούμε τα προβλήματά μας. Εμείς πάμε να εξομολογηθούμε όμως. Γιατί? Για να προσευχηθούμε, για να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια. Για να τακτοποιηθεί το όποιο πρόβλημα. Αλλά για να μας χαρίσει και μετάνοια, αν δεν έχουμε μετάνοια. Νομίζω ότι αν τακτοποιηθεί το πρόβλημα, δεν έχουμε μετά τίποτε να πούμε στην εξομολόγηση.

Αν όμως πάρεις αλλιώς το θέμα και σκεφτείς, παραδείγματος χάρη, ως εξής: αφού είμαι χριστιανός, έπρεπε μέσα μου να ζει ο Χριστός. Και αν ζούσε μέσα μου ο Χριστός, να ταπεινώνομαι. Έπρεπε να αγαπώ όπως εκείνος, να προσεύχομαι όπως εκείνος, να μιλώ και να φέρομαι όπως ο Χριστός, να θυσιάσομαι όπως ο Χριστός. Πού να βρεις μετά κάτι στη ζωή σου που να μοιάζει με τη ζωή του Χριστού? Ή καμιά φορά λέτε από μέσα, ας πούμε, εγώ είμαι πιο πνευματικός ή ο άλλος είναι πιο απέφθμα, και στην πλάνη της σύγκρισης. Πόσες φορές κοινώνεις εκείνος, πόσες ο άλλος, τι σου είπε ένα πνευματικό σου, τι σου είπε ένα πνευματικό σου, πόσες φορές να κοινώνεις, γιατί εμένα επί λιγότερες φορές. Πράγματα δηλαδή απαράδεκτα. Ναι, κυρίως οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες έχουν μπει στο τρυπάκι. Λοιπόν, δεν είναι ανακοινώσιμο το τι σου είπε ο πνευματικό σου την ώρα της εξομολόγησης. Διότι όπως εμποδίζεται, λοιπόν, από τους κανόνες της Εκκλησίας ο πνευματικός να αποκαλύπτει τα εξομολογούμενα, αυτά που του εξομολογούν οι χριστιανοί, το ίδιο εμποδίζεται από τους κανόνες και ο εξομολογούμενος να πει τι είπε ο πνευματικός του. Άμα λες τι σου λέει ο πνευματικός σου, δεξιά και αριστερά, κανονικά δεν μπορείς να κοινωνάς. Και πέφτουμε στην πλάνη της σύγκρισης. Εδώ πρέπει πώς θα καταλάβουμε ότι όλοι έχουμε πιάσει πάτο. Και πρώτος εγώ. Αυτός που έφταξε σε ένα λέει φταίει σε όλα. Ποιος δεν φταίει σε ένα? Όλοι έχουμε φταίξει τουλάχιστον σε ένα, άρα είμαστε πάτος. Τι νόημα έχει να λες αυτός είναι καλύτερος ή ο άλλος είναι χειρότερος? Και άμα αισθάνεσαι και χειρότερος από όλους, ακόμα καλύτερα να σου το δώσει αυτό ο Θεός. Συγκρίνεσαι με τον διπλάνο. Γιατί δεν συγκρίνεσαι με τον Άγιο του που φέρει το όνομα? Να συγκριθώ εγώ με τον Άγιο Εφραίμ. Υπάρχουν περιθώρια σύγκρισης. Να συγκριθείς με τον Άγιο Σπυρίδωνα. Υπάρχουν περιθώρια σύγκρισης. Σαν είναι Γιάννη, για συγκρίσουμε τον Τίμιο Πρόδρομο Γιάννη, Ελένη, με την Αγία Ελένη. Υπάρχουν περιθώρια σύγκρισης. Κι όμως καλείσαι στη ζωή να πραγματοποιήσεις το όνομα του Αγίου το οποίο φέρεις. Να είσαι Ελένη, όνομα και πράγμα, πραγματικότητα δηλαδή. Εφραίμ, όνομα και πράγμα, πραγματικότητα δηλαδή. Και πας και δεις τον εξομολόγο, δεν έχω να εξομολογηθώ τίποτα, δεν αισθάνομαι τίποτα, με βάρη, τι να πω. Και προβληματίζεσαι τι να πεις και είσαι και σοβαρός κιόλας. Νομίζω ότι είσαι σοβαρός. Παρακαλώ, αδελφοί μου, αυτή την ώρα, απογοητευμένοι από τον εαυτό μας, σας πει ο καθένας μας: Θεέ μου, μάλλον θάλασσα τα έχω κάνει. Τα είχα φροντίζω για τον εαυτό μου, αλλά τα έχω κάνει θάλασσα. Και εν τη απογνώση και εν τη απελπισία από τον εαυτό μας, να εμπιστευτούμε τα της ψυχής μας στο Θεό, αλλά απόλυτα να εμπιστευτούμε. Υπάρχει σώζους απόγνωση και σώζους απελπισία. Και κάτι θα κάνει ο Θεός αυτή την ώρα. Θα μας φωτίσει να δούμε, να συναισθανθούμε όσο γίνεται περισσότερο την αμαρτία μας. Θα μας συγχωρήσει, θα μας καθαρίσει, θα ανοίξει ο δρόμος. Διότι κυκλοφορεί και πολύ πλάνη. Το δε πιο μεγάλο κακό έρχεται από μέσα μας, δεν είναι απ' έξω. Ας λέγονται πολλά, γράφονται και πολλά, δεν ξέρω, αλλά φοβούμαι ότι αρχίζουν τα χρόνια μας. Σκεφτείτε, εδώ μιλάει δεκαετία του 90 ο πατήρ Σιμεών. Αρχίζουν τα χρόνια μας να είναι χειρότερα από κάθε άλλη περίοδο. Μπορεί να μην είναι τώρα τα χρόνια τέτοια που να κινδυνεύουμε να υποστούμε βασανιστήρια και να μαρτυρίζουμε όπως τα χρόνια των διωγμών, ε? Μπορεί να μην είναι τα χρόνια τέτοια που να δημιουργούν άλλες δυσκολίες, αλλά όμως υπάρχει τέτοια σύγχυση, τέτοιο μπέρδεμα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κανείς σήμερα χριστιανός. Δεν είναι απλώς μόνο ο κόσμος που δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή ο κόσμος ο άπιστος, ο αδιάφορος, ο κακός κόσμος, οι αλλόθρησκοι αν θέλετε και όλα τα άλλα θρησκευτικά κινήματα. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ, το πιο μεγάλο κακό έρχεται από μέσα μας. Δεν έρχεται απ' έξω. Και γι' αυτό είναι χειρότερα τα πράγματα. Τον εχθρό που έρχεται από έξω τον βλέπεις, τον καταλαβαίνεις και αμήνεσαι. Τον βλέπεις ότι είναι εχθρός σου. Αλλά αυτό που έρχεται από μέσα ύπουλα. Κάθε άνθρωπος κινδυνεύει λοιπόν όχι τόσο από τους κινδύνους που υπάρχουν απ' έξω. Είναι σπάνιο να σε σκοτώσει κάποιος, να σε τραυματίσει, να σε αφήσει ανάπηρο. Οι αρρώστιες όμως που έρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό μας, όχι απλώς πάρα πολύ κόσμο τον στέλνουν στον θάνατο, αλλά όλους τελικά μας οδηγούν στο θάνατο. Έτσι το ίδιο το σώμα μας σιγά σιγά δεν μας σκοτώνει. Γυρνάει, φτύρεται, αρρωσταίνει, σαπίζει. Στα θέματα της ασθενείας του σώματος, εάν μέσα σου έχεις την αιτία και εσύ την ψάχνεις απ' έξω, δεν θα βρεις άκρη. Αλλά και μέσα σου όταν την ψάχνεις, αν από άγνοια δεν ξέρεις τι ακριβώς φταίει στο σώμα σου, πάλι δεν θα βρεις άκρη.
και παιδεύεσαι και τυραννιέσαι και τελικά δεν γιατρεύεσαι. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Ενώ είναι όλα απλά, όλα εύκολα, όλα καθαρά και μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς μας φταίει, ποια είναι η αρρώστια μας, ποιος είναι ο γιατρός και ποια είναι τα φάρμακα και ποια είναι η θεραπεία, δυστυχώς τα μπερδεύουμε και στα πνευματικά θέματα. Άλλος τα λέει έτσι, άλλος τα λέει αλλιώς, άλλος μας τα παρουσιάζει έτσι και άλλος αλλιώς. Υπάρχει σύγχυση, υπάρχει πολύ ανακάτεμα, πολύ μπέρδεμα. Τι να υποθέσει κανείς και τι να πει? Όμως η Γραφή λέει «Ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα», κατά Ματθαίον 18:7. Ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα. Δεν συμβαίνουν αυτά τυχαία. Έχουν όλα το λόγο τους. Τι πάει να πει τώρα «Ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα»? Τους πρώτους αιώνες θα φαινόταν ποιοι ήταν του Χριστού στην αντιμετώπιση των μαρτυρίων. Σκεφτείτε τώρα, ευτυχώς ο Θεός απέκρυψε τα ονόματα των μαρτύρων, η συντριπτικότατη πλειοψηφία των μαρτύρων λοιπόν παραμένουν άνευ ονόματος, δεν τους ξέρουμε. Για τους αιώνες των διωγμών μόνο η Εκκλησία λοιπόν έχει καταμετρήσει βάσει εγκύρων ερευνών περί τα 12 εκατομμύρια μάρτυρες. Σκεφτείτε τώρα, αν τα 12 εκατομμύρια μάρτυρες ήταν γνωστοί και πρέπει να τους μνημονεύσουμε στο Συναξάρι που μνημονεύουμε κάθε μέρα, μόνο για την περίοδο των διωγμών θα έπρεπε να μνημονεύουμε 60.000 μάρτυρες την ημέρα. Δηλαδή άλλη μέρα, όλη μέρα δεν κάναμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, σοφά ο Χριστός λοιπόν αποκρύπτει τα ονόματα των περισσότερων Αγίων και μας αφήνει ελάχιστα ονόματα, έτσι, σαν ίχνη για να πορευόμαστε κι εμείς από πίσω τους. Και όλοι οι του Χριστού οι μάρτυρες, είτε άντρες ήταν είτε γυναίκες, επανερχόμαστε, είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι είτε μικρά παιδιά, δεν φοβήθηκαν το μαρτύριο και μαρτύρησαν. Άλλοι υποψύχησαν και χάθηκαν. Δεν έγινε αυτό με την έννοια όπως εμείς ίσως νομίζουμε ότι οι καημένοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν. Δεν είναι έτσι. Σε όλους ήθελε να δώσει ο Κύριος τη δύναμη να αντέξουν, αλλά τελικά την έδινε σε αυτούς που πίστευαν. Και τα πράγματα έδειξαν ότι το μαρτύριο και η διωγμή συνετέλεσαν ώστε να φανεί ποιος έχει πίστη, ποιος δεν έχει, ποιος τρέχει στον Χριστό και ποιος δεν τρέχει. Ποιος έχει μέσα του τον Χριστό και ποιος δεν τον έχει. Αργότερα πάλι, στους επόμενους αιώνες, όλοι εκείνοι οι οποίοι πράγματι αγαπούσαν τον Χριστό δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το δρόμο. Δεν δυσκολεύτηκαν να περάσουν από οποιασδήποτε δυσκολίες και να αγιάσουν. Κατά αναλογίαν και στα δικά μας χρόνια, τελικά θα μπερδευτούν όσοι θέλουν να μπερδευτούν. Θέλεις και μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύεσαι αφελώς. Θα βρεθούν σε σύγχυση και θα τα χάσουν, επειδή το θέλουν. Και δεν θα ξέρουν τι τους γίνεται, αυτοί οι οποίοι κάπως έτσι θα τα αντιμετωπίσουν. Τα πράγματα στις μέρες μας είναι έτσι, που να μοιάζει ότι σαν να μην γίνεται αλλιώς και υποχρεωτικά θα χαθεί κανείς. Προσέχουμε αυτή τη σκέψη, την παγίδα. Σαν να μην γίνεται αλλιώς, τι να πεις τώρα, υποχρεωτικά θα χαθούμε, άστα, πάμε όλοι κατά διαβόλου, να μας επιτραπεί. Έτσι μοιάζει, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σε εκείνους οι οποίοι ψεύτο πιστεύουν και ψεύτο αγαπούν τον Κύριο, που είναι ψεύτο χριστιανοί. Για εκείνους είναι έτσι τα πράγματα. Και βλέπετε, άλλοι ακολουθούν το ένα ρεύμα, άλλοι το άλλο, ενώ κυρίως μέσα στην ψυχή τους. Άλλος ακολουθεί τη μία πλάνη, άλλος ακολουθεί την άλλη πλάνη, άλλος ξεγελιέται από εδώ, άλλος από εκεί και χάνονται ψυχές. Όποιος αγαπά αληθινά τον Χριστό αποκλείται να μπλέξει εδώ ή εκεί και να σκαλώσει, εάν επιτρέπεται να πω έτσι, στο α ή στο β. Αν αγαπάς τον Χριστό πραγματικά, θέλεις τη σωτηρία σου, αν τον επικαλείσαι μέρα νύχτα, Κύριε σου Χριστέ ελέησον με, αν πραγματικά απαρνείσαι τον εαυτό σου και τρέχεις τον Χριστό, ό,τι κι αν σου στοιχίζει, δεν θα δυσκολευτείς καθόλου μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο, μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα και σε όλο αυτό το μπέρδεμα να βρεις την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θέλετε, ψάξτε εκεί στο YouTube ένα πολύ όμορφο απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, του και πνευματικού μου πατρός γενωμένου. Λοιπόν, εκεί που λέει, λοιπόν, βάλτε τίτλο «Εγώ φταίω». Εγώ φταίω για όλα. Πόσο ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι για όλα τα δεινά της ανθρωπότητας φταίει ο ίδιος. Ο ίδιος.
Και από εκεί ξεκινάει το μυστήριο της μετανοίας. Βρείτε αυτό το βιντεάκι. Εγώ φταίω. Πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος.

0: Ποιοι θα λογαριαστούν στην εποχή μας ως μάρτυρες? Να ένα ερώτημα. Διαβάσαμε προημερών στο γεροντικό το γνωστό εκείνο περιστατικό που κουβεντιάζουν οι πατέρες στην έρημο και προφητεύουν κατά κάποιον τρόπο ότι στα χρόνια μας θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μπορεί να μην είναι δύσκολα με την έννοια, όπως είπαμε, ότι κινδυνεύουμε τώρα να υποστούμε μαρτύρια. Ούτε θα μας βράσουν, ούτε θα μας ψήσουν, ούτε θα μας φάξουν, ούτε θα μας αλέσουν, ούτε θα μας σουβλήσουν, κατά τα φαινόμενα, μάλλον αυτό. Ούτε θα χρειαστεί να χύσουμε το αίμα μας με την έννοια των μαρτυρίων των πρώτων αιώνων. Αλλά είναι δύσκολα χρόνια, γιατί είναι πολύ η πλάνη που υπάρχει. Πάρα πολύ πλάνη υπάρχει. Θρησκευτική πλάνη, χριστιανική εντός εισαγωγικών, αν θέλετε πλάνη, αν επιτρέπετε έτσι να το πω. Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάθε μέρα όλο και περισσότερο μας τα λένε και μας τα τονίζουν, έτσι που ούτε λίγο ούτε πολύ, σαν να μπορεί να συνυπάρχει η αμαρτία με τη χάρη του Θεού. Δεν γίνεται αυτό. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Και ο Χριστός ήρθε να καταλύσει την αμαρτία. Για να πούμε ότι συγκατοικεί αμαρτία με τη χάρη του Θεού στην καρδιά, είμαστε αιρετικοί. Μανιχαία είμαστε. Ο Χριστός ήρθε να καταλύσει την αμαρτία. Να καταργήσει την αμαρτία. Να απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Και αυτή η απαλλαγή πολλές φορές έχει και σωματικές παραμέτρους. Βλέπετε, βγαίνει ο άνθρωπος από το εξομολογητήριο όταν έχει αληθινή μετάνοια και αισθάνεται ελαφρύτερο στο σώμα του. Άμα ζυγιστεί, τα ίδια κιλά είναι. Η αίσθηση όμως που έχει είναι ότι πετάει. Σαν μπουλάκι. Ποιος δεν το έχει αισθανθεί αυτό μια-δυο φορές στη ζωή του? Να γιατρέψει την ασθένεια της αμαρτίας που έχει μέσα του. Αυτό ήρθε ο Χριστός να κάνει. Είναι λάθος και μεγάλη πλάνη να τα μπερδεύουμε αυτά και να θέλουμε να τα συμβιβάσουμε. Δηλαδή, να κάνουμε και τις αμαρτίες και να επαναπαυόμαστε στο ότι απλώς θα πάμε στην εκκλησία και θα ασχολούμαστε με τα θρησκευτικά πράγματα και τελικά, αν θέλετε, τάχα θα έχουμε και ψευτοαγάπη όταν και όπου μας συμφέρει. Είπαν λοιπόν οι γέροντες, οι πατέρες, ότι στα χρόνια εκείνα τα ιστερινά, δηλαδή στα δικά μας χρόνια, θα είναι δύσκολα τα πράγματα και οι δόκιμοι της εποχής αυτής θα λογαριαστούν ως μάρτυρες. Το μαρτύριο της συνειδήσεως δηλαδή. Όποιος δηλαδή δεν θα επηρεαστεί και δεν θα παρασυρθεί από όλο αυτό το κακό, και που είπαμε ότι αυτό είναι η πλάνη, αλλά θα μείνει αγνός και καθαρός με την έννοια ότι δεν θα θέλει να περισσώσει τον παλαιό άνθρωπο, τον παλιάνθρωπο, όπως λένε οι πατέρες, άρα και την αμαρτία, αλλά θα θέλει να σωθεί από τον παλαιό άνθρωπο για να σωθεί από την αμαρτία, αυτός, αδερφοί μου, θα λογαριαστεί σίγουρα ως μάρτυρας. Αυτή υπακοή στο θέλημα του Θεού κάθε μέρα, να προσπαθείς να αποφεύγεις αυτό που δεν θέλει ο Θεός και να προσκολάσεις στον Χριστό.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότηρος.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες. Μία ακόμα εκπομπή μέσα από τη γνωστή και πάντα φιλόξενη συχνότητα των 91,2 μεγακύκλων των FM, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Με τη χάρη του Θεού συναντιόμαστε ξανά στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, για να παρακολουθήσουμε και σήμερα μία ακόμα εκπομπή που θέμα της θα έχει το καλό και το κακό στη ζωή των ανθρώπων, σύμφωνα πάντα με τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Πριν όμως περάσουμε στο κείμενο το οποίο έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή, θα μας επιτρέψετε, αφού ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς οι οποίοι επικοινωνείτε με αυτό το σταθμό, να στείλουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους φίλους από τον Καναδά, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας μέσω email και μας έγραψαν πολλά όμορφα λόγια, τόσο για αυτήν εδώ την εκπομπή, όσο και γενικότερα για το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί να κηρύττει τη Λόγο Θεού σε όλα ουσιαστικά τα πέρατα αυτής της γης. Γιατί μέσω του ίντερνετ, γιατί έτσι μας ακούν οι φίλοι στον Καναδά, ο Λόγος του Θεού μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας φτάνει πραγματικά σε οποιαδήποτε γωνιά της γης. Πολλά ευχαριστώ λοιπόν στους φίλους από τον Καναδά για όλα όσα μας σημείωσαν για αυτήν εδώ την εκπομπή και ευχόμαστε πραγματικά η Παναγία να είναι σκέπη τους εκεί όπου βρίσκονται. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, να θυμίσουμε ξανά τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτήν εδώ την εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το ίντερνετ που αναφέραμε πριν από λίγο. Υπάρχει ηλεκτρονική σελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, www.pe912fm.com. Για τους φίλους όμως της πιο ζωντανής επικοινωνίας, υπάρχουν βέβαια οι αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640. Εκεί θα βρείτε πάντα την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, πρόθυμη να κρατήσει ό,τι θέλετε να σημειώσετε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Φυσικά για αυτή τη μεγάλη βοήθεια την ευχαριστούμε θερμά. Για τη σημερινή μας εκπομπή έχουμε επιλέξει ένα κείμενο του Αβά Κασιανού, το οποίο μέσα από συνομιλίες των πατέρων της ερήμου μας μιλάει για το καλό και για το κακό στη ζωή γενικότερα. Επειδή πρόκειται για μεγάλο κείμενο, θα έχουμε τη χαρά να μας συντροφεύσει τόσο σε αυτήν όσο και στην επόμενη εκπομπή Συνθεώ. Ας περάσουμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε αυτό το κείμενο και να δούμε τα πολύ διδακτικά και εξαιρετικά χρήσιμα για τη ζωή μας, τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε μέσα από αυτή τη συνομιλία των πατέρων. Να θυμίσουμε όμως πριν ξεκινήσουμε την ενασχόλησή μας με το σημερινό κείμενο, ότι αυτό βρίσκεται στο βιβλίο «Η πτώχευση της ενδοχώρας, το κακό κατά τους πατέρες», ένα βιβλίο των εκδόσεων «Ετοιμασία», της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, στο όρος του Καρέα της Αττικής. Και τιτλοφορείται αυτό το κείμενο «Συνομιλία με τον Αβά Θεόδωρο για το μαρτύριο των Αγίων». Στη χώρα της Παλαιστίνης, κοντά στην Κομόπολη Θεκουέ, που έχει την τιμή να είναι η γενέτειρα του προφήτη Αμός, απλώνεται μια τεράστια έρημος. Από τη μία πλευρά, μέχρι την Αραβία, υπάρχουν αχανείς άγονες εκτάσεις. Και από την άλλη, η έρημος εκτείνεται μέχρι την Νεκρή Θάλασσα, όπου χύνονται τα νερά του Ιορδάνη, στην οποία βυθίστηκαν οι στάχτες από την πόλη των Σοδόμων. Από πολύ παλιά, ζούσαν εκεί Άγιοι Μοναχοί, αφιερωμένοι ολοκληρωτικά στο Θεό. Κάποτε όμως, εντελώς απροσδόκητα, μια συμμορία ομάδων ληστών σαρακινών τους επιτέθηκε και τους κατέσφαξε. Δημιουργήθηκε τότε μια διαμάχη ανάμεσα στις αρχές και σε όλο τον πληθυσμό της περιοχής του αραβικού λαού για το ποιος θα έπαιρνε τα σώματα των μοναχών που σφαγιάστηκαν και θα τα τοποθετούσε μαζί με τα λείψανα των μαρτύρων. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη η ευλάβεια όλων προς τους κεκοιμημένους πατέρες, ώστε τα αντιμαχόμενα πλήθη που συγκεντρώθηκαν από τις δύο διαφορετικές πόλεις ήρθαν σε βίαιη συμπλοκή μεταξύ τους, μέχρι του σημείου να πάρουν τα όπλα προκειμένου να αποκτήσουν τον Ιερό Θησαυρό. Μέσα στο θρησκευτικό ζήλο τους, κάθε μια από τις δύο πλευρές ήθελε να έχει τα περισσότερα δικαιώματα πάνω στον τάφο και στα λείψανα των μοναχών.
Οι μεν καφιόνταν και έλεγαν ότι οι μοναχοί έζησαν και μαρτύρησαν εκεί, στο δικό τους τόπο. Ενώ οι άλλοι ισχυρίζονταν ότι δικαιούνταν τα λείψανα, γιατί οι μάρτυρες μοναχοί κατάγονταν από τη χώρα τους. Νιώσαμε να συγκλονιζόμαστε από μια οδυνηρή έκπληξη. Γιατί εκτός από την τρομερή είδηση που ακούσαμε, είδαμε παράλληλα και πολλούς αδελφούς να σκανδαλίζονται από το γεγονός της διαμάχης και να διερωτώνται πώς είναι δυνατόν να φωνευθούν από ληστές αυτοί οι τόσο αξιοσέβαστοι άνθρωποι. Πώς ο Κύριος επέτρεψε να διαπραχθεί ένα τέτοιο κακούργημα προς τους λειτουργούς του και πώς εγκατέλειψε σε ανώσια χέρια αυτούς τους Αγίους και πραγματικά αξιοθαύμαστους ανθρώπους. Γεμάτη θλίψη, πήγαμε να βρούμε τον Αβά Θεόδωρο, άνδρα ονομαστό για την ασκητική ζωή του. Εκείνος κατοικούσε στην έρημο των Κελιών, που βρίσκεται 5 μίλια μακρύτερα από τα μοναστήρια της Νητρίας και 24 μίλια από τη Σκήτη που μέναμε εμείς. Η απόσταση αυτή καλύπτεται από αχανή, ακατοίκητη έρημο. Όταν φτάσαμε εκεί, εκθέσαμε στον Αβά Θεόδωρο τον προβληματισμό μας σχετικά με το φωνικό που μόλις είχε διαπραχθεί. Απορούσαμε για την ενοχή του Θεού. Πώς δηλαδή εκείνος είχε επιτρέψει ώστε άνθρωποι τέτοιας αξίας να χαθούν με ανώσιο θάνατο. Η αγιότητα των μοναχών αυτών θα μπορούσε να είχε προφυλάξει και άλλους από αντίστοιχες δοκιμασίες. Και να που τώρα αυτοί δεν είχαν κατορθώσει να γλιτώσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους από τα χέρια των δημίων τους. Γιατί άραγε είχε επιτρέψει ο Θεός να διαπραχθεί ένα τόσο μεγάλο έγκλημα εναντίον των δούλων.

Και απάντησε ο Αββάς Θεόδωρος. Αυτό το ερώτημα βασανίζει συνήθως τις ψυχές που έχουν λίγη πίστη και γνώση. Οι Άγιοι δεν περιμένουν να λάβουν σε αυτόν τον κόσμο την ανταμοιβή για τους σκόπους τους. Ο Θεός τους επιφυλάσσει τη δόξα και τις απολαύσεις για την αιωνιότητα. Οι ολιγόπιστοι αντίθετα φαντάζονται ότι πρέπει να εισπράξουν την ανταμοιβή τους σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Η δική μας ελπίδα στο Χριστό δεν αφορά αυτή μονάχα τη ζωή. Γιατί διαφορετικά, αν αποβλέπαμε στην εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού σε αυτήν εδώ τη ζωή, πράγμα που σημαίνει ότι εξαιτίας της δυσπιστίας μας θα χάναμε τα αιώνια αγαθά, θα υπήρχε φόβος να γίνουμε, όπως λέει ο Απόστολος, οι πιο αξιολείπητοι από όλους τους ανθρώπους. Δεν πρέπει όμως με κανένα τρόπο να αποδεχθούμε αυτή τη λανθασμένη άποψη. Αν δεν είμαστε εδρεωμένοι στη σωστή πίστη, θα γίνουμε πνευματικά αδύνατοι και θα είμαστε πολύ ευάλωτοι στις δοκιμασίες και στις λήψεις. Όλοι μας διατρέχουμε τον κίνδυνο να κλονιστούμε όταν βρεθούμε σε τέτοιες δύσκολες ώρες και να καταλογίσουμε στο Θεό την αδικία που μας γίνεται και την αδιαφορία των συνανθρώπων μας, πράγματα που είναι συνηθισμένα και ανθρώπινα, λέγοντας ότι ο Θεός δεν προστατεύει από τους πειρασμούς τους Αγίους και τους ευσεβείς και ότι δεν ανταποδίδει από αυτή ήδη τη ζωή το καλό στους κακούς και το κακό στους κακούς. Σε μια τέτοια περίπτωση θα γινόμασταν άξιοι κάθε καταδίκης, μαζί με αυτούς που τους ραπίζει ο λόγος του προφήτη Σοφωνία, ο οποίος λέει «Θα τιμωρήσω τους ανθρώπους που λένε «Ο Κύριος δεν κάνει τίποτα, ούτε καλό, ούτε κακό». Θα λογιζόμασταν τότε μαζί με εκείνους που η Αγία Γραφή αναφέρει ότι εγώγγιζαν και έλεγαν «Αυτοί που κάνουν το κακό είναι αρεστοί στον Κύριο και εκείνος τους αγαπάει». Και πού είναι λοιπόν ο Θεός που φροντίζει για το δίκαιο? Σε αυτή την περίπτωση θα συμμετείχαμε στη βλασφημία εκείνη που λέει «Είπατε ότι είναι άσκοπο να υπηρετεί κανείς το Θεό». Και λέτε «Τι κερδίσαμε που τηρήσαμε τις εντολές Του και συμπεριφερθήκαμε ταπεινά ενώπιον του Κυρίου του Παντοκράτορος? Και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους ασεβείς και προοδεύουν όλοι όσοι κάνουν παρανομίες. Αντιστέκονται στο Θεό και διαφεύγουν την τιμωρία». Για να ξεφύγουμε όμως από την άγνοια, που είναι η ρίζα και η αιτία μιας τόσο βαριάς πλάνης, οφείλουμε να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα τι είναι πραγματικά καλό και τι κακό. Αν, αντί να ακολουθούμε τις διάφορες λανθασμένες προκαταλήψεις, κρατάμε την αληθινή πίστη της Αγίας Γραφής, δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας εξαπατήσουν οι πλάνες των απίστων. Μπορούμε να κατατάξουμε όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο στις εξής τρεις κατηγορίες. Σε αυτά που είναι καλά, σε όσα είναι κακά και σε πράγματα που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οφείλουμε συνεπώς να γνωρίζουμε ποιο είναι πραγματικά καλό, ποιο είναι κακό και ποιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι η πίστη μας, στηριγμένη στην αληθινή γνώση, θα παραμένει ακλόνητη σε όλες τις δοκιμασίες. Ανάμεσα στις καταστάσεις αυτού του κόσμου, δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να θεωρείται καλό με την πλήρη σημασία της λέξης. Καλό στην πραγματικότητα είναι μονάχα η αρετή. Όταν μάλιστα

Τα πλούτη χρησιμεύουν συχνά για καλούς σκοπούς, καθώς λέει και ο Απόστολος. Οι πλούσιοι του κόσμου τούτου να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύσουν το θησαυρό τους και θα βάλουν για τον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Το Ευαγγέλιο επίσης μαρτυρεί ότι τα πλούτη είναι καλά σε αυτούς που κάνουν φίλους ακόμα και από τα χρήματα της αδικίας. Αλλά μπορεί να αποβαίνουν και επιζήμια, όταν τα συγκεντρώνουμε για να θησαυρίζουμε ή για να τα χρησιμοποιούμε για απόλαυση και όχι για την ανακούφιση των φτωχών. Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί κατά πόσο η εξουσία και οι τιμές, η φυσική δύναμη και η υγεία είναι πράγματα που μπορούν να συντελέσουν στη διάπραξη του καλού ή του κακού. Για παράδειγμα, πολλοί άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης κατήχαν όλα αυτά τα καλά, περιουσίες τεράστιες, ανώτατα αξιώματα και φυσική δύναμη. Παρόλα αυτά όμως ευαρέστησαν στο Θεό. Ενώ όσοι έκαναν κατάχρηση αυτών των αγαθών, χρησιμοποιώντας τα για να υπηρετήσουν τη διεστραμμένη επιθυμία τους, τιμωρήθηκαν δίκαια και εξαλείφθηκαν από τη γη, όπως βλέπουμε σε πολλά παραδείγματα στο βιβλίο των Βασιλειών. Η δυνατότητα να ελεγχθούν τα πράγματα ανάλογα με τη χρήση και την αντιμετώπιση τους σε καλά ή σε κακά εγγίζει και μέχρι το όριο της ζωής και του θανάτου. Αυτό το μαρτυρούν η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η αντίστοιχη του Ιούδα. Ήταν ανυπολόγιστα σπουδαίο το όφελος που προερχόταν από το γεγονός ότι ο Τίμιος Πρόδρομος ερχόταν στη ζωή. Γι' αυτό και η γέννησή του, κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, έδωσε χαρά όχι μόνο στους γονείς του, αλλά και σε πολλούς άλλους. Και θα χαρούν, λέει, πολλοί για τη γέννησή του. Όμως για τον προδότη, έχει υποθεί, θα ήταν καλύτερα για τον άνθρωπο εκείνον να μην είχε γεννηθεί. Για το θάνατο του Ιωάννου, λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Πολύτιμος είναι μπροστά στα μάτια του Κυρίου ο θάνατος των Αγίων του». Για το θάνατο του Ιούδα και των ομοίων του όμως, ο ψαλμωδός μας διαβεβαιώνει λέγοντας «Ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι επέσχυντος και κακός». Τα ευεργετικά αποτελέσματα που μας προσφέρει η ασθένεια φαίνονται ξεκάθαρα από την μακαριότητα που περίμενε το φτωχό και καταπληγωμένο Λάζαρο. Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει για τον Λάζαρο πως αυτός είχε κάποια άλλη αρετή. Το μόνο που διέθετε ήταν η μεγάλη του υπομονή, ώστε να υποφέρει τη φτώχεια και την αρρώστια. Και αυτή η υπομονή τον αξίωσε να λάβει την ουράνια αμοιβή, να βρει δηλαδή τόπο στους κόλπους του Αβραάμ. Η φτώχεια, η διωγμή, οι προσβολές θεωρούνται από τους ανθρώπους γενικά ως πράγματα κακά και επιζήμια. Κι όμως, πόση ωφέλεια προκύπτει από αυτά? Αυτό μας το βεβαιώνει ξεκάθαρα η ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι όχι μόνο δεν απέφευγαν τα διάφορα δεινά που τους έβρισκαν, αλλά αντίθετα και η αρετή και η ανδρεία τους τα επιζητούσε και τα υπέμενε με σθένος και γενναιότητα. Έτσι, αφού έγιναν φίλοι του Θεού, πήραν επιπλέον και το βραβείο της αιώνιας ζωής. Ακούστε το θριαμβευτικό ύμνο του Αποστόλου που λέει «Γι' αυτό εφραίνομαι στις ασθένειες, στις βρισχές, στις ανάγκες, στους διωγμούς και στις πιέσεις, όταν αυτά τα υποφέρω για τη δόξα του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται ότι έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός».

μην νομίζουμε λοιπόν ότι είναι ευτυχείς και μακάρι εκείνοι που είναι μεγαλωμένοι σε αυτόν τον κόσμο με πλούτη, τιμές και εξουσία. Η ευτυχία βρίσκεται μονάχα στην αρετή. Είναι λοιπόν τα πράγματα αυτού του κόσμου αξίες χωρίς αντίκρισμα. Τα υλικά αγαθά είναι χρήσιμα και επωφελής στους δίκαιους που τα χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο και για να ικανοποιήσουν πραγματικές ανάγκες. Γιατί τα επίγεια αγαθά είναι πράγματα που δίνουν στο δίκαιο άνθρωπο την ευκαιρία να αγαθοεργήσει και να κερδίσει με την καλή τους χρήση την αιώνια ζωή. Τα ίδια όμως αγαθά αποβαίνουν εξίσου βλαβερά και επιζήμια σε αυτούς που κάνουν κατάχρηση. Και αυτό γιατί τους τροφοδοτούν με ευκαιρίες για αμαρτία και κατά συνέπεια για τον αιώνιο θάνατο. Ας ξαναφέρουμε στο νου μας τις διακρίσεις που μόλις κάναμε. Ας μη λησμονούμε ότι καλό είναι μόνο η αρετή που πηγάζει από το φόβο του Θεού και από την αγάπη. Κακό επίσης είναι μονάχα η αμαρτία και ο χωρισμός από το Θεό. Και τώρα ας εξετάσουμε προσεκτικά αν έχει επιτρέψει ποτέ ο Θεός να καταβληθούν τα αφοσιωμένα σε αυτόν παιδιά του από κάποιο κακό που είτε ο ίδιος το επέτρεψε είτε η κακία κάποιου άλλου ανθρώπου το επέβαλε. Σίγουρα δεν θα βρούμε ούτε ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι αδύνατο να προξενήσει κανείς κακό σε μια ψυχή που αρνείται να συγκατατεθεί στο κακό και αντιστέκεται στην αμαρτία. Γιατί η αμαρτία δεν βρίσκει τόπο παρά μόνο εκεί που της δίνει έδαφος μια καρδιά δειλή και μια διεφθαρμένη θέληση. Κατά αυτόν τον τρόπο ο δαίμονας έθεσε σε κίνηση εναντίον του μακαρίου Ιώβ όλα τα πολεμικά τεχνάσματά του για να τον κάνει τελικά να υποκύψει στην αμαρτία. Τον απογύμνωσε από όλα τα αγαθά του και όταν τον είδε βυθισμένο σε βαθύ πένθος από το θάνατο των 7 γιών του και σε πόνο τόσο φρικτό και αναπάντεχο, τον χτύπησε ακόμη περισσότερο με μια φοβερή λέπρα που απλωνόταν από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα πέλματα των ποδιών του. Τον χτύπησε με τα πιο αφόρητα μαρτύρια, αλλά δεν μπόρεσε να τον μολύνει και να τον ρίξει στην αμαρτία. Ο Ιώβ μέσα σε όλα αυτά παρέμεινε ακλόνητος, χωρίς να δώσει τόπο στο γογγισμό ούτε για μία στιγμή. Ρώτησε ο πατήρ Γερμανός, συναντούμε συχνά στην Αγία Γραφή χωρία που υπενήσονται ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό και επιτρέπει με αυτό να θλίβονται οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, άλλος Θεός δεν υπάρχει εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι. Εγώ φέρνω την ειρήνη και επιτρέπω να γίνεται το κακό. Και αλλού πάλι λέει, είναι δυνατόν να συμβεί συμφορά σε μια πόλη που να μην την έχει επιτρέψει ο Κύριος? Και απαντά ο Αββάς Θεόδωρος, η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί μερικές φορές τη λέξη κακό με μια έννοια που δεν είναι πολύ δόκιμη για να εκφράσει τη θλίψη. Οι θλίψεις δεν είναι οπωσδήποτε κακό πράγμα. Φαίνονται όμως έτσι στα μάτια αυτών που έχουν χτυπηθεί. Ο σκοπός για τον οποίο επιτρέπει ο Θεός τις θλίψεις είναι η ωφέλεια εκείνου που τις υπομένει. Όταν ο Θεός απευθύνεται στους ανθρώπους θέλοντας να τους παιδαγωγήσει, αναγκαστικά πρέπει να εκφράσει το θέλημά του με όρους που μπορεί να προσλάβει και να κατανοήσει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται η χρήση αυτού του όρου. Πραγματικά, πόσο λυτρωτικά και σωτήρια για μια πληγή με γάγγρενα μπορούν να αποδειχθούν το κοφτερό νηστέρι και το χέρι του χειρουργού? Στα μάτια όμως του ασθενή, όλα αυτά είναι αφόρητα κακά. Το σπιρούνι δεν είναι ποτέ μαλακό για το άλογο. Ούτε είναι ευπρόσδεκτη η επιτίμηση που γίνεται σε κάποιον ένοχο για να προκαλέσει τη μετάνοια και τη διόρθωσή του. Η τιμωρία φαίνεται πικρή την ώρα που επιβάλλεται για να διορθωθεί κανείς. Ο Απόστολος λέει, η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει καρπό ειρήνης και δικαιοσύνης. Και πάλι λέει, όποιον αγαπά ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Έτσι εξηγείται γιατί η λέξη κακό χρησιμοποιείται για να δώσει την έννοια της θλίψης, όπως το βλέπουμε στο Ευαγγελικό κείμενο που λέει, ο Θεός μετανόησε για το κακό που είχε πει πως θα τους έκανε και δεν το έκανε. Και σε ένα άλλο σημείο επίσης λέει,
Εσύ, Κύριε ο Θεός μας, είσαι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και λυπάσαι για το κακό. Λυπάσαι δηλαδή για τις δοκιμασίες και για τους σκόπους που οι αμαρτίες μας σε αναγκάζουν να μας επιβάλλεις. Γνωρίζοντας την ωφέλεια που προκύπτει για πολλούς από αυτές τις δοκιμασίες, ένας άλλος προφήτης, όχι ασφαλώς επειδή φθόνησε τη σωτηρία τους, αλλά για να τους βοηθήσει, τους εύχεται το κακό. «Κύριε», λέει, «πρόσθεσε σε αυτούς κακά. Πρόσθεσε σε αυτούς κακά στους ενδόξους ασεβείς της γης». Και ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία επίσης λέει, «θα τους προξενήσω κακά. Θα επιτρέψω δηλαδή να τους βρουν πόνοι και καταστροφές». Έτσι, υπομένοντας τώρα αυτή την τιμωρία, αφού με περιφρόνησαν μέσα στην ευημερία τους, θα αναγκαστούν με τις θλίψεις να στραφούν επιτέλους και να προστρέξουν σε μένα. Αλλά πώς μπορούμε να θεωρούμε ως κακό τις διάφορες θλίψεις, αφού αυτές ωφελούν ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων και τους παρέχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν την αιώνια χαρά? Δεν πρέπει λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα που θέσατε, να πιστεύουμε ότι τα υποτιθέμενα κακά, τα οποία παρακινούν και υποδαβλίζουν οι εχθροί μας ή άλλα πρόσωπα, είναι κατ' ουσίαν κακά. Αντίθετα, πρέπει να θεωρούμε ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ούτε καλά ούτε κακά. Αυτά δεν αξιολογούνται όπως τα εκλαμβάνει ο δράστης που βρίσκεται μέσα στην παραφορά της οργής του, αλλά όπως τα εκτιμά αυτός που τα υπομένει. Έτσι, όταν φωνευτεί ένας Άγιος, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι του έκαναν κάτι κακό, αλλά ότι του συνέβη κάτι που δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Αυτό που για έναν αμαρτωλό θα ήταν κακό, για τον δίκαιο είναι η ώρα της ανάπαυσης και της απελευθέρωσής του από όλες τις επίγειες συμφορές. Ο θάνατος, λέει η Αγία Γραφή, είναι για τον άνθρωπο ανάπαυση. Ο δίκαιος σε καμιά περίπτωση δεν ζημιώνεται με το θάνατο. Άλλωστε, τι ιδιαίτερο του συνέβη? Έτσι ή αλλιώς κάποτε θα πέθαινε από φυσικό θάνατο. Με το να το σκοτώνει η κακία κάποιου, τον στέλνει μια ώρα γρηγορότερα στην απολαβή της αιώνιας μακαριότητας. Εξοφλεί με το θάνατό του ένα αναπόφευκτο για κάθε άνθρωπο γεγονός. Επιπλέον, του χαρίζεται για την υπομονή του το βραβείο της αιώνιας ζωής.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και στα πλαίσια της εκπομπής Μαθητείας στους Πατέρες, διαβάζουμε ένα κείμενο του Αβά Κασιανού με τίτλο «Συνομιλία με τον Αβά Θεόδωρο για το μαρτύριο των Αγίων». Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο βιβλίο των εκδόσεων «Ετοιμασία» με τίτλο «Η πτώχευση της ενδοχώρας. Το κακό κατά τους πατέρες». Ρώτησε τότε ο πατήρ Γερμανός, «Αν ο δίκαιος που φωνεύεται, εκτός το ότι δεν παθαίνει κανένα κακό, ανταμείβεται κιόλας για την οδύνη του, τότε γιατί να κατηγορήσουμε το φωνιά, ο οποίος σκοτώνοντάς τον δεν του στερεί τίποτα, αλλά αντίθετα τον ευεργετεί?» Είπε τότε ο Αβάς Θεόδωρος, «Εδώ μιλάμε για αυτό που είναι, όπως είπαμε, καλό και για το ότι αυτό με τη σωστή αντιμετώπιση μπορεί να αποβεί όφελος παρά ζημία. Δεν αναφερθήκαμε ασφαλώς με αυτά που υπόθηκαν στις προθέσεις του δράστη,